0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

ορθή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας. Και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

0: σέρα.
1: Κοιμούν τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι όπως συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια.

στα στέλια, ένα ταξίδι στα στέλια, ένα ταξίδι στα στέλια, ένα ταξίδι στα στέλια, ένα ταξίδι στα στέλια.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Με φέρα εδώ πέρα, ξέφρενοι έρωτες με δώσανε φτηνά. Τόσες αγάπες και δεν είδα άσπρη μέρα. Τόσα ταξίδια της ψυχής στο πουθενά. Όμως εσύ που δεν σε χόρτασα ποτέ μου,

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Γυρίζω πρόσωπα που χάνονται τη νύχτα. Μιλώ σε σώματα που σβήνουν την αυγή. Και ενώ δεν νιώθονται χαρά ούτε και πίκρα, ζητώ και παίρνω μια ανάσα σαν κραυγή. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Και σαν ομίχλη αγκαλιάζει το φεγγάρι. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Και σαν ομίχλη αγκαλιάζει το φεγγάρι.

σχήματα και χάνω την ουσία. Μοιάζω με πλαστικό τοπίο, τι να πω. Κάποτε γίνομαι θεός, ποτέ θυσία.

αλλάζω έτσι τη ζωή από τη ζωή μου. Κι έχω για αντάλλαγμα μια όψη σιγουριάς. Μα κάθε νύχτα συναντώ μες στο κορμί μου ένα κατάδικο στη θέση της καρδιάς. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Και σαν ομίχλη αγκαλιάζει το φεγγάρι. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Κι είναι μετά

είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Και σαν ονίκη αγκαλιάζει το φεγγάρι. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Και σαν ονίκη αγκαλιάζει το φεγγάρι.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Επειδή υπάρχουν θέματα που δεν χωράνε σε τίτλους ειδήσεων,
4: εντός κάδρου. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ.
3: Με τη Χριστίνα Καλημέρη
4: και τον Βασίλη Κατσάρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
6: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
5: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Εσείς

0: Εδώ έρχεται ο ήλιος. Here comes the sun. Και μαζί ερχόμαστε και εμείς. Εδώ, μαζί,
1: εδώ έρχεται ο Σπανούλης τώρα. Άσε τώρα τα σαν και τα μαν και
0: έρχεται
1: τα λοιπά.
0: Έρχεται ο ήλιος.
1: Να, δες και ο Κακαρίκος χαμογελαστός μετά από τόσο καιρό, ρε παιδί μου. Λοιπόν, επειδή είναι το κεντρικότερο θέμα που συζητείται από χθες στην πόλη, είμαι βέβαιος ότι έπρεπε να ξεκινήσουμε από Σπανούλη, φίλε Νίκο.
0: Εγώ δεν ξεκινά.
1: Και να σας πω. Καλώς τα δεχθήκατε. Καλωρίζικα. Είναι σαν να αγοράζεις ένα καινούριο ζευγάρι παπούτσια. Είναι σαν να ξεκινά ένα καινούριο κεφάλαιο στη ζωή σου. Πολύ σημαντική κίνηση για το μπάσκετ, προκειμένου σε συνδυασμό και με όσα γίνονται στον ΠΑΟΚ να δυναμώσει η Θεσσαλονίκη και να κοιτάξει στα μάτια και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Το εύχομαι από καρδιάς. Καλωρίζικος. Καλά να πάτε, φίλε Νίκο.
0: Εγώ θα έλεγα ότι είναι σαν ένα μέσο αστικό σπίτι στην Θεσσαλονίκη. Έτσι. Όχι κάτι ιδιαίτερο, να αγοράζει μία πολυτελή Μαζεράτη. Για τα κυβικά δηλαδή, κάπως έτσι είναι. Αλλά δεν είχα σκοπό να ξεκινήσω με αυτό. Εντάξει, κάθε πράγμα στο καιρό του.
1: Και ο Σπανούλης πρώτος. Ρε, τι μιλάει η Θεσσαλονίκη, σου λέω από χθες αυτό λένε. Λοιπόν. Καταρχήν, εγώ δεν ήμουν 100% ότι στο τέλος θα ολοκληρωθεί. Επειδή το ακούσαμε εδώ και καιρό και το έλεγε και ο Βλαχόπουλος με τόση σιγουριά. Και γιατί δεν το ανακοινώνει.
0: Εσύ επηρεαζόσουνα γιατί... από τον Βλαχόπουλο.
1: Ο Βλαχόπουλος ήταν σίγουρος.
0: Ήταν σίγουρος και σου την έλεγε κιόλας.
1: Ναι, και εγώ έλεγα ότι ρε παιδί μου, okay, αν έχει κλείσει, γιατί δεν την ανακοινώνουν. Κάτι μέχρι τέλος, μήπως περιμένει ο Σπανούλης, μήπως κάτι δεν βρίσκουνε. Να περιμένουμε να δούμε. Γιατί λέω, και χθες μάλιστα τον είχα πει, γιατί δεν το ανακοινώνουν. Και να λίγες ώρες αργότερα ανακοινώθηκε και μάλιστα συμβόλαιο και συμφωνία για 3 χρόνια.
0: Θα σου πω, χθες η ημέρα εξελίχθηκε κάπως έτσι. Στην αρχή το πρωί προς το μεσημέρι, μου έκανε εντύπωση η ταχύτητα των εξελίξεων μετά από τόση καθυστέρηση. Ίσως μετά ήταν μια χιονοστιβάδα την οποία δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν. Και κάποια στιγμή, πρωί προς μεσημέρι, βγήκε μια επίσημη διαρροή. Ότι ο Άρης είναι σε επίσημες συζητήσεις.
1: Η διαρροή έγινε εκεί γύρω από το επιτελείο του Δένδια. Γιατί Νίκο, εγώ δεν σε είχα εκεί να ψάχνεις διαρροές για το Σπανούλη. Εγώ σε είχα εκεί να μαθαίνεις τι γίνεται στα ελληνοτουρκικά με τη σύνοδο των
0: μάλιστα,
1: αρχηγών
0: κύριε,
1: και ΕΘΑ των Βαλκανικών χωρών, παρουσία του Τούρκου.
0: Μάλιστα,
1: και εσύ
0: κύριε,
1: αντί για εκεί έλεγες μισό λεπτό κύριε Δένδια, μισό λεπτό ξέρω ότι κύριε Γιασάρ, πώς το λένε τον Τούρκο. Έχει εδώ μια ανακοίνωση μισό να τη διασταυρώσω για το Σπανούλη.
0: Τον Τούρκο ξέρει πώς το λένε. Μπαϊρακτάροβλου.
1: Ναι.
0: Σαν τον Μπαϊρακτάροβλου. Έτσι,
1: Μπαϊρακτάρι.
0: Και έμαθα, θα σου πω τώρα εδώ πέρα, θα πούμε και ρεπορτάζ το οποίο δεν μπορούσε να.
1: Μπαϊρακτάρ νομίζω σημαίνει ο σημεοφόρος στα τουρκικά.
0: Το μπαϊράκι είναι η σημαία. Το μπαϊράκι
1: νομίζω.
0: Σήκωσε μπαϊράκι.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι θα δώσουμε εδώ κάποιες έτσι γαργαλιστικές λεπτομέρειες, τις οποίες δεν μπορούσαμε χθες να δώσουμε στα περισσότερα ρεπορτάζ. Παρότι με κάποιους συναδέλφους Αθηναίων, πέρα από τα Αθηναίους, πέρα από τα τυπικά δελτία ειδήσεων, πήγαμε και λίγο έτσι περισσότερο στο ζουμί. Εκεί πέρα η Σταυρούλα έχει στο φιλέα, παραδείγματος χάρη, ήθελε να μάθει για το πρόγραμμα των κυριών. Γιατί μπράβο. Οι κύριοι αρχηγοί ΓΕΘΑ συνοδεύονται και από τις κυρίες τους εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Και σήμερα έχουν έτσι και
1: εκδρομή. Ποιος είχε την πιο εντυπωσιακή?
0: Δεν τις είδα. Δεν τις είδα σε καλυστία. Στην πασαρέλα δεν τις είδα. Δεν μου τις έδειξε κανείς.
1: Νίκο μου, και να σου τις έδειχνε ή έψαχνε εκεί να δεις τι γίνεται. Έκλεισε λοιπόν, η χιονοστιβάδα που έλεγες.
0: Για να γυρίσουμε στη χιονοστιβάδα. Λοιπόν, βγάζουμε μια επίσημη διαρροή. Και από εκεί και μετά άρχισαν όλοι να το παίζουν πια ανοιχτά και σχεδόν ημιεπίσημα. Και ενώ λέω εντάξει, λες για να έχει βγει η επίσημη διαρροή χθες προς το μεσημέρι, εντάξει, θα περάσει τουλάχιστον ένα 24ωρο μέχρι ναι. Να κλείσει να πέσουν υπογραφές.
1: Όχι, ήταν τόσο μεγάλη είδηση, και, δεν κρατιέται αυτή.
0: Και ήδη στις 7 το απόγευμα ήταν οριστικό με συμφωνία, με βίντεο, με φωτογραφίες. Με. Τέλος πάντων.
1: Ακόμη, εγώ θα σου πω τώρα, ας πούμε, στις αθλητικές ιστοσελίδες αθηναϊκές έβλεπες 5 διαφορετικές αναρτήσεις για τον ερχομό του Σπανούλη, για την υπογραφή, για το μυθικό συμβόλαιο, για το τι σημαίνει. Και είχε ένα χτύπημα για το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Αυτό επισκίασε.
1: Είναι φοβερό. Χθες,
0: θα σου πω κάτι. Ο Παντελής ο Βλαχόπουλος, που είναι γνωστός μπασκετικός, σαν το δικό μας τον Βασίλη τον Βλαχόπουλο. Ο Γρηγόρης ο Παπαβασιλείου νομίζω
1: ναι.
0: Που, είναι και, που ήταν παλιά και στον Αντένα που είναι στο Σπόρ 24.
1: Μπράβο, ναι.
0: Και όλα τα μεγάλα αθλητικά site της Αθήνας.
1: Είναι μεγάλη είδηση,
0: το
1: Νίκο.
0: Παίζανε όχι ως πρώτη είδηση, ως αποκλειστική είδηση ζωντανά. Στο πρώτο θέμα που ξέρω ότι το διαβάζεις έτσι και το διαβάζω δηλαδή καθημερινά και σε όλα τα μεγάλα και τα πολιτικά site των Αθηνών ήταν η πρώτη είδηση, βόμβα σπανούλη, και επίσης πέρα από τα σχόλια του κόσμου. Και μου έκανε εντύπωση εμένα, μου έκανε εντύπωση ότι το 78% των παοκτσίδων λέγανε τεράστια κίνηση.
1: Φυσικά,
0: το 90%.
1: Παιδιά, άλλο το η αντιπαλότητα και η άμυλα και τα λοιπά, και άλλο ότι δεν μπορείς να δεις ότι αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που συμβαίνει.
0: Το 95% των φίλων του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, το 95% εκτός από μία διάρκεια χαρακτηριστικές εξαιρέσεις, το αντιμετώπισαν με δέος. Ένας αεκτσής είδα επίσης με δέος.
1: Γιατί ο Σπανούλης, ξέρουμε ότι έχει το κοκαλάκι της νυχτερίδας, είναι πολύ ικανός αυτό που κάνει. Εγώ θα σου πω το εξής, ξέρεις τι σκεφτόμουν. Γιατί πάθαν όλοι σοκ? Γιατί θα μπορούσε να είναι μια ανακοίνωση, λέω εγώ τώρα, του Γιαννακόπουλου διώχνοντας τον Αταμάν.
0: Ναι, ναι,
1: ότι παίρνω
0: είχε
1: το Σπανούλη.
0: Είχε
1: και αν γινόταν αυτό, φαντάσου τι κουβέντα πάλι θα γινόταν, ότι ο Σπανούλη στον Παναθηναϊκό, αλλά εδώ. Και το Σπανούλη, που τον διεκδικούσαν και άλλες ομάδες της Euroliga, τον πήρε ο Άρης. Δεν είναι τυχαίο και δεν είναι και εύκολο να συμβεί.
0: Δεν ήταν καθόλου εύκολο να συμβεί. Θα μιλήσουμε λίγο για την χρονική αλληλουχία των πραγμάτων. Αυτό που είπες για τον Γιαννακόπουλο είχε ακουστεί πολύ, εκτός από Ερυθρό Αστέρα και άλλους. Άλλωστε, δεν ξέρω αν είδες θες πώς κατέληξε τον ντέρμπι και τις δηλώσεις του Αταμάν. Είχε βγει από τα ρούχα του κυριολεκτικά. Έχω βέβαια την αίσθηση ότι ο πολύ καλός δεύτερος προπονητής, ο Έλληνας με πολύ προϋπηρεσία στον Παναθηναϊκό, ίσως θέλουν να τον κρατήσουν, γιατί είναι αυτός ο οποίος έχει και καλές παρτίδες με τους παίκτες, ειδικά με τους Έλληνες.
1: Εγώ δεν βλέπω καλές παρτίδες κανενός εκεί στον Παναθηναϊκό, μεταξύ τους ούτε με τον πρόεδρο. Θυμάσαι που κατέβηκε εκεί στο ξενοδοχείο στην ομάδα και κάνασε σταμάτησε να τρώει τα δημητριακά του, τα Kellogg's. Τον είχαν όλοι σαν να μην μπήκε, σαν να μπήκε, ξέρω, καθαρίστε και τους ενοχλεί.
0: Χθες όμως ένας από τους ανθρώπους τους οποίους τους έχει βρήσει πολύ ο Αταμάν, ο Μίτογλου, πήγε να του γυρίσει μόνος του το μάτς. Ήταν τρομακτικό. Στο τρίτο δεκάλεπτο έβαλε 4 στα 4 τρίποντα ο Μίτογλου. Και όμως, πάλι στο τέλος, εκείνος έδινε οδηγίες. Το τελευταίο σουτ να το κάνει ο Χέις Ντέιβις, ο οποίος είχε χάσει 20 σουτ. Και ο Νάνο, ο οποίος πάλι έκανε τα δικά του, δηλαδή που ξέρουν κιόλας όλοι και κρέμονται από αυτούς.
1: Είναι ξεκάθαρο τώρα. Πήγαμε στο ντέρμπι το χθεσινό. Αυτά θα πούμε και με τον Βασίλη. Ότι ο Αταμάν έχει χάσει τα αποδυτήρια που λέμε. Δεν μπορεί να διαχειριστεί τους παίχτες.
0: Έχει χάσει και τον κόσμο, νομίζω.
1: Χάνοντας τους παίχτες, χάνεις τα μάτς, και χάνοντας τα μάτς, χάνεις και τους παίχτες. Και τον πρόεδρο πρέπει να τον έχει χάσει. Απλώς επειδή ο Γιαννακόπουλος θα χάσει πολλά χρήματα τον σουτάρει τώρα, προσπαθεί να δει πώς θα διαχειριστεί την αποτυχία. Εν πάση περιπτώσει, άσε τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Ναι. Το θέμα είναι ότι η πόλη αρχίζει πλέον και ξαναζωντανεύει μπασκετικά. Εγώ, ό,τι και να μου λες, εγώ θεωρώ ότι το ανέβασμα του ΠΑΟΚ με το Μιστακίδη λειτουργήσε ως καταλύτης ώστε και από τον Άρη να κινηθούν. Γιατί εδώ τα τρένα φεύγουν, ξεκινάνε και δεν τα προλαβαίνεις. Και αυτό είναι καλό. Δηλαδή, μου θυμίζει εκείνη την περίοδο που ο ΠΑΟΚ και ο Άρης μεγαλουργούσαν, τότε που ο Ολυμπιακός έπαιζε ακόμη στο Παπαστράτιο και ο Παναθηναϊκός στον τάφο του Ινδού, και συζητούσαμε μπασκετικά πρώτα και μετά.
0: Πάντως,
1: για το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, εσύ το βάζεις σε επίπεδο πόλης. Εγώ θα μιλήσω, επειδή είμαι και από τους παλιούς ρομαντικούς εδώ, το παραδεχτώ, του μπάσκετ και γενικότερα του αθλητισμού, ότι το να ανέβει ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, ο Ηρακλής, ο Πανιώνιος, γιατί όλοι αυτοί οι ιστορικές ομάδες, ιστορικοί σύλλογοι, με για τον Πανελλήνιο θα θυμόμουν, ανεβάζουν το επίπεδο του μπάσκετ πρώτον στη χώρα, δεύτερον ελπίζουμε ότι θα αναδειχτούν περισσότεροι Έλληνες παίκτες, και τρίτον να φύγει σιγά σιγά αυτή η τοξικότητα, την οποία την βλέπουμε και σε ντέρμπι όπως τα χθεσινά του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, αυτή η αποκλειστικότητα των δύο που οδηγεί και μια πυρετόδη τοξικότητα.
1: Δεν ξέρω αν η τοξικότητα έχει να κάνει με το δίπολο και
0: μόνο. Έχει. Μα το έβλεπα χθες ακόμη και από φίλους του ΠΑΟΚ που λέγανε, ας πούμε, σε διάφορες γνώμες και στα social media, ότι, αλλά και από ίδιους του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, ότι δεν αντέχεται άλλο αυτή η τοξικότητα.
1: Μα αυτή η τοξικότητα έχει να κάνει με τον τρόπο που διαχειρίζεται ο Γιαννακόπουλος τα πράγματα, οι εμπριστικές του δηλώσεις, η συμπεριφορά του, η αλαζονία.
0: Σε ένα μεγάλο
1: βαθμό,
0: ναι. Έχει να κάνει και με τις ισορροπίες κάτω. κάτω στην διοίκηση της Ομοσπονδίας.
1: Α, ναι, ναι, αυτά πάντοτε. Δεν ξέρω αν αυτά θα αλλάξουν. Το θέμα είναι ότι σίγουρα δυναμώνοντας ο Άρης, δυναμώνοντας ο ΠΑΟΚ και μπαίνοντας γερά έτσι για να κοντράρουν τους μεγάλους, όχι να δυναμώσουν για να είναι πάλι τρίτο-τέταρτη. Υποτίθεται ότι εδώ γίνεται μια δουλειά προκειμένου να ξανααναρριχηθεί είτε ο ΠΑΟΚ είτε ο Άρης στην κορυφή του ελληνικού μπάσκετ και ταυτόχρονα να κάνουν το τεράστιο βήμα για την Ευρωλίγκα. Γιατί εκεί είναι όλα τα λεφτά και εκεί είναι η στόχευση. Και μακάρι να τα καταφέρουμε και οι δύο, φίλε Νίκο.
0: Τέλος πάντων, και κλείνοντας λίγο αυτό το θέμα, τουλάχιστον επί του παρόντος, λέγαμε για την δημοσιότητα που είχε το θέμα. Μου έκανε εντύπωση και το λέγαν και γνωστοί αθλητικογράφοι, το αναδεικνύαν, πως μεγάλες ιστοσελίδες του μπάσκετ στην Ευρώπη και στον κόσμο το παίζαν επίσης ως κεντρικό θέμα. Φυσικά. Μιλάμε τώρα για το Euro Hoops και λοιπά.
1: Είναι μεγάλη προσωπικότητα. Αυτός εδώ, ο Σπανούλης, έχει μια
0: δεν
1: τρέλα.
0: Δεν έλεγα ότι έχει κάνει προσωπικότητα ακόμη ως προπονητής, αλλά είναι στο momentum. Είναι σε μια φάση που ανεβαίνει.
1: Μα δεν είναι μόνο αυτό, Ρενικό. Φαίνεται ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει, τρελαίνεται και είναι άρρωστος με το μπάσκετ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό συστατικό.
0: Και με το ελληνικό μπάσκετ. Γι' αυτό ανέλαβε και την εθνική, έτσι.
1: Ναι, εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι ότι παίρνει τη Μονακό και την πηγαίνει και στο τελικό. Παίρνει την εθνική και η εθνική παίρνει το πρώτο της μετάλλιο μετά από πόσο καιρό. Είναι άνθρωπος παθιασμένος και αυτό που κάνει φαίνεται ότι έχει αποτελέσματα.
0: Ναι, ναι. Μπορεί δηλαδή να μην είναι ο πάνσοφος προπονητής στο μπάσκετ κλπ.
1: Έντε και ο πάνσοφος θα ήταν στο NBA, Ειρηνικό.
0: Ο πάνσοφος, ο σοφός ήταν ο Ιφκοβιτς, ήταν το παρατσούκλι που του είχε βγάλει. Ναι. Ο Πάνι, ο Παναγιώτης ο Φασούλας. Λοιπόν, να κλείσουμε λίγο τώρα αυτή την ενότητα.
1: Οπότε καλορίζικος λοιπόν και σιδεροκέφαλος.
0: Να θυμίσουμε βέβαια, εγώ κοίταξα, εγώ τιμή Σένεκεν, βέβαια εδώ με την κουβέντα και ήρθε ο Μπάμπης, παιδιά, από την ώρα που μπήκε σήμερα στο στούντιο, δεν γλιστρίδα έφαγες βρε το βράδυ.
1: Ή τώρα όχι, απλώς πρωινό κοιμήθηκα λίγο καλύτερα.
0: Λοιπόν, παιδιά, μισή ώρα παραπάνω. Δεν έβαλε γλώσσα μέσα. Μιλήσαμε για τις συσκέψεις στην τηλεόραση, μιλήσαμε για τα ρεπορτάζ, μιλήσαμε για τα αθλητικά, μιλήσαμε για τον Μιστακίδη και το Σιάο. Και τι δεν μιλήσαμε. Βέβαια, εγώ ήμουν ήσυχος. Εκείνος με βομβάρδισε. με βομβάρδισε. Και έτσι λοιπόν ξέχασα, αφαιρέθηκα λίγο, δεν είχαμε και πολύ χρόνο, να έχω τοποθετήσει ένα ηχητικό το οποίο θα το κάνω στην πρώτη
1: διακοπή. Ξέρω τι θα πεις.
0: Τι θα πω.
1: Για τον Αντωνόπουλο.
0: Μπράβο. Σε συγχαίρω και σου σφίγγω το χέρι. Μόλις το έσφιξα το χέρι. Γιατί για μένα, έτσι, ό,τι
1: μα
0: και
1: ήμουν
0: να είμαι,
1: αβέβαιος γι' αυτό.
0: Όσο αριανός και να είμαι. Και πρόσεξε, ρε παιδί μου, χθες κάποια στιγμή που λες, πραγματικά είχαμε αγωνία και πραγματικά πολύ αριανή, γιατί φτάσαμε να μην το πιστεύουμε. Θα σου υπενθυμίσω και θα το υπενθυμίσω και στο Βασίλη ότι το πρώτο εκτεταμένο πρωτοσέλιδο για Σπανούλη βγήκε την Πρωταπριλιά. Θα στο θυμίσω αυτό. Πέρασαν δύο μήνες. Θα το θυμίσω. Ήταν Πρωταπριλιά και το λέγαμε κιόλας και το σχολιάζαμε εδώ. Βρε Πρωταπριλιά, για να δείτε δηλαδή το μέγεθος της είδησης. Λοιπόν, είχε βγει Πρωταπριλιά και χθες πραγματικά το λέγανε πολύ αριανοί και στα σχόλιά τους. Λέει, έχω κάνει, έλεγε ο άλλος, 700.000 ανανεώσεις τη σελίδα από το πρωί για να δω.
1: Αφού τη ρίξανε, τη ρίξανε. Έπεσε
0: η σελίδα. Είχε δεν ξέρω εγώ πόσα εκατομμύρια προβολές. Εγώ εντωμεταξύ το είχα πει και στον πατέρα, ο οποίος εντάξει τώρα επειδή είναι και σε μια ηλικία 93. Πρέπει να προσέχω πως του λέω κάποια πράγματα και τι του λέω, έτσι. Ναι, λοιπόν.
1: Δεν θα το τραφθούμε, δεν βλέπεις.
0: Είχα πλέον αποκτήσει μια τόση σιγουριά και θα το αποδώσω εδώ και να του το πεις μετά και στον Βασίλη τον Βλαχόπουλο. Είχε μια, πέρα από τις άλλες πληροφορίες που μάθαινα,
1: μια βεβαιότητα.
0: Είχε μια βεβαιότητα, βρε, αφήστε θα δείτε αυτό εκεί. Και τη βεβαιότητα λίγο μας την έψινε και ο Νίκος ο Ζήσης, ο οποίος επειδή είναι κουμπάρι με το Σπανούλι, ήξερα ότι έχει μια ειδική σχέση. Έχει και ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο μια ειδική σχέση. Μην ξεχνάμε ότι ο Αντετοκούμπο έχει δεσμευτεί ότι θα παίζει στην εθνική.
1: Ο Αντετοκούμπο είναι φοράς, ο καταλήτης των Άρη.
0: Φοράς και εθνική γαλάζια φανέλα.
1: Για μένα ο Αντετοκούμπο είναι ο κρίσιμος σύνδεσμος για όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στον Άρη. Και ούτω ή άλλω.
0: Ο Αντετοκούμπο, λοιπόν, η ύπαρξη του Αντετοκούμπο και του Ζήση με κάναν να έχω μια σιγουριά. Και την περασμένη εβδομάδα πια του είπα του πατέρα μου, έτσι για σου λέω με ειδικό χειρισμό, ότι μην λες τίποτα, είναι σχεδόν βέβαιο, έρχεται. Έρχεται. Τέλος πάντων, αλλά γίνονταν πάρα πολλές ανανεώσεις χθες στις σελίδες, γινόταν χαμός. Ωστόσο, αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω, ενώ ήμουν στη σύσκεψη, ενώ ήμουν στη σύνοδο χθες εκεί στα ανατολικά, σε ένα από τα ξενοδοχεία που είναι στα ανατολικά της πόλης, και είχε πάρα πολύ, καταλαβαίνεις, αλυσβερίσει, έτσι για να πούμε λίγο και τουρκικές εκφράσεις όσον αφορά το ρεπορτάζ, ήμασταν με τα παιδιά του συνεργείου της R3 και όταν είδα την είδηση του Αντωνόπουλου, πραγματικά μου λένε, τι έπαθες? Όχι ρε, να μην πω το υπόλοιπο, δεν μπορώ να το πω στον αέρα.
1: Το καταλάβαμε.
0: Όχι ρε παιδί μου, είναι δυνατόν? Και ξέρεις, είναι και τα χτυπήματα αυτά του ότι αντιλαμβάνεσαι ότι πέρασαν τα ρημάδια τα χρόνια. Γιατί είχαμε τρεις μέρες, τρεις ανθρώπους με τους οποίους μεγαλώσαμε. Κογκαλίδη, Νάσο Αθανασίου, Άγγελο Αντωνόπουλο. Κάθε μέρα.
1: Και έχουμε και τέταρτο, Έχουμε και τον Σαλπιστή εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Άτε.
1: Ναι, και τον Σαλπιστή.
0: Πότε έγινε?
1: Πέθανε ο Δημήτρης Σαλπιστής. Εχθές βγήκε αυτή η είδηση.
0: Α, δεν το πιστεύω.
1: Ναι.
0: Δεν το πιστεύω. Ο Δημήτρης ο Σαλπιστής, ένας πραγματικά ευπατρίδης αυτής της πόλης, ένας άνθρωπος ο οποίος δούλεψε πολλές φορές, όχι αναδεικνύοντας τον ακριβώς τον εαυτό του,
1: αλλά από πίσω,
0: για την
1: σημαντικά
0: πολιτιστική πρωτεύουσα,
1: μπράβο,
0: για μουσεία, για πες το,
1: για την πόλη,
0: για αποκαταστάσεις παλαιών κτηρίων, αποκαταστάσεων κλπ. Δεν το είχα μάθει τότε.
1: Ναι.
0: Τώρα το έμαθα.
1: Γι' αυτό σου είπα ότι είναι τέσσερις. Εγώ θα σου αποκαλύψω και κάτι ακόμα.
0: Θυμάμαι τι ωραίους διαλόγους είχαμε τότε με την πολιτιστική πρωτεύουσα, πόσες φορές, και με τον Πάνο το Θεοδωρίδη. Και
1: για όσον αφορά τον Αντωνόπουλο, θα σου αποκαλύψω ότι είχαμε γνωριστεί με τον Αντωνόπουλο. Έχουμε κάνει κουβέντα με τον Αντωνόπουλο. Τον έχω φιλοξενήσει στον Real FM στο παρελθόν για παραστάσεις που έδινε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν το επίπεδό του. Ο ήπιος χαρακτήρας του πριν και ταυτόχρονα οι απίστευτες ιστορίες που είχε να διηγηθεί.
0: Δεν μου λες, πριν από όλα αυτά, και επειδή τον φιλοξένησες ραδιοφωνικά, μου λες, δεν σου έκανε πραγματικά ανατριχύλα, ρε παιδί μου, η φωνή του?
1: Ναι.
0: Η φωνή του, δηλαδή, εγώ
1: σε καθήλωνε ο τρόπος με τον οποίο μιλούσε, ο τόνος τον οποίο χρησιμοποιούσε.
0: Αν είχα τη χρειά, μπράβο, τη φωνή αυτού του ανθρώπου, τη χρειά της φωνής του στο ραδιόφωνο. Δηλαδή τώρα να σου πω κάτι.
1: Αν είχε τη χρειά τη φωνή του, φαντάζομαι ότι αυτό που θα ήθελε να κάνει θα ήταν μια εκπομπή μαζί με τον Πάπη τον Τζιομπάνογλου. Οπότε
0: ναι,
1: την κάνει ήδη, μη στεναχωριέσαι τόσο.
0: Και πώς δεν θα ήθελα, δηλαδή, αυτόν τον άνθρωπο να μπορούσαμε έστω να μας προσφέρει, έτσι να τον φέρουμε με ένα μαγικό τρόπο, μία ακόμη εκπομπή στο ραδιόφωνο και μετά να τον αποχαιρετήσουμε. Δηλαδή, καταπληκτικός. Αλλά η φωνή του, νομίζω, ότι ήταν ένα από τα μεγάλα του ατού.
1: Ισχύει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τα βάζουμε όλα τα πράγματα σε μία σειρά. Μπήκαμε χυμαρόδης, είναι 6 και 24 μόλις. Θυμίζουμε για τους φίλους μας που δεν μας έχουν στείλει ακόμη μήνυμα, τον αριθμό στο Viber, στον οποίο μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, είναι το 6930 078 228. Και πάμε, αφού μιλάμε για το παρελθόν που φεύγει, δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ, Βίκυ Μοσχολιού, και μετά έχουμε και μεγάλη ποικιλία τραγουδιών. Πάμε, Πάμπη.
1: Πάμε.

0: Τι βλέπω εδώ πέρα, έχει αρχίσει και ο Θείος Τάσος στις προτάσεις και τις αναμνήσεις. Ναι. Κάτι μου έστειλε εδώ ένα τραγούδι με την Κέτη Χωματά, πρέπει να είναι, λέει, για τους ρομαντικούς. Καλημέρα σας.
1: Ναι, κοίταξε.
0: Έχει αρχίσει τις μουσικές προτάσεις και ο Θείος.
1: Θα σου πω κάτι, γιατί οφείλουμε να το αφιερώσουμε ένα τραγούδι που θα ζητήσει.
0: Θείε Τάσο,
1: τόσο καιρό που
0: άσε είναι από τους σιωπηστούς μας ακροατές. Για τα τραγούδια, Θείε Τάσο, και ρίξει καμία πρόταση εδώ για καμιά τουλούμπα. Έχω, κάτι, έχω ανακαλύψει κάτι καινούργιες εδώ πέρα.
1: Ναι, έτσι προσπαθεί να το θελάσει για να έρθει. Καλημέρα στο φίλο τον Πέτρο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δηλώνουμε και σήμερα το παρόν εδώ στην πιο κεφάτη ραδιοφωνική παρέα του 102. Παιδιά, λέει, να ξέρετε πως απολαμβάνω αυτές τις πρωινές συζητήσεις που έχετε μεταξύ σας για διάφορα θέματα. Καλή συνέχεια, εύχομαι ολόψυχα σε όλους τους φίλους ακροατές.
0: Λοιπόν, τώρα είπες και Πέτρο. Καλημέρα, Πέτρο, από την καρδιά μου και μένα. Λοιπόν, σου είχα μία έκπληξη. Και τώρα το θυμήθηκα.
2: Τουλούμπες.
0: Όχι. Τις τουλούμπες έχω έξω. Τώρα, άμα φάμε τουλούμπα, μετά θα πάμε για μαλόξ. Δεν θα βγάλουμε εκπομπή. Λοιπόν, χθες, εκτός από πολλούς φίλους έτσι και του στρατιωτικού χώρου και λοιπά, λόγω του ρεπορτάζ, οι οποίοι με έπιασαν και μου λέγαν, όπως και συνάδελφοι, μου έλεγαν ότι ακούν την εκπομπή, ήρθε με πολύ φιλική διάθεση, εξαιρετικός, ένας παλιός σου φίλος, με τον οποίο υπηρετούσατε και μαζί.
1: Για πες.
0: Ο Πέτρος, ο οποίος έχει τον βαθμό του επιλοχία.
1: Ναι.
0: Και ήρθε και με έπιασε και μου είπε ότι μας ακούει καθημερινά.
1: Πέτρος ο Πουλιός.
0: Ακριβώς.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Ακριβώς.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Ακριβώς.
1: Και μάλιστα και έχει γενέθλια προχθές, νομίζω.
0: Και αν μας ακούει τώρα ο Πέτρος, αν μας ακούει, ήθελα να δω, θα καταλάβει.
1: Πολύ καλά παιδιά.
0: Ναι, εξαιρετικός.
1: Πολύ καλά εξαιρετικός.
0: Βρεθήκαμε χθες σε 2-3 στιγμές. Ήρθε και μου έτσι εξομολογήθηκε ότι μας ακούει και λοιπά. Με τόση χαρά, λέει, είμαστε παλιοί φίλοι με τον Μπάμπη. Σας ακούω, λέει, είστε εξαιρετικοί.
1: Σειρές.
0: Αν μας ακούει τώρα ο Πέτρος,
1: μια σειρά πιο πίσω.
0: Αν μας ακούει, την καλημέρα μας.
1: Και τα χρόνια πολλά, Πέτρο, γιατί εγώ είδα εκεί στο Facebook που υπενθυμίζει ποιοι φίλοι ή γνωστοί έχουν γενέθλια και είδα ότι είχες πρόσφατα τα γενέθλιά σου. Γερός να είσαι από τα πιο χρυσά παιδιά που γνώρισε κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής μου θητείας.
0: Εξαιρετικός και φαίνεται και από μακριά. Και μια που το αναφέρεις, και εφόσον είναι και ο Πέτρος στα social media, να τον κάνω και εγώ πρόσκληση, γιατί με ήξερε, ήρθε ο άνθρωπος, με βρήκε.
1: Αφού φίλε, είσαι star τώρα.
0: Να γίνουμε φίλοι και στα social media και να σε βλέπουμε.
1: Εγώ έχω και λεπτομέρειες τώρα, δεν θέλω να τις
0: τον
1: πω
0: κάλεσα
1: στο ραδιόφωνο.
0: Τον προσκάλεσα.
1: Ότι ήρθε και ο κύριος υπουργός εκεί και έκανε χειραψία στο πηγαδάκι που ήσουν με άλλους δημοσιογράφους και είπε, καλά εσάς, λέει, σας γνωρίζω, εσάς από τους πιο παλιούς και τα λοιπά. Τώρα Νίκο, δεν τα λες εσύ, ας τα πούμε εμείς. Γιατί και εμείς έχουμε το ρεπορτάζ, φίλε Νίκο. Και σε έκοσε φωτογραφίες που κρυβόσουν και έβλεπες τι γίνεται με το σπανούλι. Λοιπόν. Εκείνη την ώρα που διαδραματίζονται τόσο καθοριστικά πράγματα.
0: Λέει εδώ και ο Νίκος, ο Κακαρίκος που τον έχουμε σήμερα. Σήμερα έσπασε πια το μονοπόλιο της γυναικοκρατίας εδώ τη Σοφία Σακαλή. Και έχουμε Νίκο Κακαρίκο στην τεχνική επιμέλεια. Και έλεγε πριν αναρωτιόταν, λέει, καλά, εσύ χθες εκεί πέρα, πώς τα έβγαλες πέρα εκεί με το ρεπορτάζ όλο.
1: Ναι, γιατί και δεν είναι εύκολο. Τώρα να τα πούμε πέρα από την πλάκα που κάνουμε, Πέτρο, φίλες και φίλοι. Δεν είναι εύκολο αυτό το ρεπορτάζ όταν τους έχουμε τους Τούρκους πάλι να κουντουρντίζουν και να στείλουν ιστορίες με θαλασσόλικους και με ασκήσεις που είχαν χρόνια να τις πραγματοποιήσουν. Το να είναι εδώ ο Τούρκος Γεθά απέναντι στον Έλληνα Γεθά, να είναι εκεί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, δεν είναι, είναι ρεπορτάζ.
0: Πάντως, δεν ξέρω αν παρακολούθησες τα χθεσινά τα ρεπορτάζ. Φαίνεται ότι οι γείτονές μας λίγο το μαζεύουν. Δεν ξέρω τώρα και με κάποιες δικές μας κινήσεις. Φαίνεται ότι πάει προς αναβολή αυτό το περίφημο νομοσχέδιο περί γαλάζιας πατρίδας κλπ. Να δούμε. Φαίνεται ότι και μάλιστα χθες θα δώσουμε το ρεπορτάζ όσον αφορά βέβαια ειδικά αυτή την ιστορία με τον Έλληνα αρχηγό Γεθά. Ζητήθηκε, ενώ δεν ήταν προγραμματισμένο, ζητήθηκε με πρωτοβουλία της τουρκικής πλευράς η συνάντηση.
1: Να χαρώ εγώ.
0: Και θέλησαν να βγει ως διαρροή προς τα έξω ότι στην συνάντηση αυτή επιβεβαιώθηκε ότι θέλουν να διατηρηθεί το καλό κλίμα και θέλουν επίσης να συνεχιστούν και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και να είμαστε σε ήπιους τόνους εν ώψη και καλοκαιριού.
1: Εμείς αυτό δεν είναι έχουμε, πολύ σημαντικό. Τους είπες, Νίκο, ότι εμείς δεν έχουμε ζήτημα και είμαστε πάντοτε υπέρ αυτής της κατάστασης. Φτάνει να κάθονται λίγο στα αυγά τους, Νίκο. τους. Το λοιπόν, είπες, τον κοίταξε στα μάτια
0: πέρα...
1: τον Τούρκο να καταλάβει τον Μπαϊρακτάρ. Γιατί στο είπα, Μπαϊρακτάρ σημαίνει ο σημαιοφόρος, από το Μπαϊράκ που είναι η σημαία. Ήταν ο στρατιωτικός ή ο αξιωματικός που ήταν επιφορτισμένος να κρατά ψηλά την τουρκική, τη σημαία. Επειδή είναι Τούρκοι.
0: Και αυτός είναι ο γιος του Μπαϊρακτάρ, γιατί γι' αυτό τον λένε Μπαϊρακτάρογλου, τον Τούρκο στρατηγό. Λοιπόν, θα σου πω τώρα και κάποιοι έτσι, θα σου πω και θα ακούσουν παράλληλα και οι ακροατές μας και κάποιοι έτσι γαργαλιστικά.
1: Παραδείγματος θέλουμε.
0: Μόνο
1: σε αυτή την εκπομπή, μόνο στο υπόλοιπο ξύπνησε. Αυτό... Γιατί είχαμε μόνο εμείς άνθρωπο που φυτέψαμε μέσα στη σύνοδο
0: και πρόσεξε,
1: τον Νίκο.
0: Αυτό
1: Λαβιάνο.
0: Που μου έκανε εντύπωση, δεν ξέρω, ήταν λίγο σε κλειστά πλαίσια. Γιατί χθες. Ήτανε μόλις από δημοσιογράφους, ήμασταν τρεις. Εγώ, φυσικά ο Νίκος Ορούμπος που όποια πέτρα και να σηκώσει. Όποια πέτρα και να σηκώσει είναι ο Νίκος Ορούμπος και Αθηναϊκό Πρακτορείο και Μακεδονικό. Και ήτανε και ο καλός παλιός συνάδελφος από τους πιο παλιούς, έτσι πλέον που και εγώ θυμάμαι, στο στρατιωτικό ρεπορτάζ, ο Λεωνίδας Ομπλαβέρης από την Αθήνα.
1: Νομίζω ότι φωτογραφηθήκατε και μαζί, αν δεν κάνω λάθος.
0: Μπράβο, ρε Μπάμπη, το κατάλαβες. Μπράβο. Λοιπόν, γιατί εντάξει, από το 1998 που κάνω και επίσημα αυτό το ρεπορτάζ, πέρα από τα χρόνια πιο πριν που το έκανα ανεπίσημα, είμαστε πλέον κάποιοι λίγοι άνθρωποι.
1: Πες τα γαργαλιστικά, πες.
0: Ναι.
1: Πες.
0: Έλεγα λοιπόν ότι ήταν καταρχάς, και το έμαθα, πολύ έντονη η τουρκική παρουσία. Δηλαδή είχαμε χθες αρχηγούς ΓΕΘΑ ή μια-δυο χώρες είχαν εκπροσώπους και όχι τους αρχηγούς, από την Ρουμανία, την Βουλγαρία, το Μαυροβούνιο, τη Σερβία, τη Βόρεια Μακεδονία, την Βοσνία Ερζεγοβίνη, την Αλβανία. Είχαμε παρατηρητές από τη Σλοβενία, την Κροατία. Άκουγες λίγο και σλαβικές γλώσσες, άκουγες κάποια πράγματα, αλλά στο λόμπι εκεί του ξενοδοχείου, το οποίο ήταν κλειστό και σαν αστακός ασφαλισμένο, άκουγες κυρίως κατά τα 3/4 την τουρκική. Είχε πάρα πολύ κόσμο από Τουρκία, προφανώς αστυνομία, προφανώς άντρες ασφαλείας κλπ. Αλλά αυτό που κατάλαβα και αυτό που έτσι μου έγινε και εμένα γνωστό είναι ότι θέλανε και λίγο έγιναν και κάπως σπαστικοί πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή ήρθαν εδώ από πολλές μέρες πριν να τα ελέγξουν όλα, να τα διπλοτσεκάρουν. Βέβαια αυτό δείχνει και το βάθος της βαριάς πολιτικής που ασκούν ή που θέλουν να ασκούν. Γιατί κάποιος που θέλει να δείξει ότι έχει ισχύ προβαίνει σε πολλές καταστάσεις.
1: Ναι, το
0: έτσι,
1: καταλαβαίνουμε φυσικά.
0: Και θέλει να δηλώσει έτσι, δηλωτικά, εμφατικά την παρουσία του.
1: Να κάνει προβολή σημαίας ακόμα και στο κουραμπιεδάκι που πρέπει να έχουμε εδώ για τον υπουργό, για τον Τούρκο αρχηγό ΓΕΘΑ, ότι θέλει και το σουτζούκ λουκούμ δίπλα στον καφέ και τα λοιπά.
0: Ένα δεύτερο που έχω από το ρεπορτάζ είναι ότι ο κύριος Μπαϊρακτάρογλου δεν είναι και τόσο αγγλομαθής και το συζητούσαμε αυτό με κάποιους φίλους. Λέμε, εντάξει ρε παιδί μου, να είσαι κατώτερος αξιωματικός, να είσαι ανώτερος αξιωματικός, να είσαι ξέρω εγώ αυτό, αλλά να είσαι αρχηγός του Γενικού Επιτελείου που έχεις πάρα πολλές επαφές, χωρίς την μετάφραση από ό,τι κατάλαβα δεν γινόταν τίποτα, δεν έπαιζε τίποτα. Τέλος πάντων, ένα τελευταίο στοιχείο που θα δώσουμε είναι ότι σήμερα είναι μέρα ξεναγήσεων και από ό,τι έμαθα η κεντρική ξενάγηση, πέρα από τις συζύγους που θα τις πάνε, δεν ξέρω εγώ, στα κάστρα, στα αυτά. Λοιπόν, το κεντρικό σημείο ξενάγησης είναι το καινούριο μουσείο των ευρημάτων του μετρό, στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, εκεί στα δυτικά, που εγγενίασε πριν λίγες
1: μέρες. Νίκο, ελπίζω να μην τους πάνε βέβαια προς τη Νέα Παραλία, γιατί ξαναβγήκε η φοβερή εκείνη βρωμιά που εμφανίζεται.
0: Προχθές το βράδυ, νομίζω, είδα σε μια βόλτα εκεί.
1: Εχθές, φίλες και φίλοι, είμαι πάνω.
0: Λόγω τη ζέστη.
1: Επιστρέφω. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή βγαίνει. Αλλά είναι πάρα πολύ χάλια.
0: Να δεις, πώς τον λένε τον όρο.
1: Η ερυθρά παλήρια.
0: Ερυθρά παλήρια. Η υπεργονιμότητα, κάπως πώς το λένε.
1: Με το φυτοπλακτόν και τα λοιπά που δεν οξυγονώνεται σωστά. Το θέμα είναι ότι αυτό το καφέ, αυτή η σαπίλα. Και επίτηδες χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση γιατί νομίζω ότι περιέχει και μυρωδιές. Η έκφραση αυτή έχει καλύψει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του παραλιακού μετόπου και αν είναι να βγάλεις εκεί τους αρχηγούς ΓΕΘΑ ή τις γυναίκες τους ή τον απλό τουρίστα που θα έρθει σήμερα είναι βέβαιο ότι θα σχηματίσει τη χειρότερη εικόνα για την πόλη μας.
0: Εντάξει, να κάνουμε.
1: Όχι να κάνουμε.
0: Είναι και φυσικά φαινόμενα.
1: Ναι, είναι φυσικά φαινόμενα να βγάλουν εκείνα τα απορρυπαντικά, τα πλοιάρια που κάποτε ήταν του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης και μετά ήταν και του Δήμου κτλ.
0: Ποσειδών, νομίζω λεγόταν. Ποσειδών.
1: Νίκο, εχθές επιστρέφω για το σπίτι και πηγαίνω, ακολουθώ μια διαδρομή που σε βγάζει μέσα από το ζωολογικό κήπο από εκεί, όπου σε κανένα δυο στροφές βλέπεις κάτω όλη την πόλη. Και έβλεπα αυτό το καφέ πράγμα να πλησιάζει, γιατί χθες είχε αρκετό αέρα και το έφερνε προς τα έξω. Και λέω, ρε παιδιά μου, τι είναι αυτά τα καφέ πράγματα, τι είναι αυτά που βλέπω. Και είδα μετά που πλημμύρισε όλο το παραλιακό μέτωπο, η εικόνα είναι αποκρουστική.
0: Ίσως ήταν νοτιάς. Σήμερα βέβαια, επειδή όπως θα πούμε και αργότερα, αλλάζουν λίγο οι καιρικές συνθήκες, μπορεί να μετριαστεί και να φύγει αυτό το.
1: Μακάρι, γιατί είναι χάλια σου. Λέω δηλαδή, ντρέπεσαι. Πώς είναι, σαν να έχεις καλεσμένο στο σπίτι και
0: να
1: δεν είναι
0: βρώμικο
1: καθαρό.
0: Το σπίτι, βέβαια.
1: Και εσύ βλέπεις τώρα ότι εκεί θα το δει τώρα και αυτός και θα γίνουμε και ρεζίλοι. Κάπως έτσι.
0: Λοιπόν, θα επανέλθουμε σε λίγο, φίλες και φίλοι, με τίτλους ειδήσεων.
1: Δες μόνο αυτή την εικόνα μου.
0: Αυτή ήταν φοβερή εικόνα.
1: Δες τώρα την εικόνα τώρα. Άμα είναι
0: πολύ μεγάλη έκταση.
1: Ναι, ναι, είναι χάλια. Πρέπει να βγει το απορρυπαντικό, παιδιά. Αλλιώς βάλτε ανεμιστήρες και να αρχίσουμε να ψάμε και όλη τη Θεσσαλονίκη να βγουν πάλι προς τα έξω. Είναι τεράστιο το κομμάτι και πάρα πολύ χάλια. Θες εδώ.
0: Σε πάρα πολύ μεγάλη έκταση.
1: Το βλέπει ο ξένος και δεν ξέρει τώρα αν είναι φυτοπλακτόν και αν είναι ερυθρά παλίρα. Σου λέει αυτή είναι βρωμιάριδης εδώ. Δες εδώ τη χάλια μαύρα.
0: Βρωμίλη. Λοιπόν, ας μην είμαστε ματαιόδοξοι. You are so vain, θα ακούσουμε. Έτσι σημαίνει vain, σημαίνει ματαιόδοξος. Λοιπόν,
1: ας το μεταφράσει κάποιος στον Μπαϊρακτάρο.
0: Βαϊνογλου. Λοιπόν.
1: Τσάλτορο, τσακάλτορο, που πει τσάλτορο, γιοκ. Ωραίες πατάτες έλεγε.
0: Ακούσατε μόλις.
1: Έλεγε ο Χάρη Κλίν.
0: Κάρλι Σάιμον, πάμε να ακούσουμε ένα πολύ όμορφο τραγούδι αφιερωμένο σε όλους.

0: Καιρό τώρα ζητούσα μια ανδρίκια πράξη διαμαρτυρίας. Υπάρχουν στιγμές που κι ένας απογοητευμένος άνθρωπος όπως εγώ διψάγει κάποιο ηθικό κατόρθωμα που θα τον ανυψώσει στα ίδια του τα μάτια.
1: Και εμένα?
2: Από όλα όσα μπορούν να υπάρχουν ηχητικά αποσπάσματα από ταινίες του Άγγελου Αντωνόπουλου, και είναι πάρα πολλές αυτές, κυρίως με τη Φίνος Φιλ, και φυσικά άλλα ηχητικά ντοκουμέντα, διάλεξα από μία άσημη ταινία την οποία δεν την ξέρει πιθανώς και κανένας.
3: Για πες.
2: Γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το σκεπτικό του Άγγελου Αντωνόπουλου, και το οποίο νομίζω εκφράζει και έναν άνθρωπο ο οποίος, όπως πιθανώς γνωρίζεις, πέραν όλων των άλλων, ήταν και βαθιά ιδεολόγος. Πολύ σημαντικός δάσκαλος στο θέατρο για τους νεότερους και ένας άνθρωπος που φαίνεται ότι είχε το ηθικό πλεονέκτημα που λέμε.
3: Αυτό, την ποιότητα του χαρακτήρα και του ανθρώπου.
2: Γι' αυτό διάλεξα αυτό το απόσπασμα και άκουγες πως υπάρχουν, λέει, στιγμές στη ζωή του ανθρώπου που το αποτύπωμα που θα αφήσει είναι το πιο σημαντικό, και αυτό το αποτύπωμα να είναι αποτύπωμα ηθικής.
3: Διάβαζα εχθές μια παλιά
2: συνέντευξη
3: εξομολόγηση του ίδιου, που έλεγε πόσο δύσκολα κάποια στιγμή είχαν περάσει όταν ήταν πιτσιρίκια, ότι ο παππούς του είχε ουσιαστικά ένα σαν εστιατόριο σε μια περιοχή στην οποία ζούσαν.
2: Ένα μαγέρικο.
3: Μπράβο. Ναι. Στο οποίο όμως τρώγανε αρχαιολόγοι και ανασκαφείς κτλ.
2: Γιατί ήταν
3: και
2: κοντά στην αρχαία Ολυμπία.
3: Μπράβο. Ναι. Και λέει την εξής ιστορία, και κάποια στιγμή όταν ήταν η αδερφή του να βαφτιστεί, mm-hmm. πετάχτηκε ένας από εκεί, από τους ανθρώπους που ήταν στις ανασκαφές, και είπε: ρε παιδάκι μου, θα την βαφτίσω εγώ, εάν δεν έχετε νονό. Και ήταν, νομίζω, ο Ερίκος Λιμάν.
2: Ναι.
3: Και
2: ναι.
3: Βάφτισε την αδερφή του Μικίνα, από τις
2: Μικίνες.
3: Φοβερό, ναι. Ένα story, ας πούμε, που συγκράτησα. Και το άλλο είναι πως πήγε κάποια στιγμή να δει μια παράσταση με τον Γκουν, και βγαίνοντας από την παράσταση, την πρώτη που
2: είχε δει. Σαν απλός εργαζόμενος, δούλευε κάπου σε ένα μαγαζί.
3: Μπράβο, πήγε να δει μια θεατρική παράσταση και βγήκα, λέει, τόσο ζαλισμένος και τόσο συνεπαρμένος από αυτά που είδα, που θα με χτυπούσε αυτοκίνητο, γιατί δεν μπορούσα να διαχειριστώ τη μαγεία του θεάτρου. Και πήγα, λέει, την άλλη μέρα, ναι, μπράβο. Ναι, ναι. Και του είπα ότι θέλω να γίνω
2: ευθαρσός.
3: Και του είπε,
2: και
3: έλα.
2: Τον πήρε σοβαρά.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Κοίταξε, ίσως μερικές φορές είναι και η φυσιογνωμία, η φωνή με την οποία θα προσεγγίζεις ένα θεατράνθρωπο όπως ο Κάρλος Κουν, θα το είδε αυτό. Θα είδε ότι υπάρχει κάτι.
3: Πάντως ήταν αυτό που λες, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος υπηρέτησε το θέατρο με την ποιότητα και την μοναδικότητα ενός ανθρώπου ο οποίος έχει βαθιά αγάπη για αυτό που κάνει, και έναν μεγάλο πλούτο γνώσεων, αξιών, ηθικής. Πολύ ξεχωριστός άνθρωπος ο Αντωνόπουλος.
2: Και ένας άνθρωπος ο οποίος έγινε και γνωστός ίσως από ταινίες και από σίριαλ στην τηλεόραση, τα οποία μπορεί να μην εξέφραζαν και απολύτως έτσι το ιδεολογικό του στίγμα. Μιλάμε τώρα, παραδείγματος χάρη, για τον Άγνωστο Πόλεμο.
3: Ναι, ναι, ναι, φυσικά.
2: Στον καιρό της Επταετίας. Ή για κάποιες ταινίες. Μία από τις... Η δεύτερη ταινία που ήθελα να ακούσουμε κάποιο απόσπασμα ήταν από μία ταινία...
3: Με την Αθαναήλ.
2: Όχι, όχι, όχι. Εκεί είμαστε λίγο αυστηρός ακατάλληλο, Διάννη, λίγο για αυτή την ώρα. Αλλά μία ταινία που είμαι βέβαιος ότι θα σου έχει αρέσει πάρα πολύ. Ότι οι γενναίοι πεθαίνουν δύο φορές. Το θυμάσαι, θα στο θυμίσω,
3: ναι,
2: θα στο θυμίσω όσον ούπο, θα στο θυμίσω όσον ούπο. Και φυσικά όμως πρωταγωνίστηκε σε ταινίες όπως του Τάκη Κανελόπουλου, εδώ του δικού μας Θεσσαλονικιού. Ο μοναδικός ίσως μαζί με τον Κώστα Καραγιώργη που πρωταγωνίστηκε σε δύο ταινίες του. Ήταν λοιπόν Η Εκδρομή και Η Παρένθεση με την Αλεξάνδρα Λαδικού. Η Παρένθεση, μια ταινία που είναι γυρισμένη όλη σε φθινοπορεινά τοπία της Θεσσαλονίκης εκείνων των χρόνων.
3: Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι σίγουρος ότι την έχω δει, αλλά θα την αναζητήσω, γιατί πάντοτε στις ταινίες σου, λέω, μου αρέσει να διαβάζω σε δεύτερο χρόνο τα μέρη που γυρίστηκε, και αν είναι μάλιστα και αφορούν τη Θεσσαλονίκη θα...
2: Εξαιρετικά θα πλάνα στο Καραμπουρνάκι, στις παλιές παράκτιες περιοχές πριν μπετονοποιηθούν Μπράβο. Είναι προς το αεροδρόμιο. Θυμάσαι πως ήταν παλιά εκεί η παράκτια ζώνη.
3: Ναι,
2: έτσι,
3: ναι, ναι, φυσικά,
2: μετά τα ναυπηγεία.
3: Φυσικά. Έχουμε πολλές καλημέρες. Ήρθε πολλής κόσμος σχεδόν ταυτόχρονα.
2: Ωραία.
3: Θα ξεκινήσω με τον Διαμαντή. Συγγνώμη. Καλημέρα. Πολύ ξύπνησε. Εγώ όμως δεν ξύπνησα καλά από χθες, με ταλαιπωρεί μια ίωση.
2: Oh.
3: Και θα δω, λέει, σήμερα πώς θα εξελιχθεί.
2: Περαστικά, Διαμαντή.
3: Εύχομαι, λέει, να είναι από αυτές που είναι μόνο μιας ημέρας. Τι άλλο να πω, καλημέρα σε όλους τους φίλους. Παρόλα αυτά, ήθελα, λέει, να στείλω ένα μηνυματάκι στην εκπομπή στην οποία έχει κολλήσει η βελόνα του ραδιοφώνου εδώ και μήνες. Στον 102.
2: Μπράβο, ρε Διαμαντή.
3: Σε ευχαριστούμε, Διαμαντή, περαστικά. Λυπήθηκα, λέει, και εγώ για τον Άγγελο Αντωνόπουλο. Πραγματικά πάντα λυπάμαι για όλους αυτούς τους ανθρώπους και καλλιτέχνες με τους οποίους έχουμε μεγαλώσει μέσα από τις ερμηνείες τους, από τα έργα τους, και έχουμε ζήσει καλά, ευχάριστα και συγκινησιακά πράγματα. Καλό παράδεισο να έχει.
2: Τώρα θυμάμαι και κάτι άλλο. Βλέπω παλιές αγαπημένες ταινίες και συνήθως έτσι κάνω κάποιον απολογισμό μέσα μου. Ξέρεις, σαν να κρατάμε κάποιο αποκούμπι. Έκανα και ίσως συνεχίζω να κάνω. Να λέω, δηλαδή, να αυτός και αυτή είναι ακόμη εν ζωή. Ναι. Αλλά δυστυχώς λιγοστεύει πάρα πολύ ο αριθμός.
3: Σε λίγο θα είσαι αυτός, γιατί φεύγουν με απίστευτη ταχύτητα. Την καλημέρα της μας στέλνει και η φίλη Ηλιάνα. Καλημέρα, λέει, σε όλη την πρωινή ραδιοφωνική παρέα. Τι καλύτερο να ξυπνάμε μαζί σας πριν τη δουλειά. Και με αποκλειστικά.
2: Να σε καλά, βρε. Να σε
3: είμαστε
2: καλά,
3: στην καρδιά
2: Λιάννα
3: των γεγονότων τώρα. Δεν το συζητάμε, Λιάννα. Καλημέρα και από το Μάκη το Μουδιώτη.
2: Το Μάκη το Μουδιώτη, ναι.
3: Στις εξετάσεις, λέει, για το δίπλωμα οδήγησης, είχα τόσο άγχος που δεν άλλαξε καμία ταχύτητα. Και τι έγινε τελικά? Το πήρα με την πρώτη.
2: Εγώ νόμιζα θα έλεγε ότι πήρε αυτόματο, χωρίς ταχύτητες. Λοιπόν, δε σε μένα τι μου έστειλε.
3: Κουάρτζινι σε
2: εικοτήνε. Κάζιο. Εδώ ένα.
3: Κάζιο. Καλημέρα και στο φίλο τον Θοδωρή, τον Ιωάννου. Η αλήθεια είναι ότι τόσο πρωινό δεν τον έχω συνηθίσει. Συνήθως...
2: Μαζί μας θα μάθεις να ξυπνάς από τις 5.
3: Ο φίλος ο Τεό, να πούμε ότι και ο Ηρακλής δυναμώνει στο μπάσκετ, έτσι.
2: Το είπαμε.
3: Και έκανε
2: μια
3: πολύ καλή μεταγραφή. Τον δικό μας τον παίχτη από τον ΠΑΟΚ πήρανε, τον οποίο, λέει, το διεκδικούσε και είχε κάνει μια σφήνα για να τον πάρει, αλλά τον κράτησε εκεί ο Γυραιός και μου θυμίζει τον καιρό εκείνο που είχαν τον Ίγκραμ, που έβαζε 30 και 35 πόντους και σκότωνε.
2: Εμένα μου θυμίζει τον καιρό των τσιγκάνων. Σουρεαλιστικό, ναι.
3: Άσχετο. Εντάξει, το δέχομαι. Καλημέρα και στο φίλο του Σταύρο. Καλημέρα και στην Αρετή. Καλημέρα σε όλους εσάς, φίλοι και φίλες της μεγάλης αυτής παρέας, που μας κάνει, Νίκο, να ξεχνάμε την κανονική ροή της εκπομπής, να έχουμε φτάσει 10 λεπτά πριν τις 7 και να
2: μην έχουμε πει ακόμα τους τίτλους
3: επικαιρότητας.

Επειδή όμως, όπως με ενημέρωσε καλός ή κακός ο Μπάμπης λίγο νωρίτερα, δεν το είχα πληροφορηθεί. Επειδή όμως, όπως με ενημέρωσε καλός ή κακός ο Μπάμπης λίγο νωρίτερα, δεν το είχα πληροφορηθεί.

0: Θεσσαλονίκης. Συνυπήρξαμε για δύο θητείες στο Δημοτικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης, στα έδρανα της αντιπολίτευσης, και ο Τάκης, όπως τον φώναζαν, υπήρξε όαση και φάρος φωτεινός. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Δυστυχώς είπαμε, πολλοί αποχαιρετισμοί. Να βλέπω πολλοί φίλοι που αποχαιρετούσαν μέχρι πρόσφατα και ακόμη υπάρχουν αυτές οι αναρτήσεις για το Λευτέρη Κογκαλίδη. Είπαμε και ο Δημήτρης Αλπιστής, είπαμε χθες για τον Άσο Αθανασίου και φυσικά για τον Άγγελο Αντωνόπουλο. Πάμε, Μπάμπη μου, γρήγορα.
1: Πάμε να δούμε αν τις προλαβαίνουμε. Ναι. Ξεκινάμε βέβαια με το τι γίνεται στη Μέση Ανατολή.
0: Πού έχουμε εξελίξεις, ε?
1: Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά, είπε πάλι ο πρόεδρος, δεν χρειάζεται να πω ποιος πρόεδρος, και ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμα και μέσα στο Σουκού, στο Σαββατοκύριακο. Βέβαια το έχει ξαναπεί, αλλά ας κρατήσουμε. Μία φορά, παιδιά, θα επαληθευτεί, γιατί όπως λέει ο σοφός ελληνικός λαός, και το χαλασμένο ρολόι, δύο φορές την ημέρα δείχνει τη σωστή ώρα. Ίσως κάποια στιγμή να είναι ένα Σαββατοκύριακο στο οποίο θα πέσει μέσα.
0: Υπάρχει ένα δημοσίευμα, νομίζω, της Wall Street Journal, στο οποίο αναφέρεται εδώ.
1: Μπράβο. Φαίνεται εκεί να έχει δηλώσει στενούς συνεργάτες του ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο τερματισμού της εκεχηρίας με το Ιράν, όμως σε περίπτωση που η Τεχεράνη τολμήσει να επιτεθεί και να σκοτώσει Αμερικανούς στρατιώτες.
0: Τι προϋπόθεση είναι αυτή. Ναι. Τι προϋπόθεση.
1: Δηλαδή, μετά όχι κλείσει άμα σκοτώσουν Αμερικανούς, μετά πήγαινε εσύ και κλείσε συμφωνία μαζί.
0: Αυτά δεν τα ακούσουν σε καουμπόι και ταινίες του κακού καιρού, όχι του παλιού καλού καιρού, του κακού καιρού.
1: Τζον Γουέιν. Βλέπαμε πάντως πιτσιρικάδες.
0: Ανοιχτές οι γραμμές επικοινωνίας με τις ΗΠΑ, αλλά δεν έχει σημειωθεί καμία απτή πρόοδος, δήλωσε ο Ουρανός, υπουργός εσωτερικών.
1: Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε ψήφισμα για τον περιορισμό των εξουσίων του Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν σε μια συμβολική κίνηση αποδοκιμασίας για τη διαχείριση της κρίσης, και εδώ είναι το πιο σημαντικό, ότι το ψήφισμα το υποστήριξαν και 4 ρεπουμπλικανοί βουλευτές.
0: Που είναι πολύ σημαντική κίνηση και δείχνει ότι και στην ολοφάνερα πλέον, ότι και στην εσωτερική αμερικανική πολιτική σκηνή τα πράγματα λίγο τρίζουν για τον Τραμπ πλέον. Στο μεταξύ, μια πολύ θετική είδηση είναι ότι Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν χθες να εφαρμοστεί κατάπαυση του πυρός και να δημιουργηθούν πιλωτικές ζώνες υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του λιβανικού στρατού, μετά από 2 μέρες διαπραγματεύσεων στην Ουάσιγκτον. Λήφθησαν αυτές οι αποφάσεις, αναγκαίες προϋποθέσεις να σταματήσουν πλήρως τα πυρά της Χεσμπολά και να απομακρυνθούν εσπεσμένα όλα τα μέλη της οργάνωσης από τον τομέα νοτίως του Λιτάνι. Οι επόμενες συνομιλίες αναμένεται να διεξαχθούν μετά τις 22 Ιουνίου εν ώψη της σύναψης συνολικής συμφωνίας. Και εδώ έρχονται τα καλά νέα και για την οικονομία, πέρα βέβαια για την ειρήνη εκεί στην περιοχή, πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά από αυτή τη συμφωνία για εκεχηρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.
1: Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Στις 11 θα συναντηθεί με το Βούλγαρο ομολογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Στη συνέχεια, ο κύριος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Τίβατ του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της χώρας, παραμονή της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Δυτικών Βαλκανίων.
0: Σήμερα συνεδριάζει η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, ώστε να εκκινήσει τις διαδικασίες για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στα κόμματα θα αποσταλούν οι σχετικές επιστολές, με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων.
1: Παράθυρο για χρηματοδότηση νέων επενδύσεων για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, ύψους ακόμα και 1,5 δις ευρώ, χωρίς να παραβιαστούν οι δημοσιονομικοί κανόνες, ανοίγει η απόφαση της Κομισιόν. Και αυτό, φίλες και φίλοι, έχουμε πολλές αισιόδοξες ειδήσεις, Νίκο, και καλές για τη
0: χώρα
1: μας.
0: Θα έλεγα εμβληματική είδηση είναι αυτή. Με
1: να αφαιρέσει η Κομισιόν την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, δηλαδή τις χώρες οι οποίες ελέγχει για το πώς διαχειρίζονται τα οικονομικά τους. Για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της πολυετούς οικονομικής κρίσης που μας οδήγησε στο παρελθόν στα μνημόνια.
0: Ουσιαστικά είναι ένα ακόμη μεγάλο και ξεκάθαρο σκαλοπάτι αποχώρησης από τα κάθε είδους μνημόνια. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη είδηση. Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 17 Ιουνίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του δημοσίου τομέα στα βαρέα και ανθυγιεινά.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρή είδηση και ευχάριστη, γιατί νομίζω ότι όλη η ελληνική κοινωνία χειροκροτεί αυτό το πράγμα, ότι θα έπρεπε έτσι κι αλλιώς να είναι, και επιτέλους που μπαίνουν. Νέα υπόθεση, η φαρπαγή.

0: παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, αποκάλυψαν αρχές στην περιοχή της Κοζάνης. 29 άτομα φέρονται εμπλεκόμενα στην υπόθεση, ενώ έχουν συλληφθεί 14 άτομα σε Κοζάνη αλλά και Αγρίνιο, που θα οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα.
1: Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή Καλαμάτας, ο καθομολογέας σύζυγοκτόνος εκεί στην Καλαμάτα, αυτή η φοβερή υπόθεση. Οι φίλοι του θύματος φέρεται να ήταν ενήμεροι εδώ και αρκετό καιρό για το κακοποιητικό περιβάλλον στο οποίο ζούσε η άτυχη, δυστυχισμένη αυτή γυναίκα.
0: Εγώ θα ξαναπάω στα θέματα του εξωτερικού δελτίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε τον δρόμο για την επίσημη επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, οι οποίες είχαν μπλοκαριστεί από το ουγγρικό βέτο, σύμφωνα με πληροφορίες από Ευρωπαίους αξιωματούχους. Και αφού τώρα δεν είναι πλέον ο Ούγγρος, ο περίεργος ο τύπος, τώρα έχω κόλλημα με το όνομά του. Πες μου ότι το φανταστείς και
1: εσύ. Ο Όρμπαν. Ξέρεις, ήμουν έτοιμος να το κολλήσω. Έτσι όπως με κοιτούσες και με έδειχνες με το δάχτυλο, είχε αρχίσει μέσα μου.
0: Δηλαδή, τρώμε το φλασάκι και λες ότι ο Όρμπαν, αλλά.
1: Είναι κολλητικό αυτό. Είναι κολλητικό. Λοιπόν, στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, με είδες, κάνουν φόρουμ και εκεί. Θα μιλήσει σήμερα ο Πούτιν. Συμμετέχουν περισσότερες από 130 χώρες. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια δίνει το παρόν και επίσημη αμερικανική αντιπροσωπεία.
0: Ναι, αλλά ποιος έστειλε την καλύτερη διαπίστευση? Οι Ουκρανοί με τα drones που χτύπησαν την Αγία Πετρούπολη λίγες ώρες πριν ξεκινήσει ουσιαστικά αυτή η ιστορία με το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ. Το κάνανε ψιλορόμπα τον Βλαδίμηρο τον Πούτιν και το στεναχώρησαν πολύ, από ό,τι τουλάχιστον μαθαίνω.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε στα δικά μας και φεύγουμε σε λίγα δευτερόλεπτα για το πρώτο δελτίο ειδήσεων, αφού θυμίσουμε ότι στις 3 το μεσημέρι στα Άνω Βρυλίσια, στον ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, θα γίνει η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσου Αθανασίου. Όπως βέβαια γνωρίζετε, η κηδεία του Άγγελο Αντωνόπουλου, ήδη σε κλειστό έτσι κύκλο, πραγματοποιήθηκε στην Κάριστο, εκεί που ζούσε τα τελευταία του χρόνια ο μεγάλος μας ηθοποιός. Βγαίνουμε, Μπάμπη, δροσίζουμε λίγο και εδώ το χώρο.
0: Εσείς μείνετε εδώ, θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Πιθανή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο, βλέπει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς ωστόσο να αποκλεί το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Οι διαπραγματεύσεις πάνε πολύ καλά, διαβεβαίωσε. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι θα το πάρει κάποια στιγμή. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπευση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Λίβανο, μία μέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός. Ο Αμπάς Αραχτσί ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολάχ είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ισχύ υπό την προϋπόθεση της παύσης των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και της απομάκρυνσης των μαχητών της από περιοχές του Νότιου Λιβάνου. Παραμένει ωστόσο ασαφές κατά πόσο θα αποδειχθεί πλήρως τους όρους της συμφωνίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου στα 97 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent στα 95,40 δολάρια το αμερικανικό αργό. Σημαντικό πολιτικό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσματος που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι του Ιράν. Καθοριστική ήταν η στάση τεσσάρων ρεπουμπλικανών βουλευτών, οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν από τη γραμμή του κόμματός τους και στήριξαν την πρόταση των Δημοκρατικών. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα η επίσημη επίσκεψη. Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομολογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαίρεσε επίσημα την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, σηματοδοτώντας το οριστικό τέλος της 16ετούς περίοδου ειδικής εποπτείας που είχε ξεκινήσει με την κρίση χρέους. Η απόφαση βασίζεται στην ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, τα σταθερά δημοσιονομικά πλεονάσματα και τη μείωση του δημόσιου χρέους. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η απόφαση αυτή σφραγίζει το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης και την πλήρη αποκατάσταση της οικονομικής κανονικότητας, τονίζοντας ότι η συλλογική αυτή επιτυχία αποτελεί το θεμέλιο για καλύτερους μισθούς, νέες θέσεις εργασίας και ατομική ευημερία. Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 17 Ιουνίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας θα εξεταστούν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε το δρόμο για την επίσημη επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, οι οποίες είχαν μπλοκαριστεί από το ουγγρικό βέτο, σύμφωνα με πληροφορίες από Ευρωπαίους αξιωματούχους. Στις 3 μετά το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρους στα Άνω Βρυλίσια, η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσου Αθανασίου.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Στερεά, στα κεντρικά και βόρεια. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα 4 Ιουνίου ξεκινάμε με την πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί και σήμερα περιδιαβαίνοντας τα μονοπάτια της επικαιρότητας, η οποία κινείται στους ίδιους μονότονους ρυθμούς της ασφάλειας και της αβεβαιότητας μετά όσα συμβαίνουν βεβαίως στην Μέση Ανατολή, τα οποία μας αφορούν και επηρεάζουν βεβαίως και την καθημερινότητα όλων μας. Στο στούντιο της ΕΡΤ Λάρισας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσικος, στην κονσόλα στρίθμιση του Παναγιώτης Ξανθόπουλος και στην επιλογή της μουσικής η Κατρίνα Παπακοσταντίνου από το 98,3 MHz FM εκπέμπουμε. Εκεί μας βρίσκεται στην πάντα των FM, στο διαδίκτυο μέσω της ενημερωτικής πλατφόρμας ertecho.gr. 2-41-062-70-20 και 62-70-21 τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό. ΕΡΤ Λάρισας papaker.gr το email για τα δικά σας σχόλια. Να ξεκινήσουμε με το ορτολόγιο Αγίων Μάρθας και Μαρίας, οι αδερφές του Λαζάρου. Η Μάρθα γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά Μάρθα. Λοιπόν, είχαμε τη Μάρθα την Κυρίλη εδώ, συνάδελφο, η οποία είναι συνταξιούχος τώρα. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Καθιερώθηκε το 1983 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ. Αφορμή υπήρξε η επιθετικότητα του Ισραηλινού κράτους κατά μεγάλου αριθμού παιδιών παλαιστινιακής καταγωγής. Η μέρα αυτή πρέπει να μας θυμίζει ότι σε όλο τον κόσμο υπάρχουν εκατομμύρια παιδιά που υποφέρουν από διαφορετικών ειδών κακομεταχείριση, φυσική, ψυχική και συναισθηματική. Οι στατιστικές τρομάζουν. 2 εκατομμύρια παιδιά σκοτώθηκαν σε πολεμικές αναμετρήσεις κατά την τελευταία 20ετία, ενώ 20 εκατομμύρια έζησαν σε στρατόπεδα περίθαλψης προσφύγων. 80.000 παιδιά πέφτουν θύματα ενδοοικογενειακής βίας κάθε χρόνο στην Νότια Αμερική και την Καραϊβική.

Πάμε να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό. Κάναμε πρωταθλητισμό χθες και στις υψηλές θερμοκρασίες. Στα δέντρα Τυρνάβου είχαμε την υψηλότερη θερμοκρασία 35,2. Ναγία 30 αυτιότητας ίδια, 35,2, 34,9 στη Στυλίδα. Στην Αυλίδα 34,6. Βαμβακού στα Φάρσαλα 34,5. Είχαμε δύο περιοχές βεβαίως με τις που βρίσκονται στις 8, στις 8 περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες χθες. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σήμερα. Στη Λάρισα και στην υπόλοιπη Θεσσαλία βεβαίως σήμερα Πέμπτη υπάρχει πρόβλεψη για... Το σκηνικό θα θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο. Ήδη είχαμε κάποιες ψυχάδες, κάποιες σταγόνες το πρωί. Υπάρχει πρόβλεψη για βροχή. Θα έχουμε συννεφιά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας σήμερα στη Λάρισα. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει μέγιστη τους 29 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε 3 αποφόρα ανέμους από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ και συννεφιά και ασθενή βροχόπτωση το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Έτσι, σύννεφα θα έχουμε, τώρα πότε θα ρίχνει καμιά ψυχάλα, πότε θα σταματάει, αλλά αυτό είναι το σκηνικό του καιρού για σήμερα. Από τους 29 σήμερα, μέγιστη θα πάμε αύριο Παρασκευή στους 31 βαθμούς με ηλιοφάνεια. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Το Σάββατο πάμε στους 34 βαθμούς με ηλιοφάνεια και ασθενή βροχόπτωση μετά τις 6 το απόγευμα. Θα έχουμε συννεφιά και ασθενή βροχόπτωση. Την Κυριακή, 7 Ιουνίου, 34 βαθμοί, λίγα σύννεφα. 3 αποφόροι άνεμοι μετά τις 6 το απόγευμα. Και από εβδομάδα, από ό,τι βλέπω, 34 βαθμοί Δευτέρα και Τρίτη. Μάλιστα. Κάπως έτσι. Οπότε η σημερινή μέρα είναι σήμερα που έχουμε σύννεφα και ψηλόβροχο. Έριξε κάποιες έτσι λίγες ψυχάλες το πρωί. Πάμε να δούμε τι θα γίνει στα Τρίκαλα. Αυτά όσον αφορά τη Λάρισα. Στα Τρίκαλα σήμερα έχουμε καταιγίδα μέχρι το πρωί. Δίνει πρόβλεψη μετεωρολογικής υπηρεσίας. Μέχρι τις 9-10 το πρωί. Στη συνέχεια έχουμε συννεφιά και ασθενή βροχόπτωση. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μέχρι και το βράδυ τις 9 από ό,τι βλέπω. Εκεί 3 με 4 αποφορία είναι από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα και 27 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία σήμερα στα Τρίκαλα. Αύριο Παρασκευή πάμε για 29 βαθμούς με ηλιοφάνεια. Το Σάββατο 31 βαθμοί, ανεβαίνει ακόμη περισσότερο, καθαρός καιρός και ασθενή βροχόπτωση με συννεφιά τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Και την Κυριακή 31 βαθμοί ηλιοφάνεια. Αυτά με τα Τρίκαλα και να ολοκληρώσουμε ρίχνοντας μια ματιά για το τι θα γίνει στην Καρδίτσα σήμερα και τις επόμενες μέρες. Και στην Καρδίτσα σήμερα υπάρχει πρόβλεψη για βροχή. Καταιγίδα τώρα το πρωί μέχρι και τις 12 το μεσημέρι μετά βροχή. 4 αποφόροι άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι και μετά μέχρι και τις 9 το βράδυ που θα μειωθούν σε 3 αποφόρ. Τα σύννεφα και η βροχή θα υποχωρήσουν από τις 3 το μεσημέρι και μετά που θα φυσάει και θα έχουμε αραιή συννεφιά. 28 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία σήμερα στην Καρδίτσα. Αύριο Παρασκευή πάμε για 29 βαθμούς με ηλιοφάνεια. Το Σάββατο 31 βαθμοί με καθαρό καιρό και συννεφιά με ψηλό βροχό από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ του Σαββάτου στην Καρδίτσα και την Κυριακή 32 βαθμοί με ηλιοφάνεια. Και από ό,τι βλέπω 32 την Δευτέρα και 31 την Τρίτη. Αυτά όσον αφορά και το σκηνικό του καιρού. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Στη Μέση Ανατολή. Εκεί όπου βεβαίως τα πράγματα κινούνται στο... θυμίζουν τον χρησμό της παιδείας. Το ήξης αφήξης ούκεν πολέμο θνήξης. Το θέμα είναι που θα βάλουμε το κόμπα. Σε κλίμα αυξανόμενης έντασης και με αντικρώμενες εκτιμήσεις για την πορεία των διπλωματικών επαφών, διαμορφώνεται το τελευταίο 24ωρο εικόνα γύρω από τις σχέσεις μεταξύ Αμερικής και Ιράν, όπως αναφέρει σε ένα από τα πρώτα του θέματα στην πρώτη σελίδα του earthnews.gr. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων. Δεν είναι η πρώτη φορά βεβαίως.
δηλώνοντας ότι πηγαίνουν καλά και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επίτευξη συμφωνίας ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αν το δείτε, πείτε το και σε μένα. Ωστόσο, από την Ιρανική πλευρά, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανέφερε σε τηλεοπτική συνέντευξη στον Λίβανο ότι οι διάβλοι με επικοινωνίες με την Ουάσιγκτον παραμένουν ενεργοί, χωρίς όμως να έχει καταγραφεί καμία ουσιαστική πρόοδος. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης προχώρησαν σε δηλώσεις που επιτείνουν τη σύγχυση γύρω από το πρόσφατο περιστατικό στο Κουβέιτ. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, η Ιρανική πλευρά αρνείται ότι εξαπέλυσε πυρά εναντίον αεροδρομίου της χώρας, όπου σύμφωνα με τις αναφορές, ένα άτομο έχασε τη ζωή του και δεκάδες τραυματίστηκαν. Το αεροδρόμιο στο Κουβέιτ δέχτηκε σημαντικά πλήγματα. Εν τω μεταξύ, το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν σε παράταση της εκεχηρίας και δημιουργία ζωνών ασφαλείας, buffer zones, για να δούμε. Συμφώνησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης στην ανανέωση της έθραυσης κατάπασης του πυρός, καθώς και στη δημιουργία σειράς πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεζμολά. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τον τέταρτο γύρο συνομιλιών, υπό αμερικανική διαμεσολάβηση, η εφαρμογή της εκεχηρίας εξαρτάται από την πλήρη πάξη των πυρών από τη Χεζμολά, καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από τις περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Η συμφωνία βεβαίως έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης. Η Ισραηλινή κυβέρνηση έχει απειλήσει με κλιμάκωση επιχειρήσεών της στο Λίβανο. Η εξέλιξη που σύμφωνα με διπλωματικές εκτιμήσεις ενδέχεται να υπονομεύσει και τις εξελίξεις συνομιλίες μεταξύ Αμερικής και Ιράν. Η έθραυστη κατάπαυση του πυρός που παραμένει σε ισχύ έχει σημαδευτεί από επανειλημμένες παραβιάσεις με το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ να συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πλήγματα. Η συμφωνία προβλέπει ότι ο Λιβανικός στρατός θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο των περιοχών όπου θα έχουμε τις πλουτικές ζώνες, ενισχύοντας το ρόλο των επίσημων κρατικών δυνάμεων ασφαλείας. Λοιπόν, αυτά αναφέρει τηλεγράφημα του Associated Press. Πάμε να δούμε λίγο τις σημαντικότερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπως καταγράφονται μέχρι στιγμής. Όπως είπαμε, Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν σήμερα τα ξημερώματα στην αναθεώρηση της έφραυστης κατάπαυσης του πυρός. Πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε ψήφισμα που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του για το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έχει δηλώσει σε στενούς συνεργάτες του ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο τερματισμού της εκεχηρίας με το Ιράν σε περίπτωση που η Τεχεράνη σκοτώσει Αμερικανούς στρατιώτες, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα απαντήσει με σφοδρότητα σε οποιαδήποτε επίθεση δεχθεί. Ο πρόεδρος της Αμερικής χαρακτήρισε τον Μπένζαμιν Νετανιάχου εξαιρετικό συνεργάτη λίγες μέρες μετά από μια τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών. Τουλάχιστον 8 άτομα σκοτώθηκαν σε ξεχωριστές Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής, ο Μάρκο Ρούμπιο, επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι ο πόλεμος με το Ιράν έχει τελειώσει παρά το γεγονός ότι οι θανατηφόρες επιθέσεις συνεχίζονταν. Μάλιστα. Τι να τα κάνεις. Με 4 ψήφους ρεπουμπλικανών αντιπροσώπων εγκρίθηκε το ψήφισμα για τον περιορισμό των πολεμικών εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν. Είναι μια συμβολική επίπληξη προς τον Αμερικανό Πρόεδρο και τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τη σύγκρουση. Βέβαια, ο Πρόεδρος της Αμερικής έχει το δικαίωμα βέτο. Το Κογκρέσο διατάζει τον πρόεδρο να αποσύρει τις ενόπλες δυνάμεις της Αμερικής με ψυχθροπραξίες εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, συνοψίζει το κείμενο. Παρόμοιο ψήφισμα έχει περάσει από διαδικαστικό στάδιο κλειδί στη Γερουσία στα τέλη Μαΐου και η υιοθέτησή του στην Αμερικανική Ανοβουλή ενδέχεται να ακολουθήσει μέσα στην εβδομάδα. Σε περίπτωση που εγκριθεί και από τα δύο σώματα του Ομοσπονδιακού Κογκρέσου, αφού υποβληθεί στη διαδικασία ενοποίησης, δεν υπάρχει παραμικρή αμφιβολία ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα ασκήσει το δικαίωμα άρνηση κυρίαρχης που διαθέτει ώστε να μην επικυρωθεί. Το βέτο δηλαδή, με λίγα λόγια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται και στις πανελλαδικές, γιατί συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις. Τα πρώτα μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα, Πέμπτη, υποψήφια στα επαγγελματικά λύκεια για τις πανελλαδικές. Τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν είναι ανατομία, φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Οι εξετάσεις για τα
Στους υποψηφίους των ΕΛΠΑ, το Νεπάλ τελειώνουν το Σάββατο στις 6 Ιουνίου με την εξέταση στα μαθήματα ηλεκτροτεχνία 2, αρχιτεκτονικό σχέδιο, προγραμματισμός υπολογιστών και ιστορία σύγχρονης τέχνης. Στις 8.30 ξεκινούν οι εξετάσεις, οι υποψήφοι πρέπει να είναι μέχρι τις 8 να έχουν προσέλθει και η διάρκεια εξέταση των μαθημάτων είναι 3 ώρες. Εκτός από το αρχιτεκτονικό σχέδιο που χρειάζεται 4 ώρες. Μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου συνεχίζονται οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας. Αυτά. Και με τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Πάμε να προσγειωθούμε λίγο στα δικά μας. Να ρίξουμε μια ματιά σε μια πανελλαδική έρευνα η οποία δίνει περισσότερα στοιχεία για το ποιοι προτιμούν το ποδήλατο. Αστεί, μεσήλικες, εργαζόμενοι, κυρίως άνδρες, περισσότερο συνειδητοί χρήστες και λιγότερο χομπίστες, ουδετευμένοι από τη φύση του μέσου, αλλά με πλήρη επίγνωση των περίπου ανύπαρκτων υποδομών και των κινδύνων που αυτό συνεπάγεται για τη σωματική τους ακαιρεότητα. Είναι το προφίλ του Έλληνα χρήστη του ποδηλάτου. Έγινε μια μεγάλη έρευνα σε επίπεδο έτσι επικρατείας για το ποδήλατο. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το μη κυβερνητικό οργανισμό Πόλης για ποδήλατο και την έφερε στη δημοσιότητα η εφημερίδα Καθημερινή. Είναι η πρώτη φορά που δίνεται το λόγο στους ανθρώπους που κάνουν συστηματικά ποδήλατο, αλλά και σε όσους θα επιθυμούσαν σύμφωνα με το δημοσίευμα της Καθημερινής να το εντάξουν στην καθημερινότητά τους, αλλά διστάζουν λόγω της αποθαρρυντικής πραγματικότητας στην ελληνική πόλη. Η έρευνα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα συστημάτων μεταφοράς του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συμμετείχαν συνολικά 637 άτομα από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και άλλες μικρότερες πόλεις μέσω ενός δομημένου ερωτηματολογίου που κάλυψε μεγάλο εύρος θεμάτων. Όλοι έχουμε μια αίσθηση των προβλημάτων ή των ευκαιριών που σχεδιάζονται με το ποδήλατο στην Ελλάδα. Δεν έχουμε μια σαφή εικόνα για το ποιος κάνει ποδήλατο, τι ποδήλατο χρησιμοποιεί, πού το χρησιμοποιεί και ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει στον δρόμο, είπε ο διευθυντής του Ελληνικού Οργανισμού Πόλης για Ποδήλατο, Σπύρος Παπαγεωργίου, και μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδηλατών. Ένα πρώτο αβίαστο, αλλά όχι τόσο αυτονόητο συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι δεν έχουμε να κάνουμε με μια μικρή ομοιογενή ομάδα φανατικών έτσι, που αγαπούν το ποδήλατο. Τα δεδομένα της έρευνας αποτυπώνουν ένα κοινό που δεν κάνει ποδήλατο λίγες μέρες το καλοκαίρι, αλλά το έχει ενσωματώσει αποφασιστικά στην καθημερινότητά του. 75,5% ποδηλατεί καθημερινά ή αρκετές φορές την εβδομάδα. Το 46,6% χρησιμοποιεί το ποδήλατο για να πάει στην εργασία του. Σχεδόν ένα στους τρεις καλύπτει αξιοσημείωτες αποστάσεις της τάξεως των 100 έως 400 χιλιόμετρων το μήνα, μέχρι 400 χιλιόμετρα σε μηνιαία βάση. Τώρα, τα ωφέλη που βιώνουν, οι απαντήσεις είναι αποκαλυπτικές. Χαρά, υγεία και ελευθερία. Το 90,2% αναφέρει ως κίνητρο τη βελτίωση της υγείας και της φυσικής κατάστασης. Το 80% σχεδόν, 79,8% την απόλαυση της άσκησης. Το 67,8% την αίσθηση της ελευθερίας. Το 53,8% επιλέγει το ποδήλατο για περιβαλλοντικούς λόγους. Το 46,5% για οικονομία. Σχεδόν η μισή. Αυτό το κοινό δεν χρειάζεται να πιστεί για τα ωφέλη, τα ζει ήδη. Είπε ο Σπύρος Παπαγεωργίου, επικεφαλής, ο διευθυντής του Ελληνικού Οργανισμού Πόλης για το ποδήλατο. Αυτή είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Η άλλη πλευρά έχει με την καθημερινότητα στο δρόμο. Η συντριπτική πλειοψηφία όσων συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσε ότι δεν αισθάνεται καθόλου ασφαλής όταν ποδηλατεί, βεβαίως. Δεν έχουν άδικο. Περισσότερα από τους μισούς, το 57,2% απαντούν ότι νιώθουν καθόλου ασφαλείς. Το 37,6% δηλώνει ότι αισθάνεται σχετικά ασφαλής και μόνο ένα 4,5% δηλώνει ότι νιώθει ασφάλεια όταν ποδηλατεί. Ο κίνδυνος αποτελεί σημαντικό αποτρεπτικό παράγοντα για την ευρύτερη διάδοση της χρήσης του ποδηλάτου. Στους ανθρώπους που δεν κάνουν ποδήλατο δημιουργείται εντύπωση ότι μόνο άτομα με αυτοπεποίθηση και μεγάλη επιδεξιότητα μπορούν να αμυνθούν ενάντια στους οδικούς κινδύνους και καθιστούν το ποδήλατο λιγότερο ελκυστικό για όσους δεν ταυτίζονται με τέτοια χαρακτηριστικά. Το θέμα της ανασφάλειας συνδέεται με ένα άλλο έβριμα της έρευνας. Υπάρχει έντονη απογοήτευση και δυσφορία για την πολιτική των Δήμων σχετικά με το ποδήλατο. Σχεδόν το 90% είναι δυσαρεστημένοι μέχρι θυμωμένοι με τις υπάρχουσες υποδομές όπου υπάρχουν. Εδώ έχουμε ένα δίκτυο ποδηλατοδρόμων. Βεβαίως, κάπου σε κάποιες περιοχές, ειδικά στο κέντρο της πόλης, έτσι όπως είχαν δημιουργηθεί αυτά τα γκρι πλακάκια, τα οποία είναι ενσωματωμένα στα πεζοδρόμια, δημιουργούν ζητήματα ασφαλούς μετακίνησης. Αυτά έγιναν επί δημαρχίας του Κώστα Τζανακούλη. Δεν είναι ότι καλύτερο. Αν δει κανείς βεβαίως το δίκτυο ποδηλατοδρόμων στην Ολλανδία, εκεί όπου το ποδήλατο είναι ενταγμένο στην καθημερινότητα, είναι τελείως διαφορετική η ποδηλατόδρομη. Νομίζω ότι οφείλουμε να πάρουμε τουλάχιστον και εμείς έτσι να αντλήσουμε από την ευρωπαϊκή εμπειρία που υπάρχει και να κάνουμε λίγο πιο να απλώσουμε περισσότερο και το δίκτυο των ποδηλατοδρόμων, αλλά και τον χώρο που δίνουμε στο ποδήλατο.
Λοιπόν, αυτά και με το ποδήλατο. Οφείλουμε βεβαίως να πούμε ότι για όλους, μηδενός εξαιρουμένου, και για τους ποδηλάτες, γιατί όπως είπα, αν κυκλοφορήσετε με τα πόδια, γιατί εμένα μου άρεσε να περπατάω τη Λάρισα. Η Λάρισα είναι μια πόλη που την απολαμβάνεις να την περπατάς χρόνια ολόκληρα βεβαίως, και κάθε μέρα μετακινούμε από και προς τη δουλειά με τα πόδια. Ποδήλατο δεν χρησιμοποιώ. Προτιμώ το βάδιν. Χειμώνα καλοκαίρι. Ωστόσο, αυτά που βλέπω βεβαίως είτε οδηγώντας είτε περπατώντας τη Λάρισα με κάνουν αφρίτο κυριολεκτικά. Θα πρέπει να σεβόμαστε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να μην μπαίνουμε από όπου μας βολεύει, να κινούμαστε ανάποδα είτε με ποδήλατο είτε με πατίνι, και βεβαίως να, εκτός από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας που θα πρέπει να τον σεβόμαστε και να τον ακολουθούμε, είναι δείγμα ότι σεβόμαστε βεβαίως και αυτούς που περπατάνε στο δρόμο, αλλά και τον ίδιο μας τον εαυτό. Γιατί αυτό που βλέπω, τουλάχιστον σε καθημερινή βάση και διαπιστώνω, το βλέπετε και εσείς, δεν νομίζω ότι λέω κάτι καινούριο, είναι ότι ο καθένας κάνει του κεφαλιού του και κινείται όπως τον βολεύει. Η ώρα είναι 7 και 29 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Ερτ Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Ερτ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.

Λοιπόν, επιστροφή στα δικά μας. Ερτλάρη, σας πω ότι καλημέρα. Να υπενθυμίσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό 2410-6270-20 και 6270-21 και κάτι βεβαίως που μας... που το είδαμε και οφείλουμε να το αναφέρουμε, γιατί το, με τον ένα ή τον άλλον τρόπο το θέτουμε στο δημόσιο διάλογο με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, και έχει να κάνει βεβαίως με τα, το γεγονός ότι τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή έχουν δημιουργήσει ζητήματα που αφορούν το σύνολο του πλανήτη. Γιατί κινούμαστε επί του παρόντος και από ό,τι φαίνεται μέσα στο καλοκαίρι, με αποθέματα πετρελαίου, τα πάντα κινούνται γύρω από το πετρέλαιο. Μεταφορές, τα υποπροϊόντα του πετρελαίου, συσκευασίες, όλα αυτά. Λοιπόν, είναι από τα αποθέματα που υπήρχαν. Αυτά τα αποθέματα όμως, επειδή έχει διαταραχθεί η εφοδιαστική αλυσίδα και για τα λιπάσματα και για όλα, ό,τι έχει σχέση βεβαίως με την καθημερινότητά μας, με την επισητιστική ασφάλεια, έχει σταματήσει η ομαλή ροή, η τροφοδοσία. Και ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία σήμερα, η οποία επικαλείται την αποκάλυψη αξιωματούχου της Exxon Mobil, η αμερικάνικη, η γνωστή αμερικάνικη εταιρεία, ότι στερεύουν τα αποθέματα πετρελαίου. Η παράταση της κρίσης μέχρι το φθινόπωρο εκτινάσει τα επιτόκια δανεισμού και οδηγεί σε απόσυρση κεφαλαίων. 100 δισεκατομμύρια δολάρια ζητάει το Ιράν για να υπογράψει. Πονοκέφαλος η οικονομία για τον εκλογικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας. Όπως αναφέρει έτσι στο πρώτο θέμα η εφημερίδα Εστία, οι τιμές των καυσίμων, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, δεν θα αποκλιμακωθούν αμέσως, ακόμη και αν τελειώσει ο πόλεμος αύριο το πρωί. Αυτό έχει ιδιαίτερο. Έχει τη δική του σημασία. Οι πληροφορίες που κυκλοφορούν στις αγορές λένε ότι ο αντιπρόεδρος της Exxon Mobil, ο Νίλ Τσάπμαν, είπε σε μια κλειστή συνάντηση στο Bernstein ότι τα αποθέματα πετρελαίου θα φτάσουν τις επόμενες εβδομάδες σε πρωτάκουστα χαμηλά επίπεδα, και να υπάρξει δηλαδή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ, Αμερικής και Ιράν, το WTI και το Brent θα συνεχίσουν να κινούνται κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι, με ό,τι αυτό σημαίνει βεβαίως για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Αυτό δεν συμβαίνει τυχαία. Αμερική και Ιράν καθυστερούν τις ανακοινώσεις, γιατί εκτός από το γεγονός ότι η παράταση είναι υποφελής οικονομικά και για τις δύο πλευρές που απολούν το πετρελαιό τους πανάκριβα, υπάρχει και τον όρε. Ο Τραμπ θέλει μια συμφωνία που να ανακηρύσει νικητή την Αμερική και τον ίδιο, που έχει ενδιάμεσες εκλογές τον Οκτώβριο. Οι μουλάδες του Χαμενεή απαιτούν αποζημίωση 100 δισεκατομμύρια δολάρια για τις καταστροφές υποδομών, που στην πραγματικότητα για να τα μοιράσουν στο λαό τους. Και όλοι οι υπόλοιποι πληρώνουμε την ύφη στην καθημερινότητά μας, τόσο απλά. Και όπως είπαμε, αυτό το καλοκαίρι είναι αβέβαιο, γιατί αν συνεχιστούν αυτή η κατάσταση να σέρνεται, έτσι, γιατί μέχρι στιγμή σέρνεται, παρά τα όσα λέγονται, ένθεν κακήθεν, αντιλαμβάνεστε ότι μέρα με την ημέρα τελειώνουν τα αποθέματα πετρελαίου. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πάμε τώρα στα δικά μας να προσγειωθούμε. Οφείλαμε να την κάνουμε αυτή την αναφορά, έτσι, γιατί δεν γίνεται να πέφτουμε από τα σύννεφα. Βλέπουμε τα πράγματα, δυστυχώς δεν πάνε καλά, τον αντίον πάνε από το κακό στο χειρότερο. Τη δρομολόγηση των διαδικασιών δημιουργίας νέας πτέρυγας στο Δημοτικό Γεροκομείο Λάρισας γνωστοποίησαν στη συνέντευξη που έδωσαν χθες ο Περιφερειάρχης κ. Κουρέτας με τον Δήμαρχο Λάρισας, τον κ. Μαμάκο, για την ανάπλαση στο Μαζούρλο. Σύντομα θα προταθεί προς χρηματοδότηση στην περιφέρεια το έργο της νέας πτέρυγας του Δημοτικού Γεροκομείου. Στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Θεσσαλίας 2026-2030 έχουν εγκριθεί σχετικές μελέτες. Το Δημοτικό Γεροκομείο θα αποκτήσει νέα πτέρυγα πολύ σύντομα. Πρόκειται για ένα όραμα της Κατέρινας της Ζιαζιά Σουβλιά, της Εκλιπούσας, της Διευθύντριας του Γεροκομείου, για το οποίο με πολύ γρήγορες διαδικασίες ολοκληρώθηκαν οι μελέτες. Βρισκόμαστε πλέον στο στάδιο των απαραίτητων εγκρίσεων για να προχωρήσει άμεσα η υλοποίηση του. Είναι ένα έργο με τεράστιο κοινωνικό αποτύπωμα, το οποίο μπορεί να μην πρόλαβε να δει η Κατέρινα, ωστόσο θα είναι δικαιωμένη για την προσπάθεια και την επιμονή της.
Την πρώτη συζήτηση την είχε την άνοιξη του 2024 στο γραφείο του με την Εκλυπούσα, ο περιφερειάρχης ο κ. Κούρατας, όπως είπε. Η επιθυμία της ήταν να δει το γεροκομείο να επεκτείνεται. Όταν η Κατερίνα Ζιαζιά μου μίλησε τότε για την ανάγκη επέκταση του Ιδρύματος, απάντησα αμέσως: πες το και έγινε. Γεγονός που οδήγησε τη διευθύντρια να ξεσπάσει σε κλάματα, κατέληξε ο περιφερειάρχης. Ορισμένες συγκινητικές στιγμές στη μνήμη της Εκλυπούσας. Λοιπόν, και μιας και μιλήσαμε, αναφερθήκαμε στην κοινή παρουσίαση, θα τα ακούσουμε και συνέχεια. Την κοινή συνέντευξη που παραχώρησαν χθες ο Περιφερειάρχης ο κ. Κουρέτας με τον Δήμαρχο Λαρισσών τον κ. Μαμάκο. Έχουμε στο πρόγραμμα Θεσσαλία εντάχθηκαν έργα συνολικού προϋπολογισμού σχεδόν 12 εκατομμύρια ευρώ, η δημιουργία ενός μεγάλου υπαίθριου χώρου πολλαπλών δραστηριοτήτων στο λόφο του Μεζούρλου και η διάνοιξη και ανάπλαση της οδού Λάτσιου θα αλλάξει τα δεδομένα στις μετακίνησεις μεταξύ συνοικιών της πόλης. Ιδιαίτερα σημαντικές για τη στρατηγική βιώσιμη αστικής ανάπτυξης του Δήμου Λάρισσας, τα έργα αυτά, όπως είπε ο Δημήτρης Κουρέτας, ο Περιφερειάρχης, ο νέος χώρος στο Μεζούρλο θα αναπτυχθεί σε έκταση 12 στρεμμάτων σχεδόν και θα αποτελήσει ένα σύγχρονο πόλο αναψυχής και δραστηριοτήτων για τους κατοίκους της πόλης. Θα μπορεί δηλαδή, θα αξιοποιείται από τους κατοίκους, τους Λαρισαίους, θα αποτελέσει έναν πόλο έλξης. Τώρα, όσον αφορά το έργο της οδού Λάτσιου, θεωρείται και αυτό κομβική σημασίας για τη σύνδεση της Νεράιδας και των Ηπειρώτικων με τη Φιλιππούπολη και την Νάπολη. Μιλάμε ουσιαστικά για 4 συνοικίες. Θα δημιουργηθεί ένας σύγχρονος και ασφαλής οδικός άξονας με πρόβλεψη για πεζούς και ποδηλάτες, πολύ σημαντικό, βελτιώνοντας σημαντικά την προσβασιμότητα και την οδική ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή. Τα συγκεκριμένα έργα είχαν ενταχθεί τόσο στη στρατηγική βιώσιμη αστική ανάπτυξη όσο και στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Λαρισαίων, ο κ. Θανάσης Μαμάκος. Τριακόσιοι τόνοι με μπάζα, με απόλυτα εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων θα απομακρυνθούν μέσω συνεργασίας του Δήμου Λαρισαίων με το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εξκαφών. Η αρχή έγινε από το χώρο στη Γιάννουλη, όπου είχαν αποτεθεί εκεί πάζα από τις πλημμύρες, τις φυσικές καταστροφές όπως τον Ντάνιελ του 2023. Όλα αυτά βεβαίως, όλοι οι όγκοι με τα απόβλητα θα συγκεντρωθούν σε εγκεκριμένη και επιστοποιημένη μονάδα ανακύκλωσης στερεών απόβλητων στη Λάρισα. Χθες πήγε στην περιοχή και ο Δήμαρχος Λαρισαίων, ο κ. Μαμάκος, μαζί με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, τον κ. Λεωνιδάκη.

Πάντως όλοι αναφέρθηκαν στην προσπάθεια που γίνεται εδώ και 2 χρόνια για μια πιο αποτελεσματική διαχείριση του ζητήματος της απόρριψης των ανακυκλώσιμων υλικών. Ούτως ή άλλως οι οδηγίες που υπάρχουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είχαμε ασχοληθεί πολύ παλιότερα με το θέμα αυτό, κάποια χρόνια πριν, όταν έγινε υποχρεωτική, όποια κατεδάφιση γίνεται θα πρέπει τα υλικά της κατεδάφησης να οδηγούνται σε ειδικές μονάδες που ανακυκλώνουν αυτά τα υλικά, τα οικοδομικά υλικά από κατεδαφίσεις, και όχι βεβαίως να απορρίπτονται όπως είτε σε παράνομες χωματερές είτε σε άλλους χώρους. Για την ερχόμενη Τρίτη στις 9 Ιουνίου διέκοψε το δικαστήριο για τα Τέμπη. Θα συνεδριάσει το Τριμελές Εφετείου Κακουργημάτων. Αντικείμενο της επόμενης συνεδρίασης θα είναι οι δηλώσεις που έγιναν για την παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας από δικηγορικούς λόγους στο ελληνικό δημόσιο, την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλεξης και την Εισαγγελική Πρόταση. Η εισαγγελέα έχει προτείνει να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις των δικηγορικών συλλόγων μόνο για το αδίκημα της διατάραξης ασφάλειας των συγκοινωνιών και να απορριφθούν οι δηλώσεις που έγιναν από το ελληνικό δημόσιο, την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλεξης, αλλά και για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Τώρα, όσον αφορά την τοποθέτηση του ελληνικού δημοσίου δια της εκπροσώπου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το δημόσιο παρίσταται για να συμβάλλει θετικά στη διαδεύκανση της υπόθεσης και στην αποκατάσταση της δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα όσα είπε ο εκπρόσωπος του δημοσίου. Η παράσταση του ελληνικού δημοσίου στρέφεται αποκλειστικά κατά των 3 σταθμαρχών, της απογευματινής και της βραδινής βάρδιας, την ημέρα που έγινε το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα, και του τότε προϊσταμένου του τμήματος επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Κυκλοφορίας Κεντρικής Καινοτομίας Ελλάδος. Λοιπόν, έτσι συνεχίζεται το δικαστήριο. Μας τα είπε χθες βέβαια και η Ελπίδα Κουτσογιάννη, θα έχουμε και συνεδριάσεις μέχρι και την 1η Ιουλίου. Θα συνεδριάζει Τρίτη και Τετάρτη, δύο μέρες την εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος. Και μετά τον Ιούλιο θα έχουμε 3 συνεδριάσεις την ημέρα, μέχρι να διακόψουμε βέβαια για τις διακοπές τον Αύγουστο. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε ένα τραγούδι. Η ώρα είναι 8 παρατέταρτο. Πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Να υπενθυμίσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό 2410-62-70-20 και 62-70-21. Ertlarissas@papakert.gr το email για τα δικά σας σχόλια. Ελευθερία, εφημερίδα, ανάπλαση μαμού στο Μουζούρνο. Νέο υπερσύγχρονο πάρκο αναψυχής 12 στρεμάτων και ολική μεταμόρφωση της οδού Λάτσιο αλλάζουν το χάρτη της πόλης. Ανακοινώσει Δημήτρη Κουρίδα και Θανάση Μαμάκου για την ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση. Θα τα ακούσουμε. Τι είπαν, 11,8 εκατομμύρια ευρώ είναι το ύψος των παρεμβάσεων που θα γίνουν. Και βεβαίως θα αξιοποιηθεί ο λόφος του Μεζούρνο, ο οποίος, για τον οποίο υπήρχαν σχέδια βεβαίως εκεί να υπενθυμίσουμε κάποια πράγματα που τα έχουμε ζήσει έτσι μέσα από το ρεπορτάζ. Επί Δημαρχίας Κώστα Τζανακούλη, όταν η Λάρισα είχε πάρει μαζί με τον Βόλο τους μεσογειακούς αγώνες να γίνουν κάποια έργα, τελικά δεν υλοποιήθηκαν λόγω της... δεν έγιναν εδώ και πήγαν στη ρήγα της Λετωνίας, αν θυμάμαι καλά τότε. Το 2014, λόγω των μνημονίων, οι μεσογειακοί αγώνες ήταν, αν δεν κάνω λάθος. Και υπήρχαν σχέδια βεβαίως για ανάπλαση του εκεί και δημιουργία κατοικιών και διάφορες παρεμβάσεις, τα οποία έμειναν βεβαίως στα χαρτιά. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, 12 χρόνια μετά βεβαίως, να γίνουν οι ανακοινώσεις για την ανάπλαση στην περιοχή. Ενίκια θηλιά για εμπόρους, συγκρατημένες προσδοκίες στη Λάρισα για τις θερινές εκπτώσεις, δύσκολη συγκυρία για την αγορά της Λάρισας και όχι μόνο για την αγορά της Λάρισας, με δύσκολη συγκυρία για όλους μας. Βιολογία με έξυπνες παγίδες, χθες οι πανελλαδικές των γενικών ηλικίων, απαιτητικά τα αρχαία, ισορροπία κράτησαν τα μαθηματικά. Νέα πτέρυγα στο γεροκομείο, στη μνήμη της Κατερίνας Γιαζιά η νέα επέκταση. Εκτός δίκη στο δημόσιο, συνήγοροι θυμάτων συντάχθηκαν με την εισαγγελική πρόταση. Γιατροί, παράδειγμα, τιμήθηκε η μνήμη των γιατρών του Γενικού Νοσοκομείου, Ζαφυρίδη και Χατζόπουλο, οι οποίοι είχαν χάσει τη ζωή τους το 2021 στον Όλυμπο. Μας έζωσαν τα φίδια, κυριολεκτικά αυξημένος ο πληθυσμός τους, καθημερινές κλήσεις στην πυροσβεστική. Δήμος Κυλελέρ, νέα αντιδήμαρχος η Ελένη Χριστοδούλου στη θέση του Τριαντάφυλλου Τσινούλη. Δήμος Τυρνάβουλου και το Σταελτά, σύσκεψη σήμερα στο Δημαρχείο. Τα προβλήματα που έχουν προκύψει με τα ΕΛΤΑ, τα οποία δυστυχώς δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο, να το πούμε έτσι κομψά. Δήμος Ελασσόνας, πέφτει άσφαλτος σε χωματόδρομους. Δήμος Λαρισαίων, δωρεάν ίντερνετ με 26 νέα σημεία σε λειτουργία το δίκτυο. Wi-Fi 4GR Public. Με τοπική σύγκρουση μοτοσυκλετιστών, δηλώσεις έως 12 Ιουνίου για την άρδευση στην Ελασσόνα, έκθεση μοντελισμού στο Μήλο του Παπά, η μοναξιά του Μινόταυρου στη Λάρισα, ο Βασίλης Πανούρης νέος τεχνικός στον Άρη και κίνηση για αγορά της ΕΛΑ από το Ζήση Νταλόπουλο, πρωτοβουλία για δημιουργία ισχυρού και αξιόπιστου επενδυτικού σχήματος. Επίσημη επιστολή εκδήλωση ενδιαφέροντος για την απόκτηση του μετοχικού πακέτου της ΠΑΕΛ κατέβαλε ο επιχειρηματίας Ζήση Νταλόπουλος προς την οικογένεια Νταβέλη, ζητώντας οργανωμένη διαδικασία ενημέρωσης και πλήρη έλεγχο των στοιχείων της εταιρείας με στόχο τη διερεύνηση προϋποθέσεων για αξιόπιστο επενδυτικό σχήμα και τη διωσιμότητα της ομάδας σε νέα βάση. Για να δούμε. Αυτά από την εφημερίδα Ελευθερία. Πάμε στην εφημερίδα Κόσμος. Νέος χώρος πρασίνου και αναψυχής αξιοποιείται έκταση 12 στρεμάτων. Στο λόφο του Μεζούρνου προχωρά και η διάνοιξη και ανάπλαση του οδού Λάτσιου, η οποία, όπως είπαμε, θα ενώσει 4 συνοικίες της Λάρισας. Σύντομα νέα πτέρυγα στο Δημοτικό Νοσοκομείο στη μνήμη της Κατερίνας Γιαζιά, της εκλειπούσας, της διευθύντριας του γεροκομείου. Οριστικό λουκέτο στα ΕΛΤΑ του Τυρνάβου, πλήγμα για την περιοχή. Επίσημη πρόταξη αγοράς από το Ζήση Ντελόπουλο για την ΠΑΕΛ. Αυτά από τις εφημερίδες στη Λάρισα. Πάμε στην... Στο νομό της Μαγνησίας, να ξεκινήσουμε με τον ταχυδρόμο στη φυλακή. Ο Πιστολέρο καταδίκη για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στο Βόλο. Σκόρπισε φόβο, κατέληξε στη φυλακή, μάρτυρα στον αγώνα στο δικαστήριο.

Ο διαγωνισμός ρομποτικής, η ομάδα εμπνεύστηκε μια πρωτότυπη κατασκευή που μπορεί να φανεί χρήσιμη στις αρχαιολογικές ανασκαφές. Άνοιξε η τουριστική πύλη της Πολωνίας για τη Θεσσαλία στο αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου με 187 επιβάτες από το Κατσβίτσε, η χθεσινή πρεμιέρα της νέας αεροπορικής σύνδεσης. Μήνυμα πολιτικής συνέχειας από τη Νέα Αριστερά Μαγνησία, σπειρά κατά των βουλευτών που αποχώρησαν και του Αλέξη Τσίπρα από Γιώργο Σταμπουλή και Μιχάλη Καστρινάκη. Ιατρικός σύλλογος, παρέμβαση για το διορισμό παιδοψυχιάτρων. Στάχτη έγινε διόρυφη κατοικία στο κέντρο του Βόλου. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Πληγεί τα εγκαταλειμμένα κτίρια στον αστικό ιστό. Πλημμύρισε δράση και οικολογικά μηνύματα ο Βόλος. Αθρώα συμμετοχή μαθητών στο περιβαλλοντικό φεστιβάλ που διοργάνωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Αυτά από την πρώτη σελίδα του ταχυδρόμου. Πάμε στην εφημερίδα Θεσσαλία. Γονατίζουν από τα ενίκια. Ένας στους τέσσερις διαθέτει πάνω από το 40% του εισοδήματος για στέγη. Ο δείκτης υπερβολικής στεγαστικής επιβάρυνσης, 26,4% στην Ελλάδα εναντί του μέσου όρου 7,7% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 725.000 τα κενά διαμερίσματα, δηλαδή το 13% του οικιστικού αποθέματος στη χώρα. Πρόταση για εθνικό σχέδιο κοινωνικής κατοικίας. Όλα αυτά βεβαίως δεν ενέσκυψαν έτσι ξαφνικά. Είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων επιλογών. 144 χρόνια ιστορίας για το δεύτερο δημοτικό σχολείο του Βόλου, ξεχωριστή εκδήλωση, μίμηση της αξίας του περιβάλλοντος για τις μαθητές της Μαγνησίας, σύλληψη 24χρονων γιατί έκλεβε ρεύμα από τον ΔΔΕ, κατάπλωση κουραζεροπλοίου με 600 επιβάτες, χωρίς δημόσιο παιδοψυχίατρο για 6 μήνες στη Μαγνησία. Βαλκανικό πρωτάθλημα στίγου στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Απαιτητικά τα θέματα σε αρχαία, βιολογία και μαθηματικά για τους υποψηφίους των γενικών ηλικιών. Πρώτη πτήση με πληρότητα 100% από την Πολωνία, στο αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου. Στη φυλακή 48χρονος για τον πυροβολισμό στην Νάπολη, κινητοποίηση για φωτιά σε εγκαταλειμμένη μονοκατοικία στο Βόλο και προσφορά του 3ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας σε γυναίκες και βρέφη. Αυτά από την εφημερίδα Θεσσαλία. Πάμε στην εφημερίδα Μαγνησία. Στέλνουν τράπεζες και φαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δανειολήπτες κάνουν λόγο για διαφάνεια σε δάνεια και πληστηριασμούς, καταγγελίες για πίεση και απώλειες περιουσιών. Λεχωρείτες γιατί κυνηγούν τους πολίτες και όχι τα κόμματα. Έρχονται 55 προσλήψεις στο Δήμο του Βόλου, ειδικότητες και πού θα κάνετε αίτηση. Πράσινο φως της Κομισιόν στο LNG για τον παγωσιτικό, τι καταγγέλει το ΚΚΕ. Βολές Πετράκου για φτώχεια, ακρίβεια και ολιγοπόλια. Αποτυχημένο το παραγωγικό μοντέλο. Καπέλα στο Ράδιο 1 κινδυνεύουν να ξεραθούν 10.000 στρέμματα με ελιές. Υπάρχει κίνδυνος από τις μπλε μέδουσες στον παγωσιτικό. Τι απαντούν οι ειδικοί, δεν νομίζω οι μπλε μέδουσες. Οι τσούχτρες είναι αυτές οι μοβ που κάνουν τη ζημιά. Στη φυλακή Βολιώτης που άνοιξε πύρτσε καφετέρια, έστησαν γλέντι στο αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου, Νατάσα Δαμοπούλου, δεύτερη πτήση από Γερμανία το καλοκαίρι και δεύτερη πτήση το 27 από Πολωνία. Παραμένει χωρίς δημόσιο παιδοψυχίατριο Μαγνησίας, σκληρή γλώσσα από τον Ιατρικό Σύλλογο. Αυτά από τις εφημερίδες της Μαγνησίας. Πάμε στην Καρδίτσα, στην αλήθεια. Προφυλάκηση για 7. Γιατί είναι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβαν χαλκό από το δίκτυο ηλεκτροδότηση του ΔΔΕ στη Θεσσαλία. Εισαγγελέας και ανακρίτρια της Καρδίτσας. Άλλοι 18 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Δήμος Αργυρθέας το συνεδρίασε το τοπικό συντονιστικό όργανο. Οδηγός για το καλοκαίρι, άμεση κατάσβεση φωτιά στο Πετρίλο. Και υπογράφηκε το συμβόλαιο παραχώρηση ακινήτου της Εκκλησίας Κρυονερίου στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα. Λοιπόν, αυτά από την Καρδίτσα και να πάμε λίγο και στο πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα Η Έρευνα. Πάμε στα Τρίκαλα. Στα τυφλά βαδίζουν οι αγρότες για τα σιτηρά, όπως αναφέρει το πρωτοσέλιδο από το πρώτο θέμα στην εφημερίδα Η Έρευνα. Καλύτερη φέτος η παραγωγή, αλλά ερωτηματικό οι τιμές. Δήμος Τρικαίων, προσυνέχιση του προγράμματος All Digital. Δήμος Μετεώρων, συνάντηση για την αντιπυρική περίοδο. Θεσμοθέτηση Διεθνούς Μουσικού Φεστιβάλ από το Δήμο Πύλης. Και η βιολογία και η αρχαία δυσκόλεψαν τους υποψηφίους. Λοιπόν, έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα στη Θεσσαλία και είναι διαθέσιμες και στο διαδίκτυο. Πάμε μουσικά μέχρι και το Air News Radio για να δελτίο ειδήσουν με όλη την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα και επιστρέφουμε ευθύς αμέσως μετά.

0: Είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σύνθετο παζλ εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τα μηνύματα που καταφθάνουν σχετικά με την έκβαση των συνομιλιών για τον πόλεμο στο Ιράν παραμένουν αντιφατικά. Πιθανή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να αποκλεί το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Οι διαπραγματεύσεις πάνε πολύ καλά, διαβεβαίωσε. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι θα πάει κάποια στιγμή να το πάρει. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Μια μέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ο Αμπάς Αραχτσί ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολάχ είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ίσχυ υπό την προϋπόθεση της παύσης των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και την απομάκρυνση των μαχητών της από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Παραμένει ωστόσο ασαφές κατά πόσο θα αποδεχθεί πλήρως τους όρους της συμφωνίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία για εκεχηρία στα $97 το βαρέλι, η τιμή του Brent στα $95,40 το αμερικανικό αργό. Σημαντικό πολιτικό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσματος που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι του Ιράν. Καθοριστική ήταν η στάση 4 ρεπουμπλικάνων, οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν από τη γραμμή του κόμματός τους και στήριξαν την πρόταση των Δημοκρατικών. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Στις 11 θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομόλογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Ένα νέο μεγάλης κλίμακας στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση που επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Η κοινή υπουργική απόφαση για την δράση ανακαίνιση κατοικίας δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης και καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης επιδοτήσεων για ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Δύο λέμβοι με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης. Πρόκειται για συνολικά 69 άτομα. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή λόγω του καλού καιρού. Μάχη για τη ζωή του δίνει το τρίχρονο κοριτσάκι που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τους γονείς του παιδιού για το αδίκημα της παραμέλησης. Συνέχεια πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα με μαθήματα ειδικότητας για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Στις 3 μετά το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στα Άνω Βρυλίσια, η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσου Αθανασίου.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε με τα έργα, τις παρεμβάσεις που θα γίνουν στο Μεζούρλο, αλλά και με την στην Οδό Λάτσιου, τα οποία βεβαίως οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στο σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Δήμου Λαρισαίων. 11,8 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός των έργων αυτών, που χρηματοδοτούνται βεβαίως από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Χθες είχαμε την κοινή συνέντευξη τύπου του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας του κ. Κουρέτα και του Δημάρχου Λαρισαίων του κ. Θανάση Μαμάκου. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση του κ. Κουρέτα.
1: Ανακοινώσουμε την ένταξη στο πρόγραμμα Θεσσαλία 21-27 δύο σημαντικών έργων για την πόλη της Λάρισας μέσα από τις ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις και στην προτεραιότητα ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις. Με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Πρόκειται για το νέο πολυλειτουργικό χώρο πρασίνου και αναψυχής περίπου 12 στρεμπάτων στο Μεζούρλο, με προϋπολογισμό 4 εκατομμύρια ευρώ, και τη διάνοιξη και ανάπλαση της οδού Λάτσιου, με προϋπολογισμό 7.800.000 ευρώ, που συνδέει τη συνοικία της Νεράιδας και των Υπηρώτικων με τις συνοικίες Φιλιππούπολης και Νεάπολης, δημιουργώντας μια ασφαλή οδική αρτηρία ευρωπαϊκών σφοδιαγραφών. Με τη χρηματοδότηση και τη στήριξη έργων όπως η ανάπλαση της οδού Λάτσιου και η ενοποίηση των συνοικιών Νεράιδας, Υπηρώτικων και Φιλιππούπολης, Νεάπολης, κάνουμε ένα βήμα προς το μοντέλο της έξυπνης και πράσινης περιφέρειας. Και δεν μιλάμε απλά για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αλλά για μια βαθιά κοινωνική παρέμβαση που ενισχύει τη μικροκινητικότητα, προστατεύει το περιβάλλον και εξασφαλίζει πλήρη προσβασιμότητα για όλους χωρίς αποκλεισμούς. Η ανασυγκρότηση του τόπου μας δεν αφορά μόνο τα μεγάλα έργα υποδομής, αλλά και την ποιότητα ζωής σε κάθε πόλη και εν προκειμένου στην πόλη της Λάρισας. Σας ευχαριστώ.

0: Συνεχίζουμε, πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε και ο Δημόρχος Λαρισίων, ο κ. Θανάσης Μαμάκος.
1: Είναι μια ημέρα που επιβεβαιώνει ότι όταν υπάρχει σχέδιο, συνεργασία και επιμονή, οι στόχοι μετατρέπονται σε πράξη και τα οράματα σε έργα με ουσιαστικό αποτύπωμα για τους πολίτες. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω δημόσια τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον Δημήτρη τον Κουρέτα, καθώς και τα στελέχη της Περιφέρειας και της Διαχειριστικής Αρχής, για την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε αναπτύξει όλο αυτό το διάστημα. Μια συνεργασία ειλικρινή, ουσιαστική και παραγωγική, που αποδεικνύει στην πράξη ότι όταν η αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού λειτουργούν με κοινό στόχο, τα αποτελέσματα είναι προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Οι εντάξεις των δύο αυτών έργων στο πρόγραμμα Θεσσαλία 2021-2027 δεν προέκυψαν τυχαία. Αποτελούν αποτέλεσμα μιας συστηματικής δουλειάς που ξεκίνησε από τις πρώτες κιόλας μέρες της θητείας μας. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο καταθέσαμε τη νέα στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Δήμου Λαρισαίων, μια πρόταση ολοκληρωμένη, τεκμηριωμένη και κυρίως προσανατολισμένη στις πραγματικές ανάγκες της πόλης και των ανθρώπων της. Οι σημερινές εντάξεις αποτελούν επίσης μια έμπρακτη επιβεβαίωση της αξίας του συνολικού σχεδιασμού που υλοποιούμε ως Δημοτική Αρχή. Το Δεκέμβριο του 2025 ο Δήμος Λαρισαίων απέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία του ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο. Ένα στρατηγικό εργαλείο που αποτυπώνει με σαφήνεια τους στόχους, τις προτεραιότητες και τις ανεπτυξιακές κατευθύνσεις της πόλης για τα επόμενα χρόνια. Τα έργα που παρουσιάζουμε σήμερα δεν προέκυψαν συγκυριακά. Περιλαμβάνονται τόσο στη στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, όσο και στο επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου. Αυτό αποδεικνύει ότι υπάρχει συνέχεια, συνέπεια και σοβαρότητα στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουμε το μέλλον της Λάρισας. Επιτρέψτε μας σήμερα να αισθανόμαστε δικαιωμένοι για τις επιλογές μας. Δικαιωμένοι γιατί οι προτεραιότητες που θέσαμε αναγνωρίζονται και χρηματοδοτούνται. Δικαιωμένοι γιατί η Λάρισα αποκτά εργαλεία και πόρους για να προχωρήσει σε παρεμβάσεις που αλλάζουν την καθημερινότητα των πολιτών και διαμορφώνουν τη φυσιονομία της επόμενης δεκαετίας. Το πάρκο στο λόφο του Μεζούλου είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια ανάπλαση. Είναι μια επένδυση στην ποιότητα ζωής. Είναι η πρώτη μεγάλη, ολοκληρωμένη παρέμβαση σε ένα χώρο με τεράστιες δυνατότητες, ένα μοναδικό φυσικό πνεύμα που για χρόνια παρέμενε αναξιοποιητός σε σχέση με τις δυνατότητές του. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο χώρο συνάντησης, άθλησης, ψυχαγωγίας και αναψυχής για όλες τις ηλικίες. Έναν χώρο που θα ανήκει σε όλους τους Λαρισαίους, στις οικογένειες, στα παιδιά, στους νέους, στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, στα άτομα με αναπηρία. Έναν χώρο που θα ενώνει γενιές και θα προσφέρει καθημερινές ευκαιρίες για άσκηση, κοινωνικοποίηση και επαφή με το φυσικό περιβάλλον. Πιστεύουμε βαθιά ότι το Μεζούλο μπορεί να εξελιχθεί σε ένα νέο σημείο αναφοράς για τη Λάρισα. Σε ένα πόλο έλξης που θα δώσει νέα δυναμική στην ευρύτερη περιοχή και θα αποτελέσει την αφετηρία για ακόμα περισσότερες παρεμβάσεις στο μέλλον. Το δεύτερο έργο, η ανάπλαση και η διάνοιξη του οδού Λάτσιου, έχει επίσης ιδιαίτερη σημασία, γιατί αγγίζει τον πυρήνα της καθημερινότητας χιλιάδων συμπολιτών μας. Μιλάμε για μια παρέμβαση που ενώνει γειτονιές, που καταργεί εμπόδια δεκαετιών, που δημιουργεί νέες δυνατότητες μετακίνησης και πρόσβασης. Μιλάμε για ένα έργο που φέρνει πιο κοντά ανθρώπους, συνοικίες και δραστηριότητες. Η συγκεκριμένη παρέμβαση βελτιώνει την ασφάλεια των μαθητών, των οικογενειών και των κατοίκων, διευκολύνει τις μετακινήσεις, ενισχύει τη βιώσιμη κινητικότητα και δημιουργεί καλύτερες συνθήκες για όσους επιλέγουν να μετακινούνται πεζή ή με ποδήλατο. Ταυτόχρονα υπηρετεί μια βασική αρχή της πολιτικής μας, την ισόρροπη ανάπτυξη, γιατί για εμάς η ανάπτυξη δεν αφορά μόνο το κέντρο της πόλης. Αφορά κάθε γειτονιά, κάθε συνοικία, κάθε οικογένεια που δικαιούται καλύτερες υποδομές και καλύτερη ποιότητα ζωής. Αυτά τα δύο έργα συνολικού προϋπολογισμού σχεδόν 12 εκατομμυρίων ευρώ αποδεικνύεται ότι η στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης δεν είναι ένα θεωρητικό κείμενο, μια όριστη έκθεση ιδεών. Είναι ένα εργαλείο που φέρνει πόρους, παράγει έργο και δημιουργεί μετρήσιμα αποτελέσματα για την πόλη. Η Λάρισα αλλάζει. Η Λάρισα σήμερα δεν πορεύεται με ευκαιριακές αποφάσεις ούτε με αποσπασματικές παρεμβάσεις. Πορεύεται με σχέδιο, με προτεραιότητες και με συγκεκριμένο όραμα για το μέλλον της. Και τα έργα που ανακοινώνουμε με τον κύριο Περιφερειάρχη σήμερα αποτελούν μια ακόμη απόδειξη ότι αυτός ο σχεδιασμός αποδίδει καρπούς προς όφελος των πολιτών και της πόλης. Θα συνεχίσουμε με την ίδια αποφασιστικότητα, θα συνεχίζουμε να διεκδικούμε, να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε έργα που αφήνουν ισχυρό αποτύπωμα στην κοινωνία και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Γιατί αυτή είναι η υποχρέωσή μας απέναντι στους Λαρισαίους και αυτή την υποχρέωση να συνεχίσουμε να υπηρετούμε με όλες μας τις δυνάμεις.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θα ανηφορήσουμε προς την Βερδικούσια, το χωριό των Πολύτεκνων. Θα βρούμε το Θανάση το Δήμκο βεβαίως, για να μας πει περισσότερα για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούν αυτήν την Κυριακή, με αφορμή βεβαίως έναν πλάτανο στη Βερδικούσια, ο οποίος έχει τη δική του ξεχωριστή ιστορία. Έχουμε τον Θανάση το Δήμκο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κυριολεκτικά ασύχαστος, όπως λέμε εμείς εδώ στη Θεσσαλία, στην Καθομιλουμένια, ασχολείται με όλα όσα έχουν σχέση με το χωριό του, ακόμη και με το φυσικό περιβάλλον. Καλημέρα κύριε Δήμκο, πώς είστε?
1: Καλή σας μέρα κύριε Γιάτσο, δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Λοιπόν,
1: έχουμε καλό μήνα, καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι και ησυχία να έχουμε και καύσιμα για να μπορούμε να κινηθούμε. Τίποτε περισσότερο.
1: Και στην εκπομπή σας και στους πολυπληθείς ακροατές σας.
0: Λοιπόν, αγαπητέ κύριε Δήμκο, είχατε ξεκινήσει εσείς, έτσι δεν είναι, το θέμα για το πλάτανο της Βερδικούσιας. Ναι, να θυμίσουμε λίγο για τους ακροατές, γιατί τα έχουμε ξαναπεί, αλλά να κάνουμε έτσι λίγο μια ανασκόπηση πριν πάμε στην εκδήλωση αυτή καθεαυτή.
1: Το 2012, όταν έγραφα το πρώτο μου βιβλίο, στη Βερδικούσια με πρότεινε ένας πατριώτης μου, γιατί δεν γράφεις και για τον πλάτανο στον Αγιώρη, το θρηλυκό πλάτανο. Αλλά δεν μπορούσα να πάω εγώ, και κάποιος εκεί, άλλος συμπατριώτης, έκλεισε το μαγαζί του, την ταβέρνα ο Μίτσης ο Νυχτερίδας, με πήρε με το αγροτικό του και με πήγε. Εμείς με τις δικές μας γνώσεις αποφανθήκαμε ότι ο πλάτανος αυτός ήταν ηλικίας από 700 έως 1000 χρόνια. Βέβαια, συμβουλευτήκαμε και να μας πει και η τότε δασάρχης Ελασσόνος, η κυρία Ζωή Φτίκα, και ήταν και ένας συμπατριώτης μας, διευθυντής δασών, ο Βασίλης ο Μιχαλές. Του είπαμε τι είδαμε, όλοι μαζί βγάλαμε αυτό, ότι είναι 700 μέχρι 1000 χρόνια. Αλλά αυτό δεν έφτανε όμως.
0: 7 αιώνες κατελάχιστον, μάλιστα, μέχρι χιλιετηρίδα.
1: Ναι, τελάχιστον εμείς με τις δικές μας, και αφού συμβληθήκαμε και τον χειροντότητα στο χωριό. Αλλά αυτό δεν έφτανε, έπρεπε να τον αναδείξουμε τον πλάτανο. Απευθύνθηκα στο καθηγητή τον κύριο Ζάκα, που ήταν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, διευθυντής στο τμήμα δασολογίας. Ο άνθρωπος, χωρίς να τον ξέρω, χωρίς να με ξέρει, δώσε με ραντεβού, ήρθε, με πήρε από το χωριό με λόγους, θα έφυγε από Θεσσαλονίκη, και 9 η ώρα ήμασταν στον πλάτανο, στον Αγιώρη, παραμονές Χριστουγέννων. Εκεί έκανε τις σχετικές μετρήσεις ο κύριος Ζάγκας, μας φέρει όλη μέρα εκεί τη δουλειά αυτή, πήγε στη Θεσσαλονίκη, έκανε τη μελέτη, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, με την υπογραφή και τη σφραγίδα του κύριου Ζάγκα. Αυτή λοιπόν τη μελέτη, δωρεάν ο άνθρωπος, έτσι να το λέμε αυτό, μας χάρισε τη μελέτη. Αυτή τη μελέτη την πήρα παραμάσχαλα και την μοίρασα σε όλους τους φορείς της κοινότητας, τους φορείς του χωριού, στο Δήμο Ελασσόνος, στο Δασάρχη Ελασσόνος, κυρία Φτίκα που ήταν προϊσταμένη, γενική προϊσταμένη της επιθεώρησης δασικής πολιτικής Θεσσαλίας Τυριάς Ελλάδος. Αυτοί οι τρεις φορείς, χωρίς πολυσιεργείς και θα και υποσχέσεις, αμέσως μπήκανε στην ουσία του θέματος. Ο μεν Δήμαρχος Ελασσόνος πήρε απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο με πρόταση του κύριου Γάτσα.
0: Ναι, του Δημάρχου.
1: Και υιοθέτησε την μελέτη αυτή και ονόμασε μνημείο της φύσης το Μπλάτανο 850 ετών, σύμφωνα με τη μελέτη.
0: 850 χρόνια τελικά, μάλιστα.
1: 850 ετών. Από εκεί ο κύριος Δασάρχης πήγε ο ίδιος, ο κύριος Χρήστος Αναστόπουλος, πήγε ο ίδιος στο Μπλάτανο και έκανε και αυτός τις απαραίτητες μελέτες. Αυτός πρόσθεσε και μια λέξη, διατηρηταίο μνημείο της φύσης. Αυτές τις δύο εισηγήσεις και αποφάσεις τις έδωσε στη Ζωή τη Φτίκα, όπως είπαμε, εκείνη αμέσως έδωσε αριθμό πρωτοκόλλου, την έστειλε στο αρμόδιο Υπουργείο και 31 Δεκέμβρη του 1925, 30 συγγνώμη, ο Υπουργός ο Περιβάλλοντος υπέγραψε το νόμο και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 31-12 του 25,
0: ναι, το 2025, ναι.
1: ότι ο πλάτανος αυτός είναι προστατευόμενου φυσικού σχηματισμού διατηρητέου μνημείου της φύσης. Αυτή την απόφαση τη στείλανε στη Γυριαυτίκα, εκείνη δημοσίευσε στο τοπικό τύπο, έδωσε στη δημοσιότητα το ΦΕΚ και το ιστορικό όλο του Πλάτανου, και από εκεί πέρα κάναμε τις απαραίτητες συνέργειες ώστε σήμερα, την Κυριακή μεθαύριο, στις 7 Ιουνίου, 11 το πρωί, στη Βερδικούσα και στην αίθουσα δεξιώσεων του Ιερού Ναού του προφήτη Ηλία Βερδικούσα, θα γίνει η μερίδα με συμμετοχή όλων αυτών των εμπλεκουμένων φορέων. Βέβαια θα έρθουν και άλλοι παράγοντες και από τη Γενική Γραμματεία Δασών, ο κύριος Δήμαρχος, κύριε Αυτίκα, κύριος Ζάγκας, ο κύριος Δασάρχης, αυτή η περιφέρεια. Αυτοί οι άνθρωποι όλοι θα έρθουν στη Βερδικούσα για να μιλήσουν για τον Πλάτανο. Θα συμμετέχουν βέβαια και μαθητές, οι δάσκαλοι, οι μαθητές, οι καθηγητές του Δημοτικού Σχολείου Γυμνασίου Λυκείου Βερδικούσας, και κάποιος από αυτούς τους παράγοντες θα μας πει και ένα τραγούδι. Μάλιστα. Για τον Πλάτανο.
0: Θα έχει απ' όλα δηλαδή.
1: Έχει πανηγυρικό χαρακτήρα η εκδήλωση.
0: Βέβαια.
1: Για
0: να
1: όλοι
0: μάθουν, ναι, βεβαίως, και τουλάχιστον να μάθουν και τα παιδιά, έτσι να τους γίνει βίωμα για η ιστορία αυτού του δέντρου, το οποίο, όπως είπαμε, 850 χρόνια.
1: Ναι, είναι 8,5 αιώνες.
0: 8,5 αιώνες.
1: Όποιον Βερδικουσώτη και να ρωτήσετε, όποια ηλικία, και αυτός που είναι 90 χρόνια, και αυτός, εμείς ρωτούσαμε τους πατεράδες μας, τους παππούδες μας τότε, και μας λέγαν τα ίδια. Έτσι τον βρήκαμε τον Πλάτανο.
0: Έτσι τον βρήκαμε τον Πλάτανο, μάλιστα.
1: Αλλά εκεί έχει ιστορίες μεγάλες ο Πλάτανος, γιατί και επί Τουρκοκρατίας, αλλά και με τους Γερμανούς, αλλά και με καιρικές δύσκολες συνθήκες, εκεί μέσα κρύβονταν οι άνθρωποι, διότι το άνοιγμα είναι κούφιος ο κορμός. Ναι, ναι. Και ασύμετρος, και μέσα κρύβονταν οικογένειες με τα ζωντανά τους, άναβαν και φωτιές εκεί να ζεσταθούν μέσα. 10 τετραγωνικά είναι
0: το άνοιγμα. 10 τετραγωνικά, μάλιστα.
1: Δωμάτιο
0: γκαρσονιέρας, ναι, ακριβώς.
1: Όσο
0: ένα δωμάτιο, μάλιστα. Τόσο πολύ, 10 τετραγωνικά.
1: Αλλά είναι και, έχει και, ας πούμε, και θρησκευτικό. Δηλαδή ήταν πολύ δεμένη η Βερδικουσώτης με τον Πλάτανο αυτόν, διότι δίπλα ακριβώς, κύριε Γιάτσα, είναι το ξοκλήσι του Αγιώργη.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί, στα παλιότερα τα χρόνια, εμείς οι πιτσιρικάδες ήμασταν στρατιές Βερδικουσώτης από την προπαραμονή του Αγίου Γεωργίου, με τα, άλλοι με τα πόδια, άλλοι με τα ζωντανά τους, με τα λουλάρια, με τα γαϊδούρια. Πηγαίνουν εκεί, στρατοπεδεύανε από 2 μέρες νωρίτερα. Εκεί στον Αγιώργη, το δεκτινοτρόφι και οι γεωργοί δωρεάν διέθεταν τα προϊόντα τους για τη τιμή του Αγιώργη, και εκεί ψήνανε, χορεύανε, δηλαδή ήταν πολύ δεμένοι και με τον Πλάτανο αλλά και με τον Αγιώργη.
0: Μάλιστα. Τιμούσαν τη χάρη, ναι, του Αγίου Γεωργίου του Τροπεφόρου. Και να πούμε, κύριε Δήμαρχε, ότι η μερίδα τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, της Γενικής Γραμματείας Δασών και της Ιεράς Μητρόπολης Ελασσόνας μαζί με το Δήμο Ελασσόνας. Δηλαδή είναι φορείς που αγκαλιάζουν όχι μόνο τοπικά αλλά και από τα κεντρικά το Υπουργείο.
1: Και με την κοινότητα. Ναι, και με την,
0: ναι,
1: κοινότητα.
0: Και η κοινότητα βεβαίως. Και με τον
1: του χωριού συμμετέχουν άπαντες.
0: Άπαντες.
1: Η μερίδα αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι ευχής έργων. Δηλαδή όταν υπάρχει σύμπνια, Ομόνια, εσείς ξέρετε δημοσιογράφοι καλύτερα.
0: Βέβαια. Η ισχύς εν τη ενώση, δεν λέμε.
1: Η ισχύς εν τη ενώση,
0: ναι βέβαια, σαφέστατα. Και νομίζω ότι έτσι όπως μας τα περιγράψατε, κύριε Δήμου, γιατί είστε ένας άνθρωπος του καθημερινού μόχθου, ο οποίος αγαπάει τον τόπο του και με τον ένα ή τον άλλον τρόπο έχετε γράψει βιβλία, τα έχουμε πει εδώ και άλλες φορές από τη συχνότητα της ΕΡΤ, αλλά και με τον Πλάτανο, δείχνετε ότι όχι απλά αγαπάτε τον τόπο σας, αναδεικνύετε και συγκεκριμένα πράγματα που έχουν σχέση με την ιστορία, αλλά και με τον πολιτισμό έτσι και γενικότερα την κουλτούρα μιας περιοχής, γιατί η Βερδικούς είναι εξακουστή. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Δαμήν, έχω σαν γνώμονα πάντα, να μην περιμένουμε πάντα, δηλαδή από τον πρόεδρο της κοινότητας, από τον δήμαρχο, από τον περιφερειάρχη, από τον Μητροπολίτη, να τα κάνουν εκείνοι να μας καλέσουν, εμείς να βάζουμε και εμείς πλάτη.
0: Έτσι.
1: Να τους υπενθυμίζουμε όλους αυτούς τους παράγοντες ότι πρέπει αυτό να γίνει, πρέπει αυτό για το καλό όλων. Άλλωστε όλα αυτά πρέπει ο κάθε άνθρωπος πρέπει να τα αγαπάει και να τα αποζητάει για να πραγματοποιηθούν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτά. Εγώ έτυχε τώρα να έχω αυτή την τάση να θέλω να βοηθήσω και επί τη ευκαιρία όχι μόνο για τον Πλάτανο, όλα αυτά που περιγράψαμε και τα δρόμενα που θα γίνουν τώρα στην Μερίδα, όλα αυτά ετοιμάζω ένα άλλο βιβλίο επί τη ευκαιρία, κύριε Γιάτσα, πάνω από 500 σελίδες αυτή τη φορά θα είναι, και έχει τίτλο «Η Βερδικούση από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας».
0: Α, πολύ ωραία.
1: Σήμερα. Και μέσα εκεί είναι όχι μόνο ο Πλάτανος, οτιδήποτε έχει σχέση με την ιστορία και τον πολιτισμό της Βερδικούσας από το 1800 μέχρι και σήμερα.
0: Μάλιστα. Λαμπρά. Τρεις αιώνες δηλαδή ιστορίας με λίγα λόγια έχουμε.
1: Ναι, για τον Πλάτανο. Τώρα θα ακολουθούν Οκτώβριο, την Τρίτη Κυριακή το Οκτωβρίο έχει συμφωνηθεί και θα καθιερωθεί στη Βερδικούση να γιορτάζεται κάθε Τρίτη, κάθε έτος δηλαδή, την Τρίτη Κυριακή το Οκτώβρη, η απελευθέρωση του χωριού από τους Τούρκους που έγινε στις 5 Οκτωβρίου 1912. Να γιορτάζει, θα γίνει μνημόσυνο για τον ιερέα, τον ήρωά μας, τον Αθανάσιο Παπαθανασίου, και για την επανάσταση που αυτό δεν είναι γνωστό ακόμα στους Βερδικουσιώτες και στο ευρύ κενό, ότι εκεί έγινε μια επανάσταση στις 7 Απριλίου 1854, ένα χρόνο μετά το θάνατο του ιερέα Παπαθανασίου, και έγινε επανάσταση κατά των Τούρκων. Και εκεί συγκεντρώθηκαν όλοι οι οπλαρχηγοί, οι καπεταναίοι από τα χωριά, Δομένικο, Ελασσόνα, Σμόλια και Πάνισε Τρικάλων, και έγινε επανάσταση κατά των Τούρκων σε 7 Απριλίου 1854. Έγινε εκεί όρκος τιμής, ορκίστηκαν στην ελληνική σημαία, όπως ακριβώς τα Καλάβρητα.
0: Κατάλαβα, μάλιστα.
1: Αυτά όλα είναι μέσα στην, συμφωνήθηκαν δηλαδή και από την περιφέρεια και από το Δήμο Λασσόνος και από τον Μητροπολίτη μας, ότι κάθε χρόνο πλέον θα καθιερωθεί στη Βερδικούση ο τριπλός εορτασμός.
0: Για να μαθαίνουν και τα νέα τα παιδιά λίγα πράγματα για την ιστορία του τόπου τους. Αυτό είναι το μόνο βέβαια.
1: Ακριβώς. Και εκεί έχουμε να τονίσουμε ότι οι δάσκαλοι εδώ και 15 χρόνια περίπου, κύριε Γιάτσα, οι δάσκαλοι του χωριού μας, οι μαθητές, οι καθηγητές και οι μαθητές πήραν ας πούμε την ιστορία και τον πολιτισμό της Βερδικούσας, συμμετέχουν, λες και είναι αυτοί οι ίδιοι Βερδικούσα, ενώ δεν είναι Βερδικουσιώτες οι άνθρωποι, αλλά αυτοί που ξέρουν καλύτερα από όλους μας τι σημαίνει ιστορία και πολιτισμός είναι μπροστάρδες και κάνουν διάφορες εκδηλώσεις εκεί με τους μαθητές που έχουν δηλαδή στόχο να μάθουν οι νεότερες γενιές την ιστορία και τον πολιτισμό του χωριού μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμκο, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Την καλημέρα μας.
1: Και σας εύχομαι τα καλύτερα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Γεια χαρά.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Ερτ Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Ερτ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Διοικητικό Πρωτοδικείο του Βόλου κατατίθεται την Πέμπτη η πρώτη αγωγή που σχετίζεται με την ευλογιά των εργοπροβάτων. Κτηνοτρόφος διεκδικεί αποζημίωση για την απώλεια του κοπαδιού του, το διαφυγόν εισόδημα και όπως υποστηρίζει παραλήψεις της διοίκησης, ενώ δηλώσεις θα κάνουν ο ίδιος και ο συνηγορός του, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκαλης. Στο πρόγραμμα Θεσσαλία 2021-2027 εντάχθηκαν δύο σημαντικά έργα για τη Λάρισα, όπως ανακοίνωσαν χθες το μεσημέρι από κοινού ο Δημήτρης Κουρέτας και ο Θανάσης Μαμάκος. Πρόκειται για τη δημιουργία ενός νέου πολυλειτουργικού χώρου αναψυχής και πρασίνου, συνολικής έκτασης περίπου 12 στρεμμάτων στο Μεζούρλο, προϋπολογισμού 4 εκατομμύριων ευρώ, και η διάνοιξη και ολική ανάπλαση της οδού Λάτσιου, προϋπολογισμού 7,8 εκατομμύριων ευρώ, που θα συνδέει με ασφαλή τρόπο τη συνοικία της Ερνεράιδας και των Ιππηρεώτικων με τη συνοικία της Φιλιππούπολης και της Νεάπολης. Στις 10.30 σήμερα το πρωί στην πλατεία Ρέγα Φεραίρου στα Τρίκαλα, η Πανθεσσαλική Συγκέντρωση των Συνταξιοχωρικών Σωματείων με βασικό διεκδικητικό πλαίσιο την καταβολή της 13ης και 14ης σύνταξης, την επιστροφή περικοπών στις συντάξεις από την προσωπική διαφορά και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Προβλήματα άρδευσης αντιμετωπίζουν οι ελαιοπαραγωγοί στην Αγριά και την Δράκεια εξαιτίας έργων που εκτελούνται στην περιοχή της Δράκειας. Σύμφωνα με τον Αγροτικό Σύλλογο Βόλου, η διακοπή της ουρέας του νερού εδώ και περίπου ένα μήνα έχει προκαλέσει ανησυχία στους καλλιεργητές, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί λύση στο πρόβλημα. Σοβαρά προβλήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας του νομού Λάρισας εν ώψη φετινής αντιπυριακής περίοδου καταγγέλει με κοινοβουλευτική της παρέμβαση η βουλευτής Λάρισας του ΠΑΣΟΚ Ευαγγέλη Αλιακούλη, ζητώντας την επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων εκ μέρους της πολιτείας, μεταξύ άλλων χρόνιας ελλείψεις σε μέσα και εξοπλισμό, έλλειψη εποχικού προσωπικού και πολλές μεταθέσεις Θεσσαλών πυροσβεστών. Ο οριστικό λουκέτο ανακοίνωσε η διοίκηση των ΕΛΤΑ για το κατάστημα στον Τύρναβο. Έκτακτη συνεδρία του Δημαρχείου συγκαλεί σήμερα ο Στέλιος Τσικριτζής, επισημένοντας ότι η Δημοτική Αρχή δεν αποδέχεται την απόφαση αυτή και θα συνεχίσει με κάθε θεσμικό και πολιτικό μέσο να αντιστέκεται σε τέτοιους σχεδιασμούς. 300 τόνοι αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων από τη Λάρισα που συσσωρεύτηκαν λόγω του Ντάνιελ θα απομακρυνθούν συνολικά με την αρχή να γίνεται χθες από τη Γιάννουλη. Ο Δήμος Λαρισαίων συνεργάζεται γι' αυτό με την εταιρεία ΑΝΑΚΕΜ, με τελικό στόχο τα μπάζα να εναποτεθούν σε εγκεκριμένη και επιστοποιημένη μονάδα ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων στη Λάρισα. Στη φυλακή οδηγήθηκε 48χρονος Βολιώτης, ο οποίος πυροβόλησε την Τζαμαρία Καφετέρια στην Νάπολη και αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του, εξευρίζοντας και απειλώντας αστυνομικούς. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιδικείο του Βόλου τον έκρινε ένοχο για σειρά δοκιμάτων και το επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 19 μηνών με έκτηση των 6 μηνών. Συνεχίζεται σήμερα στην Καρδία της δίκη των 6 αστυνομικών που κατηγορούνται μεταξύ άλλων για βασανιστήρια σε βάρος του Βασιλιμάνκου του 2020 στο Βόλο. Δικογραφία σε βάρος τριών ατόμων στα Τρίκαλα για κλοπή αρδευτικών σωλήνων και άλλων μηχανημάτων ποτίσματος. Συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς. Οι γυναικοκτονίες που σημάδεψαν την ελληνική κοινωνία και τα μηνύματα πρόληψης της έμφυλης βίας αναδεικνύονται από το νέο βιβλίο του δημοσιογράφου και συγγραφέα Πάνου Σόμπουλου. Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο. Η παρουσίαση θα γίνει σήμερα στις 8 το βράδυ στη Λαϊκή Βιβλιοθήκη Βόλου Δαμιανός Κυριαζής. Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει και στους Σοφάδες Καρδίτσας το Σάββατο στις 7 το απόγευμα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη των Σοφάδων. Συμβολική ανάβαση στην κορυφή Καζάρμα ενάντια στην εγκατάσταση αιωλικών θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή. Διοργανώνεται σε συνεργασία με τον Ορειβατικό Σύλλογο Καρδίτσας και το Δίκτυο Φορέων και Πολιτών για την Προστασία των Αγράφων. Σοβαρή περιπέτεια υγείας για 64χρονο Τρικαλινό από τσίμπημα οχιά στην περιοχή της Καλαμπάκας. Παρέμεινε επί τριήμερο στην εντατική και είναι καλά στην υγεία του. Καρχαρίας Μάκο, μήκους περίπου 2,5 έως 3 μέτρων, καταγράφηκε την Κυριακή στον παγαστικό κόλπο. Πρόκειται για είδος που ζει κυρίως σε εύκρατα και τροπικά νερά, συνήθως μακριά από τις ακτές, αν και κατά διαστήματα εμφανίζεται κοντά σε νησιά και παράκτες περιοχές. Ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο με 26 νέα σύγχρονα σημεία σε όλη την πόλη παρέχει ο Δήμος Λαρισαίων σε δημότες και επισκέπτες μέσα από την εθνική δράση Wi-Fi 4GR του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πρόκειται για νέα σημεία κυρίως σε πλατείες αλλά και περιοχές όπως οι εργατικές κατοικίες στον Άγιο Θωμά και η σκευαστή αγορά της Νεάπολης που συγκεντρώνουν σημαντική παρουσία και δραστηριότητα. Για την Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών αναχώρησε η ομάδα ρομποτικής Τάλος από το Βόλο για να πάρει μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως 7 Ιουνίου στο Georgia Institute of Technology με τη συμμετοχή ομάδων από όλο τον κόσμο. Κινητές μονάδες υγείας για δωρεάν με 3 κατοίκων θα επισκεφθούν από αύριο διαδοχικά τα χωριά Κρυόβρηση, Περτόρη, Μεγάλο Ελευθεροχώρη και Ευαγγελισμό στο Δήμο Λασόνας. Η μερίδα στα Τρίκαλα για την ψηφιακή υπογραφή από Επιμελητήρια Δήμους και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης το Σάββατο 6 Ιουνίου. Το αφιέρωμα Λαογραφία Λαϊκός Πολιτισμός Πολιτισμική Συνέχεια παρουσιάζει στο Δημοτικό Κυποθέατρο Αλκαζάρ αύριο Παρασκευή στις 8 η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας. Θα γίνουν επιστημονικές διαλέξεις διακεκριμένων ερευνητών της ελληνικής λαογραφίας και στο πολιτιστικό μέρος του αφιερώματος θα εμφανιστεί η αρετή και τιμή. Την Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου επέλεξε ο Δήμος Μουζακίου για την επαναλειτουργία του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής Μουζακίου, διοργανώντας εκπαιδευτική δράση και μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής για τους μικρούς μαθητές. Πλέον ο χώρος θα είναι ανοιχτός και για το κοινό. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.
0: Το τραγούδι της ημέρας.

Σαν σήμερα το 1983 οι Police ξεκινούν ένα σερί παραμονής 4 εβδομάδων στο νούμερο 1 του βρετανικού μουσικού chart με το τραγούδι Every Breath You Take. Είναι το 5ο νούμερο 1 τραγούδι για το συγκρότημα και το τελευταίο, όπως αποδείχθηκε αυτό τα επόμενα χρόνια, η μπάντα διαλύθηκε. Το τραγούδι βρίσκεται στο album Synchronicity, για το οποίο οι Police κέρδισαν το βραβείο Grammy καλύτερης pop ερμηνείας, ενώ ο τραγουδιστής του, ο Sting, το βραβείο τραγουδίου της χρονιάς. Στην Αμερική ήταν το μοναδικό του τραγούδι που ανέβηκε στο νούμερο 1. Η επιλογή του τραγουδίου της ημέρας από την Κατερίνα την Παπα-Κωνσταντίνου.

Λοιπόν, να συνεχίζουμε. Να πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με το θέμα του ΠΕΚΙΠΕ. Θα μιλήσουμε βέβαιως και πριν σε λίγο για βιβλίο. Υπόγεια διαδρομή ανάμεσα σε Κοζάνη και Αγρίνιο έχουν έστησαν επιτίδη ενός ακόμη κυκλώματος στο σκάνδαλο του ΠΚΠ. Ο εγκέφαλος του κυκλώματος αυτού δημιούργησε ολόκληρη ομάδα παραγωγών δηλώντας δεκαπλάσια στρέμματα φυτικού αλλά και ζωικού κεφαλαίου. Οι ελεγκτικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τουλάχιστον 13 ατόμων στην Κοζάνη και το Αγρίνιο. Υπάρχει ένα δημοσίευμα από το thespost.gr το οποίο αναφέρεται στη δράση του συγκεκριμένου κυκλώματος, το οποίο αποκόμισε ωφέλη σύμφωνα με το δημοσίευμα πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο αρχηγός, ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, συνεργαζόταν με κέντρο υποδοχής δηλώσεων στο Αγρίνιο και δημιουργούσε βεβαίως τις προϋποθέσεις για να εισπράττονται παράνομα επιδοτήσεις. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, ο κ. Κακαβάς, έχει μιλήσει σε βιβλιοκίες της κοινότητα της Ατλάρισσας, υποστηρίζει ότι ξεφυτρώνει ένας πυρήνας πίσω από τον άλλον για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Πλέον έχει ξυλωθεί το κουβάρι του σκανδάλου. Συνόμιζαν ότι θα είναι στο απειρόβλητο ή θα είναι άτρωτη. Σήμερα είναι αυτοί που θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης, είπε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών, της Πογέδη, ο κ. Κακαβάς. Οι γεωτεχνικοί όχι απλώς ξετύλιξαν το κουβάρι, θα συνεχίσουν μέχρι τέλος, διεμήνησε ο ίδιος. Ένα από τα πολλά, την ίδια στιγμή βεβαίως που οι αγρότες έβγαλαν πολύ πρόσφατα τα τρακτέρ τους στους δρόμους και στα Φάρσαλα και στον Τύρδαμο και στον Πλατήκαβο, διεκδικώντας τι άλλο, να προχωρήσει η καταβολή των επιδοτήσεων. Που δικαιούνται. Πέραν των προβλημάτων που έχουν προκύψει βεβαίως με το monitoring, την εξέταση από δορυφόρο. Τώρα είπαμε και στις ειδήσεις για το χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή με αφορμή βεβαίως και το πρωτοσέλιδο του τοπικού τύπου που διαβάσαμε ότι έχουμε έξαρση στην εμφάνιση φιδιών. Ο 64χρονος από τα Τρίκαλα από την περιοχή της Καλαμπάκας που δέχτηκε τσίμπημα οχιάς δεν το αντιλήφθηκε και κατέληξε βεβαίως στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Τρικάλων. Βρισκόταν στο σπίτι του, όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα, έβαλε το χέρι του μέσα σε μια εργαλειοθήκη που είχε για να πάρει κάποιο εργαλείο. Αισθάνθηκε ένα έντονο πόνο, θεώρησε ότι κάποιο από τα εργαλεία προφανώς τον είχε, κάποιο αιχμηρό αντικείμενο τον είχε χτυπήσει στο χέρι, με αποτέλεσμα να μην δώσει σημασία. Πήγε στο κέντρο υγείας Καλαμπάκας, χωρίς να αναφέρει το ενδεχόμενο τσιμπήματος από φίδι, δεν είχε αντιληφθεί τι είχε συμβεί. Η κατάσταση της υγείας του μόλις επέστρεψε από το κέντρο υγείας Καλαμπάκας άρχισε να επιδεινώνεται. Αισθανόταν βεβαίως περισσότερη δυσφορία και αδιαθεσία και μετέβη εκ νέου στο κέντρο υγείας Καλαμπάκας, όπου οι γιατροί, αξιολογώντας τα συμπτώματα και την εικόνα του τραύματος, διαπίστωσαν ότι πρόκειται για τσίμπημα οχιάς και κρίθηκε η απαραίτητη διακομιδή του στο νοσοκομείο Τρικάλων, όπου νοσηλεύτηκε για τρεις μέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας και η κατάστασή του ευτυχώς εξελίχθηκε ομαλά και μετά την απαιτούμενη νοσηλεία πήρε εξιτήριο ξεπερνώντας τον κίνδυνο. Χρειάζεται προσοχή. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο.

0: Και εσείς και όλος ο κόσμος. Είναι το πρώτο βιβλίο για ενήλικες σε αυτήν την έκταση και το τρίτο συμπεριλαμβανομένο και των παιδικών.
1: Α, μάλιστα. Από τα παιδικά, από τα βιβλία για παιδιά περάσατε στο πρώτο έτσι μυθιστόρημα, δεν είναι, τι είναι.
0: Παλιά αυτήν την έκταση την χαρακτηρίζανε νουβέλα οι εκδότες.
1: Νουβέλα.
0: Ναι, τώρα νουβέλα να φανταστείτε είναι ένα έργο το οποίο σε έκταση είναι μικρότερο των 40.000 λέξεων. Αυτό το έργο τώρα είναι στις 65.000 λέξεις. Δεν μπορούμε πια να το πούμε νουβέλα, ας το πούμε μικρό μυθιστόρημα, γιατί μυθιστόρημα θεωρείται ένα έργο μεταξύ 60 και 80.000 λέξεων.
1: Κατάλαβα, μάλιστα.
0: Ναι. Δεν ξέρω τώρα, κύριε Γιάτζο, αν το έχετε διαβάσει και ευχαρίστω θα έκανα την κουβέντα μαζί σας. Μόνο πρέπει να μου πείτε αν...
1: Για πείτε μας λίγο, ναι, η υπτάμενη μέρα τι πραγματεύεται.
0: Θα πω μερικά πράγματα για την πλοκή και μέσα
1: ναι,
0: από αυτό
1: βεβαίως.
0: Ίσως γίνουν αντιληπτά και τα ζητήματα τα οποία θέτει. Η πλοκή είναι η εξής, αδρομερός τώρα θα την εκθέσω. Κάποιοι άνθρωποι βρίσκονται στην όχθη ενός ποταμού περιμένοντας κάποιους άλλους να έρθουν να τους παραλάβουν για να τους πάνε σε αυτό που ο καθένας θεωρεί το σπίτι μου. Επομένως η πλοκή περιστρέφεται γύρω από αυτό που ο καθένας από εμάς θεωρεί το σπίτι μου.
1: Τον προορισμό του για το σπίτι, το ζωτικό του χώρο δηλαδή με λίγα λόγια.
0: Ας πούμε αυτό που ο καθένας νιώθει οικείο δικό του, εκεί που ο καθένας νιώθει ο εαυτός του.
1: Μάλιστα.
0: Φανταστείτε ας πούμε πως ο Οδυσσέας θέλει να γυρίσει στην Ιθάκη γιατί αυτό ήταν το σπίτι του. Κάπως έτσι και αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να επιστρέψουν στο σπίτι τους, ό,τι και αν είναι αυτό. Και η πλοκή είναι ότι ο καθένας μετά ξεκινά να ξετυλίγει αυτό που ο καθένας θεωρεί το σπίτι του. Είναι άνθρωποι με κάποιες ιδιαιτερότητες και σωματικές ακόμη. Ας πούμε, μεταξύ αυτών είναι ένα ζεύγος σιαμαίων διδύμων.
1: Α, μάλιστα.
0: Οι οποίοι έρχονται από διαφορετικές κουλτούρες όλοι και ωστόσο υπάρχει κάτι που τους ενώνει και αυτό είναι ίσως το κοινό σπίτι ολωνών μας. Αυτή είναι με πολύ λίγα λόγια η πλοκή και μετά τα θέματα που τίθενται είναι πολλά. Ας πούμε τι είναι μαγεία, τι είναι πραγματικότητα, τι είναι κοινωνικότητα, τι είναι ο χρόνος και τι είναι ο χώρος. Εκεί καταλήγει το κείμενο, στο τι είναι ο χρόνος και τι είναι ο χώρος.
1: Μάλιστα.
0: Και τι είναι αυτά τα δύο μαζί, ο χώρος και ο χρόνος.
1: Τελικά καταφέρουν να φτάσουν στον προορισμό τους οι πρωταγωνιστές του βιβλίου.
0: Κύριε Γιάτσο, θα μου επιτρέπετε να μην το αποκαλύψω, διότι είναι η κατακλείδα του κειμένου.
1: Α, κατάλαβα, μάλιστα. Έπεσα διάνα δηλαδή με την ερώτηση. Θα πρέπει κάποιος να διαβάσει το βιβλίο για να καταλάβει τελικά τι καταφέρνουν αυτοί που περιμένουν να φτάσουν στο σπίτι τους και στο δικό τους ζωτικό χώρο, έτσι όπως τον προσδιορίζει ο καθένας.
0: Ακριβώς όπως το λέτε. Ακριβώς όπως το λέτε, ναι.
1: Τι σας έκανε έτσι να στραφείτε από το παιδικό βιβλίο, να πούμε ότι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ραδάμανθης το βιβλίο σας. Τι σας έκανε να στραφείτε έτσι από το παιδικό βιβλίο σε ένα μυθιστόρημα, για παράδειγμα.
0: Ο χώρος μου δεν ήταν ποτέ το παιδικό βιβλίο. Ούτε το είχα ποτέ κατά νου, να πω την αλήθεια. Και το παιδικό βιβλίο απλά προέκυψε. Δηλαδή, τώρα πρέπει να φανταστεί κανείς ή να αντιληφθεί κάποιος ότι... το προϊόν κουλτούρας, εγώ θα μιλήσω συγκεκριμένα για το βιβλίο, αλλά φαντάζομαι ότι αυτό συμβαίνει σε όλα τα προϊόντα κουλτούρας, ας τα βάλουμε εντός εισαγωγικών. Τα προϊόντα κουλτούρας προκύπτουν από δύο παράγοντες. Ο ένας είναι αυτός που τα παράγει και ο δεύτερος είναι αυτός ο οποίος τα εκθέτει στην κοινωνία. Οπότε όπως καταλαβαίνετε το κείμενο, το βιβλίο, ας το πούμε έτσι, το κείμενο το παράγει ο συγγραφέας, το βιβλίο το φέρνει στην κοινωνία ο εκδότης. Αν ο εκδότης... Όπως καταλαβαίνετε, οι εκδότες έχουν το δικό τους σκεπτικό.
1: Βέβαια, έχουν τα δικά τους κριτήρια, βέβαια, σαφέστατα.
0: Αντιλαμβάνονται αυτοί ίσως το κενό της αγοράς εκείνη τη στιγμή και επιλέγουν αναλόγως. Φαντάζομαι ότι την εποχή εκείνη ίσως οι εκδότες να θεώρησαν ότι το παιδικό ήταν πιο χρειαζόταν περισσότερο. Ωστόσο, πρέπει να ομολογήσω ότι δεν είναι ο δικός μου χώρος.
1: Κατάλαβα.
0: Ο δικός μου χώρος είναι το κείμενο ενηλίκων. Η αλήθεια είναι ότι δεν έκανα την αλλαγή, απλά για μένα, ας πούμε, το παιδικό βιβλίο ήταν κάτι που δεν είχα στο νου μου.

0: και απλά προέκυψε.
1: Προέκυψε, κατάλαβα, μάλιστα.
0: Αυτό είναι όλο.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλό τάξη την πτάμενη μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Περισσότερα
1: από τις εκδόσεις Ραδάμανθης, είπαμε, κυκλοφορεί το βιβλίο. Να είστε καλά.
0: Και εσείς να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Πολύ καλημέρα.
1: Καλημέρα.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Με ένα λεπτό πριν το ρόλο δείξε ένα ακριβώς. Η πρώτη καλημέρα ισχύως ολοκληρώθηκε. Τη σκητάλη για την επόμενη ώρα παραλαμβάνει ο Άρης ο Ψύχας με το πολιτικό ημερολόγιο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ιδιαιτέρως αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Βεϊκού, στη λεωφόρο Κηφισίας, στο Σκαραμαγκά, καθώς και ανατμήματα στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φιλής. Αντιφατικά παραμένουν τα μηνύματα που καταφθάνουν σχετικά με την έκβαση των διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στο Ιράν. Πιθανή πρόοδο στις συνομιλίες μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς ωστόσο να αποκλείει το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι θα πάει κάποια στιγμή να το πάρει. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Μία ημέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ο Αμπάς Αραχτσί ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ισχύ υπό την προϋπόθεση της παύσης των επιθέσεων της Χεζμπολά και της απομάκρυνσης των μαχητών της από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Παραμένει ωστόσο ασαφές κατά πόσο θα αποδεχθεί πλήρως τους όρους της συμφωνίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία για εκεχηρία Ισραήλ-Λιβάνου. Στα 97 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent στα 95,40 το αμερικανικό αργό. Σημαντικό πολιτικό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσματος που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι του Ιράν. Καθοριστική ήταν η στάση 4 ρεπουμπλικάνων βουλευτών, οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν από τη γραμμή του κόμματός τους και στήριξαν την πρόταση των Δημοκρατικών. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Στις 11 θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομόλογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Ένα νέο μεγάλης κλίμακας στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση που επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Η κοινή υπουργική απόφαση για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης και καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης επιδοτήσεων για ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Δύο λέμβοι με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης. Πρόκειται για συνολικά 69 άτομα. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή λόγω του καλού καιρού. Μάχη για τη ζωή του δίνει το 3χρονο κοριτσάκι που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τους γονείς του. Συνέχεια πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα με μαθήματα ειδικότητας για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Στον Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Άνω Βρυλίσια στις 3 μετά το μεσημέρι, κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσου Αθανασίου.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος ο καιρός σε μεγάλο μέρος της χώρας, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της Ερτ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου, αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Καλή σας ημέρα, γεια σας φίλες και φίλοι. 9 και 10 το πρωί 4 Ιουνίου του 2026. Είναι η εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο. Μας ακούτε από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία. Η εκπομπή μεταδίδεται από το ραδιοφωνικό σταθμό της Λάρισας και από το ραδιοφωνικό σταθμό του Βόλου και αντιστρόφως, και βεβαίως από την πλατφόρμα ertecho.gr. Ο Δημήτρης Τσολάκης είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψύχας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Θα δούμε τα βασικά θέματα της πολιτικής ειδησιογραφίας και επικαιρότητας. Θα δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα, αφού ούτως ή άλλως είμαστε σε Ιουνίου προεκλογική περίοδο.

Πριν πάμε στα πολιτικά. Να ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται στο μέτωπο του Περσικού εκεί στον πόλεμο, γιατί έχουμε μια καλή εξέλιξη. Αφορά τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου για εκεχηρία και ζώνες ασφαλείας. Είχαμε μια συμφωνία χθες να εφαρμοστεί κατάπαυση του πυρός και να δημιουργηθούν πιλωτικές ζώνες υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του στρατού του Λιβάνου. Θα θυμάστε τις πιέσεις που είχαμε νωρίτερα από τον πρόεδρο Τραμπ στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, προκειμένου να ηρεμήσει η κατάσταση στον Λίβανο, την ώρα που το Ιράν λέει ότι για να υπάρξει συνολική συμφωνία θα πρέπει αυτή να περιλαμβάνει και τον Λίβανο, την κατάσταση στο Λίβανο.

Από πολλές πλευρές τονίζεται ότι αυτή η συμφωνία μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου υπό τη σκέπη των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να ανοίξει το δρόμο για μια συνολική συμφωνία ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή. Το ευχόμαστε. Να τελειώνουμε με αυτήν την υπόθεση. Η συμφωνία, όπως ήταν αναμενόμενο, η ανακοίνωση της συμφωνίας, επαναλαμβάνω, για το Λίβανο, έχει φέρει πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Στο άλλο μέτωπο, μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, στο απευθείας μέτωπο, εκεί έχουμε αντικρουόμενες δηλώσεις, έχουμε εντάσεις. Φαίνεται ότι γίνεται μια προσπάθεια να φτάσουμε επιτέλους σε μια συμφωνία. Θα δούμε. Είναι αναμφίβολα θετικό σημάδι αυτή η συμφωνία που ανακοινώθηκε πριν από λίγες ώρες.

Στα υπόλοιπα θέματα ξεχωρίζει σε ό,τι αφορά στην οικονομία, αλλά είναι και πολιτικό. Εξάλλου τα έχουμε πει. Όλες οι πτυχές της καθημερινότητας μας έχουν να κάνουν και με την πολιτική, σε μεγάλο σε μικρό βαθμό. Έχουμε αυτή την έκθεση της Κομισιόν για το καθεστώς των φοροαπαλλαγών στην Ελλάδα. Η Κομισιόν, ο ΟΣΑ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Τράπεζα της Ελλάδας συνιστούν προς τη χώρα μας, προς την Ελλάδα, την επανεξέταση των φοροαπαλλαγών και την κατάργηση όσων δεν έχουν κοινωνική στόχευση. Στην ουσία γίνεται μια κουβέντα πλέον για το κόστος και την αποτελεσματικότητά τους στο ελληνικό φορολογικό σύστημα. Σύμφωνα με τη συνέκριση της Κομισιόν, η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες με τις περισσότερες φοροαπαλλαγές για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Και υπογραμμίζεται ότι η χώρα δεν διαθέτει έναν μόνιμο και συστηματικό μηχανισμό αξιολόγησής τους. Να, θέλετε να ανοίξει και αυτό το κομμάτι, αυτή η συζήτηση για τις φοροαπαλλαγές. Αυτό δηλώνουν πάντως, αυτό σημειώνουν οι φίλοι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φεύγω και από αυτό για να πάμε στα αμιγώς πολιτικά, τα οποία έχουν να κάνουν με την κατάσταση που διαμορφώνεται στο πολιτικό σκηνικό μετά την είδηση των νέων κομμάτων, τις δημοσκοπήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Μία ακόμα χθες δημοσκόπηση από την εταιρεία GPO παρουσιάστηκε στο Star, θα τη δούμε αργότερα, θα σας πούμε τι δίνει, ποια είναι τα αποτελέσματά της, ενώ αναμένεται ακόμα μία, νομίζω αύριο Παρασκευή, από την Metro Analysis για τον τηλεοπτικό σταθμό Mega. Η Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο είναι η μέρα που συνεδριάζουν πολιτικά όργανα σε κόμματα της αντιπολίτευσης. Αύριο έχουμε τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και βεβαίως το Σάββατο και την Παρασκευή Πολιτική Γραμματεία και Σάββατο Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Εξαιρετικά δύσκολες διαδικασίες ό,τι αφορά στο ΣΥΡΙΖΑ κυρίως. Πολλοί μάλιστα χαρακτηρίζουν τη συνεδρίαση αυτή, την επικείμενη συνεδρίαση, ως ιστορική.

Λοιπόν, αύριο Παρασκευή έχουμε συνεδρίαση Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Αναμένεται με εξαιρετικό ενδιαφέρον μετά τα δεδομένα που έχουν προκύψει. Ποια είναι αυτά τα δεδομένα? Οι δημοσκοπήσεις, με την υποχώρηση του ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση και με κάποιες, σε κάποιες από αυτές και στην τέταρτη, οριακά με το κόμμα της κυρίας Καρισιανού. Όλες πάντως δίνουν ότι το κόμμα της κυρίας Καρισιανού με το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ κοντά, είτε περνάει το ένα είτε περνάει το άλλο, έτσι, για λίγο. Και βεβαίως έχουμε και την συζήτηση που άνοιξε μετά τις δηλώσεις του Δημάρχου Αθηναίων, του κυρίου Δούκα. Για το ενδεχόμενο συνεργασίας με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, την Ελλάς, στις δεύτερες εκλογές. Εάν και εφόσον δεν υπάρξει αυτοδυναμία και κυβέρνηση συνεργασίας από τις πρώτες εκλογές.

Απ' την άλλη, γιατί ο Πασόκ θέλει να προχωρήσει σε μια ανακοίνωση σκιώδους κυβέρνησης και να θέσει το κόμμα σε εκλογικό σχεδιασμό, σε διάταξη μάχης. Με την ανακοίνωση στελεχών αναπεριφέρεια εν ώψη της προεκλογικής περίοδου. Ωστόσο, τα δεδομένα δείχνουν ότι υπάρχει ο κίνδυνος για άλλη μια φορά να βυθιστεί στην εσωστρέφεια. Θα το δούμε αύριο λοιπόν αυτή η συνεδρίαση. Στο Πασόκ, να ξέρετε τι έχετε να περιμένετε δηλαδή. Ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ τα πράγματα είναι ακόμα πιο έντονα, ακόμα χειρότερα. Οι δημοσκοπήσεις μετά την εμφάνιση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα τον δείχνουν να δίνει μάχη επιβίωσης. Μάλλον οι περισσότερες δημοσκοπήσεις το δίνουν κάτω από το όριο εισόδου στη Βουλή. Αύριο συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία, στην οποία θα ανοίξει τα χαρτιά του ο Σοκράτης Φάμελος για το ρόλο του κόμματος και τη στρατηγική των συμμαχιών. Και το Σάββατο έχουμε τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν δύο τάσεις. Θα δούμε τώρα ποιοι είναι. Ποιες τάσεις είναι πιο ισχυρές. Υπάρχει μια ομάδα που, όπως αντιλαμβάνεστε, θέλει. Εκτιμά ότι δεν πρέπει να πάει για τεπαρθητικά ο ΣΥΡΙΖΑ με το ψηφοδέλτιο και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και άρα θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να συσπηρωθούν αυτές οι δυνάμεις. Και υπάρχει και η άλλη άποψη που εκφράζεται κυρίως από τον κύριο Πολάκη και τον κύριο Παπά, την κυρία Δούρου, για αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Πολλοί εκτιμούν ότι η επόμενη εβδομάδα θα χαρακτηριστεί από αποχωρήσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ αυτών και βουλευτών. Και το τοπικό ενδιαφέρον έχει να κάνει ότι στην πρώτη ομάδα των βουλευτών που ενδεχομένως να αποχωρήσουν, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ και τα δημοσιεύματα, περιλαμβάνεται και ο βουλευτής Λάρισας, ο κύριος Βασίλης Κόκαλης. Άρα μπροστά έχουμε μέρες, έχουμε εξελίξεις, έχουμε μέρες εξελίξεων σε ό,τι αφορά στο ΣΥΡΙΖΑ. Επαναλαμβάνω, κρίσιμο το Σαββατοκύριακο, αύριο συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας για το ΣΥΡΙΖΑ Πρωτευτική Σημασία και την Κυριακή Κεντρική Επιτροπή. Και αύριο συνεδρίαση Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Πάμε να δούμε τι έδειξε η δημοσκόπηση της GPO που παρουσιάστηκε χθες από τον τηλεοπτικό σταθμό Star. Την παρουσίασε ο Διευθυντής Ερευνών, ο κύριος Παπαρκύρης, με τον οποίο συχνά πυκνά μιλάμε εδώ στην εκπομπή, μας δίνει τα φώτα του. Πριν πάμε να δούμε τη δημοσκόπηση, να πούμε το εξής για άλλη μια φορά. Καλή εικόνα, καλύτερη εικόνα θα έχουμε στις δημοσκοπήσεις που θα γίνουν πριν τα μπάνια του λαού, πριν τέλη Ιουλίου λογικά θα είναι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, Αύγουστο δεν γίνονται οι δημοσκοπήσεις, αλλά ακόμα πιο σταθερή, ακόμα πιο σίγουρη για τις τάσεις της κοινής γνώμης σε σχέση με το πολιτικό σκηνικό θα είμαστε όταν πραγματοποιηθεί και ο κύκλος των δημοσκοπήσεων του Σεπτεμβρίου και μετά τις όποιες παρεμβάσεις των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί όπου οι τοποθετήσεις των κομμάτων αναμένεται να έχουν και προγραμματικό χαρακτήρα. Θα πρέπει να πούν και τα νέα κόμματα κάτι σε σχέση με το πρόγραμμά τους και τι προτείνουν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Έλληνες πολίτες. Άρα λοιπόν, εντάξει, γίνεται συζήτηση για αυτό το κύκλο των δημοσκοπήσεων. Περιμένουμε τις επόμενες. Ενδεχομένως κάποιες θα έχουμε και αρχές Ιουλίου, κάποιες και τέλη Ιουλίου. Δεν τα ξέρετε, με τις δημοσκοπήσεις γίνεται χαμός. Πάρα πολλές. Και δυστυχώς φαίνεται ότι οι δημοσκοπήσεις και η συζήτηση που γίνεται υπαγορεύουν σε μεγάλο βαθμό και την άσκηση της πολιτικής. Που δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Τα κόμματα έπρεπε να χαράζουν πολιτική με βάση τις αρχές, τις αξίες, τα προγράμματά τους βεβαίως, τις θέσεις τους. Και να περιμένουν να δουν τα αποτελέσματα αυτών των πολιτικών τους, αυτών των παρεμβάσεων τους, από τις δημοσκοπήσεις. Όχι οι δημοσκοπήσεις να αποδιγετούν
την άσκηση πολιτικής από τα κόμματα. Αλλά εδώ θα μου πείτε, κάθε λίγο, κάθε μήνα να έχουμε 3-4 δημοσκοπήσεις. Και λίγες λέω. Και με βάση αυτές να χορεύουν τα επιτελεία των κομμάτων. Εντάξει, δεν είναι και... Δεν είναι σωστό. Δεν είναι δόκιμο. Λοιπόν, GPO. Επιβιώνει στην ουσία την κατάσταση που έχει προκύψει μετά την ίδρυση των νέων κομμάτων και ό,τι έχουν δώσει οι προηγούμενες δημοσκοπήσεις. Εκτίμηση ψήφου. Νέα Δημοκρατία 28,6%, ποσοστό κοντά στις ευρωεκλογές. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Αλέξης Τσίπρας 15,1%. ΠΑΣΟΚ 12,4%. Ελπίδα, το κόμμα της κυρίας Καρισιάνου, στο 10,5%. Και μετά από εκεί έχουμε τον Κυριάκο Βεβελόπουλο με 8,9%. 8,6% για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. 4,7% για την πλεύση Ελευθερίας. 2,5% για το Μέρα 25. 2,4% για την Φωνή Λογικής. 1,3% για το ΣΥΡΙΖΑ. Στην πρόθεση ψήφου... Η εικόνα έχει ως εξής: Νέα Δημοκρατία 25%, Ελλάς 13,2%, 10,8% του ΠΑΣΟΚ, 9,2% η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, 7,8% η Ελληνική Λύση, 7,5% το ΚΚΕ, 4,1% η Πλεύση Ελευθερίας, 2,2% το Μέρα 25, 2,1% η Φωνή Λογικής, 1,4% η Νίκη και 1,1% ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα ποσοστά του κυρίου Τσίπρα ανεβαίνουν και στο δίκτυο της καταλληλότητας για τον Πρωθυπουργό, για τη θέση του Πρωθυπουργού. 26,3% προηγείται μακράν ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης στην ερώτηση ποιον θεωρείται καταλληλότερο για τη θέση του Πρωθυπουργού. Στο 18,7% είναι ο κανένας, ακολουθεί ο κύριος Τσίπρας με 15,1% και μετά είναι ο κύριος Ανδρουλάκης με 8,2%. Από πού παίρνουν ψηφοφορούς τα κόμματα, τα νέα κόμματα? Η Ελλάς παίρνει βεβαίως από το ΣΥΡΙΖΑ, από την Νέα Αριστερά, κατά κύριο λόγο 64,9% ΣΥΡΙΖΑ, 33,3% Νέα Αριστερά, 10,5% Μέρα 25, 9,1% Πλεύση Ελευθερίας, 5,1% από το ΠΑΣΟΚ, 4,3% από το ΚΚΕ, 3,1% από τη Νέα Δημοκρατία. Η κυρία Μαρία Καρισιανού με την Ελπίδα παίρνει 25,7% από την Νίκη, 25% από τη Φωνή Λογικής, 13,2% από την Ελληνική Λύση, 12,1% από την Πλεύση Ελευθερίας. Υπάρχει ένα 8,5% από το ΚΚΕ, 8,1% από το ΣΥΡΙΖΑ, 3,8% από το ΠΑΣΟΚ και 3,4% από τη Νέα Δημοκρατία. Είπαμε, έχουμε δρόμο μπροστά. Περιμένουμε το νέο κύκλο του δημοσκοπήσεων. Καταρχήν περιμένουμε αύριο μέτρο ανάλυσης την παρουσίαση δημοσκόπησης για το Μέγκα. Κλείνει εκεί ένας πρώτος κύκλος. Νομίζω ότι σε περίπου ένα μήνα θα έχουμε και ένα δεύτερο κύκλο και ενδεχομένως τέλη Ιουλίου ένας τελευταίος τρίτος κύκλος που θα κλείσουμε το κύκλο των ερευνών μετά την ανακοίνωση των νέων κομμάτων πριν το καλοκαίρι, πριν τον Αύγουστο. Βεβαίως. Άπαντες θεωρούν δεδομένο ότι θα έχουμε κόμμα και από τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Το πότε θα το δούμε. Όλες οι πληροφορίες εγκλίνουν ότι ο κύριος Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έχει λάβει τις αποφάσεις του. Αύριο υπάρχει ομιλία του στην Κρήτη, ενδεχομένως κάτι δείξει προς τα εκεί. Και πολλοί πιστεύουν ότι έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό και το οργανωτικό σκέλος της προετοιμασίας για την κάθοδο του κόμματος του κυρίου Αντώνη Σαμαρά στον πολιτικό στίβο. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά σας δώσαμε έτσι το πλέγμα, το στίγμα της πολιτικής δισογραφίας, της πολιτικής επικαιρότητας. Αυτά θα δείτε σήμερα και αύριο, αυτά θα μας απασχολήσουν. Πάμε σε ένα τραγουδάκι, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30 και επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
4: Ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου κατατίθεται την Πέμπτη η πρώτη αγωγή που σχετίζεται με την ευλογιά των εγωπροβάτων. Κτηνοτρόφος διεκδικεί αποζημίωση για την απώλεια του κοπαδιού του, το διαφυγόν εισόδημα και, όπως υποστηρίζει, παραλήψεις της διοίκησης, ενώ δηλώσεις θα κάνουν ο ίδιος και ο συνήγορός του, Βασίλης Κόκαλης. Στο πρόγραμμα Θεσσαλία 2021-2027 εντάχθηκαν δύο σημαντικά έργα για τη Λάρισα, όπως ανακοίνωσαν χθες από κοινού Κουρέτας και Μαμάκος. Πρόκειται για τη δημιουργία ενός νέου πολυλειτουργικού χώρου αναψυχής και πρασίνου, συνολικής έκτασης περίπου 12 στρεμάτων στο Μεζούρλο, προϋπολογισμού 4 εκατομμυρίων ευρώ, και η διάνοιξη και ολική ανάπλαση της οδού Λάτσιου, προϋπολογισμού 7,8 εκατομμυρίων ευρώ, που θα συνδέει με ασφαλή τρόπο τη συνοικία της Ράιδας και των Ηπειρώτικων με τις συνοικίες Φιλιππούπολης και Νεάπολης. Στις 10.30 σήμερα το πρωί στην πλατεία Ρήγα Φεραίου στα Τρίκαλα η Πανθεσσαλική Συγκέντρωση των Συνταξιούχικων Σωματείων με βασικό διεκδικητικό πλαίσιο την καταβολή 13ης και 14ης σύνταξης, την επιστροφή περικοπών στις συντάξεις από την προσωπική διαφορά και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Προβλήματα άρδευσης αντιμετωπίζουν οι ελαιοπαραγωγοί στην Αγριά και τη Δράκεια εξαιτίας έργων που εκτελούνται στην περιοχή της Δράκειας. Σύμφωνα με τον Αγροτικό Σύλλογο Βόλου, η διακοπή της ροής του νερού εδώ και περίπου ένα μήνα έχει προκαλέσει ανησυχία στους καλλιεργητές, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί λύση για το πρόβλημα. Σοβαρά προβλήματα στις πυροσβεστικές υπηρεσίες του νομού Λάρισας εν ώψη της φετινής αντιπυρικής περίοδου καταγγέλει με κοινοβουλευτική παρέμβασή της η βουλευτής Λάρισας Ευαγγελία Λιακούλη, ζητώντας την επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων εκ μέρους της πολιτείας. Οριστικό λουκέτο ανακοίνωσε η διοίκηση των ΕΛΤΑ για το κατάστημα στον Τύρναβο. Έκτακτη συνεδρίαση στο Δημαρχείο σύγκαλη σήμερα ο Στέλιος Τσικριτσής. 300 τόνοι αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων από τη Λάρισα που συσσωρεύτηκαν λόγω Ντάνιελ θα απομακρυνθούν συνολικά από την αρχή, με την αρχή μάλλον να γίνεται χθες από τη Γιάννουλη. Στη φυλακή οδηγήθηκε 48χρονος βολιώτης, ο οποίος πυροβόλησε την τζαμαρία καφετέρια στη Νεάπολη και αντιστράθηκε κατά τη σύλληψή του, εξυβρίζοντας και απειλώντας αστυνομικούς. Συνεχίζεται σήμερα στην Καρδίτσα η δίκη των 6 αστυνομικών που κατηγορούνται μεταξύ άλλων για βασανιστήρια σε βάρος του Βασίλη Μάγκου το 2020 στο Βόλο. Δικογραφία σε βάρος 3 ατόμων στα Τρίκαλα για κλοπή αρδευτικών σωλήνων και άλλων μηχανημάτων ποτίσματος. Οι γυναικοκτονίες που σημάδεψαν την ελληνική κοινωνία και τα μηνύματα πρόληψης της έμφυλης βίας αναδεικνύονται στο νέο βιβλίο του δημοσιογράφου και συγγραφέα Πάνου Σόμπολου «Οι γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Η παρουσίαση θα γίνει σήμερα στις 8 το βράδυ στη Λαϊκή Βιβλιοθήκη Βόλου. Η παρουσίαση του βιβλίου θα ακολουθήσει αύριο στη Λάρισα και και το Σάββατο στους Σοφάδες Καρδίτσα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Σοβαρή περιπέτεια υγείας για 64χρονο τρικαλινό από Τσίμπημα Οχιά στην περιοχή της Καλαμπάκας. Παρέμεινε επί τριήμερο στην εντατική και είναι καλά στην υγεία του. Καρχαρίας μήκους περίπου 2,5 με 3 μέτρα καταγράφηκε την Κυριακή στον Παγασιτικό Κόλπο. Πρόκειται για είδος που ζει κυρίως σε εύκρακτα και τροπικά νερά, συνήθως μακριά από τις ακτές, αν και κατά διαστήματα εμφανίζεται κοντά σε νησιά και παράκτιες περιοχές. Ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο με 26 νέα σύγχρονα σημεία σε όλη την πόλη παρέχει ο Δήμος Λαρισαίων σε δημότες και επισκέπτες μέσα από την εθνική δράση Wi-Fi 4GR. Του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Ακούσατε τις σημαντικότερες ειδήσεις από τη Θεσσαλία μέχρι αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα.

Πολιτικό ημερολόγιο, δεύτερο μέρος της εκπομπής, 20 λεπτά πριν από τις 10, φίλες και φίλοι, με τον Δημήτρη Τσολάκη να, είναι σήμερα στη ρυθμίση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήγας είναι στο μικρόφωνο. Μας ακούτε από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία. Η εκπομπή μεταδίδεται από το ραδιοφωνικό σταθμό Βόλου και Λάρισσας και από την πλατφόρμα ertako.gr. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Παραμένει το μπλόκο για τα F-35 στην Τουρκία. Το νομικό πλαίσιο επικαλείται ο Ρούμπιο. Σήμα για περιορισμό στα Airbnb της Πλάκας. Το συμπέρασμα του Υπουργείου Τουρισμού στην παρέμβασή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ουκρανικό πλήγμα στο γόητρο του Πούτιν. Σύννεφο μαύρου καπνού, μια φωτογραφία στο λιμάνι της Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία χθες από το πλήγμα που κατάφεραν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Ανακτεί η μάχη για τη δεύτερη θέση. Δεν έχει ακόμα κρυθεί, τονίζει η εφημερίδα, παρά το δημοσκοπικό προβάδισμα που καταγράφει το κόμμα Τσίπρα έναντι του Πασόκ, σημειώνουν οι ειδικοί. Αθώος ο Ανεστίδης για τις επιδοτήσεις, με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Το θυμάστε την υπόθεση, έτσι, από το χειμώνα στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων κτλ. Κίνδυνος για την ασφάλεια και την οικονομία, διάβημα στο Κίεβο για τον ντρόουν στο Ιόνιο. Και χώρος 1,5 δις για μέτρα για την ενεργειακή κρίση, το δημοσιονομικά περιθώριο για την τριετία 2026-2028. Πάμε στα νέα. Πιο καυτό καλοκαίρι. Τι φέρνει το Super El Niño στην Ελλάδα? Καύσωνες, ξηρασίες και πλημμύρες προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για φέτος στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας λόγω του συνδυασμού της θερμοδυναμικής βόμβας με την κλιματική αλλαγή. Κίνδυνος για ισχυρές και παραταταμένες πυρκαγιές στην Ελλάδα λόγω διπλασιασμού της καύσιμης ύλης. 6 κατηγορίες επιστροφών για συνταξιούχους μέσω επανεπολογισμού συντάξεων, δικαστικών αποφάσεων και αναδρομικών. Η Γερμανία προειδοποιεί με κυρώσεις την Τουρκία μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάρκο Ρούμπιο, εκτός προγράμματος για τα F-35, μένει η Άγκυρα. Επίσης, προς τις κάλπες, 5 σήματα που στέλνει το Μαξίμου, η σκιώδης απάντηση από το Πασόκ. Το Πασόκ θα ανακοινώσει σκιώδης κυβέρνηση. Σκιώδη κυβέρνηση. Αρεοπαγίτες, ποιους προκρίνουν για επικεφαλής τους. Και Ντόναλντ Τραμπ, αργά ή γρήγορα θα συναντηθώ με τον Χαμενεή. Εφημερίδα απογευματινή, αναδρομικά 1.200 έως 3.500 ευρώ σε 100.000 συνταξιούχους. Αφορούν ειδικά μισθολόγια, δημόσιους υπαλλήλους και απόστρατους. Εκτός ευρωπαϊκής εποπτείας για πρώτη φορά μετά την κρίση, η Ελλάδα μετά από 16 χρόνια. Διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ουκρανία και ράπισμα στην Ουλβανία. 13 συλλήψεις, έφαγε επιδοτήσεις ενός ολόκληρου χωριού ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Και Άγγελος Αντωνόπουλος, ο τελευταίος αριστοκράτης του πολιτισμού. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών, καταγράφοντας μια σπουδαία διαδρομή στο ελληνικό θέατρο και το κινηματογράφο. Δημοκρατία. Πλήρης οδηγός για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικιών. Με ποιους όρους και προϋποθέσεις θα δοθεί η κρατική χρηματοδότηση έως και 36.000 ευρώ για αναβάθμιση σπιτιών ή ανοιχτών κλειστών διαμερισμάτων. Κατευνασμός. Πολύ αργά, πολύ λίγο το διάβημα που έγινε στην Ουκρανία για τα οπλισμένα ντρόουν. Νέο ράπεσμα. Ο Ρούμπιο έβαλε στον πάγο την αγορά F-35 από την Τουρκία. Καλό νέο, η Κομισιόν έβγαλε από το καθεστώς παρακολούθηση στην Ελλάδα έπειτα από 16 χρόνια. Αναφέρει η εφημερίδα, Γιάννη Τσά, αστυνομικός ήρωας, έσωσε δύο παιδιά σε φλεγόμενο σπίτι. Ελεύθερος τύπος, βήμα-βήμα η ένταξη στο νέο ανακοινίζω, ανοίγει η πλατφόρμα έως τις 15 Ιουνίου. Ζόρικη για τους μαθητές η δεύτερη μέρα των εξετάσεων, πώς σχολιάζουν στην εφημερίδα τα θέματα των παρελλαδικών οι καθηγητές των φροντιστηρίων Παπαδέα. Πάμε στην εστία. Αποκάλυψη αξιωματούχου της ExxonMobil. Στερεύουν τα αποθέματα πετρελαίου. Επιτόκιο 5% στο 30ετές ομόλογο των Ηνωμένων Πολιτειών. Πετρέλαιο 100 δολάρια. Απόσυρση κεφαλαίων. Πληθωρισμός 5%.
Εφημερίδα των Συντακτών. Success story με 5 δράκους. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει ενώ η κατάσταση εξελίσσεται πολύ άσχημα για την οικονομία και τα λαϊκά γενικοκυριά. Σοβαρές συστάσεις της Κομισιόν. Βρείτε λύσεις για την ακριβή στέγη, το ακριβό ρεύμα, την πρωτοβάθμια περίθαλψη, τη χαμηλή παραγωγικότητα. Χλωμιάζει η συμφωνία, νέοι εκατέρωθεν βομβαρδισμοί στο Περσικό. Ελλάς, πρόγραμμα φορολογικής δικαιοσύνης, μείωση της φορολογίας για μισθωτούς, αύξηση για το πολύ υψηλό πλούτο. Πολύ υψηλό πλούτο. Ριζοσπαστής, αλληλεγγύη και κοινή δράση ενάντια στο βρώμικο πόλεμο ΗΠΑ Ισραήλ, στα Χανιά συναντιούνται κινήματα ειρήνης από τη Μέση Ανατολή. Και στην ιστορία των αγώνων του λαού μας, η ιστορία των αγώνων του λαού μας είναι ζωντανή, σε αυτό το δρόμο συνεχίζουμε. Εκδήλωση για την έκδοση το έκτακτο στρατιωτικού λαμίας 1946-1950 και είχαμε και ομιλία του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ του κ. Κουτσούμπα. Εφημερίδα Κόντρα Νιούς. Η απειλή Σαμαράς φοβίζει το Μαξίμου, πώς επιχειρούν να σπάσουν τα δίκτυα στήριξης του πρώην Πρωθυπουργού σε όλη την Ελλάδα. Σε καθεστώς επιτήρησης και του καραμαλικό λόμπι στη Βόρεια Ελλάδα. Νέα εγκληματική οργάνωση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στα χέρια του ελληνικού FBI. Παρέμβαση του Ινστιτούτου Τσίπρα για το ψηφιακό κράτος. Ανοίγει το θέμα. Σοκράτης Φάμελος. Πρόταση στην Κεντρική Επιτροπή για κοινό ψηφοδέλτιο με Ελλάς. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και εφημερίδα Το Μανιφέστο. Το νέο κόμμα Τσίπρα και άλλα παραμύθια. Σε δεξαμενή του ΣΥΡΙΖΑ ψαρεύει η Ελλάς. Οι πριβέ τηλεοπτικές εμφανίσεις της Κουφονικολάκου και λοιπόν ελασιτών αγωνιστών. Πώς θα αντιδράσει το ΕΣΟΡΟΥ για την εύνοια που απολαμβάνει το νέο αυτό κόμμα. Πασόκ, άρχισαν να χτυπούν οι καμπάνες της αποκάλυψης για Ανδρουλάκη. Ιστορικό ορόσημο, Κυριάκος Μητσοτάκης, επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Αυτά τα φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα.

0: Λοιπόν, πριν καλημερίσουμε τον καλεσμένο μας, θα πω ότι θα φύγουμε λίγο από τη σκληρή πολιτική επικαιρότητα, με την έννοια ότι δεν έχουμε να κάνουμε τώρα με τις διεργασίες, τα κόμματα, τις δημοσκοπήσεις κτλ. Πάμε σε ένα θέμα το οποίο είναι βεβαίως εξόχως πολιτικό, γιατί έχει να κάνει με την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία, γιατί οι δείκτες των νεκρών και των τραυματιών από τα εργατικά δυστυχήματα και ατυχήματα στην Ελλάδα αυξάνονται. Ένα πολιτικό θέμα, αναμφίβολα. Γι' αυτό καλημερίζουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Ανδρέα Στοιμενίδη. Είναι πρόεδρος στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και βεβαίως στέλεχος της διοίκησης ΓΕΣΕ που ασχολείται με τα συγκεκριμένα ζητήματα. Καλημέρα, κύριε Στοιμενίδη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Ψύχα, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, συνήθως πιάνουμε την κουβέντα όταν έχουμε έξαρση. Έχουμε έξαρση, αλλά βλέπω ότι δεν το συζητάμε πάρα πολύ το θέμα. Έξαρση στα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα. Είδα μια ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος μόνο για το Μάιο, που είναι αποκαρδιωτική. Δώστε μας λίγο την εικόνα.
1: Όντως έτσι είναι, κύριε Ψύχα, έχουμε μία πολυετή έξαρση πλέον, η οποία δυστυχώς έχει σταθεροποιηθεί. Είναι για μας απολύτως αναμενόμενο σε σχέση με τις πολιτικές που εφαρμόζονται, ναι. Καθώς όπως είπατε το θέμα είναι πολιτικό.
0: Εξόχως.
1: Υπάρχουν οι πολιτικές, υπάρχουν οι στρατηγικές, υπάρχουν οι πρακτικές, οι καλές για την αντιμετώπιση των θεμάτων υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Δυστυχώς στη χώρα είναι επιλογή η αποδυνάμωση των ελεκτικών μηχανισμών και η μη προτεραιοποίηση του ζητήματος. Από την αρχή της χρονιάς 74 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στους χώρους εργασίας σύμφωνα με την ανεξάρτητη διαρκή επιστημονική έρευνα της ΟΣΕΤΕ.
0: Και δεν έχει κλείσει η μισή χρονιά ακόμα.
1: Δεν έχει κλείσει η μισή χρονιά. Έχουμε πολύ μεγάλη κλιμάκωση τον Μάιο που έχουμε 23 ανθρώπινες απώλειες. Ο Μάιος πάντα μας δίνει πολλούς νεκρούς, επειδή μπαίνει ο τουρισμός στην εξίσωση της δραστηριότητας. Στο χωράφι έχουμε μεγαλύτερη ένταση εργασίας, όπως επίσης και στην κατασκευή και στις ανακαινήσεις.
0: Επειδή αυτό συνδέεται με τον τουρισμό, κατασκευή ανακαινήσεις, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Μπράβο. Ας πούμε, 70χρονος.
0: Προετοιμάζονται οι χώροι και. Ναι.
1: Ο συνάδελφος που σκοτώθηκε στα Χανιά προχθές, 70χρονών άνθρωπος, γύρισε στη δουλειά. Έπεσε από μια κλίμακα σε μια επιχείρηση η οποία ετοιμαζόταν να ανοίξει τις 70χρονών άνθρωπος, γύρισε στη δουλειά. Έπεσε από μια κλίμακα σε μια επιχείρηση η οποία ετοιμαζόταν

0: τώρα βλέπουμε ότι πάνε να διπλασιαστούν από τον αριθμό των ανθρωπίνων απολειών. Άρα αυτό επιβεβαιώνει την έξαρση και από την άλλη δημιουργεί και μια εκτίμηση ότι οι άνθρωποι τελικά θα χάσουν τη ζωή τους, αλλά δεν έχουμε το μηχανισμό να τους να παρακολουθήσουμε την πορεία της υγείας τους, φέτος θα είναι περισσότεροι σε σχέση με αυτούς που καταγράφουμε ως ανθρώπινες απώλειες.
1: Σε σχέση με την Ευρώπη, επειδή είστε και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού, πώς είναι η κατάσταση στη χώρα?
0: Είναι λυπηρή η κατάσταση στη χώρα, είμαστε ουραγοί.
1: Ουραγοί, έτσι.
0: Παρά το ότι η κύριε Ψύχα παρουσιάζεται κάποια δίθεν επίσημα στοιχεία, τα οποία μας παρουσιάζουν πρωταθλητές όσον αφορά την τήρηση των θεμάτων υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Μας παρουσιάζουν ότι είμαστε καλύτερα από τη Δανία, τη Φιλανδία, τη Σουηδία και τη Γερμανία. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος πολίτης αυτής της χώρας που να πιστεύει αυτά τα στοιχεία.
1: Ναι.
0: Και όλο αυτό επειδή γίνεται μια καταγραφή, γιατί η καταγραφή δεν είναι της Ελιστάτη, της Eurostat, η καταγραφή είναι της επιθεώρησης εργασίας σε συνεργασία με το Υπουργείο. Αυτοί στέλνουν τα στοιχεία, αυτοί τα παραλαμβάνουν και αυτοί δυστυχώς πανηγυρίζουν τις πρωτιές που δεν υπάρχουν.
1: Από ό,τι κατάλαβα, δεν έχουμε ακόμα συμφωνήσει ή δεν συμφωνούν, να το πω έτσι, πολιτεία, κοινωνικοί φορείς, για το τι είναι αρχιτικό ατύχημα και δυστύχημα. Δηλαδή,
0: άλλο θέμα μεγάλο. Νομικά δεν υπάρχει περιγραφή νομοθετικά και νομικά, δεν υπάρχει περιγραφή του εργατικού ατυχήματος στη χώρα. Ακολουθούμε μία απόφαση του Αρείου Πάγου του 86 και την ομολογία όπως εξελίσσεται. Και επίσης δεν έχουμε και φορέα ασφάλισης επαγγελματικού κινδύνου, που είναι το βασικό εργαλείο του Ευρωπαϊκού Συστήματος. Εδώ μας λένε ότι ακολουθούν το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μέτρησης, αλλά δεν έχουν τα δύο εργαλεία, δηλαδή το φορέα ασφάλισης και τον ορισμό του εργατικού ατυχήματος. Άρα πώς αποφασίζουν? Και πέρα από αυτό εξαιρούνται και πάνω από 10 τομείς δραστηριότητας ή τύποι απασχόλησης. Οπότε έτσι φτάνουν στον πολύ μικρό αριθμό επίσημης καταγραφής. Για να επιστρέψω όμως στην πραγματικότητα, η πραγματικότητα είναι αυτή που τελικά τα συνδικάτα αποδίδουν, φωτίζοντας αυτή την δυστοπική κατάσταση και η οποία μας κατατάσσει ουραγούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με κάποιες χώρες με τις οποίες γειτονεύουμε. Και ξέρετε, πλέον και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία και η Eurostat εκτιμούν ότι υπάρχει μεγάλη υποκαταγραφή στη χώρα. Μες. Είμαστε οι μόνοι επίσης μαζί με τους Πορτογάλους που δεν καταγράφουν τις επαγγελματικές ασθένειες, όταν μεσοσταθμίζουν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, ότι 2 με 2.500 άνθρωποι πεθαίνουν από ασθένειες που άπτονται της εργασίας. Άρα δημιουργείται λοιπόν μια βάση η οποία δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα, και πάνω σε αυτή την σαθρή βάση πατάει η πολιτεία και λέει ότι είμαστε καλά. Εμείς λέμε, και η κοινωνία και οι άνθρωποι που δουλεύουν και όλοι νομίζω, ότι είμαστε πάρα πολύ άσχημα στα θέματα υγείας και ασφάλειας και ζητούμε συνεργασία γιατί έχουμε τις λύσεις.
1: Έχω ένα λεπτό ακόμα. Οι λύσεις είναι προφανώς ελεκτικοί μηχανισμοί έλεγχη στους χώρους παραγωγής, φαντάζομαι.
0: Οι λύσεις είναι η προτεραιοποίηση του ζητήματος. Είναι συνεργασία εργοδοτών, εργαζομένων και κυβέρνησης. Είναι λειτουργία των ελεκτικών μηχανισμών. Εκπαίδευση όλων των εργαζομένων και των εργοδοτών στα θέματα. Ίδρυση φορέα ασφάλισης επαγγελματικού κινδύνου και επαγγελματικών ασθενειών. Και να συγκεντρωθούν όλες οι δραστηριότητες, όλα τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία και τα λατομεία και τα ναυτικά επαγγέλματα στο Υπουργείο Εργασίας. Αυτή είναι η βασική άξονα, κύριε Ψύχα.
1: Είμαστε σε προεκλογική περίοδο, κόμμα καινούργια έρχονται, άλλα διεκδικούν την ψήφο παλαιότερα κόμματα. Καιρός είναι να το δουν το θέμα αυτό πιο σοβαρά, λέω εγώ.
0: Νομίζω ότι είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Έχει υιοθετηθεί από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας το 2022. Είναι εξόχως ανθρωπιστικό και πολιτικό ζήτημα και πρέπει να αποτελέσει

0: κεντρικό θέμα της πολιτικής συζήτησης.
1: 74 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μόνο μέσα στο Μάιο, έτσι. Αυτό είπατε από την αρχή.
0: Από την αρχή της χρονιάς.
1: Από την αρχή της χρονιάς. Συγγνώμη, 23 το Μάιο.
0: 23 το Μάιο. Ακριβώς.
1: Ευχαριστώ θερμά, κύριε Στοιμενίδη. Εύχομαι καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
1: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Στοιμενίδης, είναι πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Ασφάλειας και Υγιεινής και Ασφάλειας στον χώρο της εργασίας, τέλεχος της Γενικής Ομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος. 74 άνθρωποι από την αρχή της χρονιάς έχουν χάσει τη ζωή τους, 23 μόνο το Μάιο, σε εργατικά ατυχήματα. Λοιπόν, φεύγουμε, σας αποχαιρετούμε. Ήταν η κομπή Πολιτικό Ημερολόγιο, ο Δημήτρης Τσολάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνα Παπακουσταντίνου στις μουσικές επιλογές, ο Άρης Ψήγας στο μικρόφωνο. Τα λέμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 9. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες η επιχείρηση, αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Λάρισας στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτες και εκβιάσεις. Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ένα άτομο, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση. Εύσημα αλλά και συστάσεις στη χώρα μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και να αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της χώρας. Δεν ξεχνάει ωστόσο τις διαρθρωτικές αδυναμίες της σε πολλά μέτωπα της οικονομίας. Αυτά εκτείνονται από τη φορολογία και τις ενεργειακές επιδοτήσεις έως το στεγαστικό πρόβλημα, επισημένοντας ότι οι τιμές κατοικιών και τα ενίκια αυξάνονται με έντονο ρυθμό από το 2019. Πολύ ταχύτερα από την αύξηση των εισοδημάτων. Νέο μεγάλης κλίμακας στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση που επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Για το πρόγραμμα Ανακαινίζω μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Όπως είπε, το πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα εξοικονομώ γιατί προβλέπει και ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Με το πρόγραμμα μπορούμε να δώσουμε επιχορήγηση σε ιδιοκτήτες ακινήτων μέχρι και 36.000 ευρώ, ενώ καλύπτουμε έως και το 90% της δαπάνης των ανακαινήσεων και των ενεργειακών παρεμβάσεων, σημείωσε ο κύριος Ατσαλάκης. Τα εισοδηματικά κριτήρια φτάνουν τις 25.000 ευρώ για άγαμους και τις 35.000 για ζευγάρια, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ η επιδότηση μπορεί να αγγίξει ακόμη και το 95% για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων όπως αμαία ή μονογονεϊκές οικογένειες. Σκοπός είναι, διευκρίνησε ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, να διατεθούν ξανά στην αγορά κλειστά διαμερίσματα για 3 χρόνια. Στόχος να καλύψουμε 20.000 ανακαινήσεις διαμερισμάτων, τόνισε. Αντικρουόμενα μηνύματα, Ουάσιγκτον Τεχεράνης εν μέσω κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Παρά την αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου, το Ιράν ανακοίνωσε πως δεν σημειώθηκε απτή πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να τερματιστεί ο πόλεμος. Πιθανή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς ωστόσο να αποκλεί το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Μία ημέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ο Αμπάς Αραγτσί ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Ενέργεια, ασφάλεια και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Σόφια και το Μαυροβούνιο. Στις 11 θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομολογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Βίτιβατ του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο Πρόεδρος της χώρας, παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Συνέχεια πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα με μαθήματα ειδικότητας για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Οι υποψήφοι εξετάζονται σε ανατομία, φυσιολογία 2, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά. Άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Σήμερα 5η 4 Ιουνίου. Καλό καλοκαίρι, γιατί δεν είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε από τις αρχές του μήνα. Η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη στο μικρόφωνο, ο Δημήτρης Τσολάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Καταρίνα Παπακωνσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Και είναι το Θεσσαλικό Περισκόπιο που καθημερινά σας κρατάει συντροφιά μέχρι και τις 12 με πλούσια ενημέρωση αλλά και καλή μουσική. Συννεφιασμένη ημέρα σήμερα. Εντάξει, μην ανησυχείτε και πολύ, θα έχουμε λιγάκι έτσι στη διάρκεια της ημέρας μία αστάθεια και δεν είναι καθόλου απίθανο προς τις μεσημεριανές ώρες να δούμε και βροχές και στη Θεσσαλία. Και όπως διαβάζω στο earthnews.gr και από την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, την Αναστασία Τυράσκη, έχουμε πρόσκαιρη μεταβολή. Ένα οργανωμένο σύστημα από τα βόρειο-δυτικά επηρεάζει τη χώρα με βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι βροχές θα ξεκινήσουν από το βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και σταδιακά θα επεκταθούν στη δυτική Στερεά, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ θα επηρεαστούν τοπικά και η κεντρική Στερεά, καθώς και η βόρειο-δυτική Πελοπόννησος. Αύριο όμως Παρασκευή το σύστημα αυτό θα απομακρυνθεί ανατολικότερα, αφήνοντας μόνο τοπικές βροχές κυρίως στο βόρειο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Παράλληλα θα διατηρηθεί η αστάθεια στις θερμές ώρες της ημέρας και αυξάνονται οι πιθανότητες για τοπικές μπόρες στην Αττική. Και θα φτάσουμε στο Σαββατοκύριακο που εκεί πάλι τα πράγματα θα είναι μια χαρά και όσοι μπορείτε θα είναι καλά να πάτε σε μια παραλία να κάνετε ένα μπάνιο, γιατί ο υδράργυρος θα φτάσει και ίσως να ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Και επειδή μιλάμε για θερμοκρασίες, νομίζω ότι και χθες ήταν πάρα πολύ ζεστή η ημέρα. Νομίζω και οι ίδιοι το έχετε καταλάβει ότι έκανε έτσι πολύ καλή είσοδο το καλοκαίρι με θερμοκρασίες που μας προειδεάζουν για το τι πρόκειται να ακολουθήσουν τους επόμενους 3 μήνες που έχουμε μπροστά μας, τουλάχιστον του καλοκαιριού. Αλλά η υψηλότερη θερμοκρασία για χθες, ημέρα Τετάρτη, καταγράφηκε στα δέντρα του Τυρνάβου, πρώτα τα δέντρα έτσι, 35,2 βαθμούς Κελσίου. Και στην Αγία Τριάδα Φτιότητας είχαμε την ίδια θερμοκρασία και στη Στυλίδα εκεί στους 35. Στη Φτιότητα βλέπω ότι ήταν οι υψηλότερες θερμοκρασίες χθες, αλλά και στη Βαμβακού Φαρσάλων που ο υδράργυρος έδειξε 34,5 βαθμούς Κελσίου. Ναι, θα πρέπει να κάνουμε υπομονή, θα πρέπει να το συνηθίσουμε, αλλά δεν ξέρω, ίσως και εσείς οι ίδιοι να το έχετε παρατηρήσει ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία και εμείς έχουμε γίνει πιο ευαίσθητοι. Έχει αλλάξει αυτό που αισθανόμαστε εμείς από την ζέστη που έχει και από τον καυτό ήλιο. Πάντως αρχίζουμε και αισθανόμαστε έτσι μία δυσφορία και πολλοί από εμάς που αγαπούσαμε το καλοκαίρι τώρα πλέον αρχίζουμε και έτσι αλλάζουμε άποψη και λέμε αν είναι τόσο καυτά τα καλοκαίρια δεν τα θέλουμε και τόσο καυτά. Κάτι να μετριαστεί λιγάκι η κατάσταση. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, φίλες και φίλοι, αλλά εσείς αν έχετε έτσι χρόνο το Σαββατοκύριακο και βαστάει και η τσέπη σας να κάνετε μια βόλτα μέχρι μια παραλία, πάρτε την οικογένειά σας και πηγαίνετε να δροσιστείτε. Και αν δεν τολμήσετε να βουτήξετε, γιατί ακόμη λένε τα νερά είναι κρύα και έτσι είναι δηλαδή, εντάξει, απολαύστε το καφεδάκι σας μαζί με καλή παρέα και την οικογένειά σας. Λοιπόν, πριν από λίγο είχαμε μια ενημέρωση από την αστυνομία, από την αστυνομική διεύθυνση της περιφέρειας Θεσσαλίας. Βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας σε οικισμό Ρωμά στη Λάρισα. Είναι η γνωστή οικογένεια που έχει απασχολήσει πολλές φορές την αστυνομία και την επικαιρότητα. Εκεί λοιπόν υπάρχει σε εξέλιξη, όπως σας είπα, αυτή η επιχείρηση της αστυνομίας, είναι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και αφορά την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτες και εκβιάσεις. Ναι, μέχρι τώρα έχει συλληφθεί ένα άτομο, ενώ σε λίγο περιμένουμε να έχουμε και νεότερη ενημέρωση από τις αστυνομικές αρχές για το αν θα υπάρξει
και άλλη σύλληψη ή αν θα, ο αριθμός των συλληφθέντων θα παραμείνει στον ένα, μέχρι στιγμής δηλαδή. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Μάρθα. Γιορτάζει ο Μητροφάνης και η Μητροφάνα. Ονόματα άγνωστα σε μένα. Ενδεχομένως εσείς να έχετε κάποιον δικό σας. Μην ξεχάσετε να του πείτε χρόνια πολλά. Μην ξεχάσετε να πείτε χρόνια πολλά και στους δικούς σας ανθρώπους που έχουν μια ξεχωριστή ημέρα σήμερα. Μια επέτειο ή τα γενέθλιά τους. Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών η σημερινή. Η βία γενικότερα ξέρουμε ότι είναι σε έξαρση, ειδικά τα τελευταία χρόνια, και η επιθετικότητα ενάντια στα παιδιά και μεταξύ παιδιών αλλά και γονιών με, στα παιδιά τους. Και τώρα, επειδή λέω αυτό για την επιθετικότητα, διάβαζα νωρίτερα στο RT News σχετικά με ένα τρίχρονο κοριτσάκι που παρασύρθηκε από γιο ταχύ και είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Αναζητούνται και οι γονείς του, δεν έχουν βρεθεί πουθενά. Φαίνεται ότι το ίδιο το κοριτσάκι το είχαν παρατήσει οι γονείς του. Είχαν χάσει την εποπτεία του, δεν ξέρανε που βρίσκεται, με αποτέλεσμα το παιδάκι να πέσει θύμα τροχαίου ατυχήματος και αυτή την ώρα να δίνει τον αγώνα του. Και στα Χανιά όμως, εκεί που είχαμε την κακοποίηση ενός τρίχρονου κοριτσιού, παραμένει στη μονάδα ιατρικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Ωστόσο, τα νέα είναι θετικά για την κατάστασή του και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά για αυτό το κοριτσάκι. Έχει προφυλακιστεί ήδη η 25χρονη μητέρα του, που είναι βουλγαρικής καταγωγής, αλλά και ο 26χρονος σύντροφός της από το Πακιστάν. Θυμόσαστε, είναι αυτό το ζευγάρι που ζούσε με 4-5 παιδάκια που δεν ξέραν πιανού το παιδί είναι και τα λοιπά. Ένας χαμός δηλαδή, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, που μένανε σε ένα θερμοκήπιο που τους είχε παραχωρήσει ένας κύριος. Ναι, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν ξέρει τι να πει κανένας. Λοιπόν, καλή επιτυχία να πούμε στα παιδιά το Νεπάλ. Οι υποψήφοι των Νεπάλ που συνεχίζονται οι πανελλαδικές και σήμερα εξετάζονται στην Ανατομία Φυσιολογία 2, στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, ΑΟΘ, τα Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας. Καλή επιτυχία, παιδιά. Ευτυχώς βοηθάει και ο καιρός. Είναι λιγάκι πιο δροσερός σήμερα με αυτή τη συννεφιά που έχει. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Βάλτε το μυαλό σας έτσι να δουλέψει περισσότερο, συγκεντρωθείτε, θυμηθείτε όλα αυτά που έχετε διαβάσει, που έχετε μάθει όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ νομίζω ότι ξέρετε κι εσείς ότι είναι μια υπόθεση, ένα σκάνδαλο που δεν έχει τέλος, γιατί και αποδεικνύεται άλλωστε καθημερινά. Αποκαλύφθηκε ένα δεύτερο κύκλωμα σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Υπάρχει πάλι ένας υπάλληλος σε ένα ΚΙΔ, σε ένα κέντρο υποδοχής αγροτών, που ο ρόλος του ήταν αρχηγικός, ο ρόλος κλειδί, προκειμένου να προχωρήσουν σε αυτή την απάτη και να καταφέρουν να αποσπάσουν από το δημόσιο, από τις επιδοτήσεις δηλαδή που έπρεπε να λάβουν οι αγρότες, 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Κάθε μέρα ακούμε για εκατομμύρια που παίρνανε διάφοροι επιτίδιοι που δεν είχαν καμία σχέση με την αγροτιά και με την κτηνοτροφία, αλλά είχαν καλούς γνωστούς φαίνεται και τα μαγείρευαν έτσι ούτως ώστε να μπορέσουν να πάρουν αυτά τα μεγάλα χρηματικά ποσά.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω, να πω την πρώτη καλημέρα στην Ελένη τη Μανώλη. Είναι στο στούντιο του Βόλου, να την ακούσουμε, είναι έτοιμη.
1: Τι έχει... κάνετε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, σας. Καλημέρα Ελένη μου.
1: Μια χαρά, ησυχία.
0: Μια έχουμε χαρά.
1: Συννεφιά έχουμε.
0: Ωραία.
1: Υψηλές θερμοκρασίες,
0: ναι,
1: έχουμε.
0: Και υγρασία έχουμε.
1: Και υγρασία έχουμε.
0: Νερά, δόξα τω Θεώ, Ελένη, δεν μπορούμε να πούμε. Φέτος ήταν πολύ καλός ο χειμώνας.
1: Αν το είχαμε, θέλω να πω, ενώ και ως χώρα βέβαια και ως Θεσσαλία και μετά ως πόλης, να είχαμε όλες τις ανάλογες υποδομές, να είχαμε αξιοποιήσει όλο αυτό το βρόχινο νερό που έπεσε. Και να μην το πάμε μόνο ενώ με γεωτρήσεις ή με πηγές.
0: Ναι,
1: αλλά
0: και...
1: το είχαμε κάπως αξιοποιήσει, έστω τουλάχιστον για άρδευση, δεξαμενές, πράγματα, ξέρω εγώ τι.
0: Ναι, και ξέρεις, μην μας ξεγελάει το ότι ήταν καλός ο χειμώνας και είχαμε νερά. Και ευτυχώς είχαμε ποτιστικά νερά, δεν είχαμε νερά
1: ναι.
0: να έχουμε πλημμύρες και σημαντικές ζημιές. Μην μας ξεγελάει αυτό. Οι αρχές, οι αρμόδιοι θα πρέπει να ακολουθήσουν το πρόγραμμα που έχουν πει ότι πρέπει να ακολουθηθεί, για να κατασκευαστούν ταμιευτήρες, για να γίνουν φράγματα, να συγκεντρώνουμε τα νερά. Γιατί τη μια χρονιά βλέπεις ότι είναι βροχερή η χρονιά, αλλά μετά ακολουθεί μία περίοδος 2-3 χρόνων, δεν ξέρω πόσο, που δεν αρκούν τα νερά. Ευτυχώς η λίμνη Πλαστήρα, άκουσα, είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Είναι ικανοποιημένοι οι αρμόδιοι εκεί, ότι δόξα τω Θεώ.
1: Ναι, και αυτή δεν ικανοποιεί μόνο την Καρδίτσα, είδες.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς, ναι, έτσι είναι. Εξαρτώμαστε όλοι. Και τον αχελό έτσι τον κοιτάμε, βάζουμε το χέρι και τον κοιτάμε μακριά, και την εκτροπή του, οπότε κάνουμε το σταυρό μας για αυτές τις περιπτώσεις.
1: Λοιπόν, Ελένη, τώρα τι να σου πω σήμερα.
0: Επειδή έλεγα για τον ΟΠΚΠΕ. Επειδή έλεγε για τον ΟΠΚΠΕ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πες μου λίγο τι γίνεται. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο κύριος Κόκαλης.
0: Ο κύριος Κόκαλης.
1: Τώρα που θα πάει με το κτηνοτρόφο
0: ναι.
1: 12 η ώρα στο διοικητικό πρωτοδικείο
0: για,
1: να κάνει
0: για
1: αυτή
0: πες
1: την
0: μας
1: αγωγή.
0: Λιγάκι.
1: Τώρα δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Απλά
0: ναι.
1: εγώ σήμερα μίλησα με μέλος του Συλλόγου των Κτηνοτρόφων και λέω: συγγνώμη, ρε παιδιά, εσείς δηλαδή είστε όλοι εντάξει, ικανοποιημένοι. Πώς πάει μόνο ένας να κάνει η αγωγή? Και λέει: όλοι θα το κάνουμε, αλλά ξέρετε, μου λέει κυρία Μανώλη, δεν έχουμε όλοι τα χρήματα να μπορούμε
0: ναι.
1: να αντιμετωπίσουμε.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: σκέφτομαι μήπως όλο αυτό, επειδή είναι και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Κόκαλης, υπάρχει και κάτι άλλο πέρα από το να είναι δικηγόρος του συγκεκριμένου κτηνοτρόφου. Δεν το ξέρω, αλλά
0: ναι.
1: ίσως έχει. Δεν ξέρω πόση σημασία μπορεί να έχει. Οι άνθρωποι όμως δεν είναι ικανοποιημένοι, διότι εντάξει, κάποιοι δεν έχουν πάρει ούτε αυτά τα οποία, για τα οποία δεσμεύτηκε η πολιτεία. Αυτό, και περιμένουν ακόμα αποζημιώσεις. Και δεν έχει στήσει ούτε ένας, τουλάχιστον έτσι μου είπε η κυρία Διβάνη.
0: Όχι, όχι,
1: Διβάνη,
0: ούτε ένας. Δεν
1: ούτε
0: επιτρέπεται,
1: ένας,
0: Ελένη.
1: Δεν έχει στήσει, ναι, αλλά έχουν περάσει μήνες, σου λέει. Αν περάσει σε όλη τη χώρα, να περάσουν οι μήνες. Ή στην περιοχή. Ορίστε.
0: Ναι, ένα ερώτημα που εγώ τουλάχιστον όσες φορές το έθεσα, ήταν σε όλη τη χώρα.
1: Ναι, ακριβώς, και επειδή είναι σε όλη τη χώρα.
0: Δεν μπορείς να περιμένεις.
1: Είναι τρομακτικό αυτό.
0: Ακριβώς είναι τρομακτικό.
1: Οι περισσότεροι από αυτούς φεύγουν. Εννοώ δηλαδή εγκαταλείπουν το επάγγελμα. Και αν είναι νέοι,
0: είναι.
1: Ξέρω εγώ, φεύγουν και κάνουν κάτι άλλο. Τώρα βλέπω εδώ ο Περιφερειάρχης ζητά να δοθεί η δυνατότητα να μετακινούν τα κοπάδια τους στους καλοκαιρινούς
0: ναι, ναι, ναι.
1: σκοτόπους.
0: Ξεσηκώθηκαν οι κτηνοτρόφοι. Δεν θα ζήσουν τα ζώα στον κάμπο με τέτοιες θερμοκρασίες,
1: ναι,
0: Ελένη, το καλοκαίρι.
1: Πώς να ζήσουν, λογικό.
0: Και μπορεί να γίνει οργανωμένα και κάτω από όλες τις συνθήκες που προβλέπονται, για να μην υπάρχει μόλυνση στη συνέχεια, αν υπάρχει κάποιο ζώο που είναι άρρωστο μεταξύ αυτών που θα μετακινηθούν. Πρέπει να βρεθεί λύση. Είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Δηλαδή, ό,τι κοπάδια έχουν μείνει που γλίτουσαν από την ευλογιά θα ψοφήσουν από τις υψηλές θερμοκρασίες.
1: Δεν Μάλιστα. ξέρω τι θα γίνει με αυτό. Υποθέτω ότι θα προσπαθήσουν να βρουν μια λύση. Δεν ξέρω.
0: Ναι, ναι, ναι. Με απολυμάνσεις και τα λοιπά μπορεί να γίνουν.
1: Λιμνάζουν όλες οι λύσεις. Δεν ξέρω για ποιο λόγο λιμνάζουν.
0: Ναι.
1: Πού πάνε αυτά τα χρήματα, υπάρχουν, δεν υπάρχουν. Κρίνεται ότι πρέπει να πάνε κάπου.
0: Λοιπόν, ένας κτηνοτρόφος είναι αυτός που προσφεύγει, έτσι.
1: Ναι, ένας.
0: Ένας είναι.
1: Και μάλιστα η ειδοποίηση για το τι θα γίνει σήμερα μας ήρθε από το γραφείο του κυρίου Κόκαλη. Θέλω να πω, χθες το μάθαμε
0: ναι.
1: με αυτόν τον τρόπο. Ήρθε ένα δελτίο τύπου που έλεγε έτσι και έτσι και παρακαλούμε για την.
0: Ναι, αλλά υπέγραφε ως δικηγόρος και όχι ως.
1: Δικηγόρος και βουλευτής.
0: Καλά, ναι.
1: Λάρισα.
0: Ναι. Ωραία.
1: Εννοείται ότι υποθέτω ότι πηγαίνει μαζί του ως δικηγόρος. Εντάξει.
0: Ναι, εννοείται. Εννοείται. Δεν το συνοδεύει με την ιδιότητα του βουλευτή στην προκειμένη περίπτωση. Ναι. Οπότε και οι άλλοι κτηνοτρόφοι νομίζω θα ξεκινήσουν σιγά-σιγά, δειλά-δειλά.
1: Αρκεί να έχουν να μπορούν
0: ενδεχομένως
1: να το
0: οργανωμένα.
1: Ναι,
0: ενδεχομένως
1: γιατί είναι
0: και οργανωμένα.
1: Είναι ένα θέμα το οικονομικό. Το αντιλαμβάνομαι αυτό που μου λένε. Εδώ δεν μπορούμε να ζήσουμε. Ψάχνουμε το μεροκάματο.
0: Πού τα βάζεις με τα θηρία. Τα βάζεις με τα θηρία, Ελένη.
1: Πώς θα τα βάζεις.
0: Εντάξει.
1: Αυτό εντάξει, είναι ένα θέμα. Αυτό είναι ένα από τα βασικά. Να σου πω ακόμη ότι πρέπει και λογικά θα περιμένουμε να μας το πει αυτό ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου που τον έχουμε αργότερα, ότι διαφαίνεται να υπάρχει λύση με το θέμα των παιδοψυχιάτρων στο νοσοκομείο και στο κέντρο ψυχικής υγείας που είναι δημόσιες δομές, έτσι, και λείπουν. Και χθες είχε κάνει αυτή την ανακοίνωση ο Ιατρικός Σύλλογος. Δεν ξέρω, θα δούμε. Να δούμε λίγο τι γίνεται με την κρουαζιέρα. Είναι περίοδος που έρχεται μέρα παραμέρα ή κάθε μέρα έρχεται ένα κρουαζιερόπλοιο. Πώς πάμε και τα λοιπά, πώς οργανωνόμαστε. Γιατί εντάξει, αυτά ήταν γνωστά. Απλά είναι η περίοδος που τώρα έρχονται.
0: Είναι σε εξέλιξη και η Δίκη Μάγκου στην Καρδίτσα.
1: Είναι
0: εκεί
1: στην
0: είναι
1: Καρδίτσα,
0: η
1: βέβαια,
0: Δώρα η Μήτρα. Είχαμε χθες και προχθές και την υπόθεση με τη Δίκη των Τεμπών. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και την ελπίδα να μας πει τι αποκομίσαμε από αυτές τις δύο μέρες της
1: δίκης. Και απλά να σου πω ότι έχουμε μια διαμαρτυρία από πυροσβέστες, δηλαδή σε συνδικαλιστικό επίπεδο, γιατί τώρα από το νομό μας μεταθέτουν 20 και τους πηγαίνουν στα νησιά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στην ουσία δεν ενισχύουν τα νησιά.
0: Μοιράζουν το προσωπικό στην ουσία.
1: Μοιράζουν το προσωπικό.
0: Μοιράζουν το προσωπικό. Και αποδυναμώνεται ο Βόλος.
1: Γιατί ίσως εκτιμούν ότι εκεί είναι πιο επικίνδυνα τα πράγματα για να φτάσει κάποιος γρήγορα.
0: Ναι, υπάρχει λογική πίσω από αυτό.
1: Υπάρχει ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας για αυτό το θέμα, ότι στην ουσία πρέπει να γίνουν προσλήψεις, όχι να αποδυναμώνει τις υπηρεσίες, ας πούμε.
0: Και οι συνταξιούχοι μας. Έχουν πανθεσσαλική συγκέντρωση σήμερα στα Τρίκαλα, αλλά είναι ο Αλέξανδρος Ζαούτσος εκεί, οπότε θα τα πούμε στη συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, έτσι δεν ξέρω, τα όργανα ζαλίστηκαν. Μαζί ζαλίστηκαμε κι εμείς. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Ελπίδα, καλημέρα. Έτσι, για να μας πεις λιγάκι τις δύο μέρες, την Τρίτη και Τετάρτη, για τη δίκη των Τεμπών. Τρίτη-Τετάρτη. Τώρα συνεχίζεται την άλλη Τρίτη. Καλημέρα.
1: Ναι, Τρίτη-Τετάρτη. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ναι, μπερδεύω λίγο τις μέρες, γι' αυτό το έλεγα έτσι με επιφύλαξη. Λέω, θυμάμαι σωστά.
1: Σωστά θυμάσαι. Τρίτη-Τετάρτη για όλο τον Ιούνιο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε αυτές τις. Να πούμε πρώτα για τις συνεδριάσεις και μετά.
0: Ναι, ναι.
1: Για τον ορισμό των υπολείπων συνεδριάσεων. Σε αυτές τις συνεδριάσεις είχαμε την πρόταση της εισαγγελέως για το ποιοι θα παρίστανται να υποστηρίζουν την κατηγορία από όλους όσοι δήλωσαν και ποιοι όχι. Να θυμίσω ότι η εισαγγελέας πρότεινε ότι μπορούν, νομικά εννοώ ποιοι μπορούν και ποιοι όχι.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι θα υποστηρίζουν την κατηγορία συγγενείς, γονείς και επιζώντες φυσικά. Ότι θα οι δικηγορικοί σύλλογοι, και αυτό ήταν το σημαντικό, μπορούν να υποστηρίξουν την κατηγορία, διότι εκ του νόμου προκύπτει ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα μείζον κοινωνικό ζήτημα. Δεν απορρίπτεται το ελληνικό δημόσιο, διότι στηρίχθηκε στο σκεπτικό εισαγγελέας ότι δεν υπέστη επί της ουσίας υλική ζημιά, γιατί αυτό επικαλέστηκε το ελληνικό δημόσιο, την υλική ζημιά. Δεν υπέστη λοιπόν υλική ζημιά, καθώς δεν ανήκει σε αυτό το τροχαίο υλικό, τα τρένα εννοώ που συγκρούστηκαν, αλλά στον ΟΣΕ, και πρότεινε μάλλον να απορριφθεί και η υποστήριξη κατηγορίας από την πλευρά του Σωματείου των Μηχανοδηγών. Λοιπόν, τοποθετήθηκαν τώρα οι δικηγόροι των συγγενών των θυμάτων, δηλαδή της πολιτικής αγωγής, επί της εισαγγελικής πρότασης. Χτες ανέβηκαν οι τόνοι, διότι τοποθετήθηκε το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή η δικηγόρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σε σχέση με την εισαγγελική πρόταση. Είπε λοιπόν ότι θα περίμενε ότι δήλωσε υποστήριξη της κατηγορίας για τους τέσσερις του ΟΣΕ, δηλαδή τους τρεις σταθμάρχες και τον προϊστάμενο διοίκησης, διότι αυτοί ανήκουν στο στενό πυρήνα του εγκλήματος. Αυτό είπε η δικηγόρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Να θυμίσω ότι υπήρξαν αντιδράσεις μόνο για τους τέσσερις, έτσι, και ότι οι περισσότεροι είπανε, οι δικηγόροι των συγγενών, ότι το δημόσιο είναι αυτό που έχει κυρίαρχα ευθύνη για το δυστύχημα, υπό την έννοια ότι δεν υπήρχαν τα συστήματα ασφαλείας.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, ανέβηκαν οι τόνοι λοιπόν όταν τοποθετήθηκε χθες το δημόσιο, η δικηγόρος δηλαδή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εξηγώντας ότι αυτό που έκαναν ήταν να δηλώσουν υποστήριξη κατηγορίας μόνο για τους τέσσερις, διότι αυτοί είναι στον κύριο πυρήνα του εγκλήματος. Εγκλήματο το χαρακτήρισαν, νομικά έγκλημα βέβαια είναι. Και τώρα έχουν ολοκληρώσει τις τοποθετήσεις τους οι δικηγόροι των συγγενών, και την επόμενη φορά στην άλλη συνεδρίαση θα τοποθετηθούν οι συνήγοροι περάσπισης των κατηγορουμένων. Εντάσεις εντός της αίθουσας δεν έχουμε.
0: Αλλά?
1: Δηλαδή οι γονείς ούτε εκτός, όχι, όχι, ναι. Επισημένο. Οι γονείς και οι συγγενείς, υπάρχουν αρκετοί που έρχονται σε κάθε συνεδρία και παρακολουθούν, και μάλιστα από την περασμένη Τρίτη έχουμε και κοινό εντός της αίθουσας.
0: Μπράβο. Οι κατηγορούμενοι έρχονται?
1: Οι κατηγορούμενοι τώρα είναι μια άλλη κατηγορία αυτή. Οι κατηγορούμενοι όχι, δεν έρχονται.
0: Δεν έρχονται.
1: Δηλαδή την Τρίτη ήταν τρεις παρόντες από τους 36 συνολικά, την Τετάρτη τέσσερις παρόντες από τους 36 συνολικά. Και φτύχθηκε αυτό από την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία το χαρακτήρισε ακραία προσβλητικό και ύψιστη ύβρη το να μην έρχονται οι κατηγορούμενοι. Ζήτησε από την έδρα να διατάξει την υποχρεωτική παρουσία των κατηγορουμένων. Δεν έχει γίνει μέχρι τώρα.
0: Αναρωτιέμαι πότε θα τους δούμε όλους μαζί. Αναρωτιέμαι.
1: Να,
0: σίγουρα τελειώνοντας η δίκη. Δεν ξέρω.
1: Στην απολογία, καλά, ασφαλώς. Στην απολογία εκ των πραγμάτων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στην απολογία εκ των πραγμάτων. Να πω ότι έχουν οριστεί οι συνεδριάσεις και για τον Ιούλιο. Δηλαδή τον Ιούνιο θα έχουμε κάθε εβδομάδα Τρίτη, Τετάρτη μέχρι και 1η Ιουλίου.
0: Τρίτη, Τετάρτη. Θα εξακολουθήσει δηλαδή το ίδιο πρόγραμμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Μέχρι και 1η Ιουλίου είναι η τελευταία που είχε οριστεί την προηγούμενη φορά. Τώρα ανακοινώθηκαν οι συνεδριάσεις του Ιουλίου, όπου τις δύο πρώτες εβδομάδες θα έχουμε τρεις φορές τη εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
0: Από τις πότε θα γίνει αυτό, πες μου σε παρακαλώ, δεν σε άκουσα. Από πότε θα γίνει Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη?
1: Όχι Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη.
0: Α.
1: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
0: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Ωραία.
1: Τον
0: από
1: Ιούλιο
0: πότε
1: θα είναι
0: Ιούλιο.
1: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
0: Πω, ναι.
1: Για τις δύο πρώτες εβδομάδες.
0: Mm-hmm.
1: Και τις δύο επόμενες εβδομάδες θα είναι Δευτέρα, Τρίτη. Δηλαδή όλο τον Ιούλιο και τις δύο πρώτες εβδομάδες θα έχουμε τρεις συνεδριάσεις τη εβδομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τις δύο τελευταίες εβδομάδες θα έχουμε δύο
0: τρεις
1: συνεδριάσεις.
0: Τρεις και τρεις,
1: 28...
0: έξι και τέσσερις, δέκα. Δέκα συνολικά ημέρες.
1: 28 Ιουλίου είναι η τελευταία συνεδρίαση. Μετά πάμε από Σεπτέμβριο.
0: Ωραία. Ελπίδα.
1: Ο πρώτος μάρτυρας.
0: Ναι.
1: Ας κάνουμε μια έτσι εκτίμηση.
0: Για πες.
1: Μετά τον Οκτώβριο.
0: Μετά τον Οκτώβριο.
1: Μάρτυρας. Ναι. Ναι, γιατί μετά θα προκύψουν ενστάσεις. Δηλαδή, σκέψου ότι ακόμα δεν έχουν τελειώσει. Οι δικηγόροι να τοποθετούνται για την πρόταση της εισαγγελέως.
0: Ναι,
1: μετά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα πρέπει να αποφασίσει το δικαστήριο τελικά,
0: ναι,
1: για το ποιες παραστάσεις υποστήριξης κατηγορίας θα κάνει δεκτές και ποιες όχι. Μετά θα ξεκινήσουν οι ενστάσεις και από τις δύο πλευρές. 36 να θυμίσω οι κατηγορούμενοι.
0: Βέβαια.
1: 36 και οι δικηγόροι. Από δύο είναι οι δικηγόροι, αλλά εν πάση περιπτώσει ας πούμε 36. Και είναι 200 όσοι δήλωσαν υποστήριξη της κατηγορίας, 200 από την πλευρά των συγγενών, των γονιών και των επιζώντων.
0: Λοιπόν, εγώ μένω σε αυτό που είπες. Πρώτος μάρτυρας κατά τον Οκτώβρη, τέλη Σεπτέμβρη, τώρα πάνω κάτω.
1: Όχι, τέλος Σεπτέμβρη. Φοβάμαι να μην είμαι και αισιόδοξη, εν πάση περιπτώσει.
0: Α, ναι.
1: Ας το πούμε, ναι.
0: Ωραία. Ελπίδα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια.

0: Από τη μία δίκη να φύγουμε, να πάμε στην άλλη, να πάμε στην Καρδίτσα, εκεί όπου βρίσκεται η Δώρα η Μήτρα, και έχει να κάνει με την υπόθεση του βασανισμού του Μάγκου πριν από χρόνια. 6 αστυνομικοί κάθονται στο εδόλιο και κατηγορούνται για τα βασανιστήρια σε βάρος του Βασίλη Μάγκου το 2020 στο Βόλο. Δώρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Να πω ότι πριν από λίγο ξεκίνησε η δικάσιμος, διότι καθυστέρησε ένας εκ των συνηγόρων. Ξεκίνησε με μια ανακοίνωση από την έδρα του δικαστηρίου ότι όποιος φωνάξει, αντιδράσει, θα υποστεί ποινές τάξης. Είπε η πρόεδρος της έδρας ότι δεν μπορεί να συνεχίζει να δικάζει με φωνές, χρειάζεται ηρεμία. Θα περνάει έξω λοιπόν όποιος μιλάει, θα αποβάλλεται, και αν θα συνεχίζει αυτή την συμπεριφορά, τότε θα επιβάλλονται ποινές τάξεις. Να πω τώρα ότι έχει σηκωθεί η μητέρα του Βασίλειου Μάγκου, αν και έχει τελειώσει την κατάθεσή της, διότι στην προηγούμενη δικάσιμο υπήρξε, όπως κατήγγειλε ο Γιάννης Μάγκος, μια λαθροχειρία από πλευράς ενός συνηγόρου, ο οποίος την ρωτούσε αν είδε τον Βασίλειο Μάγκο μετά
0: το γιο της,
1: ημέρα,
0: δηλαδή.
1: Το γιο της, ναι. Μετά την ημέρα που χτυπήθηκε, και εκείνη απάντησε και βέβαια τον είδα, και επέμενε ο συνήγορος υπεράσπισης κουνώντας ένα χαρτί. Δεν είστε η κυρία Μουρτζοπούλου, ορίστε, έχω την κατάθεσή σας από την ΕΔΕ. Έγινε τις προηγούμενες μέρες και χθες φιλοξενήσαμε τον κύριο Γιάννη Μάγκο, ο οποίος έκανε λόγο για παραπλάνηση του δικαστηρίου, αλλά ο συνήγορος πριν από λίγο είπε ότι έκανε λάθος, ότι δεν θέλει να υπάρχουν σφαλμένες εντυπώσεις, ότι όντως το έγγραφο αυτό δεν ήταν η κατάθεση της μητέρας της κυρίας Μουτζοπούλου, του Βασίλη Μάγκου, και ότι η κατάθεση ανήκει σε άλλη μάρτυρα. Μάλιστα. Γιατί δεν είχε κανένα λόγο παραπλάνησης. Αυτά έχουν συμβεί μέχρι στιγμής. Τώρα περιμένουμε να ξεκινήσει η κατάθεση μαρτύρων και θα δούμε πώς θα κυλήσει στην πορεία.
0: Δώρα, πώς το βλέπεις, πόσες συνεδριάσεις μπορεί να χρειαζόμαστε ακόμη? Είμαστε στο τελευταίο στάδιο?
1: Όχι, δεν είμαστε στο τελευταίο στάδιο. Οι μόνες καταθέσεις που έγιναν είναι του πατέρα και της μητέρας.
0: Είναι υπεράσπισης η... Όχι, είναι κατηγορίας η καταθέση.
1: Ναι, κατηγορίας. Ναι. Μόνο αυτές οι δύο καταθέσεις έχουν γίνει. Ναι. Να πω ότι είχαν δικαίωμα οι συνήγοροι υπεράσπισης να κάνουν σχολιασμό αυτών των δύο καταθέσεων, αλλά δήλωσαν όλοι ότι δεν θα προβούν σε σχολιασμό των
0: απέναντι σε δύο γονείς που έχασαν το παιδί τους, φυσικά. Μάλιστα. Εντάξει, Δώρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Σε αφήνουμε να συνεχίσεις να παρακολουθείς την υπόθεση, και οτιδήποτε προκύψει, τα λέμε και πάλι.

0: Για να πάμε στην Ελένη τη Μανώλη. Ελένη, έχεις μαζί σου τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου για αυτό το θέμα που μας έλεγες.
1: Ναι, στην και γι' αυτό, αλλά ίσως μας έχει και άλλα νέα, γιατί σήμερα συνεδρίαζε και το Διοικητικό Συμβούλιο του Αχιλοπούλου, του νοσοκομείου, που είναι μέλος βέβαια ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου εκάστοτε. Ναι. Λοιπόν, κύριε Βενέτη, καλή σας μέρα. Τι κάνετε?
2: Καλημέρα κυρία Μανώλη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Είμαι καλά.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να είστε κάπως χαρούμενος, γιατί είχατε κάποια νέα αναφορικά με την έλλειψη παιδοψυχιάτρων, τόσο στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου, όσο και στο κέντρο ψυχικής υγείας, που είναι οι δημόσιες δομές.
2: Ναι, έχετε δίκιο. Οι δύο παιδοψυχίατροι μάλλον θα ξεπεράσουν τα γραφειοκρατικά, συγγνώμη, κολλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν από την μη αποδοχή πιστοποιητικών για την εκπλήρωση της θητείας υπαίθρου του γνωστού μας αγροτικού, που είχαν ληφθεί από το νοσοκομείο. Μια δημόσια δηλαδή δομή. Όταν ένας γιατρός εκπληρώνει τη θητεία υπαίθρου, μέχρι το 2013 έπαιρνε τη βεβαίωση από το οικείο νοσοκομείο. Δηλαδή αν κάποιος έκανε ένα αγροτικό ιατρείο στο νομό Μαγνησίας, έπαιρνε τη βεβαίωση από το οικείο νοσοκομείο. Από το 2013 και μετά άλλαξε αυτός ο νόμος και η βεβαίωση εκδιδόταν από την οικία ΥΠΕ.
1: Ναι.
2: Αυτό η υπηρεσία έκανε δεκτά μεν τα πιστοποιητικά τα οποία προσκόμισαν οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονταν για τη θέση, αλλά μετά έκρινε ότι δεν είχαν την σωστή εκδίδουσα αρχή. Ένα τελείως γραφειοκρατικό θέμα, ένα θέμα που θα έπρεπε αυτό το πιστοποιητικό καν να μην ζητιέται, να το ελέγχει εσωτερικά η υπηρεσία αν υπάρχει, και ούτε να υπάρχει και κάποια έτσι έστω υπόνοια γνησιότητας. Παρ' όλα αυτά η γραφειοκρατία στην Ελλάδα ακόμα δυστυχώς υπάρχει και σε μεγάλο βαθμό θα έλεγα. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι και εμείς συμβάλαμε με τις ενέργειές μας, με τις ανακοινώσεις μας και με τις δηλώσεις μας, το να φαίνεται ότι παρακάμπτεται, και άμεσα οι δύο παιδοψυχίατροι που επικοινώνησαν μαζί μου ότι μάλλον λύθηκε το θέμα τους, θα αναλάβουν θέση, μια θέση ιδιαίτερα κρίσιμη για το νομό μας. Η παιδοψυχιατρική είναι μια ειδικότητα σε έλλειψη στην Ελλάδα, και το να πήγαινε η θέση άγωνη και να ξαναπροκυρήσει τον διαγωνισμό, ξέρετε πόσο αποβόρθηκε αυτές οι διαδικασίες, θα μας πήγαιναν πίσω τουλάχιστον 6 μήνες. Είμαι αισιόδοξος ότι άμεσα θα πληρωθούν αυτές οι θέσεις και έτσι θα ανακουφιστεί η παιδοψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου και το κέντρο ψυχικής υγείας με τους δύο παιδοψυχιάτρους που θα έρθουν.
1: Που θα έρθουν, ωραία, ωραία. Λοιπόν, τι άλλα νέα καλά βγαίνουν? Καλά, κακά, δεν ξέρω.
2: Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι με τη δωρεά της αείμνησης της Κοστούλα, που είναι ιδιαίτερα σημαντική, που υπάρχει και ένας κίνδυνος για γραφειοκρατικές πάλι διαδικασίες και συνέχεια απαιτήσεις εγγράφων εκ μέρους των τραπεζών, ακόμα και να χαθεί αυτή η δωρεά προς το νοσοκομείο, που αυτό είναι και μια προσβολή στη μνήμη της αείμνησης της Κοστούλα, που είχε αυτή την αλτρουιστική διάθεση να προσφέρει σε όλους τους πολίτες της Μαγνησίας και όχι μόνο. Γιατί είναι μια πάρα πολύ σημαντική δωρεά που αφορά κυρίως την καρδιολογική κλινική, αλλά ευρύτερα το νοσοκομείο της περιοχής μας.
1: Να πούμε όμως σε τι αφορά αυτή η δωρεά και ποια είναι η κυρία αυτή.
2: Ναι,
1: ποια ήταν μάλλον, ναι.
2: Ναι, αείμνηστη πλέον. Πού θα πρέπει να τη μνημονεύουμε, γιατί είναι μια πράξη πραγματικά φιλανθρωπίας. Έκανε μια πάρα πολύ μεγάλη δωρεά. Το ακριβές ύψος της δεν το γνωρίζω, να σας πω την αλήθεια. Γιατί είμαι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το τελευταίο διάστημα. Το ακριβές ύψος της δεν το γνωρίζω και τις προϋποθέσεις δωρεάς. Αλλά είναι μια πάρα πολύ σημαντική δωρεά, η οποία ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο. Ναι. Το ακριβές ποσό δεν το γνωρίζω. Το νοσοκομείο του Βόλου, να σας πω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη περιουσία, η οποία δυστυχώς δεν είναι καταγεγραμμένη επακριβώς και δεν αξιοποιείται στο βαθμό που θα έπρεπε, με αποτέλεσμα το νοσοκομείο να στερείται εξόδων. Εγώ έχω τονίσει πολλές φορές ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά και ίσως το ΕΣΥ να μεταρρυθμιστεί και τα κατατόπους νοσοκομεία να γίνουν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου στα πρότυπα του Παπαγεωργίου, του Ωνασίου, ώστε να μπορούν να αξιοποιούν δωρεές και να αναπτύσσουν αυτόνομα τμήματα με ίδια έτσι, έξοδα.
1: Τώρα τι πρόβλημα υπάρχει, δεν έχω καταλάβει με αυτή τη δωρεά Κοστούλα. Είναι η 80χρονη τότε που έφυγε το 24 η Δέσποινα Κοστούλα, από τη Σούρπη, που άφησε ας πούμε και χρήματα, άφησε και ελοπερίβολα και καταθέσεις και τραπεζική θηρίδα κτλ. Το πρόβλημα ποιο είναι αυτή τη στιγμή, αφού έγινε η αποδοχή και μάλιστα είχε εκδώσει ο διοικητής, ο νέος αυτός, ο κύριος Μαζαράκης, και ευχαριστήριο. Αυτό βρήκα εγώ δηλαδή ψάχνοντας τώρα στα γρήγορα.
2: Υπάρχουν κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες εκ μέρους των τραπεζών, οι οποίες ζητούν όλο ένα και περισσότερα έγγραφα πέραν του νόμου, σύμφωνα με τον εσωτερικό τους κανονισμό, και φαίνεται μια κογιεθυργία ίσως για... Τώρα τι να πω, να είναι υπάρχει δόλος είναι ένα θέμα, και αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχει δόλος, αλλά θα πρέπει να ξεκολλήσουμε από κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες ή να υπάρχει μια πρόβλεψη για την επιτάχυνσή τους. Γιατί είναι κρίμα μια τόσο μεγάλη δωρεά, η οποία θα δώσει μεγάλη βοήθεια, το τονίζω αυτό, στην υγεία του νομού, να μην αξιοποιείται το ταχύτερο δυνατό.
1: Ναι. Ναι, να μην μπορείς να κινηθείς, να έχει περιέλθει ήδη. Άρα δεν έχει περιέλθει ακόμη ή τουλάχιστον...
2: Όχι, δεν έχει
1: καθόλου.
2: Περιέλθει. Βέβαια,
1: μάλιστα,
2: αυτό το θέμα το γνωρίζει πολύ καλά ο διοικητής,
1: ναι,
2: ο οποίος ασχολείται, πιστεύω, με ζήλο σε αυτό το θέμα. Έχει κάνει και επισκέψεις στην τράπεζα και σήμερα το έθεσε. Και φυσικά την χάνει τη συμπαράσταση όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί είναι κρίμα ακόμα και καθυστέρηση να υπάρχει στην αξιοποίηση και στην, μάλλον στην αποδοχή αρχικά και μετά στην αξιοποίηση της δωρεάς. Σας λέω, είναι και μια προσβολή στη μνήμη της, τη μνήμη ενός ανθρώπου που είχε τόσο καλή διάθεση απέναντι στους συνανθρώπους της.
1: Ναι, ακριβώς. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βενέτη. Καλή σας μέρα.
2: Κυρία Μανώλη, καλή σας μέρα.

Λοιπόν, πλησιάζει 11 η ώρα. Είμαστε πάντα εδώ με το Θεσσαλικό Περισκόπιο. ΕΡΤ Λάρισας, ΕΡΤ Βόλου, φίλες και φίλοι, σήμερα 5η, 4 του Ιούνιου. Θα συνδεθούμε για πολύ λίγο με το ΕΡΤ News Radio για ένα πολύ σύντομο δελτίο ειδήσεων από την Εθνική και Διεθνή Επικαιρότητα. Και επανερχόμαστε εδώ στην τοπική επικαιρότητα. Θα πάμε μέχρι τα Τρίκαλα πρώτα απ' όλα, να δούμε τι γίνεται με τη συγκέντρωση των συνταξιούχων που είναι σε εξέλιξη. Αλλά και άλλα θέματα που μας αφορούν.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ενέργεια, ασφάλεια και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σόφια και το Μαυροβούνιο. Αυτή την ώρα συναντάται με τον ομόλογο του της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ. Θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Τίβατ του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της χώρας, παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν τη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στις σχέσεις με τη γειτονική Βουλγαρία σε μια συγκυρία γεωπολιτικών προκλήσεων για την Ευρώπη και για την ευρύτερη περιοχή. Ο Πρωθυπουργός είναι από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που συναντούν τον κύριο Ράντεφ με τη νέα του ιδιότητα μετά το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης στη Βουλγαρία. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Λάρισας στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτης και εκβιάσεων. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός ατόμου. Εύσημα αλλά και συστάσεις στη χώρα μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της χώρας. Παράλληλα, ωστόσο, επισημαίνει διαρθρωτικές αδυναμίες σε αρκετά μέτωπα της οικονομίας, από τη φορολογία και τις ενεργειακές επιδοτήσεις έως το στεγαστικό πρόβλημα, επισημένοντας ότι οι τιμές κατοικιών και τα ενίκια αυξάνονται με έντονο ρυθμό τα τελευταία χρόνια. Νέο μεγάλης κλίμακας στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτησε εφαρμογή η κυβέρνηση, που επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Για το πρόγραμμα Ανακαινίζω μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Σκοπός είναι, διευκρίνησε, να διατεθούν ξανά στην αγορά κλειστά διαμερίσματα για τρία χρόνια. Όπως είπε, το πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα, εξοικονομώ, γιατί προβλέπει ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Στόχος μας είναι να καλύψουμε 20.000 ανακαινήσεις διαμερισμάτων, τόνισε. Η επιχορήγηση σε ιδιοκτήτες ακινήτων φτάνει μέχρι 36.000 ευρώ, ενώ καλύπτεται έως και το 95% της δαπάνης των ανακαινήσεων και των ενεργειακών παρεμβάσεων, σημείωσε ο κύριος Ατσαλάκης. Τα εισοδηματικά κριτήρια φτάνουν τις 25.000 ευρώ για άγαμους και τις 35.000 για ζευγάρια, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Αντικρουόμενα μηνύματα Ουάσιγκτον Τεχεράνης εν μέσω κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Παρά την αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου, το Ιράν ανακοίνωσε πως δεν σημειώθηκε απτή πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να τερματιστεί ο πόλεμος. Πιθανή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος είπε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Ο Αμπάς Αραγτσί, μία ημέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Απολογείται σήμερα ο καθομολογιών δολοφόνος της σύζυγου του στην Καλαμάτα. Επιμένει ότι βρισκόταν σε άμυνα, ωστόσο τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με αυτόν τον ισχυρισμό, καθώς δείχνουν ότι η 39χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Τα κατάλληλα μολυσμένα τρόφιμα προκαλούν περίπου 1,5 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως κάθε χρόνο, με τα μικρά παιδιά κάτω των 5 ετών να διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο, σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις που δημοσίευσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός σε μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά. Άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφορέως, 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν 9 λεπτά μετά τις 11, φίλες και φίλοι, Θεσσαλικό Περισκόπιο, και για σήμερα 5η 4 του Ιούνιου. Είμαστε εδώ για να δούμε την επικαιρότητα όλη έτσι όπως εξελίσσεται, και βεβαίως θα πούμε ότι είναι ακόμη σε εξέλιξη η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Λάρισα για την υπόθεση απάτης και εκβιασμών. Έχει υπάρξει μία σύλληψη μέχρι τώρα, περιμένουμε νέες ανακοινώσεις από την πλευρά της αστυνομίας. Είχαν γίνει και άλλες συλλήψεις κάπου το Μάρτιο, αν θυμάμαι καλά, στις αρχές Μαρτίου, για την ίδια υπόθεση, με εκβιασμούς, με απάτες, με λύρες που ξεγελούσαν κόσμο, διάφοροι, πολλά και διάφορα κάνανε. Λοιπόν, στα Τρίκαλα ωστόσο, εδώ και αρκετή ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η συγκέντρωση διαμαρτυρίας των συνταξιούχων, των Θεσσαλών συνταξιούχων. Εκεί έχουν βρεθεί όλοι τους, ζητούν να επιστρέψει η 13η και η 14η σύνταξη, να επιστραφούν περικοπές που έχουν γίνει στις συντάξεις τους από την προσωπική διαφορά, αλλά και άλλα πολλά προβλήματα που καίνε αυτούς τους ανθρώπους, τους απόμαχους της εργασίας και όχι της ζωής, γιατί έχουν ζωή οι άνθρωποι μπροστά τους. Ο Αλέξανδρος Ζαούτσος είναι εκεί και παρακολουθεί την συγκέντρωση. Αλέξανδρε, καλή σου ημέρα.
1: Καλή σου ημέρα, Κωνσταντίνα. Καλημέρα στους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες σε όλη την Θεσσαλία. Αύξηση συντάξεων, επιστροφή των δώρων, επιστροφή των κλεμμένων. Είναι τα τρία συνθήματα τα οποία είναι γραμμένα στο κεντρικό πανό του βήματος εδώ στην πλατεία Μαλωνίδα Φεραίου, όπου είναι σε εξέλιξη. Αυτή την ώρα ξεκίνησε πριν από 25 περίπου λεπτά η πανθεσσαλική κινητοποίηση των συνταξιουχικών σωματείων. Θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι δίνεται το παρόν από πολλούς συνταξιούχους από όλη την Θεσσαλία και εκτός από πολλών συνταξιουχικών οργανώσεων. Και βεβαίως ένα από τα μηνύματα που συγκρατήσαμε από τους συμμιλητές, εξακολουθούν να ανεβαίνουν στο βήμα εκπρόσωποι των συνταξιουχικών σωματείων, είναι ότι δεν μπορούμε άλλο να ζούμε στην φτώχεια. Νομίζω ότι αυτό λέει πολλά για το κλάδο των συνταξιούχων. Οι περισσότεροι εξ αυτών έχουν υποστεί πολλές περικοπές τα τελευταία, όχι μόνο χρόνια, αλλά την τελευταία 15 ετία. Δηλαδή από την
0: το 2009 περίπου που ξεκίνησε η κρίση, ακριβώς. Και μετά έχουν υποστεί τέτοιες περικοπές στις συντάξεις τους. Και τώρα σε αυτούς τους ανθρώπους, ξέρεις, στηρίζονται και κάποιοι άλλοι, Αλέξανδρε, το γνωρίζεις καλά, το γνωρίζουν και οι ακροατές, και ιδιαίτερα την περίοδο της κρίσης είδαμε οικογένειες να ξανασμίγουν, να είναι δίπλα δηλαδή στους παππούδες, στους συνταξιούχους τέλος πάντων της οικογένειας, για να μπορούν να επιβιώσουν και να περάσουν αυτά τα δύσκολα χρόνια της κρίσης. Αλλά και ακόμη οι συνταξιούχοι, έστω με αυτή την πενιχρή σύνταξη που παίρνουν αρκετοί, δεν πάβουν να βοηθούν τα εγγόνια τους, δεν πάβουν να βοηθούν τα παιδιά τους. Η διεκδίκηση της 13ης και 14ης σύνταξης νομίζω είναι στην κορυφή, και όλοι υποστηρίζουμε ότι πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν τον 13ο και τον 14ο μισθό, λέμε εμείς,
1: σύνταξη. Και να μην ξεχνάμε, Κωνσταντίνα, ότι είμαστε και σε μια εποχή όπου βεβαίως η ακρίβεια μαστίζει τους πάντες, φυσικά πλήττει και τους συνταξιούχους, και τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις. Οπότε νομίζω ότι είναι αυτονόητο αυτό το αίτημα, το οποίο είναι διαχρονικό για του συνταξιούχους.
0: Για μας είναι, ίσως για κάποιους άλλους δεν είναι αυτονόητο.
1: Και θα πρέπει να πούμε ότι αυτά που τέθηκαν επίσης είναι και η κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης, η ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στην κύρια σύνταξη, και αναφέρθηκε μάλιστα από τον κύριο Γιάννη Κοκόρα, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των συνταξιούχων του Δημοσίου σε επίπεδο νομού Τρικάλων, ότι οι απώλειες που έχει υποστεί ο συνταξιούχος τα τελευταία 9 χρόνια είναι της τάξης του 38%. Αν υπολογίσουμε βεβαίως και το.
0: Και τις αυξήσεις. Ναι, τις αυξήσεις εννοώ στα προϊόντα όλα.
1: Βεβαίως. Ναι. Δεν μας αρκεί το επίδομα των 300 ευρώ, το οποίο αυξήθηκε από 250 που είχε δει πέρυσι και αναμένεται να καταβληθεί στο τέλος του έτους. Είναι οι επίσημες ανακοινώσεις από την κυβέρνηση σχετικά με το ποσό που θα λάβουν στο τέλος της φετινής χρονιάς. Και βεβαίως τέθηκαν και τα ζητήματα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, γιατί πλέον υπάρχουν πάρα πολλά φάρμακα τα οποία δεν συνταχογραφούνται, τα πληρώνουν από την τσέπη τους συνταξιούχοι, και βεβαίως το ποσοστό συμμετοχής τους στα φάρμακα, την πληρωμή των φαρμάκων.
0: Στις εξετάσεις που κάνουν αίματος και τα λοιπά στα μικροβιολογικά εργαστήρια,
1: είναι ένα δυσβάστακτο κόστος.
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλο το κόστος αυτό.
1: Δυναμική κινητοποίηση, θα πρέπει να πω. Το επόμενο ραντεβού, όπως όλα δείχνουν, θα είναι στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Πάντως, θα πρέπει να πούμε ότι η απόμακρυνση της εργασίας γίνεται παράδειγμα και στους εργαζόμενους. Θα πρέπει να το αναφέρω αυτό. Έχουμε διαδηλώσεις από τον κύριο Παναγιώτη Κουμαζέλη, είναι αναπληρωτής γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Πολιτικών Συνταξιούχων, και από τον κύριο Χρήστο Κολοβό, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Συνταξιούχων του ΟΑΕ, του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών.
0: Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να πάμε να ακούσουμε λιγάκι τους, τα ηχητικά που μας έχει στείλει ο Αλέξανδρος Ζαούτσος από τους δύο συνταξιούχους. Ο κύριος Κολοβός ξεκινά.
2: Το Σωματείο της Θεσσαλίας. Υπάρχει συμμετοχή, είναι καλή η συγκέντρωση. Θα κουβεντιάσουμε για τα προβλήματα, γιατί δυστυχώς η κατάσταση δεν είναι καλή. Δεν μας ικανοποιούν οι δεσμευτικές δεσμεύσεις, δεν υπάρχουν δεσμεύσεις. Η μόνη δέσμευση που έχουμε μέχρι τώρα από την κυβέρνηση είναι ότι σε αυτό το επίδομα που θα δώσουν το τέλος του χρόνου θα προσθέσουν και 50 ευρώ. Δεν αντιμετωπίζεται η κατάσταση ούτε με 50 ευρώ, ούτε με αυτό. Εμείς ζητάμε να μας δώσουν τα δώρα μας, 13η, 14η σύνταξη, για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα. Δεν παλεύεται αλλιώς η κατάσταση. Οι συνάδελφοι είναι θυμωμένοι, είναι αγανακτισμένοι. Η συμμετοχή ακριβώς εδώ, αυτή η συμμετοχή δείχνει ότι ένα μεγάλο κομμάτι των συναδέλφων μας έχει διάθεση να το παλέψουμε το ζήτημα και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες αυτές. Δεν θα μείνουμε εδώ. Ο επόμενος σταθμός είναι η συγκέντρωση που θα κάνουμε, θα δώσουμε πανελλαδικό χαρακτήρα στη Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘ. Θα απαιτήσουμε ουσιαστικά, δηλαδή, να μας ικανοποιήσουν τα ζητήματα. Δεν μας φτάνει δηλαδή η συμπάθειά τους και ότι έχουμε δίκιο. Θέλουμε ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα. Δεν αναστενάζουμε, δεν γίνεται, δεν βγαίνει η κατάσταση, δεν παλεύεται.
0: Να ακούσουμε και τον κύριο Κουμαντζέλη.
3: Σήμερα έχουμε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας εδώ πέρα. Τη συνδυάσαμε και για να τιμήσουμε και τα θύματα που έγινε στο εργοστάσιο της Γιολάντα. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή είναι άλυτα τα προβλήματά μας, επειδή κοφεύει η κυβέρνηση, επειδή μας αντιμετωπίζει με μπεγμό, αναλγησία και αδιαφορία, εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση, μέχρι που να κερδίσουμε όλα όσα χάσαμε, τα οποία κατοχυρώσαμε μέσα από τη δουλειά μας. Ο αγώνας συνεχίζεται, θα είμαστε πάντα στους δρόμους. Γιατί απέδειξε η ιστορία ότι ό,τι πήραμε, το πήραμε. Δεν μας το χάρισε κανένας, παρά το κατακτήσαμε μέσα από αγώνες, χάρη στην παρέμβαση και το ρόλο του συνδικαλιστικού κινήματος. Συνεχίζουμε συνδικαλιστικά, αγωνιστικά.

0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε μια θετική εξέλιξη που υπάρχει σε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι ενός οικισμού και συγκεκριμένα του οικισμού Αλεξανδρινή του Δήμου Αγιάς. Είναι ανάμεσα στον Παλαιό Πυργό και το Στόμιο, για όσους είναι από το νομό της Λάρισας και γνωρίζουν την περιοχή. Αυτός λοιπόν ο οικισμός που μετρά περίπου 300 σπίτια φαίνεται ότι θα αποκτήσουν ρεύμα. Γιατί για εσάς όλους τώρα από τη Θεσσαλία που μας ακούτε, ναι, πράγματι αυτός ο οικισμός που χτίστηκε, βέβαια κάτω από τις συνθήκες που χτίστηκε, δεν είχε ρεύμα. Γινόντουσαν πολλές προσπάθειες όλα αυτά τα χρόνια, αλλά δυστυχώς λύση δεν έχει βρεθεί. Τώρα φαίνεται, και λέω φαίνεται, γιατί δεν είμαι σίγουρη ότι φτάνουμε στο τελευταίο στάδιο, αλλά έχουμε κοντά μας τον κύριο Ευαγγέλη Κρεμαστά, που είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών του Οικισμού Αλεξανδρινής, και θα μας εξηγήσει περισσότερα. Κύριε Κρεμαστά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά, κύριε Κρεμαστά. Ένα πρόβλημα που κρατάει πολλά πολλά χρόνια, έτσι, 4 δεκαετίες.
1: 40, για την ακρίβεια, 41 χρόνια όσο είμαι και εγώ εκεί, που εγώ ίδρυσα τον σύλλογο τότε.
0: Ναι.
1: Και οι προσπάθειές μας εδώ και 40 χρόνια ήταν προς την κατεύθυνση να ηλεκτροδοτηθεί ο οικισμός της Αλεξανδρινής.
0: Μάλιστα.
1: Επιτρέψτε μου να κάνω μια μικρή επισήμανση στον πρόλογο που αναφέρατε. Mm-hmm. Ότι τα σπίτια ξεπερνάνε τα 300.
0: Ξεπερνάνε τα 300. Έτσι. Αυτά τώρα, κύριε Κρεμαστά, έτσι, γιατί γνωρίζουμε λίγος πολύ αυτή την ιστορία, χτίστηκαν παράνομα, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε.
0: Από εκεί και πέρα ακολουθήσατε τις διαδικασίες που σας, που σας είπε το δημόσιο, τα νομιμοποιήσατε, σωστά?
1: Σωστά.
0: Σωστά. Αλλά ηλεκτρικό ρεύμα δεν έχετε πάρει όλα αυτά τα χρόνια.
1: Κοιτάξτε, όπως οι περισσότεροι οικισμοί στην Ελλάδα, έτσι και ο οικισμός της Αλεξανδρινής, θεωρητικά είναι αυθαίρετος.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά με τους δύο νόμους, ο ένας ο 4495 του 1913 έδινε τη δυνατότητα τακτοποίησης των αυθαιρέτων, και ο νόμος 4178 πάλι το 17, ο ίδιος ο νόμος που αναφέρει στην τακτοποίηση των αυθαιρέτων, κάναμε όλη την τακτοποίηση στο...
0: Πληρώσατε στο αυτά που έπρεπε και κάνατε όλα όσα έπρεπε να κάνετε.
1: Και μπήκαμε στην διαδικασία, εφόσον πλέον κάναμε την τακτοποίηση, ζητήσαμε να ηλεκτροδοτηθούν τα σπίτια μας.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια αυτό είναι ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων εδώ και 40 χρόνια περίπου, αλλά επειδή υπήρχαν οι νόμιμες πλέον διαδικασίες που μπορούσαμε να πάρουμε ρεύμα, σε αυτή την κατεύθυνση βοήθησε η Περιφέρεια Θεσσαλίας και συγκεκριμένα η Περιφέρεια με τον κύριο Φουρέτα και το επιτελείο του, έδωσε τα χρήματα στον Δήμο Αγιάς, όπου εκεί υπαγόμαστε κι εμείς, και εν συνεχεία ο Δήμος Αγιάς προκήρυξε το διαγωνισμό και ανέλαβε κάποιος εργολάβος να φέρει το ρεύμα μέχρι την είσοδο του οικισμού με σκοπό την επέκταση του ηλεκτροφωτισμού.
0: Μπήκανε δηλαδή οι κολόνες.
1: Μπήκανε οι κολόνες,
0: μπήκε
1: και μετασχηματιστής και εκκρεμή, ναι, για να θεωρητικά να είναι ολοκληρωμένο το έργο από πλευράς εργολάβου, ο Δήμος να τοποθετήσει τα φώτα. Σε κάθε στήλο να τοποθετήσει τα φώτα.
0: Ναι.
1: Όμως ενώ πανηγυρίζαμε και θεωρούσαμε ότι ήταν ένα γεγονός το οποίο θα έμεινε στην ιστορία, βλέπω ότι έχουμε ακόμα δρόμο για να λύσουμε το πρόβλημά μας.
0: Δηλαδή φτάσατε στην πηγή και δεν ήπιατε νερό, κύριε Κρεμαστά.
1: Ακριβώς,
0: μάλιστα.
1: Διότι εμπλέκεται στη μέση η διαδικασία της Natura. Ο ΔΔΕ αρνείται να ηλεκτροδοτήσει προς το παρόν τα κτίσματα, διότι λέει ότι είναι Natura και πρέπει να πάρει έγκριση από το ΙΠΕΜ, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
0: Mm-hmm.
1: Που αυτό, κατά την άποψή μου, έχουμε επιχειρήματα τα οποία δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός ότι πρέπει να πάρουν τέτοια έγκριση. Διότι mm-hmm. υπάρχουν στην Ελλάδα περίπου 2.000 οικισμοί που βρίσκονται μέσα σε περιοχές Natura με συνολικό μόνιμο πληθυσμό άνω των 450.000 κατοίκων. Και φυσικά διαθέτουν βασικές υποδομές, όπως η ηλεκτροδότηση, η ίδρυυση και οδικό δίκτυο. Και οδικό δίκτυο.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσα να πω ότι ακόμα και τα Γιάννα, η Καστοριά, το Νάφλιο, ο Τύρναβος, τα Φάρσαλα, η Καλαμπάκα, ξέρω τι, το Μέτσοβο και άλλες περιοχές, ναι, είναι ενταγμένες στο δίκτυο Natura.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως, το δίκτυο Natura είναι κυρίως καθεστώς περιβαλλοντολογικής προστασίας και όχι απαγόρευσης κατοίκησης ή ηλεκτροδότησης. Επιτρέπονται οι φυσάμινοι οικισμοί και πολλές δραστηριότητες, αρκεί να τηρούνται περιβαλλοντολογικοί όροι. Έτσι.
0: Τώρα,
1: όπως και πολλά νησιά είναι ενταγμένα στο δίκτυο Natura. Θεωρώ ότι η γνωμοδότηση που περιμένει πλέον ο ΔΔΕ από το ΠΕΧΟΔΕ είναι κάτι που είναι αναμενόμενο ότι πρέπει να τη δώσουν. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι δαπανήθηκαν κάποια χρήματα από τον Έλληνα φορολογούμενο και έγιναν κάποια έξοδα τόσο από πλευράς ΔΔΕ όσο και από πλευράς κρατικών φορέων, όπως είναι ο Δήμος και άλλοι υπηρεσίες. Να κάνουν ένα έργο το οποίο σκοπό είχε βασικά την ηλεκτροδότηση του οικισμού.
0: Δηλαδή, τώρα εσείς πού πιστεύετε ότι κολλάει η υπόθεση στο ΔΔΕ, πού κολλάει?
1: Η υπόθεση κολλάει στην άρνηση του ΔΔΕ να ηλεκτροδοτήσει τα κτίσματα.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου, θα αποπλακεί αυτή η ιστορία, διότι δεν μπορεί να είναι Natura σε ό,τι αφορά τον εξηλεκτρισμό των σπιτιών και όχι για το δημοτικό φως. Δηλαδή για το δημοτικό φως δεν είναι Natura.
0: Ναι, ναι, δεν
1: το
0: είναι Natura. Καταλαβαίνω
1: είναι
0: τι
1: Natura.
0: Λέτε. Ναι, ναι, είναι έτσι. Κάποια από αυτά έτσι που ακούμε πολλές φορές και γελάμε και λέμε είναι δυνατόν. Δηλαδή για τους κατοίκους είναι, για το Δήμο δεν είναι. Όχι ότι φταίει και ο Δήμος στην προκειμένη περίπτωση.
1: Όχι, ο Δήμος δεν εμπλέκεται. Η πρόθεση του Δήμου ήταν να δώσει ρεύμα στα σπίτια. Έτσι, αυτή ήταν η πρόθεσή του.
0: Εσείς ρεύμα έχετε τώρα.
1: Δεν ξέρω για ποιο λόγο αρνείται να ηλεκτροδοτήσει αυτή τη στιγμή. Επικαλείται τη Natura. Όπως σας είπα, Natura δεν είναι δεσμευτική να μην υπάρχουν παροχές.
0: Ναι, ναι, πρέπει να είναι ήπιες οι παρεμβάσεις που γίνονται. Εσείς τώρα φαντάζομαι ότι ηλεκτρικό ρεύμα έχετε από γεννήτριες, από φωτοβολταϊκά, όλα αυτά τα χρόνια. Πώς?
1: Κατά κύριο λόγο έχουμε φωτοβολταϊκά. Τα αρχικά μας χρόνια υπήρξαν γεννήτριες, μέχρι που τα φωτοβολταϊκά μπήκαν στη ζωή μας σε μεγάλο βαθμό και έτσι αντικαταστήσαμε τις γεννήτρες με φωτοβολταϊκά. Όλοι μας κατά κανόνα έχουμε φωτοβολταϊκά,
0: ναι,
1: διότι είναι πιο εξυπηρετεί περισσότερο τις ανάγκες μας το φωτοβολταϊκό από ό,τι γεννήτρες.
0: Η γεννήτρια, άμα
1: κλείσεις, δεν έχεις πλέον φως, δεν έχεις ρεύμα,
0: ναι, ναι,
1: τα φωτοβολταϊκά έχεις απόθυμα ρεύματος και για το βράδυ. Σηκώνεσαι, πατάς στο διακόπτη και ανάβει το φως σας.
0: Έτσι, ναι. Είναι παραθυριστικές κατοικίες αυτές όλες. Είναι παραθυριστικές κατοικίες, κύριε Κρεμαστά, έτσι.
1: Θα έλεγα μέχρι ένα βαθμό, ναι, αλλά υπάρχουν και μόνιμοι κάτοικοι, η οποία ήταν μετανάστες στη Γερμανία, δεξιά-αριστερά, σε άλλα κράτη.
0: Και επέστρεψαν οι άνθρωποι.
1: Απόμαχοι πλέον από τον αγώνα της ζωής, ήρθαν και μένω μόνιμα στην Αλεξανδρινή. Υπάρχουν καμιά εικοσαριά οικογένειες και λίγες παραπάνω που είναι μόνιμα και μόνο καλοκαίρι.
0: Πάντως έχει ωραία παραλία στην Αλεξανδρινή. Έτσι τώρα για να ενημερώσουμε και στους ακροατές.
1: Δεν ξέρω αν έχετε έρθει καθόλου.
0: Έχω έρθει, κύριε Κρεμαστά.
1: Ναι, πράγματι είναι μια από τις ωραιότερες παραλίες.
0: Είναι πολύ όμορφη παραλία. Με άμμο, η θάλασσα δεν είναι απότομη. Μπορεί η οικογένεια, μικρά παιδιά να έρθουν και να κολυμπήσουν με ασφάλεια εκεί.
1: Η περιοχή μας και συγκεκριμένα ο νομός Λάρισσας έχει πάρα πολλές παραλίες. Έχει 58 χιλιόμετρα μήκος παραλίες.
0: Έτσι. Πείτε το, γιατί ξεχνάμε να το λέμε. Και πριν από μερικά χρόνια κάποιοι πίστευαν ότι η Λάρισα δεν έχει θάλασσα.
1: Αυτό μας
0: η
1: το
0: πόλη
1: λέμε
0: της Λάρισσας δεν έχει θάλασσα φυσικά.
1: Αυτοί που ήταν σύμβουλοι υπουργών κάποτε,
0: ναι,
1: όταν κάναμε συναντήσεις και επαφές στο ΠΕΧΟΔΕ, τότε ΠΕΧΟΔΕ,
0: ναι, ναι,
1: διαρωτούνταν καλά, ρε παιδιά, έχει η Λάρισσα
0: η
1: θάλασσα.
0: Λάρισσα θάλασσα.
1: Έτσι, αυτό ήταν ένα ερώτημα που οι Αθηναίοι δεν το γνωρίζανε.
0: 58 χιλιόμετρα, όπως λέτε. 58.
1: Ξέρετε πότε άρχισαν να γνωρίζουν τα παράλια της Λάρισσας? όταν υπήρχε το πρόβλημα με τα τέμπη που είχαν κλείσει με το ένα το άλλο με
0: όταν έπεσε ο βράχος και έπρεπε να γίνουν οι εργασίες.
1: Η παράκαψη γινόταν μέσω του Βαγιοκάπου κτλ. Τότε γνωρίσαν ότι η θάλασσα, η Λάρισα διαθέτει παραλίες.
0: Έτσι ακριβώς, έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε Κρεμαστά, εύχομαι να λυθεί σύντομα το πρόβλημά σας, γιατί εγώ όταν ξεκινούσα στις αρχές της δεκαετίας του 90 τη δημοσιογραφία, άκουγα για την Αλεξανδρινή, άκουγα για τις προσπάθειες που γινόντουσαν και για να μπορέσουν τα σπίτια σας να νομιμοποιηθούν, αλλά και ότι δεν έχετε ηλεκτρικό ρεύμα κτλ. Και από τότε είστε σε έναν διαρκή αγώνα, νομίζω.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα σας πω το εξής, ότι από το 1993
0: ορίστε.
1: Εγώ ήμουν πρόεδρος για 21 χρόνια στην Αλεξανδρινή, του οικισμού της Αλεξανδρινής. Έκανα μια ανάπαυλα γύρω στα 10-11 χρόνια και επανήλθα κατά απέτηση των κατοίκων, επανήλθα τώρα δηλώνοντας ότι θα μείνω μόνο μία θητεία, δίνοντας τα ενία σε νέους ανθρώπους και έτσι πρέπει να γίνει. Απλά εμείς οι παλαιότεροι, θα έλεγα, θα παίξουμε συμβουλευτικό ρόλο.
0: Συμβουλευτικό χαρακτήρα θα έχει η παρουσία σας εκεί.
1: Θα δώσουμε την πρωτοβουλία στους νέους ανθρώπους και έτσι πρέπει να γίνει, για να συνεχίσουν και να υπάρχει μέλλον.
0: Και καλά έτσι κάνετε. Κυρία Κρεμαστά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
1: Να είστε καλά.
0: Εδώ θα είμαστε να δούμε όταν φτάσει πια στο πολυπόθητο, να φτάσετε δηλαδή στη Βρύση και να πιείτε νερό, δηλαδή να πάρετε το ρεύμα, το ηλεκτρικό ρεύμα, θα πούμε και πάλι. Καλή συνέχεια να έχετε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές σας και να είστε βέβαιοι ότι είναι θέμα χρόνου. Θα το πάρουμε τώρα.
0: Μακάρι, να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, το καλοκαίρι έφτασε από μια παραλία, θα πάμε σε άλλες παραλίες, θα πάμε μάλλον συγκεκριμένα έτσι, στο λιμάνι του Βόλου, εκεί που φτάνουν, όπως μας έλεγε η Ελένη Μανώλη, ανά δύο μέρες τουλάχιστον και ένα κρουαζερόπλιο, Ελένη. Ναι, αυτό είναι θετικό μήνυμα.
1: Ναι, ναι, εντάξει, είναι κάτι το οποίο βέβαια ήταν προγραμματισμένο, ενώ οι άνθρωποι που χειρίζουν τα θέματα της κρουαζιέρας από προηγούμενη χρονιά.
0: Κοίταξε, είναι πολύ απρόβλεπτοι οι παράγοντες, γιατί με τον πόλεμο και με αυτά θα μπορούσε να σκεφτεί κανένας ότι μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα και να έρθουν τα πάνω κάτω. Ναι, βέβαια.
1: Τέλος πάντων, για να δούμε όμως πώς πάει το πράγμα, γιατί και σήμερα είχαμε το Seven Seas Voyager, σημαία Μπαχάμες, που κατέπλευσε στο λιμάνι του Βόλου. Ερχόταν από τον Πειραιά με 609 επιβάτες και 461 άτομα πλήρωμα. Θα φύγει στις 5 για τη Θεσσαλονίκη. Τελικά τηρείται το πρόγραμμα, κυρία Θέκλα Καμένου, που είναι και τουριστική πράκτορας και για τα κρουαζιερόπλια, αλλά και βέβαια μέλος του ΔΣ, του τμήματος του τουριστικού του Επενδυτηρίου Μαγνησίας. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ναι, το πρόγραμμα τηρείται έτσι όπως είχε βγει εξ αρχής. Συνεχίζουμε βέβαια, η αλήθεια είναι ότι το Seven Seas είναι το τελευταίο έτσι στη σειρά αυτής της συχνότητας που είχαμε το τελευταίο διάστημα.
1: Ναι.
2: Μέσα στο καλοκαίρι έχουμε δύο προσεγγίσεις μόνο τον Ιούλιο και μετά ξαναμπαίνουμε σε μια έτσι καλύτερη ρότα από Σεπτέμβρη και μετά.
1: Mm-hmm. Αυτό θα πει ότι το καλοκαίρι δεν κάνουν ή για μας δεν είχαν κλείσει?
2: Η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι οι εταιρείες κρουαζιέρας προτιμούν να πηγαίνουν στα νησιά, γιατί ο κόσμος σίγουρα ενδιαφέρεται να πάει να κάνει καλοκαιρινές έτσι κρουαζιέρες στην Μύκονο, στην Σαντορίνη, στην Ήλο.
1: Ναι.
2: Δεν ήμασταν στη ρότα των πλοίων, η αλήθεια είναι. Κοιτάξτε, πόλεις σαν το Βόλο μπορούν να είναι μέσα σε ρότες οι οποίες εξυπηρετούν το φθινόπωρο, το χειμώνα, δηλαδή η κρουαζιέρα, με πόλεις οι οποίες είναι ανοιχτές και λειτουργούν κανονικά όλη τη διάρκεια του χρόνου.
1: Ναι.
2: Η αλήθεια είναι ότι θα θέλαμε παραπάνω. Μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό βέβαια δεν εξαρτάται από εμάς, εξαρτάται από τις εταιρείες και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τα δρομολογιά τους.
1: Ναι. Θέλω να πω, έχει σχέση και με το πώς εμείς έχουμε.
2: Όχι, όχι.
1: Όχι, καθόλου. Διαμορφώσει τις σχέσεις μας, εννοώ με αυτές και τα λοιπά.
2: Καθόλου. Ναι. Καθόλου. Οι σχέσεις οι δικές μας, πέρα από δημόσιες σχέσεις κάποιων, οι οποίοι μιλάνε με τις εταιρείες σε επίπεδο καλωσορίσματος. Ναι. Και σε μία συνάντηση που έγινε στον οργανισμό λιμένος του Σεπτέμβριο, δεν υπάρχουν άλλες σχέσεις. Να τους πεις ή να τους προτείνεις διαδρομές σε αυτή τη φάση. Πέραν δηλαδή αυτών των οποίων προτείνουμε εμείς οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, οι οποίοι ασχολούμαστε με την κρουαζιέρα και προτείνουμε διάφορες εκδρομές στις εταιρείες με τις οποίες συνεργάζονται αυτοί στην Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Είναι ένας πολύ συγκεκριμένος τρόπος αυτός με τον οποίο γίνεται όλη αυτή η δουλειά.
1: Ναι.
2: Οπωσδήποτε ό,τι κάνεις είναι καλό. Δηλαδή ακόμα και αυτά τα καλωσορίσματα και αυτές τις ειδήσεις, αφέστατα είναι καλό. Τώρα ξέρετε ότι η αλήθεια είναι το λιμάνι του Βόλου, λόγω του προβλήματος που είχαμε με το βύθισμα, χάσαμε δύο χρονιές. Οπότε βγήκαμε από τη σειρά μας, να το πούμε έτσι, γιατί οι εταιρείες κρουαζιέρας προγραμματίζουν τις προσεγγίσεις τους για τα επόμενα δύο χρόνια. Δηλαδή τώρα όποιος προγραμματίσει οτιδήποτε, μιλάμε πλέον για την καλύτερη των περιπτώσεων για το 28-29.
1: Ναι.
2: Ήδη πάνω κάτω το 27 ξέρουμε τι υπάρχει μέσα στον προγραμματισμό των εταιριών. Αυτό μπορούμε να πούμε και είναι καλό, γιατί δεν θέλω να είμαι συνέχεια, γιατί θα είμαι ξέρετε και άσχημα. Γιατί κάπως όταν λες τις αλήθειες, κάποιοι θεωρούν ότι γκρινιάζεις, ότι εμένα δεν μου αρέσει να κρύβομαι. Όχι κανέναν λόγο, δεν θέλω ούτε να κοροϊδεύω τον κόσμο, ούτε έχω σκοπό να γίνομαι αρεστή, γιατί είναι ωραία πράγματα αυτά. Εμένα μου αρέσει όταν δουλεύεις με πολύ προγραμματισμό και έχεις μια σοβαρότητα απέναντι στον κόσμο που σε ακούει και απέναντι στους συνεργάτες σου και σε εταιρείες. Οπότε να πούμε και ένα καλό, ότι ο Βόλος του χρόνου φαίνεται ότι θα προσεγγίσει αρκετά μεγάλα καράβια τύπου όπως ήταν το Κώστα Φορτούνα που ερχόταν μέχρι και προχθές, δύο του μήνα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή υπάρχουν μέσα αναγγελίες όπως είναι το Πασίφικα, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο καράβι. Ήταν και το τελευταίο καράβι που μπήκε στο λιμάνι πριν καν ανακαλύψουμε ότι έχουμε πρόβλημα με το βύθισμα.
1: Ναι.
2: Αν θυμάστε, στις 26 Οκτωβρίου του 2023, το οποίο έχει δηλώσει σχεδόν 10 μέτρα το προσεγγίσεις αν παραμείνουν.
1: Ναι.
2: Υπάρχει το Mindship 5, το οποίο επίσης είναι ένα μεγάλο παράγοντα 3.000 ατόμων. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι οι εταιρείες πλέον το λιμάνι του Βόλου αρχίζουν και το βλέπουν ένα λιμάνι το οποίο έχει μια αρκετά μεγάλη δυναμική στο να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν μεγάλους όγκους πελατών.
1: Ναι, ναι.
2: Σε αυτό έχει συμβάλει σίγουρα τα μετέωρα, αλλά να ξέρετε έχουν συμβάλει πάρα πολύ και οι δρομές οι οποίες προτείνουμε και η πληθώρα, η βεντάλια των δραστηριοτήτων που μπορούν να κάνουν οι πελάτες όσο βρίσκονται εδώ. Αντιμετωπίζουμε δυσκολίες πολλές φορές. Θα τα συζητήσουμε μια άλλη φορά.
1: Ναι.
2: Για κάποια πράγματα. Όμως φαίνεται, δηλαδή, το χθες πήγανε και για μπάνιο στην Καλυφτέρη, τους έχουμε βγάλει τους στην προηγούμενη και το αγοράσανε και τους άρεσε που πήγανε σε τυπουράδια και γευτήκαν όχι μόνο τους τυπουρομαζέδες, αλλά τη φιλοσοφία. Γιατί εμάς μας δεν ενδιαφέρει να πάνε να φάνε.
1: Μόνο, ναι.
2: Ενδιαφέρει να καταλάβουν τη φιλοσοφία και γιατί είναι σημαντικό για μας και για την φήμη μας. Τους δείχνουμε πράγματα, το τρενάκι με τα κόπων και βασάνων. Καταφέραμε τελικά τη Χελένικ να συνεννοηθούμε σε κάποιο βαθμό. Άρα είδαμε και το τρένο, το αγαπήσαν, το λατρέψαν τις μιλιές. Κάνουμε και ψυγνωσία πάνω στις μιλιές στην πλατεία. Προσπαθούμε πραγματικά οι άνθρωποι του τουρισμού, χωρίς τις πανοκρουσίες, να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Τις καλύτερες ιδέες μας, οι οποίες δεν είναι ιδέες, που έτσι υλοποιήσεις, βάζεις δουλειά σε αυτό μέσα. Για να μείνουν ευχαριστημένοι, να γυρίσουν, να γράψουν ένα καλό review, η εταιρεία να το δει, να πει, κοίτα να δεις, εδώ πέρα εγώ είχα κόσμο που πήγε εκδρομή, έχω προϊόν, άρα θα το βάλω. Αυτή είναι η επιτυχία του λιμάνιου για να μπεις.
1: Ναι, ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά συμμετοχή, έτσι, στα φόρα αυτά που γίνονται οι συζητήσεις, κλείνονται οι συμφωνίες ή τέλος πάντων γνωρίζει ο ένας τον άλλον καλύτερα.
2: Ναι, δεν κλείνονται.
1: Όχι, ναι, ναι.
2: Έτσι, απλά δεν είναι μπήκα, δεν πουλάμε.
1: Όχι, ναι.
2: Πράγματα, ναι. Πουλάμε μία ιδέα και μία, αν θέλετε, μία εμπειρία την οποία ο πελάτης, αυτή είναι η ιδιαιτερότητα του τουρισμού, θα γευτεί αυτό το οποίο αγόρασε όταν θα είναι και αυτός μέρος του προϊόντος.
1: Ναι.
2: Όσο θα κάνει διακοπές. Όμως το ότι βρίσκεσαι εκεί, είσαι συνέχεια μπροστά, του συζητάς, ανταλλάσσεις απόψεις, παίρνεις τεχνογνωσία εκεί, ναι, που πας. Η δημόσια σχέση, δηλαδή, το να πας σε μία συνάντηση, σε μία έκθεση, σε ένα networking event, σε ένα οτιδήποτε, το ότι είσαι εκεί συνέχεια, σε βλέπουν και αυτούς, λέω, να τους. Είναι,
1: ναι,
2: εδώ.
1: Είναι εδώ, ναι. Ενδιαφέρεται, ναι, το προβάλλει.
2: Ενδιαφέρεται, ναι, είναι εδώ, το συζητάς, το, ναι, δηλαδή, είσαι εδώ, είσαι παρόν.
1: Μάλιστα. Ωραία. Άρα μας δώσατε κάποιες θετικές ειδήσεις ότι θα έχουμε μεγαλύτερο όγκο, το ο οποίος απλά δεν είναι απαραίτητα. Αυτό μεταφράζεται σε αφήξεις ή σε όγκο μεγάλων κρουαζιεροπλοίων.
2: Και τα δύο.
1: Και τα δύο.
2: Και
1: λαμπρά,
2: τα δύο,
1: θα έλεγα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καμένου. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα. Γεια σας.

Φτάνοντας λοιπόν προς το τέλος της εκπομπής, φίλες και φίλοι του Θεσσαλικού Περισκοπίου και σήμερα, θα πρέπει να σας πω ότι είχαμε μία εξέλιξη στην υπόθεση που παρουσιάστηκε από την ελληνική αστυνομία το περασμένο Σάββατο, με τις 25 συλλήψεις που είχαν γίνει και την ταυτοποίηση ακόμη 4 ατόμων, που όλοι αυτοί εμπλέκονταν σε κλοπές χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΔΕ στο Θεσσαλικό κάμπο. Είχαν διαπράξει συνολικά 332 κλοπές χαλκού από μετασχηματιστές στην Καρδίτσα και άλλες 229 κλοπές χαλκού από μετασχηματιστές στη Λάρισα. Σήμερα λοιπόν υπάρχει η εξέλιξη πως 7 από αυτούς που είχαν συλληφθεί την περασμένη εβδομάδα οδηγούνται στην φυλακή και βεβαίως συνεχίζεται η έρευνα γύρω από αυτή την υπόθεση. Κάπου εδώ λοιπόν θα πρέπει να σας αφήσουμε. Στο μικρόφωνο ήταν η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, στη ρύθμιση του ήχου ο Χρήστος Μαμάτσιος με τον Δημήτρη Τσολάκη, στις μουσικές επιλογές η Κατερίνα Παπακωνσταντίνου, με τη βοήθεια των συναδέλφων. Περιοδεύσαμε και σήμερα σε όλη τη Θεσσαλία και σας μεταφέραμε τα γεγονότα έτσι όπως αυτά βρίσκονται σε εξέλιξη. Να είστε καλά, το ραντεβού μας είναι για αύριο λίγο μετά τις 10. Θα είμαστε εδώ ζωντανοί και δυνατοί με όλες τις ειδήσεις που μπορεί να σας ενδιαφέρουν και μπορεί να σας βοηθήσουν. Γεια και χαρά, ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων από την Ελένη τη Μανώλη. Καλή σας ημέρα, καλό μεσημέρι.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Φίλες, φίλοι, καλό σας μεσημέρι. Πάμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων τώρα για όλη τη Θεσσαλία. Ξεκινώντας από την μεγάλη επιχείρηση που είναι σε εξέλιξη της ΔΑΟΕ σε περιοχή της Λάρισας στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας που αφορούσε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης η οποία διέπρατε απάτες και εκβιάσεις. Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ένα άτομο. Σημειώνεται πως η πρώτη φάση έρευνας είχε γίνει στις αρχές Μαρτίου του 2026. Στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου κατήχθηκε αυτή την ώρα η πρώτη αγωγή που σχετίζεται με την ευλογιά των εγωπροβάτων. Κτηνοτρόφος διεκδικεί αποζημίωση για την απώλεια του κοπαδιού του, το διαφυγόν εισόδημα και όπως υποστηρίζει παραλήψεις διοίκησης, ενώ δηλώσει αναμένεται να κάνουν τόσο ο ίδιος όσο και ο συνήγορός του Βασίλης Κόκαλης. Τη δυνατότητα μετακίνησης των κοπαδιών στους στενούς βοσκοτόπους ζητά ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας με επιστολή του προς τον Υπάτη, τον κύριο Σχοινά, ώστε να αποφευθεί η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης των κτηνοτρόφων. Παράλληλα, τονίζει ότι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες είναι έτοιμες να εφαρμόσουν τις εγκυκλίους για ασφαλή μετακίνηση των κοπαδιών αυτών άμεσα. Αισιοδοξία εκφράζει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας για άμεση κάλυψη δύο θέσεων παιδοψυχιάτρων στο νοσοκομείο Βόλου και στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας μετά την επίλυση γραφειοκρατικού ζητήματος που αφορούσε πιστοποιητικά αγροτικού και αλλαγές στο καθεστώς μετά το 2013, όπως επισημάνθηκε από τον ίδιο, μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου και στο Θεσσαλικό Περισκόπιο. Στο πρόγραμμα Θεσσαλία 21-27 εντάχθηκαν δύο σημαντικά έργα για τη Λάρισα, όπως ανακοίνωσαν από κοινού Κουρέτας και Μαμάκος. Πρόκειται για τη δημιουργία ενός νέου πολυλειτουργικού χώρου αναψυχής και πρασίνου, συνολικής έκθεσης περίπου 12 στραμάτων στο Μεζούρλο, προϋπολογισμού 4 εκατομμυρίων ευρώ και η διάνοιξη και ολική ανάπλαση στο Δουλάτσιο, προϋπολογισμού 7,8 εκατομμυρίων ευρώ, που θα συνδέει με ασφαλή τρόπο τη συγκία της Νεράιδας και των Υπηρώτικων με τις συγκίες Φιλιππούπολης και Νεάπολης. Στην πλατεία Ρίγο Φεραίου στα Τρίκαλα έγινε σήμερα η Πανθεσσαλική Συγκέντρωση των Συνταξιουχικών Σωματείων με βασικό διεκδικητικό πλαίσιο την καταβολή 13ης και 14ης σύνταξης, την επιστροφή περικοπών στη συντάξη από την προσωπική διαφορά και τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας. Προβλήματα άρδευσης αντιμετωπίζουν λεωπαραγωγοί στην Αγριά και τη Δράκεια εξαιτίας έργων που εκτελούνται στην περιοχή της Δράκειας. Σοβαρά προβλήματα στις πυροσβεστικές υπηρεσίες του νομού Λάρισας εν ώψη φετινής αντιπυρικής περίοδου καταγγέλει με κοινοβουλευτική παρέμβαση η βουλευτής Λάρισας Ευαγγελία Λιακούλη, ζητώντας την επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων εκ μέρους πολιτείας. Οριστικό λουκέτο ανακοίνωσε η διοίκηση των ΕΛΤΑ για το κατάστημα στον Τύρναβο. Έκτακτη συνεδρία στο Δημαρχείο συγκαλεί σήμερα ο Στέλιος Τσικριτσής, επισημένοντας ότι η Δημοτική Αρχή δεν αποδέχεται την απόφαση αυτή και θα συνεχίσει με κάθε θεσμικό και πολιτικό μέσο να αντιστέκεται σε τέτοιους σχεδιασμούς. 300 τόνια αποβλήτων εξσκαφών κατασκευών και καταδαφίσεων από τη Λάρισα που συσσωρεύτηκαν λόγω Ντάνιελ θα απομακρυνθούν συνολικά με την αρχή να γίνεται χθες από τη Γιάννουλη. Στη φυλακή οδηγήθηκε 48χρονος Βολιώτης που πυροβόλησε την Τζαμαρία Καφετέρια στην Νάπολη και αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του εξιβρίζοντας και απειλώντας αστυνομικούς. Συνεχίζεται σήμερα στην Καρδίτσα η δίκη των 6 αστυνομικών που κατηγορούνται μεταξύ άλλων για βασανιστήρια σε βάρος του Βασίλη Μάγκου το 2020 στο Βόλο. Δικογραφία σε βάρος 3 ατόμων στα Τρίκαλα για κλοπή αρδευτικών σωλήνων και άλλων μηχανημάτων ποτίσματος συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς. Οι γενεκοκτονίες που σημάδεψαν την ελληνική κοινωνία και τα μηνύματα πρόληψης της έμφυλης βίας αναδεικνύονται στο νέο βιβλίο του δημοσιογράφου και συγγραφέα Πάνου Σόμπουλου «Γενεκοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Η παρουσίαση θα γίνει σήμερα στις 8 το βράδυ στην Λαϊκή Βιβλιοθήκη Βόλου Δαμιανός Κυριαζής και αύριο στους Σοφάδες Καρδίτσας και στη Λάρισα. Η παρουσίαση θα γίνει σήμερα στις 8 το βράδυ στην Λαϊκή Βιβλιοθήκη Βόλου Δαμιανός Κυριαζής και αύριο στους Σοφάδες Καρδίτσας.

αρχή της Καλαμπάκας. Παρέμεινε επί τριήμερο στην εντατική και είναι καλά στην υγεία του. Καρχαρίασμα κομικούς 2,5 έως 3 μέτρων καταγράφηκε την Κυριακή στο Μπαγκαστητικό. Πρόκειται για ένα είδος που ζει κυρίως σε εύκρατα και τροπικά νερά, συνήθως μακριά από τις ακτές, αν και κατά διαστήματα εμφανίζεται κοντά σε νησιά και παράκτιες περιοχές. Ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο με 26 νέα σύγχρονα σημεία σε όλη την πόλη παρέχει ο Δήμος Λαρισαίων σε δημότες και επισκέπτες μέσα από την εθνική δράση Wi-Fi 4GR του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Για την Ατλάντα των ΗΠΑ αναχώρησε η ομάδα ρομποτικής Τάλος από το Βόλο προκειμένου να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής από τις 4 στις 7 Ιουνίου στο Georgia Institute of Technology με τη συμμετοχή ομάδων από όλο τον κόσμο. Κινητές μονάδες υγείας για δωρεάν μετρήσεις κατοίκων θα επισκεφθούν από αύριο διαδοχικά τα χωριά Κρυόβρης, Πρετόρι, Μεγάλο Ελευθεροχώρη και Ευαγγελισμό στο Δήμο Ελασσόνας. Η μερίδα στα Τρίκαλα για την ψηφιακή υπογραφή από Επιμελητήρια Δήμους και Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης το ερχόμενο Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα στο κτίριο Παπαστεριάδη. Το αφιέρωμα «Λογογραφία, λαϊκός πολιτισμός, πολιτισμική συνέχεια» παρουσιάζει στο Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ την Παρασκευή 5 Ιουνίου και ώρα 1 στις 8 η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας. Θα γίνουν επιστημονικές διαλέξεις διακεκριμένων ερευνητών της ελληνικής λογογραφίας και στο πολιτιστικό μέρος του αφιερώματος θα εμφανιστεί η αρετή και τη ΜΕ. Εκατοντάδες μαθητές θα παρουσιάσουν πολιτιστικά δρόμενα και αντιπροσωπευτικούς παραδοσιακούς χορούς από τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τα νησιά του Αιγαίου, την Κρήτη, την Πελοπόννησο, τη Θράκη, την Ανατολική Ρωμυλία, την Κύπρο και τον Πόντο. Τέλος, την Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου επέλεξε ο Δήμος Μουζακίου για την επαναλειτουργία του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής Μουζακίου, διοργανώντας εκπαιδευτική δράση και μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής για τους μικρούς μαθητές και πλέον ο χώρος θα είναι ανοιχτός για το κοινό. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση για όλη τη Θεσσαλία. Καλό σας μεσημέρι.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Την ερχόμενη Τετάρτη αναμένεται να επικυρωθεί από την Ολομέλεια της Βουλής η συγκρότηση επιτροπής που θα κληθεί να επεξεργαστεί την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Δίμηνη η διάρκεια των εργασιών της επιτροπής που ορίστηκε στη διάσκεψη των προέδρων. Η πρόταση προκάλεσε αντιδράσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία εκφράζουν επιφυλάξεις για το κατά πόσο το συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο επαρκεί για την ολοκλήρωση ενός τόσο κρίσιμου θεσμικού έργου. Ενέργεια, ασφάλεια και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο των επαφών που έχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σόφια και το Μαυροβούνιο. Συναντήθηκε με τον ομόλογο του της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Τίβατ του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της χώρας παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν τη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στις σχέσεις με τη γειτονική Βουλγαρία σε μια συγκυρία γεωπολιτικών προκλήσεων για την Ευρώπη και για την ευρύτερη περιοχή. Ο Πρωθυπουργός είναι από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που συναντούν τον Ράντεφ με τη νέα του ιδιότητα μετά το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης στη Βουλγαρία. Δεν υφίσταται πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις αποχωρήσεις βουλευτών του κόμματος. Οι δηλώσεις αποχώρησης ανακοινώθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί και η παρέτηση της Εύφης Αχτσιόγλου. Εύσημα αλλά και συστάσεις στη χώρα μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της χώρας, ωστόσο επισημαίνει διαρθρωτικές αδυναμίες σε αρκετά μέτωπα της οικονομίας με αιχμή τις φοροαπαλλαγές, την ενέργεια και το στεγαστικό. Για το πρόγραμμα Ανακαινίζω μίλησε στο RT News Radio 105,8 ο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Σκοπός είναι, διευκρίνησε, να διατεθούν ξανά στην αγορά κλειστά διαμερίσματα. Όπως είπε, το πρόγραμμα προβλέπει ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Στόχος μας είναι να καλύψουμε 20.000 ανακαινήσεις διαμερισμάτων. Η επιχορήγηση σε ιδιοκτήτες ακινήτων φτάνει μέχρι και 36.000 ευρώ, ενώ καλύπτεται έως και το 95% της δαπάνης, σημείωσε ο κύριος Ατσαλάκης. Αντικρουόμενα μηνύματα Ουάσιγκτον Ταχεράνης για τις διαπραγματεύσεις. Παρά την αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου για πιθανή πρόοδο μέσα στο Σαββατοκύριακο, το Ιράν ανακοίνωσε πως δεν σημειώθηκε απτή πρόοδος στις συνομιλίες για να τερματιστεί ο πόλεμος. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Ο Αμπάς Αραγτσί, μία ημέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ξεκαθάρισε πως η Χεσμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ισχύ υπό την προϋπόθεση της πάυσης των επιθέσεων της Χεσμπολά και της απομάκρυνσης των μαχητών της από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Υπουργός Υγείας προκειμένου να εγκαινιάσει τη νέα οφθαλμολογική κλινική. Από νωρίς το πρωί πραγματοποιείται διαμαρτυρία υγειονομικών έξω από το νοσοκομείο. Ο Άδωνης Γεωργιάδης απάντησε θετικά προκειμένου αντιπροσωπεία τους να συναντηθεί μαζί του. Τη δυνατότητα να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τους χρόνους αναμονής στα εφημερεύοντα νοσοκομεία μέσω του κινητού τους θα έχουν οι πολίτες έως το τέλος του 2026, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Μιλώντας στο σταθμό μας για την αξιολόγηση των νοσοκομείων από τους ασθενείς, είπε ότι το 75% απαντά ότι η εμπειρία του από τα νοσοκομεία είναι καλή ή πολύ καλή. Όσον αφορά το χρόνο και τη συχνότητα των εξετάσεων, εξήγησε ότι καθορίζονται από τους γιατρούς. Αναφερόμενος στην ανακουφιστική φροντίδα που παρέχεται σε πολύ δύσκολες χρόνιες περιπτώσεις ασθενών, σημείωσε ότι έχει ρυθμιστεί το νομικό πλαίσιο, υπάρχει εθνικό σχέδιο δράσης και θα υπάρξουν πολύ σύντομα ανακοινώσεις από το Υπουργείο Υγείας. Αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Λάρισας στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτης και εκβιασμών. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός ατόμου. Απολογείται σήμερα ο καθομολογιών δολοφόνος της σύζυγου του στην Καλαμάτα. Επιμένει ότι βρισκόταν σε άμυνα, ωστόσο τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με αυτόν τον ισχυρισμό, καθώς δείχνουν ότι η 39χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα υπηρωτικά. Άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 Μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα, αλλά

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερθ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης. Oh,

Σε περισσότερα από 2,4 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το άμεσο παράνομο οικονομικό όφελος που κατάφερε να αποκομίσει η πολυμελής εγκληματική οργάνωση, η οποία λιμενόταν τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω παράνομων αγροτικών ενισχύσεων. Το αστρονομικό αυτό ποσό που αγγίζει ακριβώς τα 2.466.179,59 ευρώ αποτελεί μόνο την κορυφή του παγόβουνου, καθώς από την εκτεταμένη οικονομική έρευνα των αρχών έχουν ήδη προκύψει ενδείξεις για πρόσθετες φορολογικές παραβάσεις ύψους περίπου 2,7 εκατομμυρίων ευρώ, όπως ονομάστηκε η επιχείρηση, για να θυμηθούμε, Θερισμός, ναι, Θερισμός. Θέρισε λοιπόν η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε μια συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που έγινε χθες σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Συνελήφθησαν συνολικά 14 άτομα, ανάμεσά τους ο εγκέφαλος και ο εκτελεστικός συντονιστής της οργάνωσης. Και φανταζόμαστε βεβαίως ότι δεν είναι η μοναδική οργάνωση και η επικεφαλής των KID, αυτών των κέντρων υποδοχής δηλώσεων, για να λαμβάνουν αγροτικές επιδοτήσεις αυτοί που δεν έπρεπε. Τώρα, σε ποιο βαθμό υπάρχει η εμπλοκή άλλων προσώπων, και ξέρετε τι εννοούμε, έτσι? Όχι, το λέμε και ξεκάθαρα. Πολιτικών προσώπων είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξακολουθεί να συνεχίζει το έργο της. Τα λέγαμε από τότε που ξέσπασε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι αναμένουμε και άλλες δικογραφίες στη Βουλή. Ελπίζουμε να μην έχουν παγώσει. Και τώρα, είτε στο φυσικό δικαστή είτε μη, εννοούμε μέσα από την Βουλή, θα δείξει αν η εμπλοκή πολιτικών προσώπων είχε ενεργό ρόλο σε όλο αυτό που λέμε διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Γιατί μην ξεχνάτε ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια είναι και εθνικά κονδύλια. Και αυτοί που τα καρπώνονταν παρανόμως προφανώς τα στέρισαν από κάποιους που τα ήθελαν πολύ περισσότερο.

Ανοιχτά μικρόφωνα, έρθει Λάρισα σε 98,3 στα FM. Παράταση της υποτιθέμενης εκεχηρίας αποφάσισε ενεμένες πολιτείες Αμερικής, ο Λίβανος και το Ισραήλ. Μια ακόμη συμφωνία υποτιθέμενης εκεχηρίας στον Λίβανο. Η αντίσταση συνεχίζεται, λέει η Χεσμπολάχ, ενώ η Ισραηλινή επιθετικότητα δεν υποχωρεί. Η Χεσμπολάχ απορρίπτει τον αφοπλισμό της και δηλώνει ότι η αντίσταση συνεχίζεται ενώ το κράτος του Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στο νότιο Λίβανο. Άλλη μια υποτιθέμενη συμφωνία, θα το επαναλάβουμε, και εκεχηρίας, η οποία παγιώνει την Ισραηλινή κατοχή στο νότιο Λίβανο και τα προσχήματα των διαρκών επιθέσεων του κράτους. Παράλληλα, επιχειρείται να προωθηθεί ο πάγιος Αμερικανο-Ισραηλινός στόχος για αφοπλισμό της Χεσμπολάχ και περιορισμό της Ιρανικής επιρροής, όπως τουλάχιστον ανακοινώθηκε από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και την Λιβανέζικη κυβέρνηση, που έχει τη στήριξη των Ευρωατλαντικών μετά τις διαπραγματεύσεις που ολοκληρώθηκαν στην Ουάσιγκτον.

2431-024-493 το τηλέφωνο του ραδιοθαλάμου Τρικάλων και μέσα από το προφίλ μας στο Facebook ο Σερτ Λάρισας με ελληνικούς χαρακτήρες, οι δύο τρόποι επικοινωνίας. 12 με 1 καθημερινά μέσα από την ΕΡΤ Λάρισας, ένας από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ. Αλέξανδρος Ζαούτσος πίσω από την επιμέλεια της εκπομπής και το μικρόφωνο φυσικά. Δημήτρης Τσολάκης πίσω από την ρύθμιση του ήχου για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι. Δυναμική κινητοποίηση πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε των συνταξιουργικών οργανώσεων από όλη τη Θεσσαλία εδώ στα Τρίκαλα, προγραμματισμένη εδώ και μέρες. Και οι απόμαχοι της εργασίας, όχι όμως απόμαχοι της ζωής, μας δείχνουν τον δρόμο για το πώς πρέπει να διεκδικήσουμε αυτά που θα μας κάνουν την ζωή καλύτερη.

0: Ανοιχτά μικρόφωνα ΕΡΤ Λάρισας, ένας από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ. ΕΡΤ ΕΚΟ, η ψηφιακή μας πλατφόρμα, μας ακούτε παντού μέσα από το διαδίκτυο. Και κοιτάξτε, δείτε τώρα ότι το θέμα που έχουμε συνέχεια είναι το διαδίκτυο. Και συχνά πυκνά αναφερόμαστε στην καλή και την κακή χρήση του διαδικτύου. Εμείς τουλάχιστον ως δημόσιο ραδιόφωνο προάγουμε μόνο την καλή χρήση του διαδικτύου. Πριν πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο, να πούμε πολλούς χαιρετισμούς από τη Ζάκυνθο, παρακαλώ, από ένα φίλο εκεί της εκπομπής. Καλημέρα στο Γιώργο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και όπου αλλού μας ακούτε, αν μη τι άλλο. Λοιπόν, αύριο 5 Ιουνίου, 6 το απόγευμα, στο Πολιτιστικό Κέντρο Πύλης, υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα. Διοργανώνεται από τη Δημοτική Κοινότητα Πύλης και το Κίνημα Ενεργών Πολιτών του Δήμου, με θέμα ασφάλεια και προστασία ανηλίκων στο διαδίκτυο, δεδομένα, προβλήματα και προκλήσεις. Και φανταζόμαστε ότι οι προκλήσεις είναι πάρα πολλές, τις έχουμε μπροστά μας, παρά τις απαγορεύσεις, τις νομοθεσίες που υπάρχουν είτε σε ευρωπαϊκό είτε σε εθνικό επίπεδο. Νομίζω ότι σας έχουμε δώσει ένα στίγμα μέσα από την εκπομπή όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τι θέλει να κάνει και η ελληνική κυβέρνηση μέσα από σχετικά νομοσχέδια και το αρμόδιο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αλλά και η Ευρώπη γενικότερα, σχέση με την ασφάλεια του διαδικτύου και την προστασία κυρίως των ανηλίκων. Πάμε λίγο να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου. Τον έχουμε φιλοξενήσει ξανά στην εκπομπή. Αντιστάτηγος σε αναποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας, δικαστικός γραφολόγος, ειδικός σε θέματα αντιμετώπισης κυβερνοεγκλημάτων. Κύριε Παπαπροδρόμου, γεια σας. Πώς είστε καταρχάς? Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα κύριε Δόντσο, αγαπητέ Αλέξανδρε. Καλησπέρα στους φίλους και φίλες που μας ακούνε αυτή τη στιγμή.
0: Να είστε καλά. Ένας από τους τρεις ομιλητές, να πούμε και τους άλλους δύο, είναι ο Γρηγόρης Ολέων, είναι ιατροδικαστής, και ο Θεμιστοκλής Τσόγιας, είναι αστυνόμος Β της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Ελληνικής Αστυνομίας. Μ' ακούσατε λίγο πριν, οι προκλήσεις είναι πάρα πολλές στο διαδίκτυο. Δεν ξέρω τι γίνεται με τις απαγορεύσεις νομοθετικά, αν εκεί κινούμαστε σε σωστό πλαίσιο και αν θα έχουμε αποτέλεσμα. Γιατί ξέρετε, πάντα. Τα πάντα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Καλός ή κακός.
1: Πολύ σωστά. Σίγουρα το αποτέλεσμα καθορίζει αν οι επιλογές που έχουμε κάνει γενικότερα είναι σωστές ή όχι. Αυτό ισχύει και για τα θέματα του κυβερνοχώρου και των προκλήσεων που υπάρχουν εκεί. Και οι προκλήσεις αυτές είναι κοινές πλέον για μικρούς και μεγάλους. Αυτό θα είναι και η δική μου εισήγηση αύριο για τις σημερινές προκλήσεις του κυβερνοχώρου για μικρούς και μεγάλους, για τα παιδιά και για τους γονείς, έτσι να πούμε πιο κατανοητά. Mm-hmm. Θεωρώ αυτή η πρωτοβουλία που γίνεται σε αυτή την όμορφη γωνιά, σε αυτό το όμορφο σημείο της Θεσσαλίας, στην πύλη Τρικάλων, είναι κάτι πολύ σημαντικό και δείχνει εδώ και την πρωτοβουλία που μπορούν να πάρουν οι τοπικές κοινωνίες και να υλοποιούν, θα έλεγα έτσι, ενημερώσεις και ευαισθητοποιήσεις, θα έλεγα εκδόσεις που έχουν σχέση στόχο και στόχευση την ευαισθητοποίηση των ανθρώπων, γιατί αυτό το θεωρώ ίσως είναι και το σημείο κλειδί για να μπορούμε σήμερα να διαχειριστούμε αυτές τις προκλήσεις, μικρότερες και μεγαλύτερες, θα έλεγα. Θα πρέπει να ενημερωνόμαστε, γιατί ακριβώς είναι το στάδιο εκείνο με το οποίο μπορούμε να προλάβουμε δυσάρεστες καταστάσεις και από την άλλη να τονίσουμε την θετική προέκταση. Πολύ σωστά το είπατε προηγουμένως, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν πρέπει να έχουμε ένα φοβικό σύνδρομο, να τονίσουμε την θετική πλευρά της τεχνολογίας, αλλά αυτό θα πρέπει να προέρχεται από μια διαδικασία διαρκούς ενημέρωσης και γνώσης και ευαισθητοποίησης.
0: Ναι. Κύριε Παπαπροδρόμου, οι μικρές κοινωνίες, όπως αυτή για παράδειγμα της Πύλης και άλλες βεβαίως ανά την χώρα, είναι και, θα λέγαμε, πιο ανοχήρωτες πάνω σε αυτό το θέμα. Το διαδίκτυο είναι πιο κλειστές. Γνωρίζουμε ότι είναι πιο κλειστές. Τα προβλήματα εκεί είναι μεγαλύτερα σχέση με την χρήση του διαδικτύου και την εξάρτηση κυρίως των νέων ανθρώπων, ή αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα?
1: Πολύ εύστοχο το ερώτημά σας. Αλλά όταν μιλάμε για τον κυβερνοχώρο και το υπηρετικό περιβάλλον, κύριε Ζαούσο, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι πλέον έχουμε μια σύνθεση του φυσικού περιβάλλοντος με το εικονικό περιβάλλον, το ψηφιακό, το οποίο δεν γνωρίζει τόπους όπως το έχουμε στο μυαλό μας, mm-hmm. και δεν είναι κανή διάκριση αν είναι ένα μεγάλο αστικό κέντρο, μια μεγαλούπολη ή ένα επαρχιακό μέρος. Οποιοδήποτε σημείο έχει τη δυνατότητα να συνδέεται, έχει το χαρακτηριστικό της συνδεσιμότητας, έχει όλες τις προϋποθέσεις, συγκροτεί καταρχήν τον κυβερνοχώρο, αυτή τη νέα πραγματικότητα, την πέμπτη διάσταση του χώρου, και δεν κάνει διάκριση αν είναι κεντρικό σημείο και αυτό. Αυτά τα σημεία αυτά έχει σχέση η αντιστοίχηση στη φυσική πραγματικότητα.
0: Ναι, γιατί δεν έχουμε κατάργηση των ορίων στην ουσία, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, είτε είμαστε συνδεδεμένοι από το χωριό μας, είτε είμαστε συνδεδεμένοι από την πόλη μας ή από την Μεγαλούπολη, οποιοδήποτε σημείο της χώρας μας και εκτός της χώρας μας, αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί αυτό που λέμε το ισοδύναμο των σημείων σύνδεσης. Έτσι. Είναι, θα έλεγα, υπό μία έννοια είναι απόλυτα δημοκρατικό, γιατί ακριβώς προϋποθέτει αυτή την ισοτιμία, θα έλεγα, της σχέσης συνδεσιμότητας.
0: Ναι. Τα τελευταία χρόνια η Ευρώπη τουλάχιστον...
1: Άρα τα προβλήματα που υπάρχουν είναι κοινά. Mm-hmm. Και επίσης το άλλο που θέλω να πω και να τονίσω, ότι ακριβώς αυτές οι πρωτοβουλίες που παίρνονται στις μικρές κοινωνίες που έχουν μεγαλύτερη ευελιξία, θα έλεγα σηματοδοτούν, θα έλεγα, θετικές προσπάθειες και ενέργειες που μπορεί να είναι καλό παράδειγμα για τα μεγάλα αστικά κέντρα.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι πολλές φορές αυτό που φαίνεται σε μια περίοδο, θα έλεγα, ερημοποίησης γενικότερα, όπου τα χωριά μας έχουν μια φθήμασα πορεία, αντιλαμβάνεστε τι λέω και στους φίλους που μας ακούνε, γιγαντώνονται οι πόλεις, αλλά αδυνατώντας, θα έλεγα, τα σημεία της επαρχίας. Θεωρώ ότι αυτές οι προσπάθειες απέναντίας δίνουν ένα συμβολισμό ότι μπορούν οι άνθρωποι εδώ να κάνουν πράγματα που δεν μπορούν πολλές φορές στις πόλεις να το καταφέρουν.
0: Ναι. Η χρήση των κοινωνικών δικτύων σε εφήβους, τα λεγόμενα social media, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ότι υπάρχει ένα ποσοστό της τάξης του 11 που φτάνει μέχρι και το 13% με πραγματικά προβληματική χρήση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκεί πρέπει να επικεντρώσουμε, στα νέα παιδιά.
1: Θα έλεγα το κομμάτι των social media, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που αναφέρατε, είναι ένα κομμάτι της ψηφιακής πραγματικότητας. Σημαντικό, θα έλεγα, γιατί σωστά το είπατε, πλέον όλο και περισσότερος κόσμος, μικροί και μεγάλοι, συνδέονται σε αυτή την πραγματικότητα μέσω από αυτές τις πλατφόρμες, τις συγκεκριμένες. Πολλές φορές διαφοροποιούνται ποιοτικά σε σχέση με τα παιδιά, γιατί τα παιδιά, για παράδειγμα, μπορεί να επιλέγουν πλατφόρμες διαφορετικές από αυτές των γονιών τους. Σε σχέση με τους γονείς, αντιλαμβάνεστε, διαφοροποιούνται και οι επιλογές. Συνήθως τους συγκινούν οι πλατφόρμες που έχουν σχέση με βίντεο κλπ. Και επίσης ένα κομμάτι που αφορά το online gaming, δηλαδή το κομμάτι...
0: Τα παιχνίδια. Τα παιχνίδια.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, μία είναι η ανάγκη δικτύωσης με συνομιλίκους τους, με παιδιά της ηλικίας τους, όπου έχουν κοινά ενδιαφέροντα, όπου μπορούν να ανταλλάξουν γνώμες και απόψεις. Αλλά αυτό είναι μια φυσιολογική παράμετρος κλπ. Έκφρασης και ανάγκης συνδεσιμότητας, η οποία φυσικά προάγει και αναπτύσσει ενδεχομένως την προσωπικότητά τους. Εδώ όμως υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος, είναι ο κίνδυνος της έλλειψης και απουσίας ορίων. Η μεγάλη εξάρτηση από τις οθόνες είναι αυτό το φαινόμενο που λέγεται στην εποχή μας το doom scrolling, δηλαδή η ατέλειωτη, η ατέρμονη, θα έλεγα, κύληση της οθόνης, δηλαδή το να ψάχνουμε και κυρίως αρνητικές ειδήσεις. Σας αναφέρω ειδικά κάποια πράγματα που προκαλούν προϋποθέσεις εθισμού, κάτι το οποίο το βλέπουμε. Και το ζητούμενο σήμερα δεν είναι μόνο τα παιδιά μας, κύριε Ζαρτσο, είναι ότι και εμείς ως γονείς πολλές φορές δεν αποτελούμε ένα καλό παράδειγμα για τα παιδιά μας. Και αυτό θα έχουμε αύριο την δυνατότητα και την ευκαιρία να συζητήσουμε με τους ανθρώπους που θα μας θυμίσουν την παρουσία τους. Φυσικά πάμε όχι να πούμε, να εισηγηθούμε, κυρίως πάμε να ακούσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ακούμε τα ερωτήματα των ανθρώπων, πώς αντιλαμβάνονται, πώς νιώθουν, πώς καταλαβαίνουν, πώς κατανοούν αυτή τη νέα πραγματικότητα ως γονείς, ποιες είναι οι αγωνίες τους, έτσι ώστε και εμείς με τη δική μας πλευρά, τη δική μας οπτική, να δώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες απαντήσεις, προσεγγίζοντας ένα θέμα, θα έλεγα, από τη φύση του πολύπλοκο και χαοτικό.
0: Ναι, και αυτό που είπατε, ενημέρωση, έτσι, το πρωταρχικό. Και επειδή αναφερθήκατε λίγο πριν, κύριε Παπροδρόμου, στα όρια, εάν οι γονείς δεν βάζουν στον εαυτό τους όρια, πώς θα βάλουν στα παιδιά? Γιατί το οικογενειακό περιβάλλον είναι αυτό το οποίο, καλός ή κακός, παίζει τον πρωταρχικό ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία.
1: Θα λέγω ότι σήμερα πρωτίστως οι γονείς έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και σε σχέση με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, όπως εδώ μείνει σήμερα, και οι ανάγκες και απαιτήσεις που έχει μια οικογένεια, θα έχουν ανάγκη και αυτοί να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες που πρέπει να είναι και ψηφιακές δεξιότητες, αλλά όχι μόνο σε αυτό, να επεκτείνονται. Και εδώ έχει σημασία και η πολιτεία να αφουγκράζεται αυτή την ανάγκη. Οι τοπικές κοινωνίες με τον τρόπο που οργανώνονται, και όταν λέω πολιτεία δεν εννοώ με την στενή έννοια του όρου, με τη διευρυμένη έννοια του όρου, δηλαδή με την ενεργοποίηση όλων των θεσμών που διαθέτει η κοινωνία. Σήμερα, αν έχουμε δύο περιπτώσεις αναχώματος στα προβλήματα και στις προποίησεις, το πρώτο ανάχωμα είναι η οικογένεια, ο θεσμός της οικογένειας, και το δεύτερο ανάχωμα είναι η δεύτερη οικογένεια, το δεύτερο μας σπίτι που είναι το σχολείο.
0: Το σχολείο, ναι.
1: Και μάλιστα τώρα που ολοκληρώνονται και οι εξετάσεις των παιδιών, να ευχηθούμε καταρχήν να ολοκληρώσουμε επιτυχία τα παιδιά και την προσπάθειά τους αυτή, και να πούμε ότι στο σημείο αυτό ότι πλέον στην εποχή που ζούμε, στην νέα εποχή με τα τεχνολογικά επιτεύγματα κλπ. Έχουμε ανάγκη και από νέες ειδικότητες. Ανοίγονται και προοπτικές επαγγελματικές άνοιγες στα παιδιά, και ότι θα πρέπει να κάνουμε μια διαρκή προσπάθεια και στην κατεύθυνση αυτή. Δηλαδή, έχουμε ανάγκη, για παράδειγμα, μια που θα δείξουμε θέματα που αφορούν και άπτονται της κυβερνοασφάλειας, έχουμε ανάγκη το ανθρώπινο στελεχειακό δυναμικό που θα ασχοληθεί με αυτά τα θέματα. Έτσι. Άνθρωποι θα δώσουν τις λύσεις.
0: Ναι. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι ξέρουμε πλέον τον εχθρό μας ποιος είναι. Έτσι, μιλάω για το διαδίκτυο προφανώς.
1: Προφανώς οι προκλήσεις θα έλεγα. Δεν θα έλεγα με την έννοια του εχθρού. Το διαδίκτυο από μόνο του.
0: Αυτό που μας κάνει κακό ενώ στο διαδίκτυο, ο
1: εθισμός. Είναι οι συμπεριφορές που κουβαλάμε. Δηλαδή, ακούω πολλές φορές την έκφραση και στο δημόσιο λόγο και στα μέσα ενός, λέει διαδικτυακός εκφοβισμός, διαδικτυακή βία, σχολική βία, σχολικός εκφοβισμός. Κανένα σχολείο και κανένα διαδίκτυο από μόνο του δεν κάνει κάτι. Είναι ουδέτερο. Οι άνθρωποι μεταφέρουμε τις συμπεριφορές μας, θετικές και αρνητικές. Και εδώ είναι θέμα παιδείας, θέμα κριτικής σκέψης που πρέπει να έχουμε, θέμα ενίσχυσης της φυσικής νοημοσύνης σε μια εποχή θεοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης ή αύξησης της φυσικής ανοημοσύνης, να το πω διαφορετικά,
0: ναι.
1: Που σημαίνει ότι θα πρέπει να βρούμε το μέτρο και την αίσθηση του μέτρου. Και σήμερα η εποχή μας, που κατακλείζεται από την πληροφορία, από την ταχύτητα της πληροφορίας, με δυσανάλογη την ικανότητα επεξεργασίας της πληροφορίας από τον καθένα μας, όλο δε μάλλον για τα παιδιά που περισσότερο δυσκολεύονται την ώρα που αναπτύσσουν την προσωπικότητά τους, είναι μια βασική κοινή πρόκληση. Θεωρώ ότι δηλαδή θα πρέπει να δούμε και άλλες διεξόδους. Αναφέρω ενδεικτικά την καλλιέργεια, τον πολιτισμό, που μέσα από εκεί θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε την κριτική σκέψη. Αναφέρουμε την πέρα από την οθόνη πραγματικότητα, που είναι με την ενίσχυση φυσικών δραστηριοτήτων, του αθλητισμού και άλλων δραστηριοτήτων, με το περιβάλλον, με τη φύση, όλα αυτά τα πράγματα, που αν τα συνδυάσουμε και τα εξισορροπήσουμε, θα βρούμε και μια, θα επανακαθορίσουμε τη σχέση μας και με τις νέες τεχνολογίες. Οι νέες τεχνολογίες, κύριε Ζερούτσο, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι υπόσχονται την ευημερία μας. Εάν όμως αυτό δεν έχει μια ανθρωποκεντρική βάση, δεν στοχεύει στον άνθρωπο, δεν προστατεύει την ευαλωτότητα που μπορεί να παρατηρηθεί σε συγκεκριμένα σημεία του κοινωνικού μας ιστού, όπως είναι τα άτομα της τρίτης ηλικίας, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία, όλα αυτά που λέω, θα πρέπει να έχουν μια ολιστική, θα λέγα, προσέγγιση σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Τελευταία ερώτηση και σας αποδεσμεύω. Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες, είτε σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο ή και σε εθνικό, κινούνται προς την κατεύθυνση για τις απαγορεύσεις στις μικρές ηλικίες?
1: Θα έλεγα, δεν πρέπει να το δούμε απομονωμένα μόνο ως προς αυτό το σημείο. Θα πρέπει να το δούμε σε ένα σύνολο πρωτοβουλειών και συγκεκριμένα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ξεκίνησε με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων, που συμπληρώθηκε με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, την Digital Services Act, που συμπληρώνεται με την πράξη που είναι σε εξέλιξη για τα θέματα τεχνητής νοημοσύνης, που πρέπει να οι πλατφόρμες να προσέχουν το περιεχόμενο που φιλοξενούν εκεί κλπ. Είναι σύνθετο το θέμα, δεν είναι τόσο έτσι απλουστευμένο, να το έλεγα από αυτή την έννοια. Σίγουρα πρέπει να τρέξουν και άλλα θέματα. Δεν πιστεύω ότι η απαγόρευση από μόνη της θα είναι η λύση, η απάντηση. Έχω πει και την άλλη φορά, θα πρέπει εμείς ως γονείς και ως κοινωνία να προετοιμαστούμε καλύτερα και να είμαστε δίπλα στα παιδιά μας, να τα ακούμε και να εξηγούμε στα παιδιά αυτό που συμβαίνει, και από την άλλη οι πλατφόρμες να αυξήσουν την προσπάθειά τους και να είναι πιο αποτελεσματικές στην προστασία από επιβουλαβές για την ανάπτυξή τους, ψυχοκοινωνική θα έλεγα ανάπτυξή τους, περιεχόμενο, επιβλαβές περιεχόμενο. Άρα θα πρέπει να συνδυάσουμε αυτή την προσπάθεια. Η πολιτεία ενδεχομένως αυτό που καταφέρνει μέσα από αυτή την ενεργοποίηση τη συζήτηση είναι να μας θυμίσει το αυτονόητο. Εμείς δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε και να θεωρούμε ότι υπάρχει ένα μαγικό ραβδί που θα μας λύσει τα προβλήματα. Τα προβλήματα πρωτίστως είναι στη δική μας, θα λέγαμε, διακριτική ευχέρεια και υποχρέωση, θα λέγα, από την άλλη. Και τα ζητήματα αυτά να έχουμε στην άκρη του μυαλού μας ότι είναι θέματα δημοκρατίας και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έτσι, άρα ο καθένας θα πρέπει να πάρει τη θέση και να τοποθετείται υπεύθυνα, γιατί μέσα από την υπεύθυνη χρήση των τεχνολογιών, την ανθρωποκεντρική, μόνο έτσι θα δώσουμε ουσιαστικές απαντήσεις.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιώργος Παπαπροδρόμου, αντιστράτηγος εν αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας, δικαστικός γραφολόγος και ειδικός σε θέματα αντιμετώπισης κυβερνοεγκλημάτων. Θα δώσουμε συνέχεια στο θέμα, όχι αμιγώς βεβαίως για τα ζητήματα του διαδικτύου, αλλά για την πρωτοβουλία αυτή που πάρθηκε σε επίπεδο του Δήμου Πύλης από το κίνημα των ενεργών πολιτών. Σε πολύ λίγο. Μαζί.

Ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισα σε 98,3 στα FM και ραδιοθάλαμο Τρικάλων. ΕΡΤ ΕΚΟ, η ψηφιακή μας πλατφόρμα, 19 περιφερειακή σταθμή της ΕΡΤ, ένας εκ των οποίων η ΕΡΤ Λάρισα, ο έτερος το λέμε. Στη Θεσσαλία η ΕΡΤ Βόλου, σε διαφορετική συχνότητα για να μας ακούτε παντού στα ΕΡΤΖΙΑΝΑ. Με τον παραδοσιακό τρόπο και μέσα από το διαδίκτυο, είπαμε, παντού. Λοιπόν, πάμε λίγο να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Περγαντή. Είναι εκ των μελών του κινήματος των ενεργών πολιτών του Δήμου Πύλης. Κύριε Περγαντή, γεια σας. Πώς είστε καταρχάς? Κύριε Περγαντή, μας ακούτε? Όχι. Λοιπόν, σε λίγο.

0: Λοιπόν, νομίζω τώρα μας ακούει ο κύριος Γιώργος Περγαντής. Κύριε Περγαντή, είμαστε εντάξει, τηλεφωνικά τουλάχιστον υπάρχουν και τέτοια προβλήματα. Μας ακούτε, έτσι δεν είναι?
1: Πάντα οι ζωντανές εκπομπές, κύριε Ζαούτσο, έχουν και τα πρόοπτά τους, αλλά είμαστε εδώ. Είμαστε
0: ευχαριστώ.
1: Εδώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Εκ των μελών του Κινήματος Ενεργών Πολιτών του Δήμου Πύλης, καταρχάς πείτε μας λίγο τι κάνετε, πότε δημιουργηθήκατε. Και ο σκοπός είναι προφανής. Όταν μιλάμε για ενεργούς πολίτες, μιλάμε για διάφορα θέματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία εκεί του Δήμου Πύλης, την πολύ όμορφη περιοχή της Πύλης και των Ορεινών, αν μη τι άλλο.
1: Φωτογραφίσατε πάρα πολύ εύστοχα και την κίνηση των ενεργών πολιτών, αλλά και τον πανέμορφο τόπο μας.
0: Ναι.
1: Με τη σειρά μου θέλω να σας ευχαριστήσω και εσάς και τους ακροατάς για τον πολύτιμο χρόνο σας που αφιερώνετε για μια τόσο πολύ σημαντική μερίδα ενημέρωσης. Κλείσαμε εσείως ένα χρόνο ως κίνημα ενεργών πολιτών Πύλης, το οποίο δημιουργήθηκε, γεννήθηκε θα έλεγα, μέσα από τις ανάγκες τις οποίες υπάρχουν και κάποιες ολιγορίες, αν θέλετε, παθογένειες του παρελθόντος, αλλά και τις ανησυχητικές εξελίξεις από την αρνητική πλευρά βέβαια της τεχνολογίας και όχι μόνο.
0: Για τις οποίες οφείλουμε να αναλάβουμε δράση, φαντάζομαι. Έτσι, αυτό είναι το κίνητρό σας.
1: Ασφαλώς, γι' αυτό είναι, αυτός είναι και ο λόγος της δημιουργίας του κινήματος των ενεργών πολιτών. Άλλωστε το λέει και η επικεφαλίδα, ενεργοί πολίτες.
0: Ναι.
1: Και όταν λέμε ενεργοί πολίτες, εννοούμε ότι πώς κάποιος πολίτης, ας πούμε, φέρνει την επικεφαλίδα και τον τίτλο και την ιδιότητα του ενεργού πολίτη, όταν είναι ενημερωμένος. Αυτομάτως καθίσταται ενεργός πολίτης. Αυτός είναι και ο λόγος που διοργανώνουμε αυτή την ημερίδα, η οποία αγγίζει όλες τις ελληνικές οικογένειες, και λέω ελληνικές, είναι παγκόσμιο το φαινόμενο βέβαια, αλλά μιλάω για την Ελλάδα μας, για τη χώρα μας. Είναι ένα θέμα το οποίο, ξέρετε, είναι η εξέλιξη της τεχνολογίας, η οποία μας δίνει πάρα πολλά ατού, αλλά όπως και όλες οι καταστάσεις, αν μείνουμε στα κοινωνικά θέματα, mm-hmm. έχουν δύο όψεις, όπως και όλα τα νομίσματα. Η μία όψη λοιπόν είναι η εξέλιξη, η οποία πραγματικά βοηθάει, συνεισφέρει στην εξέλιξη της κοινωνίας, στην ανάδειξη καινούριων πραγμάτων, τεχνολογιών, καινοτομιών κτλ. Η άλλη πλευρά όμως είναι η ανησυχητική, η οποία πρέπει εδώ να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις από κάποιους ειδικούς. Αυτός είναι και ο λόγος που έχουμε καλέσει τους ειδικούς αύριο για να τοποθετηθούν επί του θέματος. Αλλά κυρίαρχα πάνω απ' όλα, όπως τα περισσότερα πράγματα, να μην είμαστε απόλυτοι, να πούμε τα πάντα, ξεκινάνε μέσα από το θεσμό της οικογένειας. Από τους γονείς μας δηλαδή, όπως πάει κανονικά ιεραρχικά, πρώτα είναι η οικογένεια, μετά είναι ο εκπαιδευτικός κύκλος, οι δεύτεροι γονείς είναι πάντοτε οι εκπαιδευτικοί.
0: Σωστά.
1: Και ούτω καθεξής.
0: Ναι.
1: Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν κινηθήκαμε, γιατί μπορεί να είμαστε ένας μικρός περιφερειακός δήμος, ο Δήμος Πύλης, όμως δεν πρέπει να κάνουμε αυτό το λάθος, σε εισαγωγικά η λέξη και ο όρος, ότι έλα μωρέ, εντάξει, είναι μια κομμόπολη μικρή και αυτά, διότι το διαδίκτυο δεν έχει σύνορα, δεν έχει όρια.
0: Μα το δηλαδή... είπαμε λίγο πριν με τον κύριο Παπαπροδρόμου, του έκανα μια σχετική ερώτηση, αν οι μικρές κλειστές κοινωνίες έχουν διαφορετικά ζητήματα στο διαδίκτυο σε σχέση με τα μεγάλα αστικά κέντρα, και μου είπε ακριβώς αυτό το πράγμα που λέτε κι εσείς, κύριε Περγαντή, ότι το διαδίκτυο είναι παντού, δεν έχει σύνορα, οπότε είτε είσαι στο χωριό απομονωμένος, είτε είσαι σε μια μεγάλη πόλη, το ίδιο και το αυτό είναι η βλαβερή συνέπεια που μπορεί να έχεις από το διαδίκτυο.
1: Ακριβώς. Δηλαδή ένα παιδί, παράδειγμα, που στην πύλη, ένα ανήλικο παιδί στην πύλη, 14, 15, 16 χρονών, βλέπει την ίδια χρονική στιγμή, την ίδια εικόνα, ζει το ίδιο, ας το πούμε, περιστατικό με ένα παιδί το οποίο μπορεί να εκείνη τη στιγμή είναι στην Ουάσιγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν την ταχύτητα με την οποία τρέχει το οτιδήποτε στον ψηφιακό κόσμο, με τις προκλήσεις όλες αυτές που υπάρχουν. Και δυστυχώς, ξέρετε, από την ημέρα που ανακοινώσαμε εδώ στον Δήμο μας, τον οποίον υπαραγαπάμε, λατρεύουμε, θα ήθελα να πω, με επιτρέψετε.
0: Καλά, αυτό φαίνεται και από την πρωτοβουλία που πήρατε, και όχι μόνο αυτή, φαντάζομαι.
1: Η οποία πρέπει να σας πω είναι η απαρχή των ενεργειών από εδώ και πέρα. Είναι η απαρχή, αυτό κρατήστε το. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Να μας ενημερώνετε πάντως για να τα αναδεικνύουμε, έτσι να το ξέρετε αυτό. Εμείς είμαστε διαθέσιμοι.
1: Εννοείται και εσείς προσωπικά και σαν δημοσιογράφος, αλλά και γενικότερα σαν το το μέσο προβολής και τα λοιπά, χαίρεται της ιδιαίτερας εκτιμήσεως. Σας το λέω γιατί είναι από τον κόσμο αυτό, δεν είναι μόνο δικό μου, δεν είναι δική μου τοποθέτηση. Λοιπόν, από την ώρα που ανακοινώσαμε λοιπόν αυτή την ημερίδα, ξέρετε πόσος κόσμος ήρθε και μας πλησίασε, και εδώ θα κάνω και θα φύγω λίγο από το κομμάτι των ανηλίκων και θα πάω λίγο στους ενήλικες. Και μου λένε μπράβο Γιώργο, μπράβο παιδιά, μπράβο πρόεδρε Αλέξανδρε Τζουβάρα που είσαι ο πρόεδρος εδώ της πύλης και τα λοιπά για την πρωτοβουλία σας. Γιατί τόσο πολύ? Μα είμαι παθών. Ναι. Είμαι παθών. Και μιλάω για ανθρώπους άνω των 50 ετών, των 60. Λοιπόν, άρα όπως βλέπετε δεν υπάρχουν και οι διακρίσεις στον ψηφιακό κόσμο. Δηλαδή ο κίνδυνος ελοχεύει παντού. Ναι. Όταν βλέπουμε την αρνητική πλευρά, επαναλαμβάνω πάντα.
0: Ναι, κύριε Περγατή, μου δημιουργείται ένα ερώτημα τώρα. Αλίμον όμως, αν εξαλείψουμε τις αλάνες που τις ξέραμε παλιότερα και που ακόμα υπάρχουν όμως στην ελληνική περιφέρεια, όπως το Δήμο Πύλης, το Δήμο Μετεώρων, στο Δήμο Φαρκαδόνας, να μιλήσουμε για την περιοχή μας παντού, σε όλη την Ελλάδα, σε όλη τη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα. Αλίμον, αν τις εξαλείψουμε δηλαδή για αυτά τα παιδιά, ενώ έχουμε αυτούς τους χώρους ακόμη να βγουν έξω, βλέπετε ότι καταδικάζονται εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών, τέλος πάντων, μέσα από το διαδίκτυο σε πολλές των περιπτώσεων αυτά τα νέα παιδιά.
1: Κύριε Ζαρούτσο, πραγματικά χαίρομαι για την συνομιλία μας και για αυτή την... μου κάνετε τώρα το πω έτσι αγγλιστή, το passing game. Μου κάνετε μια πολύ ωραία πάσα. Να σας πω τα εξής. Εγώ είμαι πατέρας, έχω 3 παιδιά. Οφείλω να σας ενημερώσω ότι από μικρά τα παιδιά μου τα έχω έξω, δηλαδή πάμε στο χιονοδρομικό, στο Περτούλι, πάμε δεξιά-αριστερά, τους δίνω τις παραστάσεις που είχαμε εμείς, τα παιχνίδια που παίζαμε εμείς. Δηλαδή δεν περί αυτό λόγω τώρα. Θέλω να πω δηλαδή ξαναεπανέρχομαι στο θεσμό της οικογένειας. Η οικογένεια είναι κυρίαρχη για τα πάντα. Δηλαδή τι αρχές θα δώσουμε, πώς θα κατευθύνουμε τα παιδιά, στο βαθμό που μας αντιστοιχεί μέχρι να φύγουν για να βγουν στην κοινωνία έξω. Γιατί βλέπουμε και καθημερινά, αν θέλετε, έχουμε τα στοιχεία της εγκληματικότητας, έχουμε 1000 πράγματα. Mm-hmm. Έχουμε πάρα πολλά τα οποία είναι... δεν θέλω να δημιουργήσω φοβικό σύνδρομο, προς Θεού. Έτσι δεν είναι. Η κοινωνία μας είναι χαρά. Μπορούμε να τη διαμορφώσουμε εμείς ακόμα καλύτερα. Μπορούμε να προσθέσουμε στοιχεία. Πάντα να είμαστε δηλαδή στη θετική και στη σωστή πλευρά της ιστορίας.
0: Ναι.
1: Μπορούμε και να προσφέρουμε.
0: Και αυτό, η ενημέρωση. Η ενημέρωση είναι το κομβικό.
1: Η ενημέρωση, κύριε Ζαρούτσο, αν μου επιτρέπετε, συγγνώμη για την διακοπή, είναι το κυρίαρχο. Λοιπόν, εάν δεν είναι ενημερωμένοι, αν δεν υπάρχει ενημέρωση προς κάθε κατεύθυνση, προς κάθε υπεύθυνο, μην νομίζετε. Το ίδιο πράγμα είναι όπως είναι ο ψηφιακός κόσμος, είναι και γενικότερα τα επαγγελματικά μας, οτιδήποτε. Ένας πετυχημένος επιχειρηματίας όταν δεν ενημερώνεται μένει στάσιμος, άρα μαραζώνει. Δηλαδή κάνω έναν πολύ γρήγορο έτσι παραλληλισμό, ξέρω εγώ, με ένα άλλο επάγγελμα που έχει σχέση, μπορούμε να το ταυτίσουμε και αυτό.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή στασιμότητα και η μη ενημέρωση είναι, για μένα προσωπικά είναι θεμέλιος λίθος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Περγαντή, θα χαρώ να τα ξαναπούμε, επειδή υπάρχει ακόμα μια ραδιοφωνική υποχρέωση για ένα άλλο θέμα το οποίο σχετίζεται, αφορά τον αθλητισμό και την προαγωγή της υγείας των πολιτών μέσα από το εργαστήριο προπονητικής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αργούς και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Δεσμεύομαι για μια νέα επικοινωνία. Θέλω όμως, πριν ολοκληρώσουμε αυτή την συνομιλία μας, να ρωτήσω αν έχετε στο μυαλό σας κάποια πράγματα ως ενεργοί πολίτες του Δήμου Πύλης, σχεδιαστικά τουλάχιστον για το επόμενο χρονικό διάστημα. Φαντάζομαι ότι έχετε κάτι στο μυαλό σας, έτσι.
1: Βεβαίως, γι' αυτό σας ανέφερα προηγουμένως ότι αυτή η ημερίδα είναι η απαρχή των ενεργειών που έπονται. Mm-hmm. Και θέλω κάτι τελευταίο για να κλείσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί το θεωρώ ηθική υποχρέωση και εκτός της συγγένειας που υπάρχει ανάμεσά μας. Δεν θα μπορούσε η Πύλη να μην προβεί σε μια τέτοια ενέργεια όταν είναι τόσο πολύ τιμητικό για μας σαν πύλη και σαν, ας το πούμε, πύλη ορμόμενος, όταν έχουμε έναν υπουργό ψηφιακής διακυβέρνησης ο οποίος κατάγεται από την πύλη, δίνει τόσο πολλά στην ελληνική κοινωνία. Ναι. Άρα και εμείς είχαμε την ηθική υποχρέωση πάνω απ' όλα να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, πέρα από την αντικειμενικότητα του θέματος και του προβλήματος, όταν βλέπουμε από την αρνητική πλευρά που είπαμε. Mm-hmm. Για τον Δημήτρη τον Παπεστεργίο αναφέρομαι.
0: Και να τον εκμεταλλευτούμε προφανώς, έτσι. Αυτό
1: με την καλή έννοια, ναι, πάντοτε, και ναι, να του δηλώσουμε από αυτόν τον διάβλο εδώ επικοινωνίας, mm-hmm, τον οποίον και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ότι να συνεχίσει το έργο του, Είμαστε στο πλευρό του, ποικιλότροπα, σε ό,τι και αν θέλει, ό,τι και αν χρειαστεί, και είμαστε υπερήφανοι που είναι από την ιδιαίτερη πατρίδα μας, τη γενέτειρά μας.
0: Ωραία. Κύριε Περγαντή, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή επιτυχία στην αυριανή σας εκδήλωση. Εγώ θέλω να επαναλάβω ότι είναι στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Πύλης, έτσι.
1: Πολύ σωστά.
0: 7, τι ώρα είναι, 7.
1: Στις 6 ώρα 6, το 6, απόγευμα. Συγγνώμη, ναι. Και πρέπει να την παρακολουθήσουν όλοι οι γονείς και οι υποψήφοι γονείς ακόμα. Και να δεσμευτούμε απέναντί τους, όπως κάναμε πριν ένα χρόνο, ότι πάντα θα είμαστε παρόντες στα θετικά και στα χαρούμενα να τα επιβραβεύουμε και στα κακό κείμενα να τα καυτηριάζουμε και να προτείνουμε λύσεις ούτως ώστε να τα εξαλείψουμε στον βαθμό που μας αντιστοιχεί.
0: Ναι. Επιτρέψτε μου να πω, κλείνοντας και αυτή την επικοινωνία, ότι το πάνελ είναι εξαιρετικό. Εκτός από τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου, έτσι επαναλαμβάνουμε, αντιστάτηγο είναι αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας, ειδικό σε θέματα αντιμετώπισης κυβέρνων εγκλημάτων. Έχουμε τον Γρηγόρη το Λέον, είναι ιατροδικαστής, και ο Θεμιστοκλής ο Τσόγιας, αστυνόμος Β, από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβέρνων Εγκλήματος της ελληνικής αστυνομίας. Βλέπετε που μπλέκονται και άλλες υπηρεσίες σε όλο αυτό. Έτσι, και σε κάθε θέμα.
1: Θέλω να πω για τον κύριο Τσόγια, είναι το κατακόσμιο λεγόμενο FBI που έχει δημιουργηθεί με την υπηρεσία του κυρίου Χρυσοκοίδη, οι οποίοι αμέσως αγκάλιασαν την εισήγησή μας και μας με διαταγή όρισαν τον κύριο Τσόγια να έρθει να ενημερώσει και αυτός με τη σειρά του, και φυσικά τον κύριο Λέον, τον ιατροδικαστή, ο οποίος θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να πει, τα οποία συνεπία τον, αν θέλετε, του bullying του διαδικτυακού που έχουν δεχτεί παιδιά, ή με τα κοινώς λεγόμενα τα challenge που λέγαν.
0: Ναι, τις προκλήσεις, τις διαδικτυακές, τα παιχνίδια.
1: Ακριβώς, που είχαμε τους τραυματισμούς, τις αναπηρίες και πολλό δε περισσότερο τους θανάτους σε ανήλικα παιδιά, τα οποία είναι ό,τι πιο αποφευκτέο θα μπορούσαμε να πούμε. Και ο κύριος Λέων θα κάνει μια πολύ σημαντική τοποθέτηση με πραγματικά περιστατικά που έχει βιώσει ο ίδιος. Άλλωστε, το γνωρίζουμε όλοι τον κύριο Λέων, έτσι, και το βιογραφικό του, αλλά και γενικότερα το εκτόπισμά του, το επιστημονικό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Περγαντή. Να είστε καλά.
1: Να έχετε μια υπέροχη μέρα, κύριε Ζαούτσου. Επίσης, εμείς ευχαριστούμε για τον χρόνο σας και την ανάδειξη.
0: Είναι υποχρέωσή μας. Υποχρέωσή μας ως δημόσιο ραδιόφωνο. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
1: Εκτιμούμε βαθύτατα, να ξέρετε.
0: Σας χαιρετώ προς ώρας.
1: Ναι. Σας εκτιμά βαθύτατα.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Επίσης. Ήταν ο κύριος Γιώργος Περγαντής εκ του κινήματος, είπαμε, των ενεργών πολιτών του Δημού Πύλης. Και ένα ακόμη μπράβο και από εμάς.

0: Λοιπόν, το προαναγγείλαμε λίγο πριν. Καταρχάς, συντονισμένοι στην Ερτλάρη σας, 98,3 στα FM, Ερτέκο, η ψηφιακή μας πλατφόρμα. Για λίγα λεπτά ακόμη μαζί σας. Καθημερινά 12 με 1 εκτός απρόπτου και αδειών. Η τελευταία ώρα της δημοσιογραφικής ζώνης της Ερτλάρη σας, που ξεκινά από τις 7 το πρωί. Λοιπόν, μια βιωματική δράση θα έχουμε στο κέντρο των Τρικάλων το ερχόμενο Σάββατο 6 του μηνός, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Δεν θα πούμε εμείς περισσότερα. Πάντως, εμπλέκεται το Τμήμα Επιστήμης Ψυχικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με άλλους συλλόγους. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Βασίλειο Γεροδήμο, καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και υπεύθυνο του Εργαστηρίου Προπονητικής. Γεια σας, κύριε Γεροδήμο, πώς είστε καταρχάς?
1: Μια χαρά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς, να είστε καλά. Ξέρετε, επειδή μιλούσαμε λίγο πριν για το διαδίκτυο και την πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που έχουμε αύριο το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πύλης, περνάμε τώρα από το διαδίκτυο και την κατηστική ζωή, είτε μιλάμε για παιδιά, εφήβους, είτε μιλάμε για ενηλίκους, σε κάτι τελείως διαφορετικό, στην προαγωγή της υγείας των πολιτών μέσα από το Εργαστήριο Προπονητικής. Τι θα κάνετε το Σάββατο, για πείτε μας λίγο.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να προσθέσω λίγο σε αυτό που είπατε, ότι οι Έλληνες είναι ο δεύτερος πιο υποκινητικός λαός στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Υποκινητικός.
1: Μάλιστα. Δεν κινείται. Εντάξει, δηλαδή. Δεν κινείται.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, το Εργαστήριο Προπονητικής, πέρα από τα διδακτικά του και τα ερευνητικά του, έτσι, της δράσης, κάνει και πάρα πολλές δράσεις προαγωγής της υγείας των πολιτών. Αυτό που θα κάνουμε στα Τρίκαλα γίνεται για πρώτη φορά. Εμείς το έχουμε κάνει τα προηγούμενα χρόνια, έχουμε γυρίσει όλη την Ελλάδα. Και σε ένα κεντρικό σημείο κάθε πόλης, εδώ η κεντρική πλατεία των Τρικάλων,
0: ναι,
1: και στη συνεργασία πάντα με κάποιους φορείς, εδώ συνεργαζόμαστε εξαιρετικά με τον αθλητικό σύλλογο ΑΠΣ Τρίκαλα, ο οποίος έτσι είναι πολύ καινοτόμος.
0: Τον κύριο Νίκο Τσιακάρα εκεί που...
1: Τον κύριο Νίκο Τσιακάρα, ναι, σε τέτοιες δράσεις, ναι, και μας βοηθούν πάρα πολύ τα ΚΔΑΠ Μάθηση, αλλά και το κέντρο δικύκλου Πλακώνας, γιατί ξέρετε όλα αυτά θέλουν οργάνωση, θέλουν και κάποια χρήματα κτλ. Mm. Θα μετατρέψουμε την πλατεία σε ένα θεματικό πάρκο ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης του κοινού. Δηλαδή, τα παιδάκια θα μπορούν να κάνουν διάφορες δράσεις άσκησης, παιχνιδιού κτλ. Οι μεγαλύτεροι θα μπορούν να ενημερωθούν από μεγάλα μπάνερ που θα έχουμε σε σχέση με την άσκηση, με χρονείς παθήσεις, για τη διατροφή τους κτλ. Θα έχουμε στημένο το Εργαστήριο Προπονητικής, όπου εκεί κάποιοι συμπολίτες μας θα έχουν τη δυνατότητα να δουν πώς κάνουμε τις αξιολογήσεις για δείκτες υγείας και λειτουργικής ικανότητας και ακόμα και να αξιολογηθούν. Και θα υπάρχουν και κάποιες μικρές εκπλήξεις έτσι για τους μικρούς μας φίλους, όπως face painting και τέτοια πράγματα.
0: Ναι, ζωγραφική προσώπου, λέτε.
1: Ναι. Προαγωγή της υγείας.
0: Ναι. Να φανταστώ ότι έχετε ενεργοποιήσει φοιτητές και φοιτήτριες ως εθελοντές σε όλο αυτό.
1: Κοιτάξτε, το Εργαστήριο Προπονητικής, ναι, πρώτα απ' όλα έχει προσωπικό που είναι μεταπτυχιακοί, διδάκτορες και επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων. Παράλληλα, ναι, φυσικά οι φοιτητές μας είναι πάντα αρρωγοί σε όποια προσπάθεια κάνει το τμήμα και η λογική του τμήματος να συμμετέχουν οι φοιτητές έτσι ώστε να προετοιμάζονται είναι οι αυριανοί επιστήμονες που πρέπει να οργανώνουν τέτοια πράγματα. Ναι. Αλλά παράλληλα και από τον αθλητικό σύλλογο, τον ΑΠΣ Τρίκαλα, θα έχουν το προσωπικό τους εκεί, τους προπονητές κτλ. Και να μην ξεχάσω ότι όλα γίνονται υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Τρικαίων, όπου και αυτοί πάντα βρίσκονται δίπλα μας όταν κάνουμε τέτοιες δράσεις, γιατί απευθύνονται κατά κύριο λόγο στους δημότες, έτσι.
0: Ναι, ο στόχος είναι προφανής, έτσι, να προάγεται την υγεία των πολιτών μέσα από την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα και το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Φαντάζομαι θα βγάλετε κάποιο συμπέρασμα από όλη αυτή τη διαδικασία. Θέλετε την ενεργό συμμετοχή ούτως ή άλλως των πολιτών.
1: Εμείς θέλουμε την ενεργό συμμετοχή, γι' αυτό και το κάνουμε Σάββατο πρωί, γι' αυτό και το κάνουμε στην κεντρική πλατεία. Mm. Έχουμε κάνει αντίστοιχες μελέτες, έχουμε δει τι γίνεται στην περιοχή, ιδίως στις μικρές ηλικίες. Τα αποτελέσματα δεν είναι καθόλου καλά. Τα παιδιά μας είναι υποκινητικά, είναι παχύσαρκα, δυστυχώς. Και ο λόγος που κάνουμε τέτοιες δράσεις είναι ακριβώς γι' αυτό. Για να ευαισθητοποιήσουμε λίγο και τους γονιούς και τα παιδιά, να ξεκολλήσουν λίγο από την καρέκλα. Γιατί, ξέρετε, δεν είναι μόνο η οθόνη το πρόβλημά μας. Είναι και η καρέκλα.
0: Και η καρέκλα του σχολείου, ζωή, ναι,
1: η καρέκλα του φροντιστηρίου, για τα παιδιά ιδίως, ας πούμε. Και γενικώς εμείς στο τμήμα και το Εργαστήριο Προπονητικής κάνει πάρα πολλές τέτοιου τύπου δράσεις και προσπαθούμε να είναι όσο γίνεται πιο βιωματικές. Όπως και το Summer School που κάνουμε το καλοκαίρι, τώρα είναι ο 10ος χρόνος που το κάνουμε. Έχουν περάσει πάνω από 3.000 παιδιά από το Δήμο Τρικαίων. Το λέμε, το ονομάζουμε επίτηδες μαθαίνω μέσα από την κίνηση, παρότι τα παιδιά κάνουν πάρα πολλά πράγματα και σε σχέση με τη διατροφή τους, με την εργονομία κτλ. Και προσπαθούμε πάντα να προάγουμε πέρα από, ξέρετε, το να κλειστούμε στο εργαστήριο και να κάνουμε έρευνα. Είναι δουλειά μας, το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να βγούμε και προς τα έξω, προς την κοινωνία.
0: Εξωστρέφεια.
1: Και να προσπαθήσουμε ακριβώς να συνδέσουμε όλα αυτά που έχουμε κάνει ερευνητικά, να τα συνδέσουμε και με τον κόσμο, να τον ενημερώσουμε, να τον ευαισθητοποιήσουμε, να δούνε πώς κάνουμε μετρήσεις, να δοκιμάσουν να το κάνουν και οι ίδιοι, να κάνουν άσκηση τα παιδιά με εξειδικευμένο προσωπικό, να παίξουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Γεροδήμο. Λοιπόν, να επαναλάβουμε, 10 ξεκινάτε. 10 με 2 το μεσημέρι, έτσι.
1: 10 με 2 είναι η ώρα γενικά. Από τις 9 η ώρα, εμείς, όποιος περνάει εκεί. Από εκεί, θα είμαστε Ωραία. Εκεί.
0: Λοιπόν, να επαναλάβουμε, 10 ξεκινάτε. 10 με 2 το μεσημέρι, έτσι.
1: 10 με 2 είναι η ώρα γενικά. Από τις 9 η ώρα, εμείς, όποιος περνάει εκεί. Από εκεί, θα είμαστε.

0: επιτυχία να ευχηθώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας περιμένουμε.
0: Να είστε καλά, βεβαίως. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Γεια σας. Γεια σας.
0: Ήταν ο διδάκτορ Βασίλειος Γεροδήμος, καθηγητής του Τμήματος Επιστημής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και υπεύθυνος του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας φυσικά και υπεύθυνος του εργαστηρίου προπονητικής.

περιορισμένη μουσική είχαμε σήμερα, αλλά νομίζω ότι τα θέματα ήταν άκρως ενδιαφέροντα. Σας λέγαμε πότε, από την προηγούμενη εβδομάδα, ότι οι δημοσκοπήσεις θα δίνουν και θα παίρνουν, έτσι. Νέα δημοσκόπηση της GPO σε διψήφια διαφορά, έτσι τουλάχιστον ερμηνεύεται. Βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία μπροστά από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, που είναι στη δεύτερη θέση. Το Πασόκ έχει ασφαλή διαφορά στην τρίτη θέση από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Είναι το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού που ακολουθεί τέταρτη. 25% η Νέα Δημοκρατία με πρόθεση ψήφου. Στην εκτίμηση είναι στο 28,6. 13,2 η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. 15,1 από 15,1 με πρόθεση, συγγνώμη. Και Πασόκ τρίτη θέση με 10,8, 12,4 η πρόθεση, η εκτίμηση ψήφου. Τέταρτο κόμμα η Ελπίδα για την Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Λοιπόν, πρωτοσέλιδα σήμερα τα κόβουμε. Εντάξει, ούτως ή άλλως νομίζω ότι πάνω κάτω κινούνται στο ίδιο επίπεδο. Παροχές εν όψη ΔΕΘ, υπάρχουν ανακοινώσεις τέλος πάντων από Υπουργεία και το Κυβερνητικό Επιτελείο. Και τα προγράμματα ανακαινίζω. Λοιπόν, τέλος για σήμερα, ανοιχτά μικρόφωνα από τον Αλέξανδρο Ζαούτσο που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και τον Δημήτρη Τσολάκη που ρυθμίζει τον ήχο. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας. Ραντεβού και πάλι αύριο λίγο μετά τις 12. Γεια χαρά σε όλους και σε όλες. Να προσέχετε τον εαυτό σας και βοηθήστε και τους ανθρώπους που είναι γύρω σας και που ξέρετε ότι έχουν πρόβλημα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με την βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 4 Ιουνίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δρούσε στη Δυτική Μακεδονία και αποκόμισε σχεδόν 2,5 εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Αθήνα οδηγούνται οι 14 συλληφθέντες από τη Δυτική Μακεδονία. Απολογείται ο καθομολογίαν δολοφόνος της συζύγου του στην Καλαμάτα. Η πρώτη αγωγή κατατίθεται στο διοικητικό πρωτοδικείο Βόλου που αφορά τις επιπτώσεις της ευλογιάς των εγωπροβάτων στη Μαγνησία. Πλημμύρισαν οι εκτάσεις από την άνοδο της στάθμης του νερού στη Βεγορίτιδα. Κάτω από το νερό βρίσκονται δεκάδες στρέμματα καλλιεργειών. Καθημερινό φαινόμενο πλέον οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη, οι οποίες από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν ξεπεράσει τις 5.000. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς μετά από πολύμηνη έρευνα εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εκτιμάται ότι αποκόμισε σχεδόν 2,5 εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και δρούσε μάλιστα τα τελευταία 7 χρόνια στην Δυτική Μακεδονία. Συνελήφθησαν 14 μέλη της οργάνωσης, ενώ άλλα 23 άτομα περιλαμβάνονται στην δικογραφία. Να πάμε στο Περικλή Καραφιλίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης και Περικλή, συλληφθέντες αναχώρησαν ήδη για την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ναι, στον Εισαγγελέα Κοζάνης παρουσιάστηκαν το πρωί και ήδη οδηγούνται στην Αθήνα, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι 13 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνο, προκειμένου ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία να αποφασιστεί η μεταχείριση που θα τύχουν από εδώ και πέρα. Όπως είναι γνωστό, στο πλαίσιο της επιχείρησης Θερισμός, εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος νέα εγκληματική οργάνωση, η τρίτη τις τελευταίες μέρες, τα μέλη της οποίας εισέπραταν παράνομα επιδοτήσεις, υποβάλλοντας ψευδείς δηλώσεις για τη λήψη αγροτικών ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το τέλος στην παράνομη δραστηριότητα της εγκληματικής οργάνωσης δόθηκε χθες με συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν 14 άτομα, μεταξύ των οποίων το αρχηγικό μέλος και ο εκτελεστικός συντονιστής της οργάνωσης, ενώ ένας από αυτούς, συγγενής ενός εκ των υπολείπων, συνελήφθη για άλλο λόγο για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς ελέγχους που έγιναν σε σπίτια εντοπίστηκαν δεδρύλια κανάβη στα οποία και καλλιεργούσε. Τώρα, στη δικογραφία που σχηματίστηκε για εγκληματική οργάνωση και απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση περιλαμβάνονται ακόμα 23 άτομα καθώς και 4 νομικά πρόσωπα. Έτσι πιθανόν τις επόμενες ημέρες να ακολουθήσουν και άλλες συλλήψεις. Η οργάνωση αποτελούνταν από βασικά και περιφερειακά μέλη τα οποία ενεργούσαν συντονισμένα, υπέβαλαν από το 2019 έως το 2024 αιτήσεις ενίσχυσης τις οποίες δηλώναν ψευδώς ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις και αγροτεμάχια ως ιδιόκτητα ή μισθωμένα. Από την έρευνα, από την πολύμηνη έρευνα των αρχών, διαπιστώθηκε ότι το μεγάλο μέρος των εκτάσεων που δηλώνονταν δεν αντιστοιχούσε στο πραγματικό ιδιοκτησιακό καθεστώς, καθώς δήλωναν εκτάσεις που ανήκαν σε δημόσιους φορείς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου, εταιρείες διαχείρισης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε ιδιωτικές, σε άλλες επιχειρήσεις και άλλους φορείς. Παράλληλα, μέλη της οργάνωσης εμφανίζονταν ήταν εικονικά ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων προς τρίτους, ενώ οι εκτάσεις αυτές δεν τους ανήκαν και με τον τρόπο αυτό δημιουργούσαν εικονικά τις νόμιμες προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων οικονομικής ενίσχυσης και την παράνομη εισπράξη επιδοτήσεων. Τώρα, τις εκτάσεις που δηλώνουν παράνομα τις κατένυμαν μάλιστα σε μεγάλο αριθμό προσώπων για να υποβάλλονται διαφορετικές αιτήσεις με σκοπό αφενός το μεγαλύτερο παράνομο κέρδος και αφετέρου να κάνουν πιο δύσκολο το έργο των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών. Καθοριστικός για τη λειτουργία της οργάνωσης αποδείχθηκε ο ρόλος προσώπων που συνδέονταν με τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, στα οποία γινόταν η καταχώρηση και η οριστικοποίηση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης. Μεταξύ των 13 συλληφθέντων στην Κοζάνη βρίσκεται υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ο οποίος φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση των συχικίων που απαιτούνταν για την καταβολή των επιδοτήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν εκείνος που εμφάνιζε ως νόμιμα τα στοιχεία και τις δηλώσεις, διευκολύνοντας την εκταμείευση των επιδοτήσεων προς τους εμπλεκόμενους, ενώ ο συλληφθής του Αγρινίου ήταν αυτός που τον κατήφθηνε και που είχε αναλάβει το ρόλο του διαχειριστή και συντονιστή του κυκλώματος. Στην εγκληματική οργάνωση βασικό ρόλο φέρεται να είχε ένας μεγαλοπαραγωγός αλλά και υπάλληλος παράλληλα κέντρου υποδοχής δηλώσεων. Από την ανάλυση των στοιχείων πληρωμών που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας προέκυψε ότι το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση ξεπερνά τα 2.400.000 ευρώ. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι σε τουλάχιστον 6 περιπτώσεις οι ενισχύσεις που καταβάλλονταν παράνομα πιστώνονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς, τους οποίους το αρχηγικό μέλος εμφανίζονταν ως συνδικαιούχος. Παράλληλα όμως ελέγχονται και τραπεζικοί λογαριασμοί συγγενών των συλληφθέντων, καθώς ενδέχεται μέρος των χρημάτων να έχει μεταφερθεί σε λογαριασμούς τρίτων προσώπων. Προέκυψαν επίσης ενδείξεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας ύψους περίπου 2.700.000 ευρώ, υποθέσεις που θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες φορολογικές αρχές για περαιτέρω αξιολόγηση και έρευνα. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Εμείς να παραμείνουμε στο θέμα, καθώς η εγκληματική οργάνωση, όπως είπαμε, δρούσε τα τελευταία 7 χρόνια. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Σοφία Ορφανού.
2: 7 ολόκληρα χρόνια, σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη του νέου κυκλώματος που εξαρθρώθηκε στη Δυτική Μακεδονία φέρονται να λιμένονταν αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους το αρχηγικό μέλος και ο εκτελεστικός συντονιστής της οργάνωσης, ενώ στην υπόθεση περιλαμβάνονται ακόμη 23 πρόσωπα και 4 εταιρικές οντότητες. Το αρχηγικό μέλος οργάνωνε και διεύθυνε το κύκλωμα, ενώ ο εκτελεστικός συντονιστής είχε κομβικό ρόλο στη λειτουργία του δικτύου. Γύρω τους αναπτύχθηκε ένας κύκλος προσώπων με συγγενικές και επαγγελματικές σχέσεις που λειτουργούσαν συντονισμένα. Από το 2019 έως το 2025, σύμφωνα με την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης υπέβαλαν αιτήσεις δηλώνοντας ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες. Ανάμεσα στις δηλωμένες εκτάσεις εντοπίστηκαν ακίνητα που ανήκαν σε φορείς του δημοσίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεπερνάει τα 2,4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη συνολική αποτύπωση της υπόθεσης και τη ζημία σε βάρος των ευρωπαϊκών πόρων.
0: Την παρέμβαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας προκάλεσε το πρόβλημα με το απαγορευτικό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τους μετακινούμενους ακτινοτρόφους. Ο κύριος Κουρέτας, μέσω επιστολής του στον Υπουργό και εκφράζοντας και τους Περιφερειάρχες Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, ζητά να επιτραπούν οι μετακινήσεις ακτινοτρόφων προς θερινούς βοσκοτόπους. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η πρωτοβουλία αυτή του Περιφερειάρχη με την επιστολή που απέστειλε στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, όπως είπες και εσύ, εκφράζει και τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Και επισημαίνει βεβαίως ο Περιφερειάρχης ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι από καιρό έτοιμες να εφαρμόσουν όλες τις προϋποθέσεις της εγκυκλίου και να προβούν σε όλες τις απαραίτητες συνέπειες ώστε η μετακίνηση των κοπαδιών να γίνει με τον ασφαλέστερο τρόπο. Ο κύριος Κουρέτας ζητά να ισχύσει το προηγούμενο καθεστώς, αφού η περιφέρεια Θεσσαλίας έχει ένα ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό προβάτων που τη θερινή περίοδο μετακινούνται σε θερινούς βοσκοτόπους στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Μόνο στην περιφερειακή Νότα Λάρισας ο αριθμός προσεγγίζει τις 70.000 εγωπρόβατα μόνο στον νόμο της Λάρισας. Τη χειμερινή περίοδο αυτές οι εκτροφές διαθέτουν πρόχειρα καταλήμματα που δεν έχουν τις αναγκαίες υποδομές και δεν προβλέπεται και την νομοθεσία βεβαίως για την τήρηση των αναγκαίων μέτρων βιοασφάλειας και λόγω των επισειράς ετών μετακίνησης προς τους θερινούς βοσκοτόπους υπάρχει μια αντικειμενική αδυναμία των κτηνοτρόφων όπως υποστηρίζει ο Περιφέρειας να ανταποκριθούν βεβαίως στις διατροφικές απαιτήσεις των ζώων. Δηλαδή δεν μπορούν να αγοράσουν και να αποθηκεύσουν ζωοτροφές και να ταΐσουν όπως πρέπει τα ζώα τους. Ενώ η διαβίωση των ζώων στις συγκεκριμένες στατικές εγκαταστάσεις επηρεάζουν και την απόδοση αφού μειώνουν τη γαλακτοπαραγωγή, δεν είναι κατάλληλες. Ενώ παραβιάζουν βεβαίως, όπως λέει ο κ. Κουρέτα, την υποστήριξη και τους βασικούς κανόνες ευζοίας, αφού τα ζώα εκτίθενται σε υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, το οποίο τις περισσότερες φορές έχουμε αρκετούς και μεγάλους καύσωνες εδώ στον Θεσσαλικό κάμπο. Οι συνθήκες αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε μαζικούς θανάτους και περαιτέρω μείωση του ζωικού κεφάλαιου, αλλά και σε απομάκρυνση αριθμού κτηνοτρόφων από το επάγγελμα. Γι' αυτό και ζητά ο κ. Κουρέτα να επιτραπεί η μετακίνηση των κτηνοτρόφων κάτω από εξαιρέσεις προϋποθέσεις και βεβαίως αφού γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και τα τεστ στα ζώα που πρόκειται να μετακινηθούν, γιατί υπάρχει σοβαρό ζήτημα βεβαίως όπως αντιλαμβάνεστε και εσύ Βίκη και οι ακροατές, το οποίο αποτελεί κυριολεκτικά μια βραδιπληγή βόμβα στα θεμέλια της κτηνοτροφίας στην οποία στην Θεσσαλονίκη περιφέρεια το αποτύπωμά της είναι ιδιαίτερα ισχυρό βεβαίως και δίνει αρκετές χιλιάδες τόνους μεγάλα και την παραγωγή της φέτας, η οποία είναι ένα προϊόν που έχει σταθερά εξαγωγικό προσανατολισμό μεταξύ άλλων.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εμείς θα παραμείνουμε όμως στην περιφέρεια της Θεσσαλίας, καθώς η πρώτη αγωγή αναμένεται να κατατεθεί σήμερα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, αγωγή η οποία αφορά τις επιπτώσεις της ευλογίας των εγωπροβάτων στην Μαγνησία, ανοίγοντας έτσι ένα νέο κύκλο διεκδικήσεων από τους πληγέντες κτηνοτρόφους της περιοχής. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας ενημερώσει. Ελένη, έχει γίνει η κατάθεση της αγωγής?
4: Ναι, κατατέθηκε από κτηνοτρόφο, καλώς σας μεσημέρι, που μαζί με τη μητέρα του είχαν μια κτηνοτροφική μονάδα στον Αλμυρό με δικηγόρο τον κύριο Κόκαλη, οι οποίοι το έκαναν αυτό σήμερα το μεσημέρι και φυσικά στρέφονται κατά της διοίκησης, όπως λέμε, είτε πρόκειται για Υπουργείο είτε για Διευθύνση Κτηνιατρικής και τα λοιπά, και ζητούν και αποζημίωση, την οποία δεν γνωρίζουμε, είναι μέσα στη δικογραφία, για την απώλεια του κοπαδιού, το διαφυγόν εισόδημα, αλλά και για παραλήψη της διοίκησης, όπως είπαμε, στη διαχείριση αυτής της κρίσης. Λοιπόν, τώρα, αυτός ο άνθρωπος έχασε το κοπάδι του, κάποια ζώα είχαν πεθάνει πρώτα, αυτά δεν έγινε έγκαιρα, η σφαγή των άλλων, τέλος πάντων, η θανάτωση των υπολείπων, και στο τέλος δεν μπόρεσε να πάρει τα χρήματα που έπρεπε να πάρει. Όπως και να έχει όμως, μιλώντας με κτηνοτρόφους σήμερα και άλλους, είπαν ότι και εκείνοι θα στραφούν, είναι η πρώτη πιλωτική αυτή, θα το πράξουν, απλά χρειάζονται και χρήματα για να κάνουν αυτή την ενέργεια, αλλά οργανώνονται πλέον δικαστικά να διεκδικήσουν αυτά που τους οφείλονται. Διότι κανένας επίσης από αυτούς μέχρι στιγμής, μια και σύμφωνα με τον νόμο, δεν μπορούν να προχωρήσουν σε ανασύσταση του κοπαδιού αν δεν έχουν περάσει 6 μήνες, όχι στη Μαγνησία εν προκειμένου, αλλά σε όλη την Ελλάδα από ό,τι φαίνεται, γιατί στη Μαγνησία είναι σίγουρο ότι πέρασαν οι 6 μήνες, δεν έχει προχωρήσει σε ανασύσταση. Και πολλοί βέβαια από τους νέους έχουν αφήσει και το επάγγελμα ή τους πιο παλιούς. Διότι πώς θα επιβιώσουν για να κάνουν όλα αυτά, πώς θα καλυφθούν αυτά τα δικαστικά έξοδα. Είπαν βέβαια, γιατί ο κύριος Κόκαλης, όπως ξέρουμε, είναι και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από τη Λάρισα, ότι δεν υπάρχει πολιτική κρυά σε αυτό. Απλά είναι ο δικηγόρος του συγκεκριμένου και για μας δεν έχει λίγο πολιτική κρυά ο αγώνας μας, αλλά είναι πάρα πολύ άσχημη εικόνα η οποία παρουσιάζει ο νομός σε ό,τι αφορά τα θέματα της κτηνοτροφίας. Οι περισσότερες προβατοτροφικές μονάδες έχουν ουσιαστικά εξαφανιστεί, με αποτέλεσμα βέβαια να έχει μειωθεί και η τοπική παραγωγή γάλακτος και κρέατος.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα να πάμε μέχρι την περιοχή της Φλόρινας, καθώς οι εκτάσεις πλημμύρισαν εκεί από την άνοδο της στάθμης του νερού στη Βεγορίτιδα και κάτω από το νερό βρίσκονται δεκάδες στρέμματα καλλιεργειών. Η Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμι, καλώς σου μεσημέρι.
5: Ακριβώς όπως είπες και εσύ, Βίκη, το τελευταίο διάστημα βλέπουν οι αγρότες τις καλλιέργειές τους, τόσο τα δέντρα όσο βέβαια και τα χωράφια με διάφορες καλλιέργειες να έχουν πνιγεί στην κυριολεκτία από την συνεχόμενη άνοδο της στάθμης της λίμνης Βεγορίτιδας που έχει ξεπεράσει τα 5 μέτρα και 17 εκατοστά, γεγονός που δημιουργεί έντονο προβληματισμό και ανησυχία στους αγρότες της περιοχής, ζητώντας από τους αρμόδιους φορείς να λάβουν μέτρα και να ανοίξουν τη σύραγγα έτσι ώστε να αποσυφορηθεί η λίμνη, να πέσει η στάθμη και να μπορέσουν να δουν τα χωράφια τους να μην πνίγονται πλέον από το νερό. Οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις των προηγούμενων μηνών αλλά και η μη λειτουργία των ορυχείων ήταν η κύρια αιτία που δημιουργήθηκε το πρόβλημα της ανόδου της στάθμης της λίμνης Βεγορίτιδας, με τους αγρότες να ζητούν να αντιμετωπιστεί άμεσα το θέμα τόσο από την αποκεντρωμένη διοίκηση Πύρου και Δυτικής Μακεδονίας όσο και από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την περιφέρεια της Πέλλας προκειμένου να ανοίξει σύραγγα και να αποσυμφορηθεί η λίμνη Βεγορίτιδα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Και να πάμε τώρα μέχρι την Καλαμάτα, καθώς στην πόρτα του δικαστικού Μεγαρού Καλαμάτας πέρασε λίγο μετά τις 11 το πρωί ο 41χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι μαζί μας. Και Κώστα, ο 41χρονος πήρε αναβολή.
6: Πήρε νέα προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο το πρωί, Βίκη, καθότι ο δικηγόρος του ζήτησε περισσότερο χρόνο για να ενημερωθεί για τα νεότερα στοιχεία που έχουν προστεθεί στη δικογραφία, όπως η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, αλλά και στοιχεία που προστίθονται συνεχώς το τελευταίο χρονικό διάστημα από την έρευνα που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα από την ελληνική αστυνομία. Έτσι λοιπόν πρόκειται να περάσει εκ νέου την πόρτα του δικαστικού Μεγάρου την Παρασκευή το πρωί. Τώρα, σύμφωνα με όσα είπε ο ίδιος, φαίνεται ότι σιγά σιγά να συνειδητοποιεί με χαρακτηριστικά τι έχει συμβεί. Βρισκόταν εμφανώς σε σοκ, ενώ εκδήλωσε την πρόθεσή του να ζητήσει και την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για τον εντολέα του. Τώρα φαίνεται επίσης ότι θα εμείνει στην αρχική του θέση, ότι δηλαδή η γυναίκα του επιτέθηκε πρώτη εκείνο το μοιραίο βράδυ. Τα στοιχεία τα περισσότερα είναι γνωστά, Βίκη, για το ότι έχει δείξει η ιατροδικαστική εξέταση για τις 45 μαχαιριές που βρέθηκε η γυναίκα καταγωγισμένη. Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα μπορέσει να τα δικαιολογήσει όλα αυτά όταν θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας. Την ίδια στιγμή έρχονται συνεχώς νέες πληροφορίες για τη σχέση αυτού του ζευγαριού και σκιαγραφούν το προφίλ ενός δράστη που είχε έντονη ζήλια για την σύζυγό του σε ακραίο βαθμό και μια γυναίκα η οποία φαίνεται να ήταν ζωντανή, φυλακισμένη κυριολεκτικά μέσα σε αυτή τη σχέση και να μην βρήκε ποτέ τη δύναμη να φύγει μέχρι που επήλθε το μοιραίο τραγικό γεγονός το ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας. Χθες πάντως να κλείσω με αυτό λέγοντας ότι φίλοι, συγγενείς και πλήθος κόσμου, απλός κόσμος από την Καλαμάτα είπαν το ίσκατο χέρι στη Βασιλική με την ευχή είναι αυτή να είναι το τελευταίο θύμα της έμφυλης βίας, ενώ λίγοι αργότερα και μέλη της φεμινιστικής κίνησης Καλαμάτας έβαψαν με κόκκινο χρώμα το συντριβάνι στην κεντρική πλατεία, σηματοδοτώντας έτσι, θέλοντας να τιμήσουν όλες τις γυναίκες στη χώρα μας που έχουν θύματα της έμφυλης βίας, αλλά και να δώσουν μήνυμα σε όσες αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα να μιλήσουν και να μην νιώθουν μόνες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου όσον αφορά τα δύο παιδιά, καθώς όπως είχαμε πει από την αρχή, όταν έγινε η δολοφονία τα παιδιά κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο και δεν είχαν ξυπνήσει, οπότε παραγγέλθηκαν οι ιατροδικαστικές εξετάσεις των παιδιών για να δουν εάν και κατά πόσο είχαν δοθεί σε αυτά ηρεμιστικά. Ας ακούσουμε τι είπε η κυρία Δημογλίδου.
7: Όταν μεταφέρονται ανήλικα παιδιά σε νοσοκομείο με εντολή του εισαγγελέα από έναν τόπο εγκλήματος ή από ένα κακοποιητικό περιβάλλον, υπάρχει ένας κύκλος εξετάσεων που πραγματοποιείται στο νοσοκομείο. Θεωρώ ότι είναι οι γιατροί σε θέση από τις εξετάσεις αυτές να αντιληφθούν αν υπάρχει. Κάτι τέτοιο. Δεν φαίνεται όμως να έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Και να περάσουμε και να ακούσουμε τι δήλωσε και ο Δήμαρχος Καλαμάτας Αθανάσης Βασιλόπουλος αμέσως μετά την κηδεία της 39χρονης Βασιλικής.
8: Καμία μορφή βίας δεν πρέπει να είναι αποδεκτή από την κοινωνία μας. Και καμία έκκληση για βοήθεια δεν πρέπει να μένει αναπάντητη.
0: Αλλάζουμε θέμα. Ισόβια και 125 χρόνια και 3 μήνες είναι η συνολική ποινή κάθριξης που επιβλήθηκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων πρώτου βαθμού Δωδεκανήσου σε 34χρονο Ιρανό, ο οποίος πέρυσι το Μάρτιο μετέφερε αλλοδαπούς από τα γειτονικά παράλια στο Φαρμακονήσι, έριξε στη θάλασσα ανθρώπους, με τραγική συνέπεια ένας εξ αυτών να χάσει την ζωή του. Η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Ελευθερία.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καθημερινά φέρεται να έκανε δρομολόγια από τα τουρκικά παράλια προς το Φαρμακονήσιο 34χρονος Ιρανός, ο οποίος τελικά και συνελήφθη στις 23 Μαρτίου του 2025, ενώ την προηγούμενη μέρα είχε προηγηθεί αυτό το τραγικό περιστατικό, όπου στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύλληψή του από τους λιμενικούς που τον είχαν εντοπίσει να μεταφέρει συνολικά 19 άτομα, πέταξε 3 βία μέσα στα θάλασσα, στα νερά, στα παγωμένα νερά, 2 ανήλικους και έναν άνδρα, και τους υπόλοιπους τους ανάγκασε με τη βία να βγουν στην ακτή προκειμένου να προσπαθήσει να επιστρέψει πίσω, και όπως και τα κατάφερε. Την επόμενη μέρα όμως πραγματοποίησε μια δεύτερη μεταφορά με 16 παράτυπους αλλοδαπούς και τότε συνελήφθη πάλι μετά από καταδίωξη από τους λιμενικούς. Για αυτές του τις πράξεις προχθές κάθισε στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων πρώτου βαθμού Δωδεκανήσου και του επιβλήθηκε η ανώτατη ποινή της ισόβιας κάθεξης αλλά και επιπλέον συνολική ποινή κάθεξης 125 ετών και 3 μηνών, καθώς και το συνολικό χρηματικό πρόστιμο των 541.000 ευρώ. Ο 34χρονος από το Ιράν επιστρέφει στη φυλακή για να εκτίσει την ποινή του, καθώς εκεί βρίσκεται από την ημέρα της σύλληψής του μέχρι και σήμερα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Τώρα, με τον πλέον δραματικό τρόπο γράφτηκε χθες το απόγευμα ο επίλογος της αγωνιώδης αναζητήσης για τον εντοπισμό του 77χρονου αλλοδαπού τουρίστα στην ελιά του Δήμου Μονεβασιάς. Την ίδια ώρα, με επιτυχία στέφθηκε η επιχείρηση διάσωσης μιας 26χρονης γυναίκας από την Γερμανία. Και για τα δύο αυτά περιστατικά θα μας ενημερώσει ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ο άτυχος Ηλίας Μοσχένη, ιατρός χειρουργός με καταγωγή από τη Συρία και μόνιμη κατοικία τη Δαμασκό, εντοπίστηκε δυστυχώς νεκρός, όπως είπες και εσύ. Ο επίλογος δεν ήταν καλός στην υπόθεση τη συγκεκριμένη. Ο σωρός του ηλικιωμένου άνδρα βρέθηκε από μέλη της ελληνικής ομάδας διάσωσης Λακωνία σε χωράφι λίγο έξω από τον οικισμό της Ελιάς, πάντα στη Λακωνία, κατά τη διάρκεια της γιγαντιαίας επιχείρησης που βρίσκονταν σε εξέλιξη, βάζοντας οδυνηρό τέλος στην εξαφάνιση από το πρωί της Τρίτης όπου συνέβη το περιστατικό, για την οποία μάλιστα είχε εκδοθεί και συναγερμός Silver Alert. Αυτό είναι το κακό νέο. Το καλό είναι ότι είχαμε αίσιο τέλος στην επιχείρηση διάσωσης 26χρονης γυναίκας από τη Γερμανία, η οποία τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια δραστηριότητας στο αναρχητικό πεδίο Κοκκινόβραχου στο Λεωνίδιο, στην Αρκαδία, όπου η Γερμανία αναρχήτρια εντοπίστηκε μέσω του 112 και συνέχεια η ομάδα των καθοστών προσέγγισαν την περιοχή όπου βρίσκονταν, στο Δήμο της Νότας Κοινουρίας. Οι αρχές ειδοποιήθηκαν από το σύζυγό της, άμεσα κινητοποιήθηκε τετραμελής ομάδα και εθελοντές από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Λεωνιδίου. Όταν οι διασώστες προσέγγισαν την τραυματισμένη Γερμανίδα γυναίκα, η οποία είχε επικοινωνία των κεφάλων, την ακινητοποίησε και τη μετέφεραν με φορείο ασφαλές σημείο, όπου παρελήφθη από την μονάδα του ΕΚΑ. Όλα καλά, αφού δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση
0: μάλιστα. Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Τώρα, τα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά για την κατάσταση της υγείας του τρίχρονου κοριτσιού που μεταφέρθηκε κακοποιημένο την προηγούμενη εβδομάδα από τα Χανιά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Τα τρία αδέλφια του, 8, 6 και 10 μηνών, συνεχίζουν να περιθάλπτονται στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Χανίων. Μαρίνα Μανδακάκη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
11: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και ναι, είναι πάρα πολύ καλή η είδηση αυτή, διότι είναι καλά στην υγεία τους, η διοίκηση του νοσοκομείου έχει φροντίσει τα παιδιά να έχουν κοινωνική λειτουργό, δασκάλα, ακόμα και εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, να καλύψουν άλλες ανάγκες, έτσι μέχρι να ξεκαθαρίσει τι μελιγενέστε με την εξέλιξη της ζωής του. Δρομολογούνται και οι διαδικασίες αναδοχής τους, πρέπει να σας πω, και σύμφωνα με πληροφορίες ο εισαγγελέας έχει δώσει εντολή στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Χανίων να γίνει έλεγχος και στο άμεσο και στο έμεσο κοινωνικό του περιβάλλον. Περιμένουμε και τα αποτελέσματα της εξέτασης DNA και για τα τέσσερα παιδιά να διαπιστωθούν ποιοι είναι οι φυσικοί τους γονείς. Αυτή η συγκεκριμένη διαδικασία θα πάρει χρόνο, όπως μπορούμε να καταλάβουμε όλοι. Να θυμίσω στους ακροατές μας, Βίκη, η 25χρονη μητέρα του 3χρονου παιδιού και ο 26χρονος σύντροφός της, πακιστανικής καταγωγής, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι από εισαγγελέα και ανακριτή για κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, αφού η δικογραφία είναι ιδιαίτερη επιβαρημένη για εκείνους. Θα οριστεί δικάσιμο στο επόμενο διάστημα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ενημερωτική τώρα η μερίδα με θέμα την παιδική κακοποίηση και την ανάγκη έγκαιρης παρέμβασης και προστασίας των ανηλίκων. Διοργανώθηκε χθες στην Πάτρα, στη διάρκεια μάλιστα της ημερίδας, έγινε παρουσίαση του πρωτοκόλλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις υποθέσεις κακοποιημένων παιδιών, που επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη συνεργασία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και θα ψηφιστεί στα μέσα του καλοκαιριού. Ο Μιχάλης Βασιλάκης από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας ενημερώσει. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Τις σχετικές ανακοινώσεις έκανε η υπηρεσιακή γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η κυρία Βασιλική Γιαβή, μιλώντας στην ΕΡΤ. Ανέφερε ότι το νέο πρωτόκολλο για τη διαχείριση της κακοποίησης ανηλίκων αναμένεται να πάρει το δρόμο για τη Βουλή και να ψηφιστεί, όπως είπες και εσύ στην εισαγωγή σου, περίπου στα μέσα του καλοκαιριού. Από την χθεσινή ημερίδα αναδείχθηκε ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο δεν είναι απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά μια ουσιαστική τομή στον τρόπο που η πολιτεία διαχειρίζεται τα παιδιά θύματα. Και υπάρχουν και κάποιοι βασικοί άξονες και αλλαγές που εισάγονται. Κάποιες από αυτές είναι ότι το πρωτόκολλο καταργεί τη διασπορά των ευθυνών. Πλέον θεσπίζεται μια ενιαία διαδικασία όπου δικαστική λειτουργή, ιατροδικαστές, κοινωνική λειτουργή και ειδικοί ψυχολόγοι εργάζονται ως μια αγροθιά μέσα από διασυνδεδεμένα πρωτόκολλα, ώστε το παιδί να μην χρειάζεται να περιγράφει το τραύμα του ξανά και ξανά σε διαφορετικές υπηρεσίες. Ενώ μεγάλη έμφαση δίνεται στις φιλικές προς το παιδί διαδικασίες. Προβλέπει δηλαδή το νέο πλαίσιο τη διενέργεια ανακρίσεων σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, όπου το περιβάλλον είναι λιγότερο τρομακτικό και η εξέταση γίνεται μόνο από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Η κυρία Γιαβή τόνισε πως η εφαρμογή αυτού του πρωτοκόλλου αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Οφείλουμε όμως να σταθούμε και στην ιδιαίτερη σημασία της Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης που επεξεργάστηκε το νέο πρωτόκολλο. Σε αυτή συμμετέχουν δύο πρόσωπα που έχουν βρεθεί στην πρώτη γραμμή της μάχης για την προστασία των παιδιών, οι γιατροί από την Πάτρα, ο εντατικολόγος Ανδρέας Ηλιάδης και ο παιδοχειρουργός Βασίλης Αλεξόπουλος. Και η παρουσία τους στην Επιτροπή δεν είναι τυχαία, γιατί είναι δύο άνθρωποι που μέσα από την καθημερινή τους δράση στα νοσοκομεία της Πάτρας, στο Πανεπιστημιακό και στο Καραμανδάνιο, κλήθηκαν να διαχειριστούν ίσως κάποιες από τις πιο σκοτεινές και κρίσιμες υποθέσεις παιδικής κακοποίησης που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο τα τελευταία χρόνια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Από τη μία πλευρά, επαγγελματίες του τουρισμού και της εστίασης βλέπουν θετικά την άφιξη εκατοντάδων επισκεπτών, εκτιμώντας ότι θα ενισχυθεί η τοπική οικονομία, και μιλάμε πάντοτε για τους προβληματισμούς, ωστόσο, που έχουν από την άλλη κάτοικοι και φορείς για την διοργάνωση των Hell Angels. Είναι μοτοσυκλετιστές. Θα μας πει όμως περισσότερα τώρα η Βάσο Γκόρου από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βάσο.
13: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από τη Θεσπρωτική Πρωτεύουσα, όπου ήδη από τις αρχές της εβδομάδας άρχισαν να καταφθάνουν οι πρώτοι επισκέπτες για την ετήσια συνάντηση των φίλων της Αμερικάνικης Μοτοσυκλέτας, γνωστή ως Hells Angels. Ο μεγάλος όγκος των επισκεπτών αναμένεται να φτάσει σήμερα το βράδυ από το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, περίπου 2.500 μοτοσυκλέτες με 4.000 αναβάτες θα αποβιβαστούν τη νύχτα στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας, προερχόμενοι μέσω Ιταλίας από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Τώρα, όπως είπες και εσύ, Βίκη, από τη μία μεριά υπάρχει η ικανοποίηση, αν θέλεις, των ανθρώπων του τουρισμού, οι οποίοι βλέπουν σε μια περίοδο που σχετικά είναι σε ύφεση ότι θα εισρεύσει κάποιο χρήμα στην τοπική αγορά και οικονομία. Από την άλλη μεριά υπάρχουν και αντιδράσεις ότι το συγκεκριμένο κλαμπ έχει συνδέσει το όνομά του με παραβατικές συμπεριφορές. Μάλιστα, ειδική μνήμα γίνεται σε θάνατο Κερκυραίου κυβερνήτη ιδιωτικού σκάφους το 2015, όταν και πάλι το κλαμπ είχε επιλέξει την περιοχή της Ιγουμενίτσας για την ετήσια συνάντησή του. Βέβαια, στην Κέρκυρα είχε γίνει το περιστατικό, όταν κάποιοι Καναδοί επισκέπτες που είχαν συνδεθεί με τους Hells Angels προέβησαν στον ξυλοδαρμό του Κερκυραίου, του 41χρονου Κερκυραίου, με αποτέλεσμα αυτός λίγες εβδομάδες μετά να πεθάνει. Τότε είχαν συλληφθεί οι Καναδοί και είχαν καταδικαστεί από τα αρμόδια δικαστήρια. Τώρα,
0: ναι,
13: θα πρέπει να πούμε ότι η Ιγουμενίτσα τα τελευταία 20ετία φιλοξενεί σχεδόν κάθε χρόνο μοτοσυκλετιστικές διοργανώσεις. Είναι δηλαδή ένας δημοφιλής προορισμός στους μοτοσυκλετιστές λόγω και του φυσικού κάλους της περιοχής.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βάσο. Και να πάμε τώρα μέχρι την Φλόρινα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Δήμαρχο Φλόρινα, τον κύριο Βασίλη Γιαννάκη. Κύριε Γιαννάκη, καλό σας μεσημέρι καταρχήν.
14: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Θα μιλήσουμε για την δημοτική οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ σε γιατρούς που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο νοσοκομείο Φλόρινας. Είναι μια απόφαση την οποία λάβατε σχετικά πρόσφατα, κύριε Γιαννάκη, έτσι δεν είναι?
14: Πράγματι, όπως και εσείς είπατε, αποφασίσαμε ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα τη χορήγηση οικονομικού κινήτρου 400 ευρώ για τους γιατρούς που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο Γενικό Νοσοκομείο της Φλόρινας. Το επίδομα αυτό είναι μηνιαίο και θα καλύπτει ένα μέρος των εξόδων διαμονής και σύντησης των γιατρών. Η απόφαση αυτή προέκυψε από μια πραγματική ανάγκη που αντιμετωπίζει η περιοχή μας σε σχέση με τη στελέχωση του νοσοκομείου της. Γιατί βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια πολλές προκηρύξεις ιατρικών θέσεων δεν προσελκύουν το απαιτούμενο ενδιαφέρον ή καταλήγουν άγονες. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επιβαρύνεται το ήδη υπάρχον ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και να δυσκολεύεται και η παροχή υπηρεσιών προς τους συνδημότες μας. Έτσι πήραμε αυτή την απόφαση. Τα χρήματα είναι από τον προϋπολογισμό του Δήμου και ευελπιστούμε στη μόνιμη στελέχωση του νοσοκομείου μας και στη μείωση των κενών θέσεων.
0: Αν δεν κάνω λάθος, τρέχει μάλιστα αυτό το διάστημα μια προκήρυξη για γιατρούς στο νοσοκομείο της Φλόρινας, αν δεν κάνω λάθος. Στο παρελθόν οι προηγούμενες είχαν κρυφθεί άγονες για την περιοχή της Φλόρινας.
14: Ναι, οι περισσότερες προκήρυξεις ήταν άγονες ή με μικρό ενδιαφέρον. Τώρα αυτή είναι η απόφαση μας, αναφέρεται σε αυτό που είπατε και εσείς, στη νέα προκήρυξη που έχει βγει, που αφορά 6 θέσεις γιατρών. Είναι καρδιολόγοι, χειρούργοι, παιδιατρικής, παθολογίας, μευτικής, αναισθησιολογίας. Και πιστεύουμε τώρα να στελεχωθούν αυτές.
0: Οπότε να κάνουμε γνωστό ότι δίνονται 400 ευρώ και τα 400 ευρώ θα δίνονται για τα δύο πρώτα χρόνια.
14: Ναι, θα δίνονται για τα δύο πρώτα χρόνια και βλέπουμε και στο μέλλον.
0: Μήπως υπάρξει καινούργια απόφαση έτσι ώστε να παραταθεί ή να δοθεί έτσι σε καινούριους. Μάλιστα. Να σας, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Γιαννάκη.
14: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
15: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και καθημερινό φαινόμενο πλέον είναι οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη, οι οποίες από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα έχουν ξεπεράσει τις 5.000. Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο.
16: Περισσότεροι από 100 είναι οι μετανάστες που έχουν φτάσει σήμερα στην Κρήτη. με τελευταίο περιστατικό. Το πλοιάριο, τη μικρή βάρκα, πεντοπίστηκε 42 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων στον ομό Ηρακλείου. Ήταν 34 οι επιβαίνοντες, τους εντόπισε drone της Frontex, ενώ έγινε η περισυλλογή τους από πλοίο που έπλεε στην περιοχή και στη συνέχεια θα μετεπιβαστούν, αυτή την ώρα γίνεται η διαδικασία, σε πλοίο της Frontex για να μεταφερθούν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης στο Ρέθμνο. Νωρίτερα είχαμε δύο λέμβους με μετανάστες νότια της Κρήτης, 69 άτομα σε πλοιάριο που εντόπισε επίσης drone της Frontex στη θαλάσσια περιοχή, 9 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Γάβδου, ενώ το δεύτερο περιστατικό ήταν στα 22 ναυτικά μίλια. Και στις δύο περιπτώσεις σκάφος της Frontex περισυνέλεξε τους αλλοδαπούς και τους μετέφερε σε Αγία Γαλήνη και Παλιόχωρα. Οι επιχειρήσεις γίνονται με το συντονισμό του ενιαίου κέντρου έρευνας και διάσωσης του λιμενικού, ενώ όπως εκτιμούν τα στελέχη του, λόγω της καλοκαιρίας αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί και τα επόμενα 24 ώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Μετά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, το Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας είναι από σήμερα το δεύτερο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στο οποίο διενεργούνται στεφανιογραφίες. Το νοσοκομείο επισκέπτεται μάλιστα σήμερα το απόγευμα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προκειμένου να παρευρεθεί στα εγγένεια του νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου της Καβάλας. Και για τα δύο αυτά θα μας ενημερώσει η Τασούλα Κρητικού. Είναι μαζί μας. Τασούλα, καλώς μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μα, κυρίες και κύριοι, στις 5, για τις 5 έχουν προγραμματιστεί τα εγγένεια του νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου της Καβάλας, καθώς και του στεφανιογράφου. Είναι σημαντική η σημερινή ημέρα για το νοσοκομείο, καθώς το πρωί διενεργήθηκε για πρώτη φορά στα χρόνια της λειτουργίας του στεφανιογραφία σε ασθενή. Μέχρι σήμερα κάτι τέτοιο μπορούσε να συμβεί σε επίπεδο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Υπήρχε ο εξοπλισμός στην Καβάλα, ωστόσο για να λειτουργήσει έπρεπε μεταξύ άλλων να γίνει πρόσληψη επεμβατικού καρδιολόγου, προμήθεια αναλώσιμων, εκπαίδευση νοσηλευτικού προσωπικού και περιμέναμε αρκετό καιρό μέχρι τη σημερινή σημαντική αυτή ημέρα για το νοσοκομείο της Καβάλας. Τώρα σε λίγες ώρες ο Υπουργός Υγείας στο πλαίσιο ευρύτερης περιοδίας του στην Βόρεια Ελλάδα θα εγγενιάσει και το νέο ανακαινισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Ιδρύματος, ένα έργο πνοής που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025 και υπόσχεται να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στην περιοχή. Οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει έχουν μεταμορφώσει το ΤΕΠ σε ένα χώρο σύγχρονο, είναι αισθητικά μοντέρνος, ενώ αναμένεται και τους επόμενους μήνες και η προμήθεια και η κατάσταση νέου μαγνητικού τομογράφου. Θα πρέπει πάντως, ολοκληρώνοντας, να πω πως εν ώψη της σημερινής επίσκεψης του κυρίου Υπουργού έχει σταλεί και μια ανοιχτή επιστολή από την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών του Νοσοκομείου Καβάλας. Ζητούν συνάντηση μαζί του για να συζητηθούν τα προβλήματα που υπάρχουν στο νοσοκομείο. Είναι ένα νοσοκομείο που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, αναφέρουν από την Ένωση, από το Υπουργείο, ως ένα από τα πρώτα 10 πανελληνίως προσέλευση και όγκου δουλειάς και όχι ως ένα ακόμη μικρομεσαίο επαρχιακό νοσοκομείο. Αυτό συνεπάγεται συμπληρών χρηματοδότησή του, στελέχωσή του με προκηρύξεις θέσεων γιατρών αντίστοιχες με τη θέση του και όχι οριζόντια όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ζήτημα προκύπτει από τη μεγάλη μείωση των ορίων των οικισμών και στον ομό Λασιφίου, με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης να επισημαίνει ότι με τα νέα όρια τα οικόπεδα αρκετών ιδιοκτητών θα μετατραπούν σε γεωτεμάχια με αρνητικές συνέπειες για τη βιωσιμότητα των χωριών. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο, ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
18: Καλό μεσημέρι. Μάλιστα, το Προεδρικό Διάταγμα 194 του 2025 επηρεάζει ιδιαίτερα τον ομό Λασιφίου. Δεν είναι λίγοι οι πολίτες των οποίων θα μετατραπούν τα οικόπεδα στα γροτεμάχια, επισημαίνει, όπως είπε εσύ πριν, το Τεχνικό Επιμελητήριο. Για το θέμα μίλησε στην ΕΡΤ και ο Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Ανδρουλάκης, ο οποίος δήλωσε μεταξύ άλλων ότι πρόκειται για ένα αντιαναπτυξιακό, συγγνώμη, προεδρικό διάταγμα. Θα συγκνώσει τα χωριά και τους μικρούς οικισμούς, αρκετοί μικροδιοκτήτες θα χάσουν την περιουσία τους. Αυτό θα οδηγήσει στην εγκατάλειψη της υπαίθρου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τώρα από εκεί πέρα για το ζήτημα μίλησε και ο Δήμαρχος Θητείας, ο κύριος Ζερβάκης, ο οποίος ανέφερε ότι χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες στρέμματα από οικόπεδα θα μετατραπούν σε χωράφια. Αυτό οδηγεί στον αποκλεισμό πολλών νεκρών διοκτησιών από τη δυνατότητα δόμησης εξαιτίας των περιορισμών που θέτουν οι ζώνες ανάπτυξης οικισμού. Παράλληλα, τόνισε ότι το νέο καθεστώς θα επιφέρει σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στις αγροτικές περιοχές. Mm-hmm. Είναι, πριν από λίγο μιλήσαμε και με το μέλος του τεχνικού μιλητηρίου και πρώην πρόεδρο τον κύριο Χωραφά, ο οποίος μας είπε τα ίδια, είναι μηχανικός, δήλωσε ότι αυτό πρέπει να αλλάξει, διότι είναι ένα αντιαναπτυξιακό προοδευτικό διάταγμα και ουσιαστικά θα συρρυκνώσει την οικοδομική δραστηριότητα σε ευαίσθητες περιοχές όπως είναι τα χωριά και οι μικροί κυκμοί.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σκηνές κινηματογραφικής ταινίας εκτελήθηκαν στην Κομωτινή. Άνδρας σε έξαλλη κατάσταση άνοιξε πυρ κατά οχημάτων και εγκαταστάσεων εταιρείας Courier, χωρίς ευτυχώς να είναι παρόντες υπάλληλοι άλλα άτομα. Ο δράστης συνελήφθη και ομολόγησε και από την ΕΡΤ Κομωτινής ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη.
19: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, είναι από τα πολύ σπάνια συμβάντα εδώ στην περιοχή που προκαλούν εντύπωση στην τοπική κοινωνία αλλά και θορυβούν την τοπική κοινωνία, ανησυχούν οι κάτοικοι γιατί δεν υπήρχαν τέτοια περιστατικά, επομένως η εμφάνισή τους προκαλεί ανησυχίες. Το συμβάν έλαβε χώρα προχθές το βράδυ, λίγο έξω από την Κομωτινή, εκεί όπου έχει μεταφέρει τις εγκαταστάσεις της Εσχάτος μια γνωστή εταιρεία ταχυμεταφορών. Η μεταπός από έναν κοντινό, πολύ κοντινό οικισμό πήγε με μια καραμπίνα βραδινές ώρες και πυροβόλησε εναντίον και των οχημάτων αλλά και του καταστήματος, της βιτρίνας του καταστήματος. Ευτυχώς δεν υπήρχαν υπάλληλοι, δεν υπήρχε άλλος κόσμος και δεν προέκυψε κάτι χειρότερο. Συνελήφθη σε πολύ λίγη ώρα. Οι πληροφορίες λένε ότι αυτοβούλος προσήλθε στην αστυνομία. Οι λόγοι τώρα που όθησαν αυτόν τον άντρα στο να κάνει αυτή την ενέργεια είναι προσωπικές οικονομικές διαφορές. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες φέρεται ότι είχε κάποιο είδος επαγγελματική σχέση προσφάτως με την εταιρεία και για κάποιους λόγους επήλθε η διαφωνία, η διακοπή αυτής της επαγγελματικής σχέσης και ενήργησε κατά αυτόν τον τρόπο. Κατασχέθηκαν η καραμπίνα του δράστη και εξικάλικες. Αναμένεται τώρα να δούμε την ποινική του μεταχείριση.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Οι καταράκτες της Νεμούτας οδηγούνται τώρα σε προσωρινό αποκλεισμό, καθώς η πορεία των έργων αποκατάστασης που είχαν ξεκινήσει μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021 εμφανίζει σοβαρές καθυστερήσεις και εμπόδια. Από την ΕΡΤΑ Πύργου, Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Δυστυχώς ένα τουριστικό αξιοθέατο που το τελευταίο διάστημα προσήλκε πάρα πολλούς επισκέπτες που λατρεύουν τον φυσιολατρικό και περιπατητικό τουρισμό θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεοτέρας. Οι καταράκτες της Νεμούτας στην ορεινή ζώνη του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας παραμένουν κλειστοί, υπάρχει απαγορευτικό για λόγους ασφαλείας καθώς διαλύθηκε μια εργολαβία, μια σύμβαση που έτρεχε μετά τις φωτιές του 2021 και αυτή τη στιγμή αναζητείται ένας τρόπος προκειμένου να επανεκκινήσει το έργο για να μπορέσουν να ξεκινήσουν οι εργασίες και να ξαναεπισκεφθούν το σημείο όλοι οι τουρίστες. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιο νεότερο παρά μόνο ότι υπάρχει γνωμοδότηση και από το Δασαρχείο για απαγορευτικό εισόδου για λόγους ασφάλειας μέχρι να βρεθεί λύση, να προκύψει καινούρια σύμβαση ή να επαναδημοπρατηθεί το έργο και να ξεκινήσουν και πάλι εργασίες για να είναι επισκέψιμοι οι καταράκτες της Νεμούτας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την παραχώρηση τώρα της έκτασης που βρίσκεται στο παλαιό αστυνομικό τμήμα Δίδυμο-Τείχου στο Δήμο προκειμένου να αξιοποιήσει το χώρο για τη δημιουργία ενός πάρκου πολλαπλών χρήσεων που θα αναβαθμίσει το κέντρο της πόλης έθεσε ο Δήμαρχος Δίδυμο-Τείχου στον πρόεδρο της εταιρείας ακινήτων δημοσίου που επισκέφθηκε το Δίδυμο-Τείχο. Ο Βασίλης Πρεμίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο Δημότυχο βρέθηκε λοιπόν τις προηγούμενες ημέρες ο πρόεδρος της εταιρείας ακινήτων δημοσίου Δημήτρης Πολίτης, μετά από πρόσκληση της Δημοτικής Αρχής, στο πλαίσιο της προσπάθειας που έχει ξεκινήσει ο Δήμος του Δημοτήχου να του παραχωρηθεί η έκταση όπου βρίσκεται το παλαιό αστυνομικό τμήμα της πόλης, δίπλα στον ναό της Παναγίας Ελευθερώτριας. Μετά τη μεταφορά των αστυνομικών υπηρεσιών στο νέο του κτίριο πριν από λίγες ημέρες, ο Δήμος πλέον επιδιώκει να πετύχει αυτή την παραχώρηση, σχεδιάζοντας να αξιοποιήσει την έκταση με τη δημιουργία ενός μεγάλου πάρκου πολλαπλών χρήσεων που θα αλλάξει την όψη αυτού του κεντρικού σημείου του Δημοτήχου. Ήταν θετικό, το βρήκε απόλυτα λογικό να παραχωρηθεί η έκταση στο Δήμο, ωστόσο υπάρχουν δυσκολίες, νομικές διαδικασίες που θα πρέπει να ξεπεραστούν με τις διαβουλεύσεις και αυτό ξεκινήσαμε να κάνουμε. Ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, ο Δήμαρχος του Δημοτήχου, Ρομίλους Χατζηγιάννογλου. Σημείωσε επίσης ότι εάν επιτευχθεί ο στόχος αυτός και η έκταση περάσει στο Δήμο, θα είναι δυνατή η διεκδίκηση πόρων από χρηματοδοτικά προγράμματα για την υλοποίηση του σχεδιασμού δημιουργίας του πάρκου, το οποίο θα αποτελεί τη σύγχρονη όψη του Δημοτήχου, συνδυασμένη αρμονικά με τα σπουδαία ιστορικά μνημεία της πόλης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Τιμόμενος Δήμος ανακηρύχθηκε ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας στην 5η Attica Green Expo του 2026, καθώς κατάφερε να θέσει 2.600 τόνους απορριμμάτων εκτός σύμμικτων. Λυκούργος Σκιαδόπουλος μαζί μας. Λυκούργε.
21: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Να πούμε ότι ο Δήμος της Βόρειας Κέρκυρας έχει ένα λαμπρό παρελθόν και παρόν βέβαια σε ό,τι αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση των απορριμμάτων. Μπορεί να είναι μικρό σε έκταση, ποσοστιαία όμως έχει την μεγαλύτερη ανακυκλώσιμη ποσότητα απορριμμάτων σε ολόκληρο το νησί και όχι μόνο. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη βράβευση, με μετρήσιμα και τεκμηριωμένα αποτελέσματα στη διαχείριση αποβλή που τον κατέθεσε στοιχεία ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας στην 5η Attica Green Expo 2026, όπου ανακηρύχθηκε τιμόμενος Δήμος. Η διάκριση αυτή, όπως τόνισε και ο Δήμαρχος, ο κ. Μαχημάρης, αποτυπώνει μια συστηματική προσπάθεια ετών που, σύμφωνα με τον απολογισμό διαχείρισης αποβλήτων του 25, έχει ήδη αφήσει ορατό αποτύπωμα. Όπως είπαμε, 2.682 τόνοι έχουν μείνει εκτός σύμμικτων απορριμμάτων. Αυτό σημαίνει ότι έχουν οδηγηθεί στην ανακύκλωση και φυσικά δεν πληρώθηκαν προκειμένου να μεταφερθούν εκτός Κέρκυρας και να θαυτούν εκεί. Στα οργανωμένα εργοστάσια που μεταφέρονται εκτός Κέρκυρας και τα οποία χρυσοπληρώνει η Κέρκυρα τη μεταφορά των απορριμμάτων εκτός του νησιού, με αποτέλεσμα να είναι μια μόνιμη αιμορραγία για τα ταμεία των Δήμων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λυκούργε. Γεγονός τώρα είναι η επισκευή αποκατάσταση της νότιας κερκίδας του Δημοτικού Σταδίου Ζακύνθου. Ο Σάκης Νέγκας θα μας πει περισσότερα. Σάκη.
22: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, η οποία κερκίδα είχε κρυθεί ακατάλληλη μετά από σεισμό που είχε προκληθεί στο νησί. Να πούμε λοιπόν ότι με την επίσημη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας εντάχθηκε στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης η πράξη επισκευή αποκατάστασης στατικού φορέα νότιας κερκίδας Δημοτικού Σταδίου Ζακύνθου, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ, όπως επισημαίνει ο Δήμος Ζακύνθου. Μιλάμε για το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η νότια κερκίδα του Δημοτικού Σταδίου παρέμενε εκτός λειτουργίας εξαιτίας σοβαρών στατικών προβλημάτων, στερώντας από αθλητές, σωματεία και φιλάθλους ένα σημαντικό τμήμα της βασικότερης αθλητικής εγκατάστασης του νησιού. Οι εργασίες περιλαμβάνουν ενίσχυση της θεμελίωσης, αποκατάσταση του φέροντος οργανισμού, ανακατασκευή κερκίδων και κλιμακοστασίων, καθώς και συνολική στατική θωράκιση της εγκατάστασης. Υπάρχει και σχετική δήλωση του Δημάρχου Ζακύνθου Γιώργου Στασινόπουλου. Σύμφωνα με τον Δήμο Ζακύνθου, την απόφαση ένταξης της πράξης υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχράκη, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προώθηση ενός έργου ιδιαίτερης σημασίας για τη Ζάκυνθο και την αθλητική της κοινότητα. Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η συμβολή του Υφυπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι, ο οποίος από την πρώτη στιγμή στήριξε την προσπάθεια χρηματοδότησης της παρέμβασης αυτής. Καθοριστική ήταν επίσης η συμβολή του βουλευτή Ζακύνθου Διονύση Αχτύπη στην προώθηση του αιτήματος και στην επίτευξη της θετικής εξέλιξης για το νησί. Να σημειωθεί και έχει σημασία ότι λόγω της ανόδου της ομάδας της Ζακύνθου στη Super League 2 πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προδιαγραφές στο δημοτικό στάδιο του νησιού για να μπορεί να αγωνιστεί την επόμενη σεζόν στο συγκεκριμένο χώρο η ομάδα της Ζακύνθου. Διαφορετικά θα πρέπει να αναζητήσει άλλο γήπεδο εκτός του νησιού, άρα μέσα σε αυτά είναι απαραίτητη και αποκατάσταση της νότιας κερκίδας του γηπέδου.
0: Μάλιστα.
22: Σε ένα νησί που στερείται βασικών αθλητικών υποδομών, έχει μείνει πίσω στην αθλητικό χάρτη της χώρας. Είναι τουλάχιστον μια θετική εξέλιξη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Στο Αμοργόραμα απονεμήθηκε το πρώτο βραβείο βιώσιμης αλίας από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά. Η Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο βραβείο είναι η πρώτη φορά που απονέμεται και καθιερώνεται από φέτος, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, στο πλαίσιο εργασιών της 14ης Συνόδου της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Υδατοκαλλιέργειας, που πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στη Ρόδο. Απονέμοντας το βραβείο στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Αλιευτικού Συλλόγου Αμοργού Ιχοζωβιώτησα, τον κύριο Μιχάλη Κρόσμαν, ο Υπουργός χαρακτήρισε το Αμοργόραμα υπόδειγμα συλλογικής δράσης και υπεύθυνης διαχείρισης των θαλάσσιων πόρων, σημειώνοντας ότι αποτελεί παράδειγμα καλής πρακτικής όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για ολόκληρη την Μεσόγειο. Όπως ανέφερε ο Υπουργός, με τη συγκεκριμένη βράβευση δεν τιμάται μόνο μια επιτυχημένη πρωτοβουλία, αλλά μια ολόκληρη φιλοσοφία, την πεποίθηση δηλαδή ότι προστασία της θάλασσας, η πεποίθηση δηλαδή της προστασία της θάλασσας και ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών μπορούν να συμπορευτούν και ότι η βιωσιμότητα δεν αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη, αλλά προϋπόθεση για να έχει διάρκεια και προοπτική. Ο Υπουργός υπογράμμισε ακόμα ότι η εμπειρία της Αμοργού, του Αμοργοράματος, αποδεικνύει πως οι ίδιοι οι άνθρωποι της θάλασσας μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος όταν διαθέτουν γνώση και υπάρχει συνεργασία και κοινό όραμα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλίνα. Η Ορχήστρα Ανατολικής Μουσικής Ικαρίας θα δώσει τρεις μουσικές παραστάσεις, για τις οποίες θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η Ορχήστρα λοιπόν Ανατολικής Μουσικής Ικαρίας παίρνει τη σκητάλη από τη Λαϊκή Ορχήστρα και θα δώσει και αυτή τρεις μουσικές παραστάσεις με θέμα τους. Με θέμα το οποίο αποτελείται από συνθέσεις της τροπικής παράδοσης του Σμυρναίκου Ρεμπέτικου, παραδοσιακά και τα μπαχανιώτικα, καθώς και σύγχρονες συνθέσεις του Ευγένιου Βούλγαρη και του Ροζ Ντέιλι. Και όπως τονίζω στο κειμένο τους, θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε τα όρια και τις προθέσεις, τα πάθη και τη λύτρωση. Να σας πω ότι η Ορχήστρα της Ανατολικής Μουσικής Ικαρίας είναι ένα πολυάριθμο αυτοδιαχειριζόμενο μουσικό σχήμα, που είχε σαν αφετηρία του τις μουσικές αυλές, μέσα από αυτά γεννήθηκαν πολλά πράγματα, και δραστηριοποιείται στην Ανατολική μας από το 2018. Να πω ότι οι παραστάσεις θα γίνουν αυτές στην 5-6 αύριο, δηλαδή στο Φλες, Δήλου, στην Παναγίτσα, στις 6 έκτου στα Θέρμα στην περιοχή στα Πλατάνια και την 7 έκτου στα Μαντριά στο στέκι της Αντρικής Ομάδας Ντουέντε με ώρα έναρξης 8.30 ώρα και είσοδος με ελεύθερη συνεισφορά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.

0: Από σήμερα τώρα μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή, το θεατρό Φιλοκοινό της Πάτρας θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τη δημοφιλή κωμωδία του Νικολάη Γκόγκολ, ο επιθεωρητής. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα, Βίκη. Το Άρμα Θέσπιδος του ΔΠΘ Πάτρα συνεχίζει την θεατρική του διαδρομή στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα αλλά και την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με ένα από τα πιο γνωστά έργα του παγκόσμιου δραματολογίου, τον επιθεωρητή του Νικολάη Γκόγκολ, σε μετάφραση, διασκευή και σκηνοθεσία του Χρήστου Στρέπκου. Πρόκειται για μια κωμωδία παρεξηγήσεων σε 5 πράξεις του σπουδαίου Ρώσου δραματουργού και μυθιστοριογράφου, ένα έργο που πρωτοπαρουσιάστηκε το 1836 και σατιρίζει την απληστία, την υποκρισία, την ανοησία, τη γραφειοκρατία, αλλά και την εκτεταμένη διαφθορά της εκάστοτε εξουσίας. Η υπόθεση βασίζεται σε μια ιστορία που φέρεται να αφηγήσει και στον Γκόγκολ Πούσκιν και ζωντανεύει επί σκηνής τις αλυσιδωτές αντιδράσεις που προκύπτουν για τους διεφθαρμένους αξιωματούχους μιας μικρής πόλης όταν εμφανίζεται ένας επιθεωρητής ο οποίος καταφθάνει για να τους ελέγξει. Ζούμε σε ένα ψηφιακό και τεχνοκρατικό περιβάλλον όπου όλες οι παρανομίες μπορούν να ελεγχθούν, διαβάζουμε μεταξύ άλλων στο σημείωμα του σκηνοθέτη. Κι όμως, με ένα μαγικό τρόπο, κανένας ισχυρός δεν βρίσκεται ποτέ ένοχος. Μέσα σε αυτό το παράδοξο, ο επιθεωρητής του Γκόγκολ γίνεται πιο επίκαιρος από ποτέ. Απόψε λοιπόν στις 9.30 στο θέατρο Μπάρι της Πάτρας, με εισιτήριο γενικής εισόδους 5 ευρώ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο, κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και το Βόρειο Αιγαίο. Και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με τοπικές αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και το Βόρειο Αιγαίο. Και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά,

7 με 29 και τοπικά στη Θεσσαλία τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στην νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 25 με 26 και τοπικά στην Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στην τεχνική επιμέλεια του ήχου ο Χρήστος Σιδερίδης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Radio 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο.

0: συνεργεία για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: σε κλίμα νέας αβεβαιότητας και με την ένταση να αναζωπυρώνεται τόσο στον Περσικό όσο και στο Λίβανο εξελίσσονται οι τελευταίες ώρες οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για αποκλιμάκωση και συνέχιση των διπλωματικών επαφών. Και από την άλλη, εδώ στα δικά μας, σε κλίμα σφοδρής και με τοπικής πολιτικής αντιπάραθεσης εξελίσσονται τις τελευταίες ώρες και όχι μόνο οι σχέσεις στην ελληνική πολιτική σκηνή. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 4 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα serteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακύριτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδηλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στον κάθετο διάδρομο που θα συνδέει Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία, καθώς και στη συνεργασία για την ενέργεια και τη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Βουλγαρίας, Ρούμαν Ράντεφ, στη Σόφια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αμυντική συνεργασία, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα συνέβαλε στην προστασία του βουλγαρικού εναέριου χώρου έναντι ενδεχόμενων απειλών από τα ανατολικά σύνορά της. Υπό έλεγχο φωτιά στο άλσος Βεϊκού στη Φιλοθέη. Αναβολή για το πρωί του Σαββάτου έλαβε ο 40χρονός κατηγορούμενος για την γυναικοκτονία της 39χρονης συζύγου του στην Καλαμάτα προκειμένου να απολογηθεί. Πέθανε στα 56 της χρόνια η Μαρζάν Σατραμπή, παγκοσμίως γνωστή για την αυτοβιογραφική ταινία κινουμένων σχεδίων Περσέπολης. Και ο καιρός άστατος, στην Αττική το θερμόμετρο δείχνει 31 βαθμούς, 29 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε, και βεβαίως όλο το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινής γνώμης είναι στραμμένο στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Θα πάμε σε λίγο, θα ακούσουμε τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε από το αστυνομικό δελτίο. Σήμερα, καθώς στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται 14 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Σύμφωνα με την έρευνα, από το 2019 έως το 2024 δήλωναν ψευδώς ακόμη και εκτάσεις του δημοσίου ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες, αποσπώντας παράνομα περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης άλλα 23 άτομα αλλά και 4 νομικά πρόσωπα. Θα πάμε σε λίγο να ακούσουμε τι γίνεται στη διαδικασία που είναι σε εξέλιξη στον εισαγγελέα της Κοζάνης. Εκεί βρίσκεται τον Τόνι Δοβόνη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Πάμε πρώτα στη Σοφία Βορφανού όμως, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες για τη δράση του κυκλώματος. Πώς δούρσαν όλα αυτά τα χρόνια, Σοφία? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, για 7 ολόκληρα χρόνια το συγκεκριμένο κύκλωμα που εξαρθρώθηκε το ελληνικό FBI στη Δυτική Μακεδονία φαίνεται να έχει αποκομίσει 2,4 εκατομμύρια ευρώ από παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ τόσο σε Κοζάνη όσο και σε Αγρίνιο. Αυτό που διαφοροποιεί το συγκεκριμένο κύκλωμα από άλλες υποθέσεις παρανομών επιδοτήσεων είναι ότι οι ίδιες εκτάσεις έσπαγαν τεχνητά σε πολλαπλές δηλώσεις διαφορετικών προσώπων, έτσι αυξάνοντας το συνολικό ποσό επιδότησης και διευκολύνοντας τον έλεγχο. Δηλαδή, βλέπαμε ότι σε άλλα κυκλώματα μία έκταση ανήκε σε ένα πρόσωπο, ενώ αυτή τη φορά μία έκταση γίνονταν πολλαπλές αιτήσεις και έτσι υπήρχαν πολλά διαφορετικά αφημί. Παράλληλα, έχει διαπιστωθεί ότι τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν είτε συγγενείς, είτε φιλικά πρόσωπα, είτε πρόσωπα με επαγγελματικές σχέσεις για να τα στρατολογήσουν στο κύκλωμα για να φέρουν τις παράνομες επιδοτήσεις. Ενώ παράλληλα, βλέπουμε και τη φερόμενη εμπλοκή δύο υπαλλήλων ΚΙΔ που είχαν καθοριστικό ρόλο, καθώς εκείνοι διαχειρίζονταν τις αιτήσεις, ενώ έτσι βεβαίωναν και το ότι θα μπορούσαν να λάβουν τις επιδοτήσεις.
0: Πάντως, προκαλεί εντύπωση σε κάθε περίπτωση, Σοφία, το γεγονός ότι έπρεπε να περάσουν 7 ολόκληρα χρόνια, στα οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη του κυκλώματος που εξαρθώθηκε στη Δυτική Μακεδονία φέρονται να λιμένουν αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Και όπως μας λένε, Γρηγόρη, αστυνομικές μας πηγές, η έρευνα είναι ακόμη σε εξέλιξη, καθώς το χρονικό διάστημα που γίνονται οι αναζητήσεις για τυχόν κυκλώματα είναι από το 2019 έως και το 2024. Γι' αυτό και έχουμε μπροστά μας μια τεράστια έρευνα που είναι σε εξέλιξη και ενδεχομένως να εντοπιστούν και άλλα κυκλώματα.
0: Βέβαια, Σοφία Αρφανού, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς πάμε στην Κοζάνη τώρα και στον Αντώνη Δοβόνη, καθώς οι συλληφθέντες πέρασαν από το πρωί το κατόφλι του εισαγγελέα. Αντώνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Είναι βαρύ το κατηγορητήριο για τους 14.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η αλήθεια είναι πως ο εισαγγελέας Κοζάνης δήλωσε πως είναι αναρμόδιος για τους 13 από τους 14 συλληφθέντες και έτσι εκείνοι το πρωί οδηγήθηκαν στην Αθήνα προκειμένου αύριο να περάσουν το κατόφλι του Ευρωπαίου εισαγγελέα, ο οποίος και θα τους εξετάσει.
0: Οπότε οι 13 από τους 14 βρίσκονται καθόλου προς την Αθήνα ή έχουν φτάσει ήδη στην Αθήνα?
2: Σε λίγη ώρα αναμένονται στην Αθήνα. Ωραία. Σε ό,τι αφορά τον 14ο συλληφθέντα, να πούμε πως εκείνος αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και αναμένεται να εξεταστεί από στιγμή σε στιγμή από τον εισαγγελέα της Κοζάνης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους 13 συλληφθέντες, το κατηγορητήριο, όπως και εσύ προανέφερες, είναι βαρύ, αφού αντιμετωπίζουν κατηγορίες όπως σύσταση εγκληματικής οργάνωσης αλλά και απάτη κατ' εξακολούθηση. Σε έρευνα στις οικίες των συλληφθέντων εντοπίστηκαν σε μετρητά 16.800 ευρώ, ενώ κατασχέθηκαν και πλήθος από τραπεζικές κάρτες αλλά και τα κινητά τους τηλέφωνα, τα οποία αναμένεται να δείξουν αν τα χρήματα, τα οποία θυμίζω είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ και έχουν εισφραχθεί από την εγκληματική οργάνωση, αν τα έχουν μεταφέρει σε τρίτους λογαριασμούς. Επιπλέον να αναφέρω ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται 23 ακόμη άτομα, αλλά και 4 νομικά πρόσωπα, εταιρείες δηλαδή. Οπότε ο κατάλογος των συλληφθέντων ενδέχεται να μεγαλώσει τις επόμενες ημέρες, καθότι η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
0: Βεβαίως, Αντώνη Δουβώνη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Αν προκύψει κάτι νεότερο κατά τη διάρκεια του δελτίου μας, θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Επιπλέον, λοιπόν, ακούσαμε στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 23 ονόματα, αλλά και 4 νομικά πρόσωπα. Οπότε ο αριθμός των συλληφθέντων ενδέχεται τις επόμενες ημέρες να μεγαλώσει. Στο μικροσκόπιο της δίωξης οικονομικού εγκλήματος μπαίνουν και συγγενείς των συλληφθέντων, αφού ξεσκονίζουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ γίνεται και έρευνα για το αν έχουν μεταφερθεί κάποια από τα ποσά σε τρίτο λογαριασμό. Και βέβαια, όπως ακούσαμε με τους ρεπόρτερ μας, μέχρι στιγμής οικίες των συλληφθέντων όπου έγινε έλεγχος έχουν εντοπιστεί 6.800 ευρώ περίπου, δύο τυφέκια και 14 δεντρίλια κάναβης, τα οποία έχει ο 14ος από τους συλληφθέντες, ο οποίος και εξετάζεται σήμερα από τον εισαγγελέα στο δικαστικό Μέγαρο Κοζάνης. Εν τω μεταξύ, για να κλείσουμε λίγο το θέμα αυτό με τα όσα έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αθωώθηκε, να θυμίσουμε εμείς, ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανιστίδης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 122.000 ευρώ. Ύστερα από περίπου 6 μήνες, κατά τους οποίους βρισκόταν υπό έλεγχο και είχαν δεσμευτεί τα περιουσιακά του στοιχεία και οι λογαριασμοί του, το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών τον αθώωσε, με τον ίδιο να δηλώνει ανακουφισμένος. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στο οικονομικό μέτωπο, σε οικονομικό περιβάλλον, εύσημα αλλά και συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έβγαλε τη χώρα μας από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της Ελλάδας. Η εξέλιξη δεν ήταν τυχαία, τόνισε νωρίτερο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
3: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαίρεσε χθες την Ελλάδα από τον κατάλογο των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Πρόκειται για ένα ιστορικό ορόσημο για την οικονομία μας, καθώς 16 χρόνια μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους, ήρθε και επισήμως το τέλος κάθε επιτήρησης και η επιστροφή της χώρας μας στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα. Η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Αντίθετα, συμπυκνώνει την σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Και δεν είναι μια τεχνοκρατική διαπίστωση, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μια καλύτερη ζωή, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Το επίτευγμα αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, δεδομένου ότι σημειώνεται σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία 10 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.
0: Λοιπόν, πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει την εικόνα και θα μας μεταφέρει αναλυτικά το τι ακριβώς συμβαίνει και το τι περιλαμβάνει η έκθεση, η οποία πάντως πέρα από τα εύσημα και τα θετικά κόστα, επισημαίνει και διαρθρωτικές αδυναμίες σε αρκετά μέτωπα της οικονομίας, με αιχμή τις φοροαπαλλαγές, την ενέργεια και το σιγαστικό. Πού θες να ξεκινήσουμε, από τα εύσημα ή από τα καμπανάκια? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Θα ξεκινήσουμε από την είδηση που έχει σχέση φυσικά με την έκθεση της Κομισιόν για το εξάμεινο για όλες τις χώρες, δεν είναι μόνο η Ελλάδα.
0: Ακριβώς, ναι.
4: Αλλά ειδικά για την Ελλάδα διαπιστώνει ότι δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες, αφαιρώντας τη χώρα από τη σχετική κατηγορία παρακολούθησης για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους.
0: Μετά από 16 χρόνια δηλαδή.
4: Ακριβώς. Μετά τη δεκαετία των μνημονίων, το 2010 με 2018, το καθεστώς ακολούθησε το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας 18 με 22, η πολυετής παραμονή της Ελλάδας στην κατηγορία των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών την περίοδο 19-24 και η ένταξή της πλέον στην κατηγορία των μακροοικονομικών ανισορροπιών του 25. Η χώρα τώρα επιστρέφει πλέον στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα. Κατά τα άλλα, η έκθεση, βέβαια και ειδικά για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, θα πρέπει να πούμε ότι κατεβάζει την πρόβλεψη, χαμηλώνει την πρόβλεψη για την ανάπτυξη κάτω από το 2% και ανεβάζει πάνω από το 4% για φέτος τουλάχιστον την πρόβλεψη για τον πληθωρισμό, με ομαλοποίηση το 2027 λίγο χαμηλότερα κοντά στο 2,5% ο πληθωρισμός και λίγο υψηλότερα κοντά στο 2% η ανάπτυξη. Πάνω από αυτά όμως, Γρηγόριο, όπως σωστά ανέφερες στον πρόλογο, η Κομισιόν μπορεί να έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και να αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες. Δεν ξεχνάει ωστόσο τις διαστροφικές αδυναμίες σε πολλά μέτωπα της οικονομίας, τα οποία εκτείνονται από τη φορολογία και τις ενεργειακές επιδοτήσεις έως τις κρατικές δαπάνες, τη δημόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη, το στεγαστικό πρόβλημα, αλλά και τις χρόνιες αδυναμίες της παραγωγικής βάσης της χώρας. Όσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις συστάσεις του 2026, όσο και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, στη δική του έκθεση που δημοσιοποιήθηκε και αυτή χθες το πρωί, σημειώνουν ότι η δικαιοσύνη παραμένει από τις πιο αργές στην Ευρώπη, με σοβαρές καθυστερήσεις σε αστικές, διοικητικές και εμπορικές υποθέσεις. Οι τράπεζες, αν και έχουν βελτιώσει αισθητά τους ισολογισμούς τους, η διαδικασία καθάρισης των προβληματικών δανείων, τα κόκκινα δάνεια, είναι αργή, κυρίως λόγω δικαστικών εμποδίων και καθυστερήσεων σε πληστιασμούς και ρευστοποιήσεις. Στην ενέργεια, η Ελλάδα παραμένει υπερβολικά, λέει η έκθεση, εξαρτημένη από το φυσικό αέριο, ενώ οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας παραμένουν υψηλές. Ζητούν επιτάχυνση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας, έξυπνους μετρητές και διασυνδέσεις λύσεων. Και στον κατάλογο τώρα με τις βασικές διαρθρωτικές προκλήσεις, η Κομισιόν εντάσσει το στεγαστικό, επισημένοντας ότι οι τιμές των κατοικιών και τα ενίκια αυξάνονται με έντονο ρυθμό από το 19, πολύ ταχύτερα από την αύξηση των εισοδημάτων. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα θέματα, όπως οι φοροαπαλλαγές, που θα πρέπει, λένε, να επαναξεταστούν. Στοιχίζουν κάπου 23 δισεκατομμύρια το χρόνο στον προϋπολογισμό. Και μιλάει συγκεκριμένα, για να κλείσουμε, Γρηγόρη, για 1.236 φοροαπαλλαγές που κοστίζουν αυτό το ποσό στον προϋπολογισμό, και πρόκειται κυρίως για ειδικές ρυθμίσεις που δεν έχουν σε τελική ανάλυση και το κοινωνικό αποτύπωμα που θα έπρεπε, και τα χρέη των νοσοκομείων, τα οποία παραμένουν πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο. Δεν είναι ταμιακό, βέβαια, το πρόβλημα. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υπολογίζει κανονικά αυτές τις υποχρεώσεις, αλλά κάπου στην πορεία οι φορείς δεν πληρώνουν εγκαίρως, με αποτέλεσμα κάθε τόσο έχει πάει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η χώρα για αυτό το θέμα.
0: Πολύ
4: και στο ντίζελ. Και στο ντίζελ τώρα, εδώ μας λέει η Κομισιόν με λίγα λόγια, ότι η χώρα μας έχει τους χαμηλότερους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης, σε σύγκριση με εκείνους στη βενζίνη, παρότι το ντίζελ είναι πιο επιβαρυντικό για το περιβάλλον. Είναι θέματα τα οποία θα τα βρούμε στην πορεία.
0: Όπως τα βρούμε σίγουρα μπροστά μας, και αυτό τη ρήτρα διαφυγής που επεκτείνεται από την Κομισιόν, η ρήτρα που ίσχυε μόνο για αμυντικές δαπάνες, βλέπουμε τώρα ότι πάμε και στον τομέα της ενέργειας. Πολιτική δημοσιονομικής ευελιξίας λοιπόν και για τις επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας υιοθετεί η Κομισιόν.
4: Ναι, έτσι είναι, να κλείσουμε με αυτό. Πρόσθετη, θα έλεγα, δημοσιονομική ευελιξία στα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ενεργειακής κρίσης που προκαλεί ο πόλεμος με το Ιράν και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέτοντας ωστόσο σαφείς πράσινους όρους για τη χρήση των πόρων. Οι κυβερνήσεις θα μπορούν, Γρηγόρη, να υπερβαίνουν τους δημοσιονομικούς στόχους έως και κατά 0,3% του ΑΕΠ ετησίως έως το 2028, με ανώτατο όριο το 0,6% του ΑΕΠ συνολικά για την τριετία. Αν δούμε για τη χώρα μας, δηλαδή, πρόκειται για περίπου 750 εκατομμύρια το χρόνο ή κάπου 1,5 δις την τριετία. Η ρύθμιση θα ισχύσει αναδρομικά για μέτρα που έχουν ληφθεί από τον Φεβρουάριο. Ξεκαθαρίζει όμως η Κομισιόν ότι οι πρόσθετες δαπάνες θα πρέπει να ενισχύουν την διαρθρωτική ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος, όπως αναφέρει, και να επιτύχουν τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα. Λοιπόν, επιλέξιμες σε αυτό το πλαίσιο θεωρείται παρεμβάσεις όπως η στήριξη ηλεκτρικών οχημάτων, αδειλειών θερμότητας και άλλων τεχνολογιών που μειώνουν την ενεργειακή εξάρτηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Γρηγόρη.
0: Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Earth News Radio 105,8 στις 2. Να περάσουμε τώρα στην πολιτική ατζέντα και αφού πούμε βέβαια ότι ο Πρωθυπουργός βρίσκεται για ταξίδι στην επίσημη επίσκεψη στη Σόφια της Βουλγαρίας, θα πάμε σε λίγο, θα συνδεθούμε με την Βουλγαρία και τον απεσταλμένο μας, τον Δημήτρη Κάτση, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ για τις δηλώσεις που έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός αμέσως μετά τη συνάντηση με τον Βούλγαρο ομολογό του. Φαίνεται ότι η Αθήνα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη σχέση της με την Σόφια, με την γειτονική Βουλγαρία. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Πρώτα, τρεις τομές περιλαμβάνει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση που αφορούν το περιβάλλον, την ιδιοκτησία, τη στέγη, τον έλεγχο συνταγματικότητας, το κράτος δικαίου αλλά και τη δικαιοσύνη. Η διαδικασία ξεκινά σήμερα με τη διάσκεψη των Προέδρων, όπου αναμένεται να καταρτιστεί το χρονοδιάγραμμα και να αποσταλούν οι επιστολές στα κόμματα για να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη διακομματική επιτροπή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Μπαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε πρώτα από αυτές τις τομές που υπάρχουν στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τι ακριβώς αφορούν, Άγη? Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται λοιπόν για σημαντικές παρεμβάσεις σε τρία επίπεδα που σύμφωνα με τα κυβερνητικά στελέχη εξυγχρονίζουν τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα και αντιμετωπίζουν παθογένειες δεκαετιών όπως είπες και εσύ. Μπορούμε να αναφερθούμε αναλυτικά τα ζητήματα στέγης και προστασίας της περιουσίας αλλά και του περιβάλλοντος. Είναι ένα σκέλος της πρότασης του κόμματος που συνδέεται με τα άρθρα 17 και 24 και όσο ό,τι αφορά το σκέλος του ιδιωτικού πλότου, όπως εξηγούν πηγές με γνώση της συγκεκριμένης υπόθεσης, σήμερα το Σύνταγμα προβλέπει μεν προστασίες επί της αρχής για την ιδιοκτησία, όμως δεν έχει απθές πρόνοιες για την περιουσία, η οποία μέχρι στιγμής προστατεύεται μόνο από διεθνή κείμενα. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας προβλέπει παράλληλα την κατοχύρωση της δυνατότητας μεταφοράς συντελεστή δόμησης ενός κρίσιμου πολυδομικού εργαλείου για τον ορθολογικό χωρικό σχεδιασμό σε οικιστικές περιοχές, αλλά ένας σχεδιασμός συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας, αλλά και την προστασία διατηρητέων κτισμάτων και εκτενόξεων χώρων. Και βέβαια, ένα άλλο ζήτημα σχέση με την περιουσία αφορά και την αύξηση της προσφοράς προσιτής στέγης. Να πούμε πως η κυβερνητική παράδειξη προτείνει να κατοχυρωθεί στο Σύνταγμα η φιλοσοφία της αξιοποίησης εγκαταλελειμμένων κτηρίων για κοινωνικούς σκοπούς, μια πρωτοβουλία που αντικατοπτρίζει τον εξελίξει πρόγραμμα κοινωνικής αντιπαροχής, μέσω του οποίου αναξιοποιεί τα κίνητα του δημοσίου, θα αναπτυχθούν από εργολάβους και μέρος των οικημάτων, θα κατασκευαστούν και θα διατεθούν με ευνοϊκούς όρους σε ευάλωτα νοικοκυριά. Ένα άλλο ζήτημα είναι ο έλεγχος συνταγματικότητας, που αφορά ένα νέο μηχανισμό για τον πολιτικό έλεγχο της συνταγματικότητας νομοθετημάτων. Μέχρι σήμερα γνωρίζουμε πως η αμετάκλητη δικαστική κρίση ως προς τα ζητήματα της συνταγματικότητας μπορεί να έρθει πολλά χρόνια μετά την έναρξη ισχύως του νόμου και αυτό δημιουργεί προβλήματα στο επενδυτικό πλαίσιο. Με την ψήφιση αλλά και την πρόταση τη συγκεκριμένη τη Νέα Δημοκρατία, είτε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, είτε ο πρωθυπουργό, είτε η απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, θα μπορούν να ζητήσουν την κρίση του ανώτατου ειδικού δικαστηρίου, η οποία θα δεσμεύει και τα δικαστήρια στο μέλλον. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται μια νέα γρήγορη οδό για τη δικαστική κρίση τη συνταγματικότητα των νόμων. Και τέλο, ένα ζήτημα το οποίο θα το δούμε να συζητιέται στο πολιτικό πεδίο, στην κυβερνητική πρόταση ό,τι αφορά τη λειτουργία θεσμών, το κράτο δικαίου και την ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη. Υπάρχει μια προσπάθεια να ικανοποιηθεί το χρόνιο αίτημα για την εκλογή των ηγεσιών των τριών ανωτάτων δικαστηρίων χωρίς να έχει ρόλο το Υπουργικό Συμβούλιο. Ναι. Το κυβερνών κόμμα προτείνει την επιλογή της ηγεσίας να γίνει από μια ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή δίχως να υπάρχει κυβερνητική παρέμβαση. Η επιλογή να γίνεται δηλαδή μεταξύ τριών δικαστικών λειτουργών που θα έχει επιλέξει ολομέλεια του εκάστοτε ανώτατου δικαστηρίου, ενώ σήμερα για κάθε ανώτατο δικαστικό λειτουργό το Υπουργικό Συμβούλιο έχει ευρύτερη δικαστική ευχαίρεια για να επιλέξει μεταξύ 10 δεκάδων δικαστών που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα. Σημαντικές τομές αναμένεται και στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, κύριος άξονας η κατάργηση της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προανεκτικής εξέτασης σε βάρος υπουργών και υπουργών, καθώς και η κατάργηση της αμελητή διαβίβασης στο κοινοβούλιο.
0: Η διαδικασία της και αλλιώς μόλις τώρα ξεκινάει, ουσιαστικά ξεκίνησε σήμερα την έναρξη διαδικασία ο αντιπρόεδρος Βουλής κ. Πλακιωτάκης νωρίτερα από τον έδρανο του Προεδρείου της Βουλής. Οπότε θα έχουμε χρόνο να τα πούμε και πιο αναλυτικά και στην πορεία αυτά. Άγη, κηρύσσεται ουσιαστικά η κίνηση κοινοβουλευτική βουλευτικής διαδικασίας. Τα κόμματα θα πρέπει να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στην ειδική επιτροπή. Η επιτροπή θα αποτελείται από 42 μέλη και θα έχει διακομματικό προεδρείο και θα έχει περιθώριο 2 μηνών προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο τους. Απλά να θυμίσουμε ότι όσα άρθρα λάβουν τουλάχιστον 151 θετικές ψήφους σε αμφότερες τις ψηφοφορίες θα περάσουν στη φάση της αναθεώρησης. Στην επόμενη Βουλή, η οποία θα προκύψει μετά τις εθνικές εκλογές, όποτε και αν γίνουν, θα λάβει χώρα η τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία εκεί. Μόνο όσα άρθρα κριθούν αναθεωρητές από την παρούσα Βουλή με 180 και πλέον ψήφους μπορούν να αναθεωρηθούν με απλή πλειοψηφία 151 βουλευτών. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Τώρα, νωρίτερα είχαμε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών Άγιο, που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε πείρα κατά του Αλέξη Τσίπρα όταν ρωτήθηκε για τις προτάσεις της Ελλάδας περί πατριωτικής εισφοράς. Τι είπε ο κ. Μαρινάκης?
6: Για μας δεν υπάρχουν ούτε πατριωτικοί φόροι ούτε καλοί φόροι όταν αυξάνονται. Πιο συνεπής λύση για τους πολίτες είναι κατάργηση των φόρων, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας πως τα έργα είναι πιο ισχυρά από τα μεγάλα λόγια. Και μάλιστα σημείωσε πως στη διάρκεια διακυβέρνηση Τσίπρα αυξήθηκαν οι φόροι που επέβαλε στα χαμηλά και μεσαία στρώματα σε αντίθεση με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, οπότε και μειώθηκαν 83 φορές φόροι και εισφορές. Η διαφορά του κ. Τσίπρα με άλλους πολιτικούς αρχηγούς είναι ότι εκείνος κατά τη διακυβέρνησή του αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους, κυρίως για τη μεσαία τάξη και τα χαμηλά εισοδήματα, είπε χαρακτηριστικά. Ενώ σε ένα άλλο θέμα, να τελειώσουμε αυτό, αναφερόμενο στην υπόθεση του ΠΚΠ και στους βουλευτές που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως η κυβέρνηση έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και δεν έχει καμία εκδικητική διάθεση. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας πως αξίζει να βάλουμε δίπλα-δίπλα την είδηση της απαλλαγής των δύο βουλευτών με τους τίτλους που έβγαιναν από την αντιπολίτευση και τους χαρακτήριζαν ως υπόδικους. Αξίζει, είπε, σε αυτή τη χώρα να εξετάσουμε αυτό το συγκεκριμένο φαινόμενο.
0: Για να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να ανοίξουμε μια παρένθεση τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Πάμε στη Σόφια, στη Βουλγαρία. Λέγαμε και νωρίτερα ότι το ταξίδι αστραπείο πραγματοποιεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος στη συνέχεια θα μεταβεί στο Μαυροβούνιο, όπου θα παρακαθίσει το δείπνο ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ηγετών των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Συνδεόμαστε με τη Σόφια και να απεσταλμένο το ερνιού στον Δημήτρη Γκάτση, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Καταλάβαμε και από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού ότι η Αθήνα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία, Δημήτρη, στη σχέση με την γειτονική Βουλγαρία. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Σόφια. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκαν οι διευρυμένες συνομιλίες και οι κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών, οι οποίοι πρέπει να σου πω ότι δίνουν ραντεβού σε λίγες ώρες από τώρα στο Μαυροβούνιο και στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Ανοίγω την παρένθεση για να σου πω ότι θα επανέλθω σε αυτό το θέμα, καθώς ήταν πολλαπλά τα μηνύματα που εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσον αφορά στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων.
0: Πολύ ωραία.
7: Και να έρθω στο μέτωπο της διεύρυνσης της συνεργασίας ανάμεσα στην Αθήνα και την Σόφια, καθώς οι κύριοι Μητσοτάκης και Ράντεφ έδειξαν ότι οι δύο χώρες στέκονται στην όχθη της συνεχούς διεύρυνσης του κοινού τους αποτυπώματος σε τομείς όπως είναι η ενέργεια, με σημείο αναφορά στον κάθετο διάδρομο, όπως είναι οι υποδομές, η διαχείριση των υδάτων, η διαχείριση του μεταναστευτικού, αλλά και η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, εκεί που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε και πάλι ότι θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο χρηματοδότησης από ένα καινούργιο ευρωπαϊκό εργαλείο δανεισμού. Ρωτήσαμε από το Ερθνίου στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσον αφορά στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις που θα λάβουν χώρα σε λίγες ημέρες από τώρα στις Βρυξέλλες ανάμεσα στους 27, διαπραγματεύσεις που σχετίζονται με τα θέματα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας αλλά και με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για δύσκολες διαπραγματεύσεις και επανατοποθέτησε στην πρώτη γραμμή τη λογική της Αθήνας που θέλει τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό να ανταποκρίνεται στα φιλόδοξα σχέδια και των 27 κρατών μελών. Ακούσαμε επίσης τον Κυριάκο Μητσοτάκη και επανέρχομαι στο θέμα των Δυτικών Βαλκανίων να επισημαίνει ότι η Ελλάδα τάσσεται σταθερά υπέρ της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως επένδυση στην ασφάλεια και στη σταθερότητα, διαβατήρια για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων σε κάθε περίπτωση. Είναι ο σεβασμός στους κανόνες καλής γειτονίας και η απόλυτη προσαρμογή στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ολοκληρώνοντας, θα σου πω ότι ο κύριος Ράντεφ τόνισε ότι Αθήνα και Σόφια στηρίζουν τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας. Ευχαρίστησε επίσης ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός στην Ελλάδα για τη συμβολή της στην ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας του.
0: Δημήτρη Γκάτσιο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα. Και ενώ αυτά γίνονται στη Σόφια, κυρίες και κύριοι, και όπου βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι η Ελλάδα προστάτευσε τον εναέριο χώρο της Βουλγαρίας από ενδεχόμενες απειλές. Από τη Σόφια, λοιπόν, έρθουμε πάλι εδώ πίσω στα δικά μας. Ερχόμαστε στην Αθήνα και στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Και ενώ στην Αθήνα ρίχνουν το βάρος στις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση, είχαμε νωρίτερα και το ρεπορτάζ, στο Πασόκ τώρα όλα τα φώτα στρέφονται στην αυριανή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, με βασικό μέλημα τη Χαριλάου Τρικούπη να μην υπάρξουν περαιτέρω αναταράξεις λόγω των δηλώσεων του Χάρη Δούκα υπέρ της συνεργασίας Ελλάς και Πασόκ, αλλά και των δημοσκοπήσεων, αλλά μόνο να γίνουν προωθητικά βήματα με την ανάδειξη μιας σκιώδους κυβέρνησης με κορυφαία στελέχη του κόμματος. Εν τω μεταξύ, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Πασόκ, Γιάννης Βαρδακαστάνης, άδειασε ουσιαστικά τον Χάρη Δούκα για τις δηλώσεις του Δημάρχου σχετικά με μια πιθανή συνεργασία του κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης με την Ελλάς, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, τόσα είπε στην τηλεόραση του Αντένα ο κ. Βαρδακαστάνης.
8: Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κύριος Δούκας να προβεί στην δήλωση που έκανε. Το Πασόκ βγήκε από το συνέδριό του πριν δύο μήνες με καθαρές πολιτικές θέσεις.
0: Δεν υπήρχε λοιπόν λόγος να γίνουν δηλώσεις θέση του κύριου Δούκα. Ακούσαμε τον κύριο Βαρδακαστάνη. Σφοδρά πήρα κατά του Χάρη Δούκα εξαπέλυσε και ο βουλευτής Κοζάνης Πάρης Κουκουλόπουλος. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς.
9: Επιπόλαιες προσεγγίσεις που βάζουν ζήτημα συνεργασιών τελείως άγερα. Όχι, σε μη θέματα συνεργασιών, νομίζω βλάπτει τελικά τη χώρα και τους πολίτες για μένα.
0: Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Κουκουλόπλο και μέσα σε αυτό το σκηνικό που διαμορφώνεται στη Χαριλάου Τρικούπη με τις αντιδράσεις από τη μία για τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα και από την άλλη με τον πόλεμο για τις εταιρείες δημοσκοπήσεων για τη δημοσκοπική εικόνα που παρουσιάζει το Πασόκ. Την ίδια ώρα υπάρχουν πολλές πληροφορίες, πάρα πολλά δημοσιεύματα και πολλά σενάρια που μας έρχονται από το μέτωπο της διεύρυνσης του κόμματος. Στο Πασόκ θέλουν αφίπλερη διεύρυνση, όπως λένε οι πληροφορίες. Στο προσκήνιο βρίσκονται ήδη περιπτώσεις όπως η Νίνα Σκασιμάτη και τη Θεοδόρα Τζάκρη ως πιθανές πολιτικές μεταγραφές στο Πασόκ παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Στα σενάρια βέβαια προσθέθηκε και ένα ακόμα όνομα, αυτή τη φορά προερχόμενο από τη Νέα Δημοκρατία. Πρόκειται γι' αυτό του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Μάριου Σαλμά, που είναι πλέον ανεξάρτητος. Και βέβαια μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει, όπως λένε οι ίδιες πληροφορίες, διεργασίες μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτό που σίγουρα διαψεύεται από το Πασόκ σε αυτή τη φάση είναι το σενάριο της συνεργασίας με τον Στέφανο Κασελάκη, που επίσης πήρε έκταση τις τελευταίες ώρες και ημέρες. Διάψευση που υπήρξε επίσης και από την πλευρά του κυρίου Κασελάκη. Ραγδαίες εντωμεταξύ εξελίξεις και αναταράξεις καταγράφονται στο χώρο της αριστεράς, με επίκεντρο το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, καθώς παραιτήσεις, μετακινήσεις τελεχών και διεργασίες για νέες πολιτικές κινήσεις συνθέτουν ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό. Στο ΣΥΡΙΖΑ, εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο, κλιμακώνεται η εσωκομματική αντιπαράθεση για τη στρατηγική και την αυτόνομη εκλογική πορεία, με την ηγεσία να τοποθετείται στην πολιτική γραμματεία και κορυφαία στελέχη να θέτουν ζήτημα Αθηνών. Την ίδια ώρα, τίτλοι τέλους μπήκαν επίσημα σήμερα και για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις τελευταίες αποχωρήσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες για τις διεργασίες που είναι σε εξέλιξη και ενώ όλα τα φώτα είναι στραμμένα στην εδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, πρώτα απ' όλα στην πολιτική γραμματεία αύριο το μεσημέρι στις 2 η ώρα.
0: Σωστό.
10: Όπως προγραμματίστηκε εκεί, ο Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα ανοίξει τα πρώτα του χαρτιά, ενημερώνοντας το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος για την εισήγησή του προς την Κεντρική Επιτροπή. Φαίνεται ότι υπάρχει μια αντιπαράθεση, όμως ακόμα δεν είναι ορατή. Με ποια έννοια το λέω, ότι αρκετοί ζητούν μια καθαρή λύση εδώ και τώρα. Η οποιαδήποτε καθυστέρηση θεωρούν ότι μπορεί να αποτελέσει ένα κίνδυνο ουσιαστικά διάλυσης του κόμματος ή μαζικής φυγής μελών στελεχών ή και βουλευτών, διόλου απίθανο. Σε αυτή τη φάση λοιπόν όλοι αναμένουν ένα οδικό χάρτη. Δεν θα υπάρξει αντιπαράθεση όπως πληροφορούμε με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν υπάρχει όμως και αυτοδιάλυση του κόμματος. Αυτά τα δύο είναι δεδομένα. Mm-hmm. Το ερώτημα είναι ποια είναι η σολομόντια λύση. Mm-hmm.
0: Τι θα υπάρξει, ξέρουμε τι δεν θα υπάρξει, δεν ξέρουμε τι θα υπάρξει όμως, αυτό περιμένουμε. Έτσι.
10: Πολύ σωστά το λες. Mm-hmm. Ακριβώς, mm-hmm. Ναι μεν όχι απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, mm-hmm. Ναι όχι στην αυτοδιάλυση του κόμματος, επομένως τι. Αυτή η σολομόντια λύση είναι ένας γόρδιος δεσμός που καλείται ο πρόεδρος του κόμματος να το επιλύσει. με την μέθοδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου να κόψει το σκηνί ή με τη μέθοδο μιας πολιτικής λύσης. Πάντως στην οποιαδήποτε περίπτωση η μειοψηφία δείχνει να σηκώνει το γάντι ζητώντας καθαρή λύση εδώ και τώρα. Όσο αυτό μπορεί να επιτευχθεί στην Κεντρική Επιτροπή, μπαίνει να το δούμε το Σάββατο το μεσημέρι πλέον.
0: Βεβαίως. Τώρα με το προκάλεσε αίσθηση μια συνέντευξη που έδωσε ο Ζωή Κωνσταντοπούλου, Βαγγέλη, και απέλησε σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Τι είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας?
10: Καταρχάς είπε πολλά. Ότι ο Αλέξης Τσίπρας πρωταγωνιστεί ουσιαστικά και θέλει τη διάλυση της αριστεράς. Και κυρίως ότι την είχε καλέσει κάποια στιγμή επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, δείχνοντάς τις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ. Δεν υπάρχει μία απάντηση αυτή τη στιγμή, προς ώρας τουλάχιστον, ούτε από τη Λεωφόρο Αμαλίας ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μιλάμε για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε. Είναι καταγγελίες οι οποίες κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτό μέχρι στιγμής.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τα όσα είπε στην τηλεόραση του ΑΝ η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του Αλέξη Τσίπρα.
11: Μα έχω μιλήσει δημόσια για αυτό, ότι ένα από τα σοκ που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε στο μαξί μου το Μάρτιο του 2015 και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι θέλω να σου πω, έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο. Και του είπα τότε, γιατί εγώ, Τάκη μου και κύριε Χατζή, έχω άλλη παιδεία, άλλη διαδρομή, άλλη δημοκρατική συγκρότηση, και όταν είδα έναν Τσίπρα στο μαξί μου να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης και να προσπαθεί ουσιαστικά να με φοβήσει λέγοντας ότι κάποιοι θα κάνανε χτύπημα σε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι εδώ μιλάμε για ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος. Και αυτό που του είπα τότε, τα έχω πει δημόσια, όχι τώρα, τα έχω πει δημόσια εδώ και πολλά χρόνια, αυτό που του είπα τότε ήταν ότι αν ως πρωθυπουργός της χώρας αυτό που κάνεις είναι να διαβάζεις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, είσαι σε πάρα πολύ κακό δρόμο.
0: Συνεχίζονται λοιπόν να αναταράξει το χώρο της αριστεράς ευρύτερα. Ο βουλευτής Νέας Αριστεράς, ο Ευκλής Αγαλάδος, πρώην υπουργός, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς, αναφέρθηκε στις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσε ο ίδιος να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Αλέξη Τσίπρα. Για να τον ακούσουμε.
12: Πιο πολύ το ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι καταλαβαίνω, θα πάνε στο κόμμα
13: του κ. Τσίπρα.
12: Στο Ελλάς με ένα λάμδα. Mm-hmm. Όπως είναι ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο Γιάννης με ένα νι. Αν ο κ. Τσίπρας πει ότι εδώ είμαι εγώ, φέρνω αυτό στο τραπέζι για προτάσεις, ναι, πρωτοβουλίες. Ελάτε εσείς ως Νέα Αριστερά ή εσείς για Μέρα 25 και να καθίσω στο τραπέζι να βρούμε τα 8 σημεία που μας ενώνει για να κάνουμε μια προοδευτική κυβέρνηση, να αλλάζουμε σιγά σιγά τα πράγματα. Αυτός είναι ένας άλλος κόσμος που δεν θα το απέρριπτα εγώ. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι αυτό στο τραπέζι.
0: Τώρα, η Έφη Αξιόγλου, η οποία παρατήθηκε όχι μόνο από την αριστερά αλλά και από βουλευτής, ανέφερε ότι η απόφασή της είναι αυτοτελής και δεν συνδέεται σε καμία περίπτωση με πρόθεση άμεση μεταποίθηση σε άλλο κόμμα.
14: Η απόφασή μου ήταν αυτοτελής και η παρέτησή μου από τη βουλευτική έδρα δεν γίνεται και δεν έγινε για να μεταπηδήσω την επόμενη μέρα σε ένα άλλο κόμμα. Τους στόχους, τις επιδιώξεις, φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η ταύτιση, αν θέλετε, της δικιάς μου εκτίμησης με αυτό που εκφράζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Επίσης, ο Αλέξης Χαρίτσης, ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, δήλωσε ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει διαμορφώσει μια αξιοσημείωτη δυναμική.
15: Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έχει διαμορφώσει μια δυναμική, η οποία είναι αξιοσημείωτη, μιλάει σε κοινωνικά στρώματα.
0: Να θυμίσουμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας διεργασίες για τα νέα πολιτικά σχήματα, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής διαπιστώνει κυρίως εναλλαγή προσώπων και προσπάθεια να μπουν στο τραπέζι προσωπικές ατζέντες που να μετατραπούν σε κομματικούς συσχετισμούς.
16: Μέχρι τώρα βλέπω εναλλαγή προσώπων. Μέχρι τώρα βλέπω προσωπικές ατζέντες να γίνεται προσπάθεια να μετατραπούν σε κομματικούς συσχετισμούς.
0: Πειρά και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σχολίασε ότι από την πλευρά του δεν κομίζουν τίποτα το νέο, εκτός από κάποιο ίσως ευτελές περιτύλιγμα, ο λόγος για τα νέα κόμματα.
17: Δεν κομίζουν τίποτα νέο, πιστεύουμε, εκτός ίσως από κάποιο ευτελές περιτύλιγμα, κόμματα σαν αυτό του κ. Τσίπρα, ο οποίος έγινε πρωθυπουργός εμπορευόμενος τις ελπίδες ενός λαού. Το ίδιο ισχύει, θα έλεγα, και για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο πίσω από θολές, από γενικόλογες διακήρυξεις, επιχειρεί δυστυχώς να θολώσει τον συγκλονιστικό αγώνα για να υπάρξει δικαίωση των αθώων θυμάτων για το έγκλημα των Τεμπών.
0: Ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, χαρακτήρισε πυροτεχνήματα τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού.
13: Όταν καταθέσουν πρόγραμμα, και ο κύριος Τσίπρας και οι υπόλοιποι, θα αντιμετωπιστούν πολιτικά. Τώρα ως φαινόμενα πυροτεχνήματα τους αντιμετωπίζω εγώ.
0: Και τέλος, ο εκπρόσωπος τύπου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, Θανάσης Αυγερίνος, κάλεσε τους πολίτες να απεγκλωβιστούν από το παλιό πολιτικό σκηνικό.
18: Θεωρούμε ότι πρέπει να απεγκλωβιστούν δυνάμεις από το παλιό σκηνικό.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε τώρα τελείως θέμα στο δελτίο μας και να πάμε εκτός συνόρων, να πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Γιατί παρά τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου για την επέκταση της εκεχηρίας, με τη μεσολάβηση βέβαια των ΗΠΑ, οι συγκρούσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ συνεχίζονται σήμερα στο νότιο Λίβανο. Το μέτωπο του Λιβάνου επηρεάζει και τις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με το Ιράν, για τις οποίες πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξο. Θα συνδεθούμε την αίθουσα σύνταξης και την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, Έλενα, πλέον μετά την εξέλιξη αυτή?
19: Όσον αφορά τον Λίβανο, το πολύ σημαντικό αυτό μέτωπο, μετά τον τέταρτο γύρο των συνομιλιών με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην επέκταση της εκεχηρίας, η οποία όμως ως προϋπόθεση έχει την πλήρη κατάβαση του πυρός από τη Χεζμπολάχ και την αποχώρησή της από τις περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που ανέγνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, αναφέρεται ότι θα δημιουργηθούν πιλωτικές ζώνες, όπου εκεί θα αναπτυχθεί ο στρατός του Λιβάνου, ζώνες από τις οποίες θα έχει αποχωρήσει η Χεζμπολάχ. Τώρα, βέβαια, πώς όλα αυτά θα εξελιχθούν θα το δούμε, διότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τη Χεζμπολάχ ότι συμφωνεί με όλα αυτά. Και όπως είπε, συνεχίζονται και οι συγκρούσεις στο Νότιο Λίβανο, οι επιχειρήσεις των Ισραηλινών, αλλά και εκτοξεύσεις όλμων από τη Χεζμπολάχ προς το βόρειο Ισραήλ. Επίσης, είχαμε μία δήλωση του Προέδρου του Λιβάνου ότι η εκεχηρία αυτή θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ μέσα στις επόμενες 24 ώρες, αλλά και μία ανακοίνωση από την UNIFIL, την δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην περιοχή, ότι ακόμη ένας κιανόκρανος έχασε τη ζωή του εχθές τη νύχτα και δύο τραυματίστηκαν από επίθεση στον Νότιο Λίβανο. Η κατάσταση λοιπόν είναι εξαιρετικά τεταμένη, με τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κάτς να δηλώνει σήμερα ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του στην περιοχή, στον Νότιο Λίβανο δηλαδή. Και όπως είπε, το θέμα αυτό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις διαπραγματεύσεις του Ιράν με τις ΗΠΑ, καθώς το Ιράν έχει θέσει ως ένα απαράβατο όρος, μια κόκκινη γραμμή, το να σταματήσουν οι συγκρούσεις σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου βεβαίως του μετώπου του Λιβάνου, για να καταλήξουν δύο πλευρές σε μνημόνιο κατανόησης και να λήξουν οι εχθροπραξίες και βεβαίως να ανοίξουν και τα στενά του Ορμούζου.
0: Βλέπουμε πάντως να παραμένει η ένταση στη σχέση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, παρά τις εκκλήσεις από όλες τις πλευρές για αποκλιμάκωση.
19: Βεβαίως, το είδαμε αυτό και με τις χθεσινές επιθέσεις και στο Κουβέιτ, στο διεθνές αεροδρόμιο που έχασε ζωή του ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 60. Το Ιράν αρνείται ότι στόχευσε με ντρόν στο αεροδρόμιο και λέει ότι για τις καταστροφές ευθύνεται το αντιπυρβολικό σύστημα των ΗΠΑ στην περιοχή. Ωστόσο, αρχές του Κουβέιτ έδωσαν και ένα βίντεο στη δημοσιότητα που δείχνει ιρανικό ντρόν να στοχεύει το αεροδρόμιο. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε, η κατάσταση παραμένει και σε αυτό το μέτωπο τεταμένη. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε σε δηλώσεις του ότι είναι οι διαπραγματεύσεις πηγαίνουν καλά. Αν συνεχίσουν να πηγαίνουν καλά, μπορεί να υπάρχει συμφωνία και το Σαββατοκύριακο, όπως είπε, μπορεί όμως και όχι. Και την ίδια ώρα υπήρξε και ένα νέο γραπτό μήνυμα του πνευματικού ηγέτη του Ιράν, του Μοτσάμπα Χαμενεϊ, στο οποίο αναφέρει ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να διχάσουν το λαό του Ιράν, που ωστόσο παραμένει ενωμένος.
0: Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Επιστρέφουμε στα δικά μας με ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς εντός των επόμενων ημερών ενεργοποιείται η πλατφόρμα για τη συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Υπολογίζεται ότι στο πρόγραμμα θα ενταχθούν 25.000 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα. Πάμε στη Δημήτρη Κιεζή, η οποία θα μας δώσει επιγραμματικά τις λεπτομέρειες. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα που αφορά κλειστά σπίτια προς ενοικίαση ή ιδιοκατοίκηση, Δήμητρα.
20: Ακριβώς, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, αφορά όμως δεύτερη φάση και σπίτια τα οποία βρίσκονται ήδη σε ιδιοκατοίκηση και χρήζουν εκτεταμένων επισκευών ή ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης. Η επιδότηση κυμαίνεται από 70 έως 80% προς αύξηση 5% για κατοικίες που υπάρχουν σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές αλλά και για ειδικές κατηγορίες πολιτών. Συνολικά μπορούν να δοθούν μέχρι 36.000 ευρώ, συν 2.500 ευρώ επιπλέον για έξοδα μηχανικών, πιστοποιητικών και διάφορες άδειες που μπορούν να χρειαστούν για την ανακαίνιση της οικίας. Ο ωφελούμενος λαμβάνει προκαταβολή το 60% του ποσού και το υπόλοιπο με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων που πρέπει να έχουν τελειώσει μέσα σε 18 μήνες από την έγκριση του προγράμματος. Εισοδηματικά κριτήρια τώρα για τον άγαμο από 25.000 ευρώ και φτάνουν 45.000 ευρώ για έγκαμο με ένα παιδί, συν 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί.
0: Ωραία, υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο earthnews.gr. Στο σημείο αυτό, Δήμητρα Κερζή, να ακούσουμε τι είπε εδώ στο Earthnews Radio 105,8 ο κύριος Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, είναι ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Μίλησε στο Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές του Earthnews Radio 105,8 και ρωτήθηκε για τα κριτήρια που έχουν να κάνουν με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό. Για να τον ακούσουμε.
21: Να πούμε ουσιαστικά τα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία υπάρχουν. Καταρχάς, θα πρέπει κάποιος να είναι ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος. Θα προτεραιοποιηθούν και είναι μεγαλύτερα τα περισσότερα τα διαμερίσματα που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, τα οποία είναι κλειστά. Ο σκοπός συνολικά του προγράμματος είναι να καλύψει έως 20.000 διαμερίσματα. Ισχύει σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Το πρόγραμμα έχει έναν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 450 εκατομμύρια ευρώ. Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι το πιο σημαντικό. Έχουμε δύο εισοδηματικές κατηγορίες. Θα αναφερθώ στην ευρυμένη βεβαίως, γιατί αυτό είναι το. Να έχει μια εικόνα όλος ο κόσμος σε ποιους απευθυνόμαστε. Στους άγαμους μιλάμε για ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους του 2025 έως 25.000 ευρώ. Για τους έγαμους τα ζευγάρια αλλά χωρίς παιδί είναι 35.000 ευρώ και αυτό αυξάνει κατά 5.000 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Δηλαδή με ένα παιδί ένας έγγαμος πάει 40.000, με τα δύο παιδιά 45. Και είναι σημαντικό να πούμε ότι έχουμε μια ειδική αυξημένη ουσιαστικά πρόβλεψη για τις μονογονεϊκές οικογένειες με ένα παιδί. Εκεί πάμε στις 39.000 ευρώ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Πάμε στο χώρο της υγείας τώρα, καθώς το νοσοκομείο Αχίαπα στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας Άνος Γεωργιάδης προκειμένου να εγκαινιάσει τη νέα οφθαλμολογική κλινική. Από νωρίς το πρωί υπήρχε διαμαρτυρία υγειονομικών έξω από το νοσοκομείο. Πάμε στον ρεπόρτερ μας, τον Παύλο Σταρόγλου, ο οποίος ήταν εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συνέβη στο νοσοκομείο κατά την επίσκεψη του κ. Γεωργιάδη. Παύλο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
22: Στο νοσοκομείο Αχίαπα ήταν ο πρώτος σταθμός, καλησπέρα σας, του Υπουργού Υγείας. Ο δεύτερος σταθμός ήταν το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο Αχίαπα υπήρξε μια διαμαρτυρία εργαζομένων υγειονομικών. Ωστόσο, με την άδειξη του Υπουργού, ο ίδιος τους πλησίασε. Τους ζήτησαν να έχουν ένα ολιγόλεπτο ραντεβού για να του θέσουν τα αιτήματά τους, κάτι το οποίο βέβαια έγινε αποδεκτό και στη συνέχεια μετά και τα εγκαίνια της κλινικής, της οφθαλμολογικής κλινικής, πραγματοποιήθηκε και η συγκεκριμένη συνάντηση. Ωστόσο, στη συνέχεια στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο και εκεί είχαμε μια διαμαρτυρία των εργαζομένων. Μάλιστα, κάποια μέλη, απευθυνόμενοι της μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων αλλά και της Νοσοκομιακής Επιτροπής του Νοσοκομείου, απευθυνόμενοι προς τον Υπουργό, τους είπε ότι, του είπαν ότι είναι ανεπιθύμητος. Ωστόσο, ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου του είπε ότι δεν είναι κανένας εκλεγμένος ανεπιθύμητος στο νοσοκομείο. Ωστόσο, οι ίδιοι εργαζόμενοι αναφέρθηκαν και στα απογευματινά χειρουργία, λέγοντας ότι δεν είναι δωρεάν. Από την πλευρά του Άδωνης Γεωργιάδης υποστήριξε ότι μέσω των απογευματινών χειρουργείων έχει μηδενιστεί η λίστα αναμονής μέχρι και το 2025. Πλέον από 4 χρόνια αναμονή έχουμε πάει σε 4 μήνες, ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως τα χειρουργεία είναι και θα παραμένουν δωρεάν, διότι χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Παύλο Σαρόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στα θέματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας αναφέρθηκε ο κύριος Θεμιστοκλέους, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο οποίος μίλησε εδώ στο News 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα της αναμονής, τη βελτίωση, την πολύ σημαντική βελτίωση, όπως είπε, του χρόνου αναμονής στα επίγοντα. Από τις 9 ώρες έχουμε καταφέρει να το ρίξουμε κάτω από τις 4 στο σύνολο της χώρας, τόνισε χαρακτηριστικά σημειώνοντας ότι είμαστε καλύτερα από το μέσο ευρωπαϊκό χρόνο.
1: Έχουν μια πολύ καλή βελτίωση, πολύ σημαντική βελτίωση του χρόνου αναμονής στα επίγοντα. Από τις 9 ώρες έχουμε καταφέρει να το ρίξουμε κάτω από τις 4 ώρες στο σύνολο της χώρας και είμαστε καλύτερα από το μέσο ευρωπαϊκό χρόνο. Τα στοιχεία των τελευταίων ημερών μας δείχνουν ότι η αναμονή στα νοσοκομεία φτάνει στις 2 ώρες στο ΚΑΤ, στις 2,5 ώρες στην Νίκαια, 1 ώρα και 20 λεπτά αναμονή στο Παίδων Αγία Σοφία, που είναι χρόνοι οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί. Αυτό έχει επιτευχθεί με την στοχευμένη αύξηση του προσωπικού.
0: Τώρα, σε σχέση με τη στελέχωση του ΕΣΥ, σε προσωπικό, ο κ. Θεμιστοκλέους επεσήμανε ότι αυτή τη στιγμή διαθέτει το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ στο παρελθόν.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ το ΕΣΥ. Έχουμε τους περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές, περισσότερο λοιπόν προσωπικό. Χρειάζονται κι άλλοι, πάντα θα υπάρχει αυτή η ανάγκη. Έχουν όμως γίνει πολύ σημαντικά βήματα σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια και στις απομακρυσμένες και δύσκολες περιοχές. Έχουμε προκηρύξει αρκετές θέσεις. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον αέρα μια πολύ μεγάλη προκήρυξη γιατρών 1.131 θέσεων. Άνοιξε πλατφόρμα για το επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό. Όποιος έχει κάνει αίτηση για την Αττική, έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία πρόσληψης. Θα ανοίξει σε λίγο η πλατφόρμα και για την υπόλοιπη χώρα.
0: Πότε θα πιάσουν δουλειά?
1: Μια θέση γιατρού από την ώρα της προκήρυξης συνήθως είναι στο νοσοκομείο σε χρόνο ρεκόρ, σε ένα διάστημα από 2 μέχρι 6 μήνες. Οι πολύ επίγουσες θέσεις ολοκληρώνονται μέσα σε 2 μήνες. Δηλαδή, αν κάπου είναι πάρα πολύ ασφιχτικά τα πράγματα, συνήθως εντός του εξαμήνου είναι στο νοσοκομείο μόνιμη πρόσληψη. Στους νοσηλευτές ισχύουν αυτά που σας είπα και στους γιατρούς. Μάλιστα έχει ανακοινωθεί και η ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά πάγια αίτημα των νοσηλευτών.
0: Και από τα όσα γίνονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, να φύγουμε και να πάμε στην υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους. Μιλάμε για τη νέα γενεκοκτονία της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα. Νωρίτερα ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί ο κατηγορούμενος 49 ετών για την γενεκοκτονία αυτή. Το αίτημα υποβλήθηκε από τον συνήγορο του. Πάμε στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πότε θα απολογηθεί ο κατηγορούμενος για τη γενεκοκτονία, Κώστα?
2: Το Σάββατο πρωί πρόκειται να απολογηθεί τελικά Γρηγόρη, ο 40χρονος, καθομολογεί ανδράσεις αυτής της άγριας δολοφονίας. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ζήτησε να ενημερωθεί για τα νεότερα στοιχεία που έχουν προκύψει στη δικογραφία, κυρίως τις ιατροδικαστικές πραγματογνωμοσύνες, οι οποίες έφτασαν στα χέρια του σήμερα το πρωί και ζήτησε ένα περισσότερο χρόνο. Ο δικηγόρος είπε ότι υπάρχει μια στρέβλωση. Δεν λέει ο πελάτης ότι ήταν σε άμυνα, αλλά ότι δέχτηκε πρώτος επίθεση. Φαίνεται ότι αλλάζει και το πρώτο αφήγημα. Θέλω να σου πω ότι ξύπνησε και τη βρήκε με το μαχαίρι. Φαίνεται να θα υποστηρίξει πως προηγήθηκε ένας καυγάς. Τότε αυτή πήρε το μαχαίρι και μετά το επιτέθηκε με αποτέλεσμα να συμβεί ό,τι συνέβη στη συνέχεια. Μέχρι να τα δούμε όλα αυτά. Πάντως ανέφερε την πρόθεσή του ότι θα ζητήσει και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για τον εντολέα του. Και αυτό μάλιστα την ώρα που το άκουσαν συγκεντρωμένο πλήθος, ξέσπασε και σε αποδοκιμασίες κατά του συνηγορού του. Θα δούμε λοιπόν τι θα υποστηρίξει. Πάντως είναι μια υπόθεση, όπως αντιλαμβάνεστε, που έχει συγκλονίσει όχι μόνο την τοπική κοινωνία, αλλά ολόκληρο το Πανελλήνιο.
0: Τους πάντες όλους μας έχει συγκλονίσει. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Λίγη ώρα τώρα, χθες μετά την κηδεία της 39χρονης Βασιλικής, μέλη της φεμινιστικής κοινωνίας κίνηση Καλαμάτας πραγματοποίησαν συμβολική δράση στην κεντρική πλατεία της πόλης από τίωδος φόρο τιμής στη μνήμη της αδικοχαμένης γυναίκας. Συμμετέχουσες έβαψαν με κόκκινη μπογιά το συντριβάνι της πλατείας, συμβολίζοντας το αίμα των θυμάτων έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών. Παραλληλά, αποτύπωσαν στο δάπεδο της πλατείας με τα βαμμένα με κόκκινο χρώμα χέρια και πόδια τους, στέλνοντας ένα χειρό μήνυμα ενάντια στη βία κατά των γυναικών. Καμία γυναίκα δεν πρέπει να μένει απροστάτευτη, τόνισε ο δήμαρχος της Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος.
3: Καμία μορφή βίας δεν πρέπει να είναι αποδεχτή από την κοινωνία μας και καμία έκκληση για βοήθεια δεν πρέπει να μένει αναπάντητη.
0: Φεύγουμε τώρα από την Καλαμάτα και πάμε στη Λάρισα. Καθώς η εξέλιξη βρισκόταν από το πρωί, νωρίς το πρωί, επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην περιοχή της Γιάννουλης Λάρισας. Η επιχείρηση έρχεται σε συνέχεια των ερευνών για τη δράση του κυκλώματος για απάτες και εκβιασμούς. Πάμε στη Μάνια Γκουσκέρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είναι ακόμα σε εξέλιξη η επιχείρηση. Μάνια, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Βρίσκομαι στο σημείο και βλέπω ακόμα κινητοποίηση. Δεν έχουν αποχωρήσει τα κλιμάκια από την Αθήνα. Οπότε θεωρώ ότι δεν έχει λήξει ακόμη η επιχείρηση αυτή, η οποία ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Έρχεται σε συνέχεια, όπως είπες και εσύ, της έρευνας για την οικογένεια Ρωμά, που δρούσε ως εγκληματική οργάνωση σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, με εκβιασμούς και απάτες, πουλώντας φύκια για μεταξωτές κορδέλες, αν μπορούσε να πει κανείς. Λίρες, αλλά οι οποίες ήταν κάλπικες, είναι επί της ουσίας το ζήτημα που είναι αυτό ακριβώς που διερευνάται και για το οποίο κατηγορούνται.
0: Ναι,
4: με ακούτε? Και
0: ναι,
4: για το
0: ναι,
4: οποίο κατηγορούνται, και για το οποίο κατηγορούνται 4 άτομα από την πρώτη επιχείρηση του Μαρτίου με 4 τότε συλλήψεις. Είχαν λοιπόν δημοσιοποιηθεί τότε τα ονόματα και τα πρόσωπα των 4 συλληφθέντων. Οι 3 εξακολουθούν να βρίσκονται προφυλακισμένοι. Ο ένας είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Και κατόπιν, ζητώντας η αστυνομία από το κοινό να αναγνωρίσει τυχόν και άλλο θύμα τα πρόσωπα αυτά, για να συγκεντρωθούν και άλλες τέτοιες υποθέσεις. Έτσι φαίνεται πως συνέβη. Δήλωσε και η εκπρόσωπος ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου, στις συχνότητες της ΕΡΤ, του ΕΡΤ News, λέγοντας ότι τουλάχιστον προέκυψαν ακόμα 15 καταγγελίες από θύματα, τα οποία είχαν πέσει θύματα της απάτης του συγκεκριμένου κυκλώματος, με τις λίρες, οι οποίες τους είχαν υποσχεθεί ότι θα τους πουλήσουν στα θύματα οι δράστες σε πολύ χαμηλότερες τιμές από αυτές της αγοράς, αλλά ουδέποτε παρέδωσαν καμία λίρα ή στις περιπτώσεις που παρέδιδαν λίρες, αυτές ήταν κάλπικες. Έτσι λοιπόν, μετά και από αυτές τις καταγγελίες σχηματίστηκε και νέα δικογραφία. Και στο πλαίσιο της έρευνας έγινε αυτή η επιχείρηση σήμερα. Ήρθαν λοιπόν στα σπίτια, στις βίλες των συγκεκριμένων οικογενειών, οι αστυνομικοί, τις έκαναν φύλο και φτερό. Συνελήφθη ένα άτομο, το οποίο βρέθηκε να έχει στην κατοχή του όπλο, κατηγορείται λοιπόν για οπλοκατοχή, δεν έχει διασαφινιστεί εάν και σε ποιο βαθμό εμπλέκεται στο συγκεκριμένο κύκλωμα με τους εκβιασμούς και τις χρυσές λίρες.
0: Μάνια Κουσιάρη, ευχαριστούμε πολύ. Και από το κύκλωμα της πλαστές λίρες στη Λάρισα, πάμε στον πόλεμο της Ουκρανίας. Τώρα, οι αρχές της Κρυμαίας ανέφεραν νέες επιθέσεις με ουκρανικά ντρόνς και τουλάχιστον 3 νεκρούς. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η αμερικανική βοήθεια προς την Ουκρανία είναι καθοδόν, είναι στο δρόμο. Πάμε και πάλι στην Ελένα Βίσσα, σύνταξη, για να μας πει τα νεότερα από το ουκρανικό μέτωπο. Ελένα.
6: Οι αρχές κατεχόμενες από τη Ρωσία Κρυμαίας λοιπόν ανέφεραν ότι 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις με ουκρανικά ντρόν σε 3 περιοχές. Από την πλευρά τους οι Ουκρανοί επιβεβαιώνουν ότι υπήρξαν οι επιθέσεις αλλά σε μη κατοικημένες περιοχές και στόχος έγιναν και πάλι αποθήκες πετρελαίου. Την ίδια ώρα, όπως είπε, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η αμερικανική βοήθεια είναι καθοδόν προς την Ουκρανία και ότι η Ρωσία δεν μπορεί να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο. Οι δηλώσεις Ρούμπιο γίνονται μια ημέρα μετά από τις επιθέσεις ουκρανικών ντρόνς στην Αγία Πετρούπολη, αλλά και μετά 2 ημέρες μετά τις μαζικές ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία με πάνω από 23 νεκρούς. Και εκεί υπήρξαν και οι δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Ουκρανία χρειάζεται άμεσα τη βοήθεια από αμερικανικά αντιπυραυλικά συστήματα για να αντιμετωπίσει τις ρωσικές επιθέσεις. Και την ίδια ώρα, κλείνοντας, να σου πω ότι το Bloomberg υποστηρίζει ότι Γαλλία
19: Ολλανδία, Γερμανία και Βρετανία εξετάζουν να μεσολαβήσουν για την επανέναρξη

0: αγωνιστικό χρόνο μέσα από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. 11 Ιουνίου ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση.
0: Την άλλη εβδομάδα δηλαδή.
1: Ναι. Ακριβώς, ναι, ναι. Μέχρι 19 Ιουλίου είναι μακράν το μεγαλύτερο μουτιά στην ιστορία του, στην ιστορία του θεσμού. 104 αγώνες. Όλοι θα είναι από την HBO Sport, γενικότερα από τα κανάλια της ΕΡΤ. Θα υπάρχει έτσι άμεση ενημέρωση και ραδιοφωνικά πολλά παιχνίδια από την ΕΡΤ Sport. Γενικότερα είναι ένα.
0: Θα έχουμε και εμείς εδώ ειδικά ένθετα, θα ενημερώνουμε διαρκώς τους φιλάθλους.
1: Με πολλές πρωτοτυπίες, πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού σε τρεις χώρες, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Σε όλες τις ώρες, δηλαδή θα είναι από νορμάλ ώρες Ευρώπης μέχρι άγριες ώρες εισαγωγικά, τα ξημερώματα 2 και 4.
0: Λόγω της διαφοράς ώρας, το καταλαβαίνω.
1: Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό λέω θα είναι παρσερμία πάνω στην ώρα το Μουντιάλ. Ελπίζουμε γενικότερα να δούμε ένα Μουντιάλ με ωραίο θέμα. Δυστυχώς δεν είναι και η χώρα μας να έχουμε και την αγωνία να κάνει τις νίκες. Και να προχωρήσει.
0: Θα είναι πάντως ένα χορταστικό θέαμα, ένας μήνας και για τους ποδοσφαιρόφιλους, ότι το καλύτερο. Τώρα από το μπάσκετ μας έρχονται οι επόμενες δύο ειδήσεις, πολύ σημαντικές και αυτές.
1: Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Βασίλης Πανούλης θα είναι ο προπονητής του Άρη για τα επόμενα τρία χρόνια. Σχεδόν με το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ξεπερνάει το 1,5 εκατομμύριο για τις απολαβές. Γενικότερα ξεκινάει ο Άρης, προσπαθεί να κάνει. Να δημιουργήσει την πολύ μεγάλη ομάδα του 80. Ξεκινάει με έναν μεγάλο προπονητή που είναι και προπονητής της εθνικής ομάδας και νομίζω και έπονται και μεταγραφές σημαντικές για την ομάδα. Και τώρα χτες σε αγωνιστικούς ρυθμούς ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 απέναντι στον Παναθηναϊκό σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι με πολλά παράπονα βέβαια από τον Παναθηναϊκό για την διαιτησία του χθεσινού αγώνα. Επόμενος αγώνας αύριο. Πάλι από την F2 Sports, οπότε.
0: Και πάλι στο ΣΕΦ. Και πάλι στο ΣΕΦ.
1: Όχι, όχι. Τώρα είναι στο ΑΚΑ.
0: Θα είναι ένα πηγαίνει η σειρά.
1: Ναι, και θα είναι μετά. Το επόμενο παιχνίδι θα γίνει αύριο το βράδυ στο ΑΚΑ.
0: Δημήτρη Καϊμάνου.
1: Στην ομάδα, 8 η ώρα, Σουηδία, Ελλάδα, για το φιλικό για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.
0: Πολύ ωραία. Δημήτρη Καϊμάνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
2: Την Παρασκευή προβλέπονται πρόσκαιρες τοπικές βροχές στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 26 με 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανές βροχές το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
5: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων, της ΕΡΤ Λάρισας και της ΕΡΤ Βόλου. Συντονισμένη με την Ελπίδα Παπουτσή σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπύρη καθημερινά μαζί σας 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ. Στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής ξεκινήσαμε με τον Γιώργο Κόρο από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, αυτό το ταξίμι σε δρόμο Ουσάκ, και το συνόδευσε ο Κώστας Πίτσος στο λαούτο. Να συνεχίσουμε εκεί από τις Ινούσες.

Από το αρχείο μας και αυτή η σπουδαία εκτέλεση «Έρωτά μου προδομένε» με τον Αντώνη Αναγνώστου στο τραγούδι και στο ουτί, τον Κώστα Πίτσο στο λαούτο και τον Βασίλη Βασιλάρη, τον Βραζιλιάνο όπως τον φωνάζανε, στην Ταραμπούκα. Και πάμε να ακούσουμε κάτι ακόμα από το αρχείο μας, το οποίο υπάρχει όμως και σε CD, στο CD «Ελληνισμός στη στεριά και σε θάλασσα», κάποιες εκτελέσεις από τις εκπομπές του Παπαδάκη που οι συνάδελφοι κατορθώσαν να κάνουν κάποια CD, μια σειρά από ψηφιακούς δίσκους. Λοιπόν, το Παραγιουδάκι θα ακούσουμε από την Ικαριά και τη Σάμο, με τη Θάλια Σπανού στο τραγούδι, από τους Φούρνους, τον Αλέκο Ραπάκη στο βιολί, τον Βασίλη Κατράκο στο λαούτο, τον Νίκο Καρατάσο στο σαντούρι και τον Ανδρέα Παπά στο τουμπερλέκι. Η ηχογράφηση έγινε το 1990 με τον Γιάννη Σμπούνια στη ρύθμιση του ήχου.

Σάλα, σάλα, μες στη σάλα και στο μαγεριό, ας τα ψάρια να καούνε και έλα να σε ειδώ. Το μαντίλι σου κουνάω, βάρκα γίνομαι και θαρώ πως μου φωνάζεις για να φύγουμε. Ο ήλιος όταν πρωτοβγεί εσένα αγναντεύει και στα σγουρά σου τα μαλλιά πάει και βασιλεύει. Κούνησέ μου το λιγάκι το μαντίλι σου να φιλήσω την ελιά σου και τα χείλη σου. Ένα ερωτικό τραγούδι της αγάπης για όλους εσάς που είστε ερωτευμένοι. Ένα τραγούδι από το Αιγαίο και από τη Μικρά Ασία φυσικά, καταγωγή. Και πάμε σε μια ακόμα ηχογράφηση, πάλι με τη Θάλια Σπανού αυτή η ηχογράφηση, το Μάρτιο του 1972, σε ρυθμό Καλαματιανό, ένα τραγούδι της Παραλογής, η Τουρκοπούλα, με τον Γιώργο Μαριολά, τον Αλέκο Γαραβέλη, τον Βασίλη Χατζόπουλο, τον Αντώνη Σπανό, σε αυτή την ηχογράφηση.

Από την Κρήτη μας έρχεται το ποίημα που θα σας διαβάσω. Τα πηγάδια του έρωτα και του θανάτου. Μάνα, νερό δεν είχαμε και πήγα για να πάρω. Μα πήραν τ' άστρη το νερό, τ' ανέφη το πηγάδι. Κι έκατσα και έκλαψα πικρά και φώνιαξα μεγάλα. Και φέραν τ' άστρη το νερό, τ' ανέφη το πηγάδι. Κι έκατσα σιγογέμισα και σιγανά σειράτω. Όμορφος νιώσε πέρασε ένα απολαγού κυνήγι και από κοντά και λέει μου γιατί το διψασμένος. Ανάσυρε σιγλή νερό κόρη στο διψασμένο, στο ταπεινό του ζήτημα που εγώ δεν είχα κούπα, εσύγκλινα τον νόμο μου να πιει από το σταμνί μου. Το στόμα του είχε στο νερό, τα μάτια του σε μένα. Πίνε το ξένε το νερό, πίνε το με το νου σου, γιατί τα μάτια που θωρείς πολλούς δραγάτες έχουν. Ο κύρις μου είναι αμπελουργός και η μάνα μου δραγάτης. Τα αδέρφια μου είναι τα κλίματα και εγώ γλυκή στα φίλη. Σκοτώνω τον αμπελουργό και το δραγάτη δέρνω. Γλυκοπατώ τα κλίματα και κόβγω το σταφύλι.

Λοιπόν, θα σας, πριν σας αποχαιρετήσω, θα σας πω ότι αύριο έχουμε επιτέλους αυτό το αφιέρωμα στα Χάσια, το οποίο σας το είχα προαναγγείλει εδώ και πολύ καιρό. Αλλά όταν σας προαναγγέλλω πράγματα, πάντα ο διάολος πάει το ποδάρι του και συμβαίνουν διάφορα. Οπότε καλύτερα μην προαναγγέλουμε τα σχέδιά μας τελικά. Εγώ όμως σας το προαναγγέλλω και τώρα και λέω να ακούσουμε και κάτι από αυτή την ηχογράφηση που κάναμε εδώ με τα παιδιά στο στούντιο B της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με ηχολήπτη το Διονύση Λιμπέρη, την οποία θα ακούσετε αύριο στις 3 ώρα το μεσημέρι από τη Φωνή της Ελλάδας, την ΕΡΤ Λάρισας, την ΕΡΤ Ιωαννίνων και την ΕΡΤ Βόλου, και στις 11 το βράδυ σε επανάληψη μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας. Δημήτρης Χατζής στο τραγούδι, Χρήστος Πούλιος στο βιολί, Γιώργος Θεοδωρίδης στο λαούτο, Γιώργος Πράπα στο ντέφι, ο Ιωάννης Καΐς θα είναι για ακόμη μια φορά μαζί μας ως κοινωνικός ανθρωπολόγος και με την πολύτιμη βοήθειά του στο συντονισμό όπως πάντα. Και αν το κομπιούτερ θέλει να παίξει αυτή την ηχογράφηση, θα ακούσουμε τώρα ένα πρώτο δείγμα, έτσι για να σας γλυκάνουμε και να είστε όλοι αύριο εδώ συντονισμένοι. Να ευχαριστήσω πολύ και την Ελπίδα Παπουτσή που ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής και σήμερα. Να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά, να έχετε καλή καρδιά και ελπίδα, όπως λένε το κορίτσι απέναντί μου.

0: ώρα Ελλάδος 16, UTC 13.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Χεζμπολχά έριψε τη νέα συμφωνία και χειρίες που ανακοινώθηκε στην Ουάσιγκτον μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Ο Γενικός Γραμματέας της οργάνωσης, Ναέμι Κασέμ, δήλωσε ότι η απέτηση αποχώρησης των μαχητών της από τον Νότιο Λίβανο ισοδυναμεί με παράδοση και ήττα, τονίζοντας ότι η οργάνωση δεν δεσμεύεται να σταματήσει την αντίσταση όσο υπάρχει Ισραηλινή κατοχή. Η συμφωνία που ανακοινώθηκε στην Ουάσιγκτον μετά τις διαπραγματεύσεις των κυβερνήσεων Ισραήλ και Λιβάνου αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για την επίτευξη μιας συνολικής και οριστικής εκεχηρίας με το Ισραήλ, δήλωσε ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν. Την ίδια ώρα οι συγκρούσεις συνεχίζονται. Σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα, ενώ ένας Σέρβος και ανόκρανος έχασε τη ζωή του και ακόμη 2 τραυματίστηκαν όταν όλμος έπληξε τη θέση τους κοντά στην πόλη Μαρτζαγιούν. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσχάμπα Χαμενεΐ, ανέφερε σήμερα σε γραπτή του δήλωση πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιδιώκουν να διχάσουν το Ιράν, αφού υπέστησαν συντριπτική ήττα στον πόλεμο που ξέσπασε εναντίον της χώρας του. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομόλογό του. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ εξέφρασε το όραμα δημιουργίας ενός χερσαίου διαδρόμου με αυτοκινητοδρόμους και σιδηροδρόμους που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη διατήρησης των πόρων συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής στο νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο, ενώ επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ ενός κοινού ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για την άμυνα. Ειδική αναφορά έκανε και στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων υπό την προϋπόθεση του σεβασμού του ευρωπαϊκού κεκτημένου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε διαδικασίες σε επιβαραβάση κατά της Ελλάδας, του Λουξεμβούργου και της Σουηδίας επειδή δεν μετέφεραν ορθά στο Εθνικό Δίκαιο βασικές διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας για την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή του ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφασή της, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας, το πλήρες κείμενο της οποίας

0: Θα αναρτηθεί μέσα στην ημέρα στο site του Αριουπάγου. Ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Στα Τρίκαλα, 86χρονος δράστης τηλεφώνησε στην αστυνομία και υποστήριξε ότι σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του. Ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για ατύχημα, καθώς όπως ανέφερε, εκπυρσοκρότησε το όπλο την ώρα που το καθάριζε. Αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο. Αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης του 75χρονου, ο οποίος ενεπλάκη χθες το πρωί σε τροχαίο ατύχημα όπου κινδύνευσαν μία μητέρα και το ανήλικο παιδί της. Σύμφωνα με την αστυνομία, η άδεια οδήγησης θα αποσταλεί στην αρμόδια υπηρεσία μεταφορών προκειμένου να επανεξεταστεί για την ικανότητα οδήγησης του 75χρονου. Αναβολή για να απολογηθεί το πρωί του Σαββάτου έλαβε ο 41 ετών άνδρας κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Το αίτημα υποβλήθηκε από τον δικηγόρο του, ο οποίος ζήτησε περισσότερο χρόνο προκειμένου να μελετήσει τη δικογραφία καθώς και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι δέχθηκε πρώτος επίθεση από τη σύζυγό του. Ανδρόγυνα από τη Βουλγαρία συνελήφθη σε περιοχή των Σερών με την κατηγορία ότι μετέφεραν 120 λίτρα γεωργικών φαρμάκων χωρίς τα απαιτούμενα παραστατικά. Οι δύο συλληφθέντες ταξίδευαν με τουριστικό λεωφορείο, το οποίο ελέγχθηκε λίγο μετά τον προμαχώνα. Κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους εντοπίστηκαν 120 συσκευασίες γεωργικού φαρμάκου. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι συσκευασίες έφεραν μόνο ξενόγλωση σήμανση χωρίς ελληνικές ενδείξεις, ενώ δεν συνοδεύονταν από τα προβλεπόμενα έγγραφα. Στην επταμελή σύνθεση του 5ου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας συζητήθηκε χθες παρουσία της Δημάρχου Καλαμαριάς Χρύσας Αράπογλου η αίτηση ακύρωσης που έχει καταθέσει ο Δήμος Καλαμαριάς κατά του Προεδρικού Διατάγματος για τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Μαρίνας Αρετσούς. Η απόφαση αναμένεται τους επόμενους μήνες. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε συντριβή μικρού αεροσκάφους κοντά στην πόλη Μέντουλιν στις ακτές της Κροατίας, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες είχε απογειωθεί από την Γερμανία. Κροατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως οι επιχειρήσεις έρευνας βρίσκονται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, διασώστες αναζητούν ακόμη 2 άτομα. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, ενώ θα σημειωθούν πρόσχερες βροχοπτώσεις και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη, ο καιρός αύριο προβλέπεται γενικά έθριος. Πρόσχερες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, ενώ θα υπάρξουν και τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Oh, ragazzi, per favore, Vlachopoulos.
6: Ne coach.
5: Kouyoumtsopoulos.
6: Ne coach.
5: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
6: Γιατί, coach?
5: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
2: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Kouyoumtsopoulos.

0: Λοιπόν, πάμε δεύτερη ώρα συγκομπή. Σύστημα 352. Πάμε μαζί μέχρι τις 5 και είμαστε 2. 69-30-078-228. Τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Αυτό το οποίο χρωστάω είναι να πω για τον Αμίν Νούα. Ο Νούα είχε 4 προτάσεις, 4 μάλλον κρούσεις από ομάδες Ευρωλίγκα. Το συμβόλαιο του Νούα με τον Άρη προβλέπει buyout περίπου στα 250 χιλιάρικα για ομάδα της Ευρωλίγκα. Έχει απορρίψει τις 2 προτάσεις και έχει μείνει τις 2 κρούσεις, δηλαδή είπε ότι δεν με ενδιαφέρει, και έχει μείνει η Βιλερμπάν, η οποία είναι γαλλική ομάδα, ψάχνει γηγενείς παίκτες και είναι και η γενέτειρά του. Στη Βιλερμπάν, στη Λιόν μεγάλωσε και εκεί ξεκίνησε και την καριέρα του, και η Μπασκόνια. Από όσο γνωρίζω, ο Άρης το ξέρει αυτό εδώ και περίπου 10 μέρες και έχει κάνει και μια κουβέντα μαζί του. Του έχει εξηγήσει ότι ποιος ήταν ο ρόλος του, του έχει προτείνει και μια αύξηση απολαβών, γιατί έχει υπογράψει, αν θυμάσαι καλά, ένα διετές συμβόλαιο στη διάρκεια της χρονιάς. Και του είπε ότι αυτό που θέλω από εσένα είναι όποια αποφάση και να πάρεις, οκ, okay, δεκτή, κανένα πρόβλημα. Αν φύγεις θα πάρουμε άλλονα. Βασικά έχει κλείσει άλλονα. Αλλά να μην περιμένουμε 7 Ιουλίου, που είναι μέχρι τότε η ρήτρα για ομάδες Ευρωλίγκα. Άμα να φύγεις, οκ, okay, ναι, αλλά να έχουμε τελειώσει στο επόμενο δεκαήμερο, γιατί θα χρειαστεί να ψάξω κι άλλο 4 μετά.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι στη φάση πλέον της απόφασης.
1: Είπες, πήρε με μια σχετική άνεση. Είναι ανακοινώσιμο το ποιον έχει πάρει, ας πούμε?
0: Όχι, ξέρω ότι έχει κλείσει, δεν ξέρω όνομα. Ξέρω ότι έχει κλείσει.
1: Εντάξει, okay.
0: Ναι. Και ξέρω ότι έχει κλείσει για ποιο λόγο. Γιατί η κουβέντα που έκανε ο Άρης με τον Νούα λέει ότι επειδή αλλάζει η ομάδα, αλλάζουν οι στόχοι της ομάδας, δεν πάει απλά να παίξει στο EuroCup. Στοχεύει να το διεκδικήσει στο EuroCup. Και επειδή ο Βασίλης Σπανούλης είναι να δημιουργήσει ένα ρόστερ στο οποίο εντάξει, δεν μπορείς ποτέ να προδικάσεις πόσο θα παίξει ο καθένας, αλλά έχεις ένα πλάνο στο μυαλό σου. Το πλάνο λέει ότι θα παίζεις 18 με 20 λεπτά εσύ και 18 με 20 λεπτά ο άλλος. Στο 4. Δεν θα έχεις δηλαδή τα 30 λεπτά τα οποία είχες την περσινή χρονιά, και καλά κάνεις, πρέπει να εξηγήσεις ένα παίκτη το ρόλο του. Και είναι σε φάση πλέον να περιμένει τον Νούα. Αν με ρωτούσες την περασμένη εβδομάδα, θα σου έλεγα με σιγουριά ότι ο Νούα θα συνεχίσει στη Βιλερμπάν. Γιατί το θέμα αυτό έχει κάνει δεκαήμερο, τώρα το γράψανε και οι Γάλλοι. Όπως έλεγε, το γράφαν και οι Γάλλοι στην απαράδεκτους. Mm. Ήταν και οι Γάλλοι. Σήμερα έχω μια αμφιβολία. Γιατί εκεί που η πλευρά του παίχτη, το περιβάλλον του παίχτη, εμφάνιζε σχεδόν δεδομένη την απόφασή του να επιστρέψει στη Βιλερμπάν, λέγεται μάλιστα, το έγινε και επικοινωνία με τον Τόνι Πάρκερ. Σήμερα είδα μια διαφορά. Δηλαδή ότι το σκέφτεται, δεν είναι ακόμα σίγουρος, η οικογένειά του περνάει καλά εδώ, είναι από την άλλη γενετήρα του, δεν ξέρει αν ο ρόλος του στη Βιλερμπάν θα είναι αντίστοιχος με αυτόν στον Άρη, μήπως τα λεπτά συμμετοχής του είναι μικρότερα και δεν είναι 33 αλλά είναι 28, και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Νούα. Το λέω απλά γιατί είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί. Λοιπόν, σε υπόλοιπα ειδησιογραφικά, η ΑΕΚ είδεσε με τον Νίκολιτς. Μέχρι το 2029 έχει συμφωνήσει με τον Νίκολιτς. Mm-hmm. Απομένει να το...
1: Μ' άρεσε τώρα, συγγνώμη, βλέπω στον κόσμο των σπορ τις δηλώσεις του Αταμάν. Μ' άρεσε το πώς χτύπησε το...
0: Αυτό είπα, αυτό σου είπα.
1: Έτσι ήταν. Αλλά το θέμα είναι ότι χτύπησε και έφυγε κύριος.
0: Ναι.
1: Ο Αλμπέρτο Μαλεζάνη το χτύπησε και συνέχισε να το χτυπάει για κανένα τέταρτο, χαρίζοντας μας απίστευτες στιγμές, ας πούμε, στα ιταλικά. Μα και... Πω. Και ο Γκατούζο. Τον Γκατούζο.
0: Ναι, όταν θες να αποφύγεις όμως και κάποιες ερωτήσεις, το χτυπάς και φεύγεις.
1: Ναι, όπως έκανε ο Αταμάν. Εντάξει. Ναι. Ναι.
0: Για μένα δεν ήταν ευγενικό αυτό. Πες αυτό το οποίο θέλεις και πρέπει να κάτσεις να δεχτείς ερωτήσεις.
1: Ωραία, άνθρωποι είναι και αυτοί. Δεν μπορούμε να τους καταλάβουμε κιόλας λίγο. Δεν βάζουμε λίγο. Έχουμε πει, ας πούμε, και εγώ και εσύ και έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα. Άμα βάλουμε τον εαυτό μας λίγο στη θέση αυτού του ανθρώπου, δεν έχουν και κάπου ένα δίκιο, ας πούμε, να λένε ότι όταν είσαι συνέχεια κάτω στο μικροσκόπιο και σε κοιτάζει κάποιος, θα βρεις και ψεγάδια. Δεν γίνεται να είσαι τέλειος, δηλαδή.
0: Τι να κάνω. Καλά, εδώ πέρα στην περίπτωση του Αταμάν. Μόνο ψεγάδια.
1: Far βλέπουμε. From perfect, εντάξει, ναι. Ακριβώς.
0: Όταν βγαίνει στο ημίχρονο και περνάει και ένα 14 στον παίκτη του, συγγνώμη τώρα. Δηλαδή έχει κάνει πράγματα και θάματα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και αν δεν έχουμε πει πράγματα για τον Αταμάν, για μένα οφείλει να κάτσει και να συζητήσει. οφείλεις και να κάνεις να δεχθείς ερωτήσεις. Έχεις το δικαίωμα να μην θες να απαντήσεις σε κάποια ερώτηση. Κανένα πρόβλημα, αλλά είναι συνέντευξη τύπου. Πρέπει να κάνεις και να πεις ότι παιδιά θα δεχθώ τρεις ερωτήσεις. Ναι, το δέχομαι αυτό το πράγμα. Αλλά δεν μπορείς να φεύγεις έτσι από τη συνέντευξη τύπου. Ήταν λάθος για μένα και από τον, από τον Αταμάν αυτό. Δεν λέω να κάνεις να μαλώσεις, γιατί δυστυχώς η συνέντευξη τύπου. Σε εισαγωγικά το βάζω, δεν ξέρω αν συμβαίνει στο σεφ. Μπουκάρουν και κάτι τύποι οι οποίοι πάνε για να μαλώσουν. Παλιότερα ήταν πιο έντονο, τώρα το έχουμε περιορίσει λιγάκι.
1: Μαλώνω.
0: Πηγαίναμε συνεντεύξεις τύπου και εκεί που ήταν καθόλου δημοσιογράφοι, ξαφνικά άκουγε από το βάθος κάποιον.
1: Για τη διαιτησία δεν μας είπατε, πώς τη βλέπετε,
0: ρωτούσε ο προπονητής. Εσείς τι είστε, δημοσιογράφος? Έλεγε, ναι, δημοσιογράφος είμαι. Που δεν ήταν, εντάξει, μπαίναν διάφοροι, κάνανε ερωτήσεις. Το είχαμε αυτό παλιά στη συνέντευξη τύπου.
1: Αχ, Θεέ μου, τι έχετε περάσει και εσείς. Το εντυπωσιακό βίντεο λέει τη Sky Άρης.
0: Ναι, είναι φοβερό το βίντεο με τον του Βασίλη Σπανούλη.
1: Έλα ρε φίλε, τη σιγά, ναι. Εντάξει.
0: Εξκάλιμπερ βασιλιάς Αρθούρος σε βασίλειο μέσα, εντάξει.
1: Από το Βασίλη. Ναι, ναι, σαν διαφήμιση όντως είναι για παιχνίδι. Όχι μπάσκετ, όμως τίποτα άλλο, επικόβοκα. Είναι από αυτά τα παιχνίδια, είναι από αυτά τα παιχνίδια στα οποία σκοπός είναι να αφανίσει έναν ολόκληρο πολιτισμό των άλλων.
0: Ναι.
1: Απλά έπρεπε να του βάλουν και λίγα μαλλιά του ανθρώπου τώρα, δηλαδή τον αέρα.
0: Γιατί ρε φίλε, γιατί
1: συγγνώμη λίγο.
0: Γιατί ρε φίλε.
1: Ο Αρθούρος, ας πούμε, ο Λάνσελ, μια θέτη, μια πλούσια. Βάλτε το και λίγο. Το κάνετε που το κάνατε αυτό, κρατώ.
0: Θα μπορούσα να βάλουμε.
1: Βάλτε και μια πλούσια ακόμη, ρε παιδί.
0: Αυτό το σκούφο που είναι.
1: Μοϊκάνα, ρε παιδί.
0: Όχι, ρε, σαν σκούφο που είναι, που καλύπτει. Αυτό σαν σκούφο που είναι.
1: Από την κεφαλαία, τι.
0: Που είναι κάτω από την περικεφαλαία. Αυτό που δεν ξέρω, εσύ τα παίζεις αυτά.
1: Το chain mail, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Πώς το είπαμε?
1: Είναι σαν σκουφί, αλλά είναι από.
0: Τρώγεται αυτό?
1: Όχι, είναι σαν σκουφί, αλλά είναι μεταλλικό, ρε παιδί, είναι από αλυσίδα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ένα τέτοιο θα μπορούσαν να το βάλουν. Αλλά αυτό το πράγμα που έχετε, ρε φίλε, επειδή μας λείπουν μαλλιά να μας ασχολήσει συνέχεια με τις τρίχες.
1: Με ποιος ασχολείται συνέχεια με τις τρίχες, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, επειδή πριν από τρεις εκπομπές κάναμε, ας πούμε, βρήκαμε τους δύο.
0: Φαγωθήκατε. Παρεμπιπτόντως ένα ακόμη. Χωρίς πλούσια ακόμη δουλίτσα. Όλοι τους.
1: Θα μείνουν στον πάγκο. Όλοι θα ακολουθήσουν στα βήματα του Αρνέ Σλότ.
0: Εν τω μεταξύ, κάποιος να πει επιτέλους στο Λουτσέσκου φτάνει με τις συνεντεύξεις. Πάλι συνέντευξη πήγε και έδωσε. Στο Digi Sports αυτή τη φορά. Φτάνει με τις συνεντεύξεις τα ίδια πράγματα.
1: Ρε παιδιά, τι θέτε τελικά.
0: Για το Θεό, ρε παιδιά.
1: Τι θέτε τελικά.
0: Και ίδιες ερωτήσεις.
1: Πριν από δύο χρόνια τον κυνηγούσατε σε βαθμό κακουργήματος από εδώ και από εκεί να κάνει δήλωση. Την έκανε τη δήλωση, μετά γιατί έκανε δήλωση. Πέρσι, μιλιά δεν έβγαλε ο άνθρωπος, πάλι τέτοιο.
0: Όχι, τώρα πάει στη Ρουμανία, δίνει.
1: Και τώρα βρήκε. Αφού εδώ δεν του κάνουν τώρα.
0: Στα νέα της Οραντέα δίνει συνέντευξη μέχρι. Ναι, μέχρι τα νέα της Οραντέα παίρνουν συνέντευξη του Λουτσέσκου.
1: Τον παίρνουν με τηλέφωνο και δέχεται τώρα ο
0: άνθρωπος. Φτάνει, πες, έδωσα παιδιά μία συνέντευξη, έδωσα δύο, φτάνει. Δεν θέλω να δώσω άλλες.
1: Γιατί, ρε, είναι και στην.
0: Ανά τρεις μέρες συνέντευξη.
1: Είναι και στην μεταμυρτσέα Λουτσέσκου εποχή τώρα αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να λέει και τα ναι του άνθρωπος. Κατάλαβε το.
0: Μα πάντα λέει ναι.
1: Μπορεί να βιώνει μία απώλεια το ποδόσφαιρο συνολικά εκεί.
0: Όταν ο Λουτσέσκου επιστρέφει στη Ρουμανία, διαβάζουμε συνεντεύξεις σε 10 διαφορετικά μέσα.
1: Και έτσι δεν πρέπει.
0: Παρόλα αυτά όμως, μια συνέντευξη τύπου απολογιστική στην Ελλάδα δεν έχει κάνει ποτέ. Κάνε μια συνέντευξη απολογιστική. Σε τελική ανάλυση, συγγνώμη κιόλας, δεν δουλεύει στη ΑΟΥ Βουκουρεστίου, ούτε στη Ραπίδη Βουκουρεστίου, ούτε στην Κραϊόβα. Στον ΠΑΟΚ δουλεύει. Κάνε μια απολογιστική συνέντευξη τύπου.
1: Τώρα να ρίξω λίγο λάδι στη φωτιά.
0: Τι να μου ρίξει, δηλαδή. Περίμενε
1: να σου πει
0: όλο το.
1: Να σου πω, ρε παιδί μου, να σου πω. Τον έχουν καλέσει.
0: Ποιοι να τον έχουν καλέσει?
1: Να κάνουν συνέντευξη.
0: Ου.
1: Έχει πάρει επίσημο κάλεσμα. Δεν ξέρω, ρωτάω. Έτσι. Δηλαδή όλα αυτά τα site τα οποία είναι κυρίαρχα, ας πούμε, στην αθλητική ενημέρωση, Γκαζέτα, Sport24, Sportal και τέτοια, έχουν καταθέσει έτοιμα και να πούνε με Skype, χωρίς Skype, στο στούντιο να έρθουμε, να έρθει και τέτοια.
0: Εγώ στο προηγούμενο μαγαζί που ήμουν πάντως, κάθε καλοκαίρι στέλνανε πρόσκληση για να κάνουν συνέντευξη στο Λουτσέσου, κάθε καλοκαίρι πάταν αρνητική απάντηση.
1: Α, απαντούσαν αρνητικά, έτσι. Βέβαια, δεν το αφήνανε.
0: Αλλά εγώ δεν σου, δε σου λέω όμως αυτό. Δεν σου λέω αυτό. Δεν σου λέω να δώσει συνέντευξη στον Γκαζέτα Sport 24, στην ΕΡΤ. Όχι. Συνέντευξη τύπου. Απολογιστική συνέντευξη της χρονιάς.
1: Ναι. Okay.
0: Για ποιο λόγο
1: δεν. Εντάξει, ποιος έδωσε τώρα εδώ που τα λέμε? Έδωσε με τη Λίμπαρ. Έδωσε ο Νίκ. Δώσε.
0: Ναι, αλλά δεν άλλο με τη Λίμπαρ. Δεν πηγαίνει σε 10 ισπανικά μέσα να δώσει συνεντεύξει. Εγώ δεν έχω δει κάποια συνέντευξη με τη Λίμπαρ μέχρι στιγμή.
1: Εντάξει, ο Νίκολη πήγε ω πρωταθλητή και έδωσε σε μέσο τη πατρίδα. Έδωσε. Να μην πάει δηλαδή.
0: Ναι, σε μέσο τη πατρίδα. Όχι, έδωσε.
1: Ναι.
0: Σου λέω ότι ο Λουτσέσκου κάθε καλοκαίρι πηγαίνει και δίνει σε 10 ρουμάνικα μέσα συνέντευξει. Κάντε ρε φίλε μια απολογιστική συνέντευξη τύπου στου ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Σε τελική ανάλυση είσαι στον ΠΑΟΚ. Δεν είσαι στο Βουκουρέστι και κάθε φορά τα ίδια και τα ίδια. Δηλαδή, ερώτηση, θα μείνετε στον ΠΑΟΚ? Το έχει απαντήσει 40 φορές. Έχει συμβόλαιο. Πάλι το ίδιο πράγμα. Σήμερα, βέβαια, το διαφορετικό σε σχέση με όλα όσα έχουν υποθεί είναι ότι δεν θέλει να παίξει με Ρουμάνους στην προκριματική φάση του Europa League. Δεν θέλει. Προτιμώ, λέει, να μην παίξω με Ρουμάνους.
1: Γιατί?
0: Δεν θέλει, ρε φίλε, ο άνθρωπος. Δεν θέλει, να...
1: δεν θέλει να βρεθεί με συμπατριώτες του, τους οποίους πάντως δεν τους έχει τιμήσει ως παίκτες στην ομάδα του, ας πούμε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ποιος Ρουμάνος έχει αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ?
0: Όλο δύσκολο με βάζει. Τραπά θυμάμαι τώρα.
1: Εκτός από ληξιαρχία και τέτοια. Όχι, ο Μάριν ήταν ένα.
0: Σαν το Λαδιανό κάνει το πρωί, έτσι κάνει ο Λαδιανός. Έτσι κάνει ο Λαδιανός. Βασίλη, θυμάσαι το. Όχι, ρε Νίκο, δεν είμαστε για ηλικία, ρε Νίκο. Έχουμε μια διαφορά ηλικία.
1: Λοιπόν, 22 Δεκεμβρίου του 87.
0: Ε, Βασίλη, ήμουν τότε, θυμάμαι.
1: Ήμουν τότε 18 χρονών και μου έκανε κάτι με εντύπωση τότε.
0: Όπως είναι μια φοβερή ιστορία με ένα φίλο ο οποίος είναι μεγαλύτερος μου και έχει καθίσει στο τραπέζι. Τώρα είναι γεννημένος το 63, είναι το 64, κάπου εκεί είναι. Και έχει καθίσει με τον πεθερό του στο τραπέζι. Και του λέει ο πεθερός κάποια στιγμή: θυμάσαι, Γιάννη, τότε στον εμφύλιο? Και λέει: δεν ζούσα. Το 63 γεννήθηκα. Κάπως έτσι είναι. Θυμάσαι, λέει, το 1983. 7 χρόνια ήμουν, ρε Νίκο, το 83. Τι να θυμάμαι, δηλαδή.
1: Λοιπόν, Τσαουσίλα 93-94. Πολύ ναι, πριν.
0: Δεν υπήρχε ο Τσαουσίλα.
1: Πάρβου 96-97. Πολύ πριν. Κοσμίν Μπαρκαουάν.
0: Μπαρκαουάν, ναι, ο Σόπερ, ναι.
1: 2006-2007.
0: Δεν υπήρχε ο Τσαουσίλα. Συνέχισε.
1: Ναι, Χρήστο. Ναι, εννοείται. Ναι. Και στα δικά μας, ναι. Ρασβάν Ράτ. Ο Ράτ,
0: ναι, δεν ήταν επί Λουτσέσκου.
1: 14-15. Κωστίν Λαζάρ, λίγο νωρίτερα.
0: Πιο
1: πριν κι αυτός. Αλίν Τόσκα, 18-19.
0: Ο Τόσκα ήταν με Λουτσέσκου. Ο Τόσκα ήταν με Λουτσέσκου. 100% ήταν με Λουτσέσκου.
1: Και ο Αλεξάνδρου Μητρίτσα.
0: Α, ο Μητρίτσα είναι ο κοντός, ρε. Το Ζιζάνιο, ναι.
1: Αυτοί οι δύο. Τόσκα και Μητρίτσα.
0: Ο Μητρίτσα ήταν με το Λουτσέσκου.
1: Ναι, νομίζω 21-22, ναι.
0: Ναι, ήταν με το Λουτσέσκου.
1: Ή ήταν στη διετία που ήταν στην.
0: Ναι, έφερε, αλλά την κρινιά, έφερε και Ρουμάνους. Εντάξει, δεν ήταν όπως οι Σέρβοι παλιά. Δεν ήταν όπως οι Σέρβοι παλιά οι προπονητές στο μπάσκετ. Οι οποίοι όταν ερχόντουσαν λέγανε ότι οι καλύτεροι παίκτες είναι οι Σέρβοι και είχε βρει δουλειά η μισή Σερβία.
1: Αυτό είναι αλληλεγγύη, φίλε, έτσι.
0: Ναι, το έχουν αυτό.
1: Ανεργία μηδέν στον μπάσκετ.
0: Το έχουν αυτό.
1: Σέρβος θα έχω.
0: Το έχουν αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, αυτό είπε.
1: Και καλοί παίκτες κιόλας.
0: Ρωτήθηκε επίσης στην τηλεοπτική του συνέντευξη με ποια ομάδα υποστηρίζει στο Μουντιάλ. Και δίχως καμία απολύτως πρόθεση δημοσίων σχέσεων, είπε με τη Σαουδική Αραβία. Λέει από τη στιγμή που λείπει η χώρα του στη Σαουδική Αραβία, στην οποία όλο τυχαίως έχει δουλέψει. Λογικό, εντάξει, έχει δεθεί και καλά κάνει ο άνθρωπος.
1: Έχει πάρει και τίτλους.
0: Έχει πει επίσης: παραμένω στον ΠΑΟΚ μόνο αν αποφασίσει η διοίκηση να φύγω. Και συν τους Ρουμάνους, τα οποία τα έχουμε πει. Είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής τι ακριβώς αναφέρουν στο Μεξικό για το μέλλον του Γιακουμάκη, ότι η Κρούζα Ζουλ θέλει να τον πουλήσει. Και όπως λέει μια ψυχή, και εγώ θέλει τη Μόνικα Μπελούτσι, αλλά αυτή δεν με θέλει. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι της υπομονής που θα παιχτεί, αν έχει σκοπό να επιμείνει, που νομίζω ότι έχει σκοπό να επιμείνει, στο τέλος θα βγει νικητής.
1: Δεν θα βρει δηλαδή η Κρούζα Ζουλ με 5 εκατομμύρια ομάδα να πουλήσει στο Γιακουμάκι? Τόσο δεν είναι το κασέ?
0: Ένα είναι
1: αυτό. Δεν τον έχει τιμολογήσει.
0: Ένα είναι αυτό, είναι τα 5 εκατομμύρια. Και ένα δεύτερο είναι να θέλει και ο παίκτης.
1: Ναι, νομίζω ότι ο παίκτης δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα να επιστρέψει στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.
0: Νομίζω ότι θέλει να επιστρέψει. Νομίζω ότι θέλει να επιστρέψει κιόλας.
1: Αλλά τώρα τα 5 εκατομμύρια. Τα 5 εκατομμύρια είναι μια χαρά ποσό για μεταγραφές σε ελληνικές ομάδες, λέω εγώ. 5 με 7 εκατομμύρια. Είναι μια χαρά. Το πιο πάνω εμένα θα με ξενίζει. Αρχίζει και μου κάνει και μου δημιουργεί ερωτήματα, ας πούμε, πώς και γιατί, για ποιο λόγο. Δεν μπορώ ακόμα να καταλάβω τα 12 εκατομμύρια που έδωσε ο ΠΑΟΚ για τον επαναπατρισμό του Ζαφίρη. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολλά λεφτά. Δεν λέω ότι δεν ταξίζει. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολλά λεφτά.
0: Δεν ξέρω τι προτάσεις είχε. Για να αξιολογήσω το ποσό, θα πρέπει να ξέρω τις προτάσεις. Δηλαδή, Αν η μεγαλύτερη πρόταση που είχε λάβει τότε ήταν 4 εκατομμύρια και ο ΠΑΟΚ πήγε και έδωσε 12, θα σου πω ναι, Δημήτρη, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Αν από την άλλη πλευρά είχε μια πρόταση από μια καλή γαλλική ομάδα 10 εκατομμύρια και ο ΠΑΟΚ αναγκάστηκε να δώσει 12 για να τον πάρει, ή μια γερμανική ομάδα, θα σου πω ότι όχι, δεν είναι πολλά, γιατί στον ανταγωνισμό έχει μειονέκτημα.
1: Ναι. Βεβαίως δεν ξέρω κατά πόσο παίκτη θα
0: είναι. Η αγορά είναι αυτή η οποία καθορίζει την ορθότητα μιας επένδυσης.
1: Πάντως, επειδή τώρα το είπες αγορά, και για να επιμείνω λίγο στο 5 που εμένα μου κάνει εντύπωση σαν νούμερο και το θεωρώ πάρα πολύ λογικό, φαντάζομαι ότι αν μια ομάδα δώσει 5 εκατομμύρια για να πάρει ένα παίκτη, είναι πολύ λογικό και νομίζω ότι και έρχεται και νομοτελειακά το να το. Αν βγει αυτός ο παίκτης, θα τον πουλήσει και 8. Ναι. Να βγάλει και 3 εκατομμύρια, κατάλαβες. Αν τον αγοράσει 8. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να τον πουλήσει 11.
0: Ναι.
1: Το 5 γίνεται πιο εύκολα 8, αν είσαι τέτοιο κλαμπ που φέρνει για να αναδείξει και να πουλήσει και να βγάλει και να το ξανακάνει από την αρχή. Αν είσαι τέτοιο κλαμπ, το 5 γίνεται πιο εύκολα 8 από ότι το 8 ή το 9 γίνεται 11 και 12.
0: Εξαρτάται
1: έτσι.
0: Που έπαιζες. Αν ένας παίκτης έπαιζε στην Bundesliga και η χρηματιστηριακή αξία ήταν στα 6 εκατομμύρια και μετακομίσει στην Ελλάδα, είναι σε αυτοκίνητο. Με το που γίνεται η μεταγραφή, την επομένη η αξία το έχει πέσει. Σχεδόν κατά το ίμιση. Πέφτει, δηλαδή πάει στα 3-3,5. Αν από την Ελλάδα πας στη Γερμανία και η αξία σου είναι 5 εκατομμύρια, αυτομάτως πάει στα 7. Το πρωτάθλημα είναι αυτό το οποίο καθορίζει σε μεγάλο βαθμό,
1: ναι,
0: άρα, την αξία του
1: παίκτη. Άρα θα πρέπει να ξέρουμε, να θεωρούμε το ελληνικό πρωτάθλημα σε μια τέτοια διαδικασία ότι είναι το ενδιάμεσο.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να δούμε, και θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το αρχικό, από που έρχεται και που θέλει, ναι, να καταλήξει ο παίκτης. Ας πούμε ο Παγέρο,
0: ναι. Ναι.
1: Έτσι. Είναι το όνομα το οποίο ακούστηκε, ναι, αν δεν κάνω λάθος, ναι, για τον, ναι, ναι, Παγέρο, Παγέρο.
0: Που είναι όνομα Παγέρο, Παγέρο, ναι, ναι. Πάει και σύνθημα, ναι.
1: Παγέρο, Αργεντίνος,
0: ναι.
1: Μέσος. Τώρα τι να τον κάνουμε.
0: Και ψηλό παλικάρι.
1: Τι μέσος,
0: ας 1,85 είναι. Ψηλό παλικάρι.
1: Χθες πάντως που συζητούσαμε, θεωρητικά είναι μια θέση στην οποία είμαστε καλυμμένοι,
0: ναι,
1: στον ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, τα δεδομένα είναι λίγο δύσκολα, γιατί διάβασα, ας πούμε, ότι τον θέλει η Sociedad, που αν βάλεις ΠΑΟΚ Sociedad, η Sociedad έχει πλεονέκτημα λόγω πρωταθλήματος. Ο δανεισμός του από την Ουντινέζε στην Κρεμονέζε έχει και ρήτρα υποχρεωτική, λέει, ρήτρα αγοράς 5 εκατομμυρίων ευρώ στο τέλος σεζόν. Αλλά ο υποβιβασμός Κρεμονέζε είχε ως αποτέλεσμα την ακύρωση της ρήτρας. Γιατί αν υπήρχαν τα 5 εκατομμύρια, το συζητούσαμε καν. Υποχρεωτική ρήτρα λέει ότι πρέπει να πληρώσεις. Στην Κρεμονέζε, τώρα, ομάδα που έπαιξε, είχε 25 συμμετοχές σε ένα γκολ. Η αριθμή δεν είναι εντυπωσιακή, αλλά παίζει κεντρικός μέσος. Έχει περάσει και από την Μπίδεσμπρο στην Αγγλία, πήγε στην Ουντινέζε το 2023. Δεν έχω εικόνα για τον παίκτη. Πάντως δεν επιβεβαιώνει ο ΠΑΟΚ ότι πάει για αυτόν τον παίκτη. Φατσικά, φυσιογνωμικά, επειδή είσαι φυσιογνωμιστής, σου γεμίζει το μάτι όπως το βλέπεις.
1: Κοίτα, έχουν βάλει μια διόλου κολακευτική φωτογραφία ορισμένα site που έχει.
0: Μου θυμίζει τον Βραζιλιάνο προπονητή, τον Πορτογάλο προπονητή του ΠΑΟΚ, τον Φερέιρα. Ναι. Πώς το λέγανε. Ναι, που πήγε μετά στην.
1: Ψηλό παρεκάλι, τι ύψος έχει για Αργεντίνη.
0: 1,85.
1: 1,85.
0: Δηλαδή ότι θα κάνει και τα ρεπό του καλάθι, δηλαδή. Ναι.
1: Μην κάνει τίποτα τα ρεπό του center back που, ναι, θέλουμε και δεν θα πάρουμε τίποτα. Δηλαδή, ναι. Με 1,85 στο ύψος.
0: Εντάξει, κορμοστασιά, είναι δυνατό παιδί. Είναι δυνατό παιδί. Βλέπεις πλάτες ανοιχτές, πρέπει να κάνει κονίμηση μικρός. Είναι δυνατό παλικάρι. Από ό,τι καταλαβαίνω όμως, μάλλον δεν υφίσταται. Δεν θέλω να το γιώσω, δεν ξέρω κιόλας.
1: Είναι για αυτούς σαν εμένα που παρακαλάνε να βγει ένα όνομα. Να ρε, βγει και ένα όνομα. Άντε, ναι, τι θέλετε.
0: Τώρα. Δηλαδή, αυτό θες τώρα εσύ, να βγαίνουν ονόματα τα οποία δεν ισχύουν. Γιατί στο εξωτερικό, άμα σου πω τι έχει γραφτεί, τι ονόματα έχουν γραφτεί στο μπασκετικό Άρη από χθες. Είναι πραγματικά.
1: Εγώ δεν θέλω να ξαναζήσω μεταγραφική περίοδο που θα έχω πάρει 11 παίκτες και να μου βγαίνουν μετά από 6 μήνες ο ένας. Να έχω ασύλληπτο ποσοστό κάτω από 10% επιτυχία στις μεταγραφές. Έχει συμβεί αυτό.
0: Εγώ τι μπορώ να κάνω γι' αυτό, δηλαδή.
1: Τίποτα. Φταίμε
0: εμείς που τους γράφουμε ή αυτοί που τους επιλέγουν. Μισό λεπτό, ρε φίλε.
1: Όχι, φταίνε αυτοί που τους επιλέγουν, προφανώς.
0: Φταίω εγώ που δεν κόλλησα.
1: Αν εμείς το ξέρουμε λίγο νωρίτερα, ίσως μπορέσουμε να γλιτώσουμε και κανένα από κανένα, προφανώς. Αν πει εσύ, όχι, μη σταματήστε, τι πάτε να κάνετε.
0: Το εντυπωσιακό με τον ΠΑΟΚ πάντως είναι ότι με εξαίρεση τον Ιβανούσιτς, ο οποίος ήταν και άτυχος. Και τον Τζάλοφ, βέβαια, οι περισσότερες από τις επιλογές που έχει κάνει στη μεσοεπιθετική γραμμή του έχουν βγει. Ο Γιακουμάκης του βγήκε. Ο Γερεμέγεφ του βγήκε. Ο Τάισον του βγήκε. Ο Ζήφκοβιτς του βγήκε. Ο Ντεσπότοφ δεν του βγήκε, αλλά δεν μπορεί να πει και αποτυχημένη. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Αποτυχημένη δεν μπορείς να πεις. Ο Μεϊτέ του βγήκε. Ο Σντοεφ του βγήκε. Ο Ιταλός ο Μπιανκόν, πώς λέγεται,
1: Μπιανκό.
0: Εγώ θεωρώ ότι αδικήθηκε. Θεωρώ ότι αδικήθηκε από τον Λουτσέσκο.
1: Έπαιζε στον Άρη.
0: Εκτιμώ ότι 100%.
1: 100%.
0: 100%.
1: Σ' αρέσει, έχει φάνη, δεν είναι η πρώτη φορά που το λες. Με τον Μπιανκό έχει ένα.
0: Ναι. Μου δείξε καλά στοιχεία το παιδί. Μου δείξε καλά στοιχεία το παιδί και πιστεύω ότι ο Λουτσέσκο δεν κατάφερε να τον κερδίσει. Ναι, πάμε, τίτλο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ενεργή άμυνα και υδάτινη υπόρρυ στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ράντεφ στη Σόφια. Υπέρ των δανειοληπτών, η ολομέλεια του Αλίου Πάγου που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Η Χεσμολάχ απορρίπτει την εκεχηρία με το Ισραήλ. Ντροπιαστικές οι διαπραγματεύσεις, η αντίσταση θα συνεχιστεί όσο παραμένει το Ισραήλ στον Λίβανο, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Χεσμολάχ Ναΐμ Κασέμ. Τραγωδία στα Τρίκαλα, ηλικιωμένος σκότωσε με καραμπίνα τον αδελφό του. Ισόβια και κάθυρξη 125 ετών σε 34χρονο Ιρανό διακινητή για θάνατο μετανάστη στο Φαρμακονήσι. Στην Αύπακτο αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης του 75χρονου έπειτα από το τροχαίο κατά το οποίο διακινδύνευσαν μία μητέρα και το ανήλικο παιδί της. Στις Σέρρες συνελήφθησαν δύο Βούλγαροι που μετέφεραν 120 λίτρα γεωργικών φαρμάκων με τουριστικό λεωφορείο. Τραγωδία σε οίκο Ευγυρία στη Σρι Λάνκα, 12 νεκροί από φωτιά. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Ο Λουίς Πάλμα λέει πουλήθηκε, λέει, από τη Celtics στη Λεχ Πόζναν έναντι 4 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Πόσο θα πάρει ο Άρης?
0: Και βάσει, λέει, τη συμφωνία του Άρη με τη Celtic, θα πάρει το 20% ποσοστό μεταπόλησης. Δεν ξέρω άμα είναι επί των 4 εκατομμυρίων ή επί της διαφοράς. Γιατί ο Άρης τον είχε πουλήσει, νομίζω, 3,8 εκατομμύρια. Αν θέλει να δει το 20% από τα 200.000 ή από τα 4 εκατομμύρια. Άμα είναι από τα 4 εκατομμύρια,
1: γίναμε.
0: Στον 7ο ουρανό, όλοι οι αδέρφια. Που είχε πει και ο Βερνίκος.
1: Γίναμε.
0: Έλε, άντε, από εδώ κάνα 800 ο Διάντη. 3,5 εκατομμύρια ο Διάντη. Ένα 800 από το τέτοιο. Από να έρθει, δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων. Εγώ βάζω το καλό σενάριο. Πάμε 4,3. Ένα 300 Ζαμόρα. Πάμε 4,6. Άντε να ψήσουμε και τη Χουάρετ για το Μόντσου να δώσει τα 2,5 εκατομμύρια, από τώρα πάμε στα 6,8. Γι' αυτό λέω, άντε αδέρφια, τον 7ο ουρανόν, μπας και γίνει ομάδα.
1: Λοιπόν, η μπάλα του Μουντιάλ θα είναι τσιπαρισμένη.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, θα έχει έναν αισθητήρα κίνησης μέσα 500 Hz. Θα πρέπει να τη φορτίζουν πριν από κάθε αγώνα.
0: Τι είναι αυτοκίνητο?
1: Και θα καταγράφει, στέλνοντας στοιχεία κάθε επαφής, στιγμιαία ταχύτητα, περιστροφή και ακριβή τοποθεσία 500 φορές κάθε δευτερόλεπτο σε πραγματικό χρόνο. Όλα αυτά τα στοιχεία θα τα στέλνει η μπάλα 500 φορές το δευτερόλεπτο.
0: Αν δεν έχετε κάνει το ποδόσφαιρο τώρα, λαϊκό άθλημα, το έχετε κάνει τεχνολογία, επιστήμη. Ήταν, είναι δυνατόν.
1: Λοιπόν,
0: πρέπει να πάμε στο Χάρβαρντ τώρα για να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο.
1: Θα είναι η μπάλα που θα εντοπίζει τα offside.
0: Ναι.
1: Την παρέμβαση χεριών και πολλά άλλα περιστατικά.
0: Μια μπάλα που φασίζει, δηλαδή, το offside.
1: Τα οποία ενδεχομένως να διαφεύγουν.
0: Έρετε, έχει να ακούσει
1: μπάλα. Της προσοχής των διαιτητών.
0: Ναι.
1: Το όνομα της συγκεκριμένης μπάλας λέγεται Τριόντα. Είναι η ισπανική λέξη που μεταφράζεται στα ελληνικά ως τρία κύματα από τις τρεις χώρες που διοργανώνουν το Μουντιάλ.
0: Ισπανικά κάνανε αυτό, δηλαδή. Ναι. Οικονομήσανε.
1: Ο αισθητήρας δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Έχει και το λάμπα στο αυτοκίνητό μου. Αισθητήρας λάμπα.
1: Από το 2022 έχει μπει μέσα στην μπάλα και είναι υπεύθυνος ο συγκεκριμένος αισθητήρας για το γεγονός ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο τότε έχει βάλει, λέει, ένα γκολ εναντίον της Ουρουγουάης και η μπάλα δεν κατέγραψε επαφή, που σημαίνει ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν ακούμπησε την μπάλα, ενώ διαγυμνό θα μου φαίνεται
0: να
1: ότι...
0: Να το βγάλουμε από τη σούμα όμως.
1: Έτσι.
0: Μην πάμε στα 1000 γκολ και είναι 999.
1: Και κατοχυρώθηκε όχι επίσημα το συγκεκριμένο γκολ στον Μπρούνο Φερνάντες.
0: Ναι.
1: Η συγκεκριμένη μπάλα, λέει, εκεί που θα κάθονται στο βάρ, θα ακούγεται ένα ήχος, λέω εγώ τώρα, έτσι, μια ειδοποίηση.
0: Σαν το τελείωσε το πλυντήριο, δηλαδή.
1: Η μπάλα, ακριβώς, κάτι μας λέει η μπάλα.
0: Όποτε τελειώνει το πλυντήριο στο σπίτι, κάνει θόρυβο και λέω την ευγενία, το πλυντήριο τελείωσε.
1: Ναι, τώρα θα ακούμε και την μπάλα, έτσι.
0: Ή μπορεί να είναι ο τέτοιος, πώς το λένε, εκεί που ζεσταίνουμε τα φαγητά.
1: Φούρνο μικροκυμάτων.
0: Ναι. Ο φούρνο μικροκυμάτων κάνει τι.
1: Και όταν η μπάλα στέλνει, ας πούμε, τέτοιο, όταν η μπάλα στέλνει σήμα, τότε αυτοί που είναι στο VAR θα ελέγχουν τη φάση και θα λένε δες.
0: Ναι.
1: Offside ή ό,τι άλλο
0: είναι.
1: Η
0: μπάλα θα ενημερώνει.
1: Επίσης, λέει...
0: Ωραία. Μισό. Εγώ θα κάνω ερωτήσεις.
1: Ναι.
0: Ωραία, και αν γίνει λάθος, αν κάνει μπάλα λάθος, τι γίνεται, ρε φίλε? Και είναι κάτι εξόφθαλμο.
1: Αν κάνει μπάλα λάθος, εντάξει, θα υπάρχει, προφανώς πάντα υπάρχει ο άνθρωπος.
0: Τι θα μου πει μετά ο Γιάχος?
1: Γι' αυτό είναι και ο διαιτητής.
0: Φταίει μπάλα?
1: Όχι. Γι' αυτό είναι και ο διαιτητής να διορθώσει το λάθος.
0: Τι θα μου πει ο Σιδηρόπουλος? Φταίει μπάλα?
1: Ναι.
0: Ή ο Τσέτσιλας ή ο οποιοσδήποτε.
1: Η FIFA, λέει, θα δημιουργήσει επίσης και ψηφιακά άβαταρ των 1248 παικτών.
0: Θα πάει παίξει.
1: Να βοηθήσει τους διαιτητές, λέει, να λαμβάνουν ταχύτερες αποφάσεις. Δηλαδή, αυτό όταν βγαίνει το ημιαυθόματο offside και είναι κάτι μοντέλα που δεν έχουμε. Τώρα θα σου λέει και ποιος είναι, ας πούμε, για να βοηθήσουν το διαιτητή.
0: Θα δείξει, εγώ θα είμαι Hellfire 3, δηλαδή. Κάπως έτσι.
1: Ποιος Hellfire 3?
0: Θα
1: περνάει ο Ρονάλντο μπροστά από την κάμερα. Κλακ, κλακ θα γίνεται.
0: Σε avatar θα γίνεται.
1: Σε avatar. Αυτό που θα βλέπουμε εμείς.
0: Αυτό θα κάνει μήνυση ότι τον.
1: Σε avatar, ναι.
0: Ότι τον κάνουν άσχημα.
1: Ή το avatar, τίποτα. Έτσι. Ναι, θα έχουμε θέματα εκεί.
0: Και δεν βάζουν τα τέτοια από τους άχοντες, από τον άχοντα αρχιδιών. Εκείνα τα. Πώς τα λέγανε. Όχι τα ορκτά, τα μικρά. Αυτά τα.
1: Χόμπιτ.
0: Τα χόμπιτ, ναι. Άλλο.
1: Θα ενσωματωθούν, λέει, τα τρισδιάστατα μοντέλα στις live επαναλήψεις κατά τη διάρκεια της επίσημης μετάδοσης του μάτς για τους οπαδούς που βρίσκονται στα γήπεδα και οι φαν Δηλαδή αυτοί που είναι στα γήπεδα, ναι. Εγώ δεν το ήξερα αυτό. Νομίζω το είδα σε κάποιους τελικούς. Ο οπαδοί λέει μέσα στα γήπεδα θα βλέπουν και από την κάμερα η οποία θα είναι τοποθετημένη πάνω στο διαιτητή.
0: Ναι.
1: Έχουν τοποθετήσει κάπου μία μικροκάμερα στο
0: διαιτητή. Μικρόφωνο να βάλουν, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και στο κινητό του λέω εγώ να βάλουν κάνα Predator. Τίποτα, πας και μάθουμε, πας και βγάλουμε ρεπορτάζ. Στα κινητά όλων. Να είναι παγιδευμένο, να το ξέρουμε όλοι. Δεν είναι παγιδευμένο.
0: Δεν μιλάω γι' αυτό.
1: Δεν μιλάω γι' αυτό.
0: Για πες και.
1: Και λέει, όσοι είναι μέσα στα γήπεδα, στα μάτριξ του γηπέδου θα φαίνεται, λέει, και η οπτική γωνία του διαιτητή.
0: Καλά δεν το είναι, δεν ρεπορτάζει. Ναι,
1: είναι το Mundial του AI, έτσι, ναι. Χαρακτηριστεί. Εντάξει, θα δούμε. Επίσης υπάρχουν, λέει, και πολλοί αισθητήρες σε αυτό. Οπότε αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Όποτε βγάζει ένα παίκτη τη φανέλα του, έχει κάτι σαν ένα χταπόδι που φοράει.
0: Ναι, μετράνε τα χιλιόμετρα, τις εντάσεις,
1: όλα.
0: Εκεί,
1: ναι. Λέει, θα βάλουν, λέει, ένα τσιπάκι τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο, λέει, θα χτυπάει στις ομάδες προειδοποιώντας ότι επίκειται μυϊκός τραυματισμός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα λέει. Ράχμαν Μπάμπα, άλλαξε τον.
0: Ναι.
1: Τα κόκκινα παίζει.
0: Ναι, δεν μπορεί.
1: Άλλαξε τον. Ναι,
0: δεν
1: θα μπουν, λέει, τέτοια τσιπάκια καινούργια τα οποία θα βοηθάνε τους προπονητές να καταλαβαίνουν ποιοι παίκτες είναι στα κόκκινα προκειμένου να τους αλλάξουν και βεβαίως θα υπάρχει, λέει, και για το σκάουτινγκ των αντιπάλων, ναι. Αντίστοιχες τεχνολογίες. Τώρα, τι σημαίνει αυτό?
0: Όπως το πάτε το ποδόσφαιρο,
1: εγώ.
0: Όπως εκεί που το οδηγείτε, μετά από 30 χρόνια θα έχουμε ανακοίνωση του David 6478 από τη Σελήνη. Ανακοίνωση του John 7388 από τον Πλούτονα. Εκεί το πάτε το ποδόσφαιρο. Θα παίζουν ρομπότ, ρε φίλε. Εκεί το πάτε με το AI. Ας το ποδόσφαιρο ήσυχο, ρε φίλε. Βάζεις την μπάλα τώρα, βάζεις εισιτήρα στην μπάλα. Και αν κλωτσίσει ο Ρομπέρτο Κάρλος.
1: Θα χαρτογραφηθεί, λέει, οι αισθητήρες είναι τόσο εξελιγμένοι πια που κάθε άγγιγμα, τρέξιμο, αμυντικό σχήμα σε διάστημα 90 λεπτών θα καταγράφεται χωρίς καμία απολύτως ανθρώπινη παρέμβαση. Θα μπορεί να σου βγάζει, δηλαδή, τεχνητή νοημοσύνη για να σου πει: έλα εδώ, κότς Βλαχόπουλε.
0: Ναι.
1: Έλα εδώ, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 συν 3 αλλαγές 14. Αναλυτικά στοιχεία για τον καθένα.
0: Πόσο το έχω ούτως ή άλλως. Μα το έχω αυτό το πράγμα.
1: Μυϊκό τραυματισμό είναι στα 60% να σου πάθει τραυματισμό την επόμενη φορά να τον βάλει να παίξει.
0: Το έχω αυτό το πράγμα. Το έχω αυτό το πράγμα. Η εισιτήρια στην μπάλα δεν το καταλαβαίνω. Είναι για τις φάσεις που.
1: Αυτό είναι στο,
0: ναι,
1: στο τέτοιο που φοράνε.
0: Αυτό είναι, βέβαια. Βλέπουν, αντιλαμβάνονται. Έχουν τους μετρητές, τους βλέπουν ταυτόχρονα. Γι' αυτό έχουν και την τεχνολογία και κάποιες οθόνες στους πάγκους. Τον εισιτήρια στην μπάλα δεν καταλαβαίνω.
1: Όταν η μπάλα, λέει, βρεθεί σε ύποπτο offside, δηλαδή, οι διαιτητές, όταν η μπάλα βρεθεί σε φάση ύποπτη για offside, η μπάλα βρεθεί. Η μπάλα.
0: Μάμα δεν συμβαίνει. Μα δεν συμβαίνει.
1: Οι διαιτητές στην αίθουσα ελέγχου θα λαμβάνουν μια αυτόματη ειδοποίηση ώστε να μπορούν να επικυρώσουν τη θέση πριν ενημερώσουν ένα διαιτητή που βρίσκεται στο γήπεδο. Δηλαδή, φαντάζομαι τώρα εγώ ότι θα είναι η μπάλα, θα έχει τον αισθητήρα μέσα, θα οριοθετείται μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου για το πού ακριβώς βρίσκεται και όταν θα λαμβάνει πληροφορίες ότι γίνεται μια διαγώνια μπαλιά ή μια βαθιά μπαλιά ή τέτοια, αυτομάτως θα βρίσκει τους παίκτες και θα λέει ότι μπορεί και να είμαι offside, στείλε να με δουν και θα πηγαίνει στο VAR. Αν δεν στείλει ειδοποίηση, μάλλον στο ΒΑΡ θα τρώνε σουβλάκια ή τέλος πάντων κάτι αντίστοιχο.
0: Μαντάρα.
1: Τάκος στο Μεξικό, αν είναι, πίτσες στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα πίνουν σφένδαμο στον Καναδά. Κάτι τέτοιο θα γίνει. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Εγώ σας το αναφέρω τώρα τις αλλαγές, ας πούμε.
0: Μαντάρα.
1: Θα έχετε. Α, παίξουμε στο στοίχημα.
0: Μαντάρα, παίξε μαντάρα.
1: Παίξε μαντάρα.
0: Παίξε μαντάρα. Ναι.
1: Ναι.
0: Μαντάρα. Λοιπόν, η ΔΕΑΒ κάλεσε σε απολογία την ΚΑΕΠΑΟΚ. Για βία, απειλές και λεκτικούς προπυλακισμούς προς αθλητές και συνοδούς της φιλοξενούμενης ΚΑΕ Παναθηναϊκός, καθώς και επανειλημμένες βίαιες αποθήσεις με γροθιές και κλωσιές εκ μέρους φιλάθλων της ΚΑΕ ΠΑΟΚ εντός της προσδευτικής φυσούνας του γηπέδου, από την οποία περνούσαν φιλοξενούμενοι κατά την αποχώρησή τους προς τα αποδυτήρια. Σοβαρό. Τώρα υπάρχει, πώς το λένε, ανακοίνωση από τη ΔΕΑΒ. Είναι σοβαρό. Το ξαναλέω, βία, απειλές, λεκτικούς προπυλακισμούς, αλλά το πιο χοντρό είναι το επανειλημμένες βίαιες αποθήσεις με γροθιές και κλωτσιές εκ μέρους φιλάθλων της ΚΑΕ ΠΑΟΚ εντός εκεί που βιώνουν οι φιλοξενούμενοι της προστατευτικής φυσούνας του γηπέδου από την οποία περνούσαν οι φιλοξενούμενοι κατά την αποχώρηση προς τα αποδυτήρια.
1: Το πλανάκι. Θα πω εγώ. Εντάξει, ναι. Να το δούμε φυσικά.
0: Ναι. Όχι, η ιδέα που τα έχει, ρε.
1: Ε?
0: Η ιδέα που έχει τα πάντα.
1: Ναι, γι' αυτό λέμε να τα δούμε, ρε παιδί.
0: Η ιδέα που τα έχει όλα.
1: Επειδή τα έχει και επειδή αυτό το έχουμε πει ότι τα έχει.
0: Δεν δημοσιοποιεί τη ΔΕΑΠ ποτέ. Η ΔΕΑΠ έχει αναγκάσει όλες τις ομάδες, έχουν ένα συγκεκριμένο χώρο.
1: Που αποθηκεύουν,
0: όχι, στο γήπεδο μέσα. Έχουν συγκεκριμένο χώρο, οι κάμερες όλες και όλο το υλικό αποθηκεύεται από τη ΔΕΑΠ. Για να καλέσει απολογία η ΔΕΑΠ θα πρέπει να έχει το βίντεο. Διαφορετικά δεν μπορεί να καλέσει και η ΔΕΑΠ καλεί απολογία με βάση το βίντεο, με βάση την έκθεση των διαιτητών και την έκθεση αστυνομίας και του παρατηρητή. Με βάση αυτές τις τέσσερις εκθέσεις, καλή. Αλλά είναι χοντρό από τη με βάση το τι, για τους λόγους ο οποίους παραπέμεται η ΚΑΕΠΑΟΚ, είναι χοντρό θέμα. Λοιπόν, τι δεν έχουμε πει. Δεν έχουμε πει για τους μεγάλους New York Knicks, οι οποίοι κάναν το 0-1, το πήραμε το ματσάκι μέσα στο Σαν Αντώνιο, πλησιάζουμε, άλλες τρεις νίκες, δεν είμαι Knicks, απλά θέλω να το πάρουν οι Knicks, μετά από 53 χρόνια να σηκώσουμε τίτλο.
1: Στις 5 νίκες είναι.
0: Τέσσερις. Τι πες με τάβλη,
1: άλλες τρεις. Πόσο είναι, 2-1 δεν είναι.
0: 1-0, τώρα ξεκινήσαμε, κάτσε, εσύ έχεις μείνει στο τέτοιο.
1: 1-0, ναι.
0: Σαν το τάβλη που παίζεις και μετά το κερδίζεις 5-0 και λες τα 7 είπαμε. Αφού πότε το είπαμε.
1: Άκου λίγο να σου πω τώρα το πώς έπαιζα εγώ τάβλη. Ναι. Εγώ έπαιζα τάβλη στη διαφορά πάντα. Δεν μετρούσα ποτέ νίκες. Εντάξει.
0: Τι διαφορά, πόντων.
1: Παίζαμε 3 παιχνίδια, 4 παιχνίδια, 5 παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Κέρδιζα εγώ τα 2.
0: Ναι.
1: Όταν πρωτοβρεθήκαμε.
0: Α, 5-2 κέρδισα.
1: Συν 2.
0: Ναι.
1: Έχω 2 νίκες.
0: Ναι.
1: Βρισκόμασταν
0: ναι.
1: την επόμενη φορά με το φίλο
0: ναι.
1: για τάβλη. Με έπαιρνε 3 παιχνίδια σερή.
0: Ναι.
1: Πόσο ήταν, 2 είχα εγώ.
0: Ναι.
1: 3, άρα συν 1 εσύ. Και ήμασταν μια ζωή. Συν 3. Εγώ μάζευε τη διαφορά, πήγαινα. Συν 1, πήγαινε. Ποτέ δεν μετρούσαμε. Παίζουμε στα 7, 4, 2, 5, 1. Πάντα παίζαμε ένα παιχνίδι το οποίο επεκτηνόταν στο διηνεκές και μετρούσαμε τη διαφορά μας συνολικά.
0: Α.
1: Συν 3, συν 4.
0: 43-39.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: το 43-39 ναι. ήταν συν 4.
0: Το σημειώνατε κάπου.
1: Ξέραμε ένα νούμερο ήταν. Συν 4. Πώς ήταν την προηγούμενη φορά,
0: 184.
1: Μα δεν χρειαζόταν τη διαφορά.
0: Ναι. Λέω τώρα, ρε φίλε. Ναι. Ναι.
1: Αν η διαφορά πήγε κάποια στιγμή στο συν 20.
0: 932-928.
1: Ακριβώς, ναι. Έτσι, όπως το λες.
0: Δηλαδή, να μαγαζάτορα σα διώξω κατευθείαν. Όπως είστε.
1: Με ένα φραπέ. Με ένα καφέ.
0: Στο λέω από τώρα.
1: Με ένα καφέ.
0: Στο λέω από τώρα.
1: Ούτε ρηφίλ.
0: Αμαρτία πάνω μου, κάτι τέτοιου τύπου θα τους έδιωχνα. Είχε κάποτε μια καφετέρια στην Καλαμαριά που παίζανε τάβλη τη Βαγδάτη, η οποία ήταν εκεί κοντά στην Πασαλίδη και στην παραλία κάτω, και έχει τύχει, πραγματικά μου έχει τύχει. Πηγαίνουμε το πρωί να πιούμε ένα καφέ, πιτσιρικάδες τότε, και είναι δύο τύποι και παίζουν τάβλη μεγαλύτερη από εμάς. Πίνουμε καφέ, φεύγουμε, πάμε να φάμε, κάνουμε το ένα το άλλο, γυρνάμε εκεί οι τύποι. Πάω και λέω, τι κάνετε ρε παιδιά, 64-61 κερδίζω. Κάτι τέτοιο σαν και εσένα. 64-61 λέει κερδίζω.
1: Αυτό εγώ το έλεγα στην 3.
0: Θα τον είχα διώξει μετά το μαγαζί. Ευτυχώς δεν είχε κόσμο το μαγαζί πολύ μέσα.
1: Γι' αυτό δεν λέγαμε ποτέ νούμερα, για να μην εκτεθούμε τώρα. Αν οι άλλοι ήταν τσικυρικιτζίδες και λέγανε 64-61, εγώ.
0: Δεν φίλε, παίζανε όλη μέρα.
1: Μπροστά από την εποχή.
0: Δεν πιάστηκαν να δει όλη μέρα. Το λατρεύω, εντάξει, δεν λέω ότι. Το λατρεύω και εγώ το τάβλι. Παίζατε και καμιά βίδα.
1: Βίδα όχι.
0: Βίδα, μπουρλότ,
1: πάντα ήθελα τίποτα. Να μάθω μπουρλότ και βίδα και δεν μου μάθε κανένα ποτέ.
0: Άντε, ρε, σου μάθω εγώ.
1: Ακούς μπαμπά, χαιρετισμούς.
0: Σου μάθω εγώ.
1: Μπαμπάς μου, ξέρετε, ποτέ δεν κάθισε να μου.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τώρα, η βίδα είναι η εξέλιξη του μπουρλότου. Του μπουρλότ, ας πούμε. Είναι η εξέλιξη. Είναι πιο τζογαδόρικο.
1: Ναι.
0: Είναι
1: εγώ έμενα στα κλασικά του κάμπινγκ, ρε παιδί μου αυτά. Καμιά ναι. κανάστα, κάνα κουμκανάκι, λίγο
0: λάστιχο.
1: Καμιά μπυρίμπα.
0: Λάστιχο,
1: ναι. Λάστιχο. Τικτακτό. Πατητό επίσης.
0: Ναι.
1: Ναι, κρυφτό.
0: Ναι. Εντάξει, ωραία παιχνίδια. Βασικά τα παιχνίδια παίζαμε εμείς, τα παίζαμε τα παιδιά τότε.
1: Και πολύ επιτραπέζιο από ένα σημείο και μετά. Ακόμα και τώρα, ρε παιδί μου, επιτραπέζια.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσουν, ναι.
0: Μ' αρέσει έτσι που θυμάσαι τώρα την παιδική σου ηλικία.
1: Ναι, ναι δεν έχω ξεφύγει ναι. ποτέ από την παιδική μου ηλικία.
0: Ναι.
1: ναι. Μ' αρέσει ακόμα και τώρα παίζω επιτραπέζι. Απλά δεν είναι τα γνωστά τώρα.
0: Έχεις υπομονή.
1: Έχουν εξελιχθεί. Ώρες. Κάθε Τετάρτη θα σου το πω γιατί είσαι φίλος, παρόλο που θα με κοροϊδέψεις.
0: Ναι.
1: Κάθε Τετάρτη παίζω Dungeons and Dragons, D&D.
0: Τι παίζεις?
1: D&D.
0: Τι είναι αυτό?
1: Pen and paper. Τι είναι αυτό?
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις. Δεν είναι ένα παιχνίδι στο οποίο φτιάχνουμε χαρακτήρες έτσι από το κεφάλι μας και παίζουμε σαν σε μια περιπέτεια.
0: Αυτό είναι με πιόνια δηλαδή?
1: Όχι, δεν είναι με πιόνια. Είμαστε εμείς οι χαρακτήρες που έχουμε στατιστικά. Τα κρατάμε. Αυτό, τόση ζωή, τόση μαγεία.
0: Στον υπολογιστή είναι αυτό?
1: Όχι, μεταξύ μας. Είμαστε πέντε άνθρωποι. Και είναι ένας που ελέγχει την ιστορία και το τι κάνουμε. Και ποιου εχθρού αντιμετωπίζουμε.
0: Ναι, και πώς κερδίζεις?
1: Δεν κερδίζει, ανεβαίνει σε επίπεδο. Το θέμα είναι ποιοι είναι πιο επιβίωση σε αυτό το παιχνίδι.
0: Και με ποιο πολεμάς, δηλαδή.
1: Ναι, αν σου βγει στην περιπέτεια πάνω.
0: Δηλαδή,
1: όχι, αν σου βγει στην περιπέτεια. Εγώ παίζω, ας πούμε, έναν υπότη. Οι υπότες συνήθως πολεμάνε. Έχω έναν, ο φίλος μου, ας πούμε, παίζει ένα παπά. Οι παπάδες συνήθως κάνουν.
0: Δηλαδή, ο παπάς
1: healing,
0: ανάλογα με τις δοξολογίες που κάνει, παίρνει και
1: ναι, τις ευχές, τις ευχές. Ναι, ναι,
0: ο υπότης ανάλογα με το.
1: Ανάλογα με το πόσο δουλεύει το σπαθί, παίρνει και level.
0: Άρα, γι' αυτό το λόγο μίλησε για το Σπανούλι. Αλλά εσύ ο υπότης.
1: Ναι, εγώ στο βίντεο, εγώ θα ήμουν ο Σπανούλι.
0: Οι άλλοι ρόλοι ποιοι είναι?
1: Στην
0: εσύ
1: ομάδα υπότης, τη δικιά μου.
0: Ναι, υπότης, έχουμε, ο είναι παπάς.
1: Όχι, έχουμε ένα δρυίδι. Ένα υπότης, ένα δρυίδης, ναι, ναι, ο οποίος έχει και διάφορες μαγείες εκεί με τα ζώα, ή με τα φύλλα, ή με τα δέντρα.
0: Έχει
1: και
0: ένα μαγαζί, τίποτα στην Ελλάδα.
1: Και έχουμε και ένα κλέφτη.
0: Κλέφτη.
1: Ναι. Δηλαδή, ο οποίος ανοίγει τάφους, κλέβει δεξιά και αριστερά, χωρίς να τον καταλαβαίνω. Και τέτοια, ναι. Stealth.
0: Τη διαδικασία δεν μπορώ να καταλάβω πάλι όμως.
1: Ναι, ρε παιδί μου, βουτσκόμαστε τρεις. Και ωραία, υπάρχει και ένας ο οποίος ξέρει την ιστορία. Και
0: τι έχετε μαζί σας, ρε φίλ, τι παίρνετε μαζί σας?
1: Ανάλογα με το τι κάνουμε στην ιστορία. Τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, ας πούμε, που θέλουμε να βρούμε μια άμαξα. Μας έχουν αναθέσει μια αποστολή. Βρείτε αυτή την άμαξα, μου την κλέψανε.
0: Ναι, και πού το παίζεις αυτό, δηλαδή? Πώς γίνεται, το καταλαβαίνω.
1: Στο Μιλητό. Και
0: στο Μιλητό.
1: Ναι, στο Μιλητό. Είναι παιχνίδι ρόλων. Τι δεν καταλαβαίνει? Stranger Things δεν έχει δει?
0: Και. Μισό λεπτό, ρε φίλε. Μισό λεπτό. Έτοιμο να το πω το πράγμα. Πραγματικά. Έχουμε και κάτι εδώ μεταξύ.
1: Ναι, έχουμε και κάτι. Έχουμε χρόνο για το κάτι. Ναι.
0: Κάθεστε, δηλαδή, οι τέσσερις.
1: Καθόμαστε οι τέσσερις. Ναι.
0: Και... εσύ τι λες, πώς ξεκινάς?
1: Δεν ξεκινάω ποτέ εγώ που είμαι παίκτης.
0: Ωραία.
1: Ξεκινάει ο Dungeon Master, έτσι λέγεται.
0: Dungeon Master.
1: Ναι, είναι αυτός που τρέχει την ιστορία.
0: Ναι.
1: Και είναι
0: ο σεναριογράφος, σκηνοθέτης.
1: Ακριβώς. Ο σεναριογράφος, σκηνοθέτης, ο οποίος έχει προετοιμαστεί φυσικά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Πολύ κατάλληλα και λέει ότι έχω έναν δρύδι, έναν πολεμιστή και έναν κλέφτη,
0: ωραία,
1: ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και είστε η αρχική ιστορία, είτε ότι θέλω να μου προστατεύσετε αυτή την άμαξα.
0: Ναι.
1: Και πείτε μου, ας πούμε, τι κάνετε. Και ρωτάμε εμείς, τι κάνουμε, ταξιδεύουμε? Ταξιδεύετε, ωραία. Θα πάω εγώ που είμαι υπότης και θα είμαι στην άμαξα με τα γκέμια. Ωραία, ναι, λέει. Εσύ που θα είσαι, δεν πες μου. Και ταξιδεύει. Εκεί που ταξιδεύετε, εμφανίζονται 12 κλέφτες.
0: Ναι.
1: Τι κάνετε?
0: Ναι.
1: Εγώ ως υπότης που είμαι και τι.
0: Βγαίνω μπροστά.
1: Βγαίνω μπροστά.
0: Παλικάρι,
1: για
0: ναι,
1: να κάνω τέτοια.
0: Βάζω τέτοια μπροστά.
1: Ναι. Ο κλέφτης λέει ότι εγώ που είμαι κλέφτης.
0: Πάμε τους 12.
1: Θα κάτσω, λέει, λίγο στην άκρη να δω πού θα, θα γύρει η μάχη, για να ξέρω τελικά τι θα γίνει.
0: Ναι. Ωραία.
1: Και μετά πολεμάμε και ρίχνουμε ζάρια.
0: Πες τα ζάρια, ρε φίλε, αλλά μπαρμπούτι παίζετε. Πες το μου τόση ώρα, ρε φίλε.
1: Και ρίχνουμε ζάρια μετά.
0: Αυτό μετά.
1: Φυσικά.
0: Τα πολύπλευρα.
1: Άνα, γεια σου.
0: Πες το μου, ρε φίλε, μπαρμπούτι παίζετε. Πες το, εντάξει. Αυγολέμον έχετε?
1: Όχι.
0: Ναι, πες το, ρε φίλε. Εντάξει, τώρα κατάλαβα. Κάτι τέτοια έπαιζαν. Κάτι φίλοι. Ναι, τώρα κατάλαβα. Μα έτσι πώς μου το
1: είπε. Αυτά τα πολύπλευρα ζάρια, ναι.
0: Ναι, αυτά
1: τα ρίχνουμε ζάρια.
0: Ναι, κάτι περίεργα. Σαν τα χόμπιτ.
1: Τετράπλευρα, οκτάπλευρα, δωδεκάπλευρα, εικοσάπλευρα ζάρια. Ζάρια, ζάρια, ζάρια.
0: Άρα ζάρια
1: παίζεται.
0: Τέλειωσε.
1: Λοιπόν.
0: Να πούμε απλά ότι ο Ολυμπιακός παίρνει τον Ουνάι Λόπεθ, είναι πάρα πολύ κοντά σε συμφωνία. Τον διεκδικεί μαζί με την Αθλέτη Μπιλμπάου. Έχουμε πει αρκετά πράγματα για τον Ουνάι Λόπεθ, ούτως ή άλλως. Προσπαθεί να πάρει δεξιά στην άμυνα τον Πάμπλο Μαφέο, ο οποίος είναι στη Μαγιόρκα. Υποβιβάστηκε η Μαγιόρκα και ακόμα υποβιβάστηκε, δεν θέλει να πάει σε γούρα διβιζιόν και θέλει να αλλάξει περιβάλλον. Και προσπαθεί να κάνει μια δύσκολη ιστορία του Αντρές Γκαρθία από την Άστον Βίλα, καθώς δεν ξέρω τώρα αν αυτή η ιστορία όλη έχει να κάνει με τον Τζάπρα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός συνηθίζει όταν δεν μπορεί να πάρει κάτι στα λεφτά που το θέλει, ξαφνικά να εμφανίζονται, όχι μόνο Ολυμπιακός, οι ομάδες ξαφνικά να εμφανίζονται άλλοι πέντε υποψήφοι οι οποίοι είναι προχωρημένοι. Μήπως και πιεστεί η όλη κατάσταση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να κλείσουμε κάπως διαφορετικά σήμερα.
0: Ναι, βεβαίως,
1: να
0: ναι,
1: κλείσουμε κάπως διαφορετικά σήμερα. Κάποιοι οι οποίοι θα καταλάβουν αμέσως το παιχνίδι που παίζω, το D&D, και όχι ο συνάδελφος ο Βασίλης που κάθεται απέναντί μου, σίγουρα θα ήταν τα παιδιά από το πρώτο και από το δεύτερο γυμνάσιο Κομωτινής, τα οποία είχαμε τη χαρά και την τιμή να μας επισκεφθούν εδώ στο ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο μιας εκπαιδευτικής τους εκδρομής και έχουν αποφασίσει και την εμπειρία που αποκόμισαν εδώ από την επίσκεψη στο σταθμό να τη μεταφέρουν εκεί στα δικά τους μικρόφωνα κάνοντας ένα ραδιοφωνικό podcast. Μας συγκινεί η επίσκεψη, μας συγκινεί η προσπάθεια. Με τους θερμότερους λοιπόν ραδιοφωνικούς χαιρετισμούς στα παιδιά αυτά της ραδιοφωνικής ομάδας από το πρώτο και από το δεύτερο γυμνάσιο Κομωτινής, κλείνουμε την σημερινή εκπομπή με ένα δικό τους έργο, ένα podcast με τίτλο «Τα παιδιά μιλούν» και με θέμα τον σχολικό εκφοβισμό. Τα παιδιά μιλούν λοιπόν, εμείς τους ακούμε και παράλληλα η εκπομπή ανανεώνει το ραντεβού της για αύριο στις 3 το μεσημέρι. Να είστε όλοι καλά.

0: μαζί με τις καθηγήτριες Αλεξανδρίδου Κέλλη, Ελευθεράκη Βασιλική και Καρά Αναστασία.
1: Συζητάμε αλλά και προβληματιζόμαστε παρέα με τη νέα γενιά.
2: Καλησπέρα σας. Είμαστε η ραδιοφωνική ομάδα «Τα παιδιά μιλούν» και σήμερα θέλουμε να μιλήσουμε λίγο για το σχολικό εκφοβισμό συμπεριλαμβανομένου και του διαδικτυακού. Δήμητρα, τι είναι για σένα ο σχολικός εκφοβισμός?
3: Για μένα σχολικός εκφοβισμός είναι κάθε συμπεριφορά που κάνει κάποιον να νιώθει φόβο, ντροπή ή ότι δεν ανήκει. Δεν είναι απλώς μια πλάκα. Είναι κάτι που πληγώνει και μπορεί να αφήσει σημάδια για πάρα πολύ καιρό.
2: Πολύ ωραία. Νικόλα, έχεις δει περιστατικό εκφοβισμό στο σχολείο και αν έχεις δει, θέλεις να μας πεις πώς έκανε να νιώσεις?
4: Ναι, έχω δει, με έκανε να νιώσω πολύ άβολα και στεναχωρημένος, γιατί βλέπεις ένα συμμαθητή σου να υποφέρει και δεν ξέρεις πάντα πώς να βοηθήσεις. Κατάλαβα όμως πόσο σημαντικό είναι να μην μένουμε απλοί θεατές.
2: Πολύ ωραία. Κωνσταντίνε, είσαι πλέον τελειόφοιτος στο γυμνάσιο, οπότε έχεις δει αρκετές μορφές εκφοβισμού στο σχολείο. Ποια θεωρείς πιο συχνή σήμερα?
5: Εγώ πιστεύω πως ο διαδικτυακός εκφοβισμός είναι πλέον αρκετά συχνός, καθώς γίνεται εύκολα, γρήγορα και πολλές φορές ανώνυμα. Και επειδή συμβαίνει στο κινητό, σε ακολουθεί παντού, οπότε δεν τελειώνει καθώς κλείσει το σχολείο.
2: Στέλιο, φέτος συμμετείχε στο 15 μελές, οπότε είμαι σίγουρη ότι έχεις ακούσει αρκετά πράγματα. Πιστεύεις ότι κάποια παιδιά εκφοβίζουν άλλα παιδιά?
6: Πιστεύω.
2: Στέλιο, φέτος συμμετείχε στο 15 μελές, οπότε είμαι σίγουρη ότι έχεις ακούσει αρκετά πράγματα. Πιστεύεις ότι κάποια παιδιά εκφοβίζουν άλλα παιδιά?

0: Όσο να είμαι δίπλα του, γενικά να του δείχνω ότι δεν είναι μόνος του, να του συμπαραστέκομαι. Η καλύτερη λύση πιστεύω θα ήταν να μιλήσω σε ένα καθηγητή, σε κάποιον ενήλικα βασικά που εμπιστεύομαι και είναι ανώτερος και μεγαλύτερός μου. Και το να συζητήσεις μαζί του και να ζητήσεις βοήθεια δεν είναι κάρφωμα, είναι προστασία.
1: Δήμητρα, πώς μπορούμε όλοι μαζί να κάνουμε το σχολείο πιο ασφαλές?
2: Με το να μιλάμε ανοιχτά, να στηρίζουμε ένας τον άλλον και να μην γελάμε εννοείται με πράγματα που ξέρουμε ότι μας πληγώνουν. Αν κανείς δεν ενέχεται τον εκφοβισμό, το σχολείο μπορεί να γίνει εύκολα ένας χώρος ασφάλειας και σεβασμού.
1: Πολύ ωραία.

0: Μαρή, Ελευθεράκη Βασιλική και Καρά Αναστασία.
1: Συζητάμε αλλά και προβληματιζόμαστε παρέα με τη νέα γενιά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα εισόδου στην πόλη από τη γέφυρα Αξιού μέχρι τον κόμβο της Σύνδου, λόγω έργων που είναι σε εξέλιξη. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, η Χεσμολάχα απέρριψε το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός που συμφωνήθηκε από τις κυβερνήσεις του Λιβάνου και του Ισραήλ σε συνομιλίες υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, ενώ το Ισραήλ συνέχισε και σήμερα τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, δηλώνοντας ότι δεν θα αποσυρθεί από τον Νότο. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν χθες να θέσουν σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός, η οποία εξαρτάται από την πλήρη πάυση των πυρών από τη Χεσμολάχ. Η συμφωνία Κεχηρίας εξαρτάται επίσης και από την εκένωση της ζώνης νότια του ποταμού Λιτάνης, σε απόσταση περίπου 30 χιλιόμετρων βόρεια των συνόρων με το Ισραήλ, από μέλη της Χεσμολάχ, η οποία όμως δεν συμμετείχε στις συνομιλίες αυτές. Αντιδρώντας την ανακοινωθήσα συμφωνία, ο ηγέτης του Λιβανικού Σιητικού Κινήματος, Ναΐμ Κασέμ, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις ήταν ανέσχυντες, απορρίπτοντας τη διακήρυξη της Ουάσιγκτον ως οδικό χάρτη για την εξόντωση ενός τμήματος του Λιβανέζικου λαού και την υποδούλωση του υπολείπου. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι συγκρούσεις. Σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα, ενώ ένας Σέρβος και Ανόκρανος έχασε τη ζωή του και ακόμη 2 τραυματίστηκαν όταν όλμος έπληξε τη θέση τους κοντά στην πόλη Μαρτζουγιούν. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ κατέκρινε σήμερα τη χθεσινή ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, η οποία αποσκοπούσε στο να διατάξει την απόσυρση των Αμερικανικών στρατευμάτων από τον πόλεμο με το Ιράν, χαρακτηρίζοντας την ως ανούσια και υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια αντιπατριωτική κίνηση που θα έθετε σε κίνδυνο τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη. Γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν 11 φορές την περασμένη εβδομάδα στο πλαίσιο της αποστολής αεροπορικής επιτήρησης της Βαλτικής του ΝΑΤΟ, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων, χαρακτηρίζοντας τις εισβολές ως προκλήσεις σε αριθμό υψηλότερο από το συνηθισμένο. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομόλογό του. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του κάθε του διαδρόμου, φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων. Επίσης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία συνέχισης του διαλόγου με στόχο την επίτευξη μιας μακροχρόνιας και ολοκληρωμένης συμφωνίας σχετικά με τη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων των ποταμών Άρδα και Νέστου προς όφελος και των δύο χωρών. Πάνω από 82.000 ελέγχους σε χώρους εργασίας πραγματοποίησε το 2025 η ανεξάρτητη

0: η Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση της τελευταίας τετραετίας. Οι έλεγχοι οδήγησαν σε 19.093 κυρώσεις, ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ανήλθαν περίπου σε 53 εκατομμύρια ευρώ. Στα Τρίκαλα, ο 86χρονος δράστης τηλεφώνησε στην αστυνομία και υποστήριξε ότι σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του. Ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για ατύχημα, καθώς όπως ανέφερε, εκπυρσοκρότησε το όπλο την ώρα που το καθάριζε. Αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο. Αναβολή για να απολογηθεί το πρωί του Σαββάτου έλαβε ο 41 ετών άνδρας κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της 39χρονης συζύγου του στην Καλαμάτα. Το αίτημα υποβλήθηκε από τον συνηγορό του, ο οποίος ζήτησε περισσότερο χρόνο προκειμένου να μελετήσει τη δικογραφία καθώς και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι δέχθηκε πρώτος επίθεση από τη σύζυγό του. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 11 το πρωί ανοίγει επίσημα τις πύλες του σε κατοίκους και επισκέπτες της Δυτικής Θεσσαλονίκης στο νέο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, ένας χώρος 340 στρεμάτων, περιπάτου και αναψυχής. Η Δημοτική Αρχή προγραμματίζει τριήμερο εκδηλώσεων για τις 12, 13 και 14 Ιουνίου με ποικίλες δράσεις στοχευμένες στην ιστορία, στον αθλητισμό και στην οικογένεια και όπως αναφέρεται πλαισιωμένες από μουσική. Και πριν κλείσουμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό για αύριο, για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στις πρωινές ώρες, ενώ θα σημειωθούν πρόσχερες βροχοπτώσεις και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Πρόσχερες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεως στις 5.30.
1: Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
2: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
1: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
2: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
1: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
2: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
1: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Μια δήλωση! Πού θα σας δούμε φέτος?
5: Μα ξέρετε.
4: Φεστιβαλάκι. 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Επειδή υπάρχουν θέματα που δεν χωράνε σε τίτλους ειδήσεων,
7: εντός κάδρου. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ.
6: Με τη Χριστίνα Καλημέρη
7: και τον Βασίλη Κατσάρα.
8: Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
10: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Dancing with Tears in My Eyes από Αντώνη Βλαβογελάκη. Καλετρόμαξα εγώ ίδια τον εαυτό μου έτσι πως μπήκα. Διότι μας χορεύει ο καιρός κανονικότατα και όπως λέει ο φίλος μου Αποστόλης ο Κοσμόγλου, εγώ τα λέω. Και τελικά ενώ σας έλεγα χθες πάρτε ομπρέλα, κάντε ράντε, εγώ σήμερα ντύθηκα σούπερ καλοκαιρινά έτσι. Γιατί αυτή τη διάθεση είχα. Έχω και μηχανή και φοράω ένα παπούτσι τελείως άκερο. Τέλος πάντων, σαν να δρόσησε λίγο και φυσικά και έβρεξε και όλα τα έκανε και ανέμους είχε και σας τα είχαμε πει. Σας είπαμε εσάς να πάρετε ομπρέλα, εμείς δεν πήραμε. Εδώ είμαστε σύσσωμη ομάδα. Μαρία Βλαχοπούλου, Αποστόλης Κοσμόγλου, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Εννοείται κάθε φορά που βρέχει έχει και κίνηση στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή βέβαια βγήκε ο ήλιος, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον στο κέντρο της πόλης, και αυτή τη στιγμή βλέπω ότι είμαστε στα κόκκινα και λίγο στο κέντρο, γύρω από τα δικαστήρια και στη Δωδεκανήσου Μοναστηρίου. Βλέπω ότι είμαστε στα κόκκινα, Ολυμπιάδος, και στον περιφερειακό κινούμενοι στο ρεύμα προς τα δυτικά, από την Πηλαία τουλάχιστον μέχρι και την Τούμπα υπάρχει έτσι προβληματάκι. Και στη Λαμπράκη έχει κίνηση. Σοφία, για σένα είναι αυτό. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Είναι εκπομπή Ακού να Δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, 4 του Ιούνιου σήμερα. Και κάπου διάβασα, λέει, ο Ιούνιος λέει, είναι ο μήνας των διδήμων. Αυτό από μόνο του τα λέει όλα. Καλή υπομονή. Είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 5, 22 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, για την κίνηση σας είπαμε. Σήμερα 4 του Ιούνιου γιορτάζει Μάρθα, ο Μητροφάνης και η Μητροφάνα. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων είναι Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Είναι η Εθνική ημέρα τυριού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και είναι και η ημέρα αγκαλιάστε τη γάτα σας. Προτρέπουν για σήμερα οι ζωόφιλοι εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ξέχασα να το πω στην Άννα Τηγιανακίδου. Εγώ αγκαλιάζω το σκυλί μου, το οποίο με αυτόν τον καιρό δεν μπορεί. Τελείως αποσυντονίζεται. Την στεναχωρεί πάρα πολύ αυτός ο καιρός. Οπότε. Τέλος πάντων, ευελπιστώ όλα καλά. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε μας ακούτε, οπουδήποτε φθάνει η φωνή μας. Ελάτε στην παρέα του Άκου να Δεις, στον 102 της R3 και όπως λένε και οι Depeche Mode για τη συνέχεια, μόνο αλήθειες, policy of truth.

Ακού να δεις τον 102.3 απόγευμα προ-Παρασκευής, 5η σήμερα, 4 του Ιούνιου. Ξέρω ότι δεν μοιάζει και πολύ με Ιούνιος, αλλά από την άλλη μας δρόσε, διότι τις προηγούμενες μέρες μιλούσαμε για τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Αυτή τη στιγμή δεν βρέχει στο κέντρο της πόλης, αλλά σίγουρα θα ξαναβρέξει. Έχει την κινησούλα του και στο κέντρο και στον περιφερειακό, κινούμενη στο ρεύμα στα δυτικά. Να πούμε και καλή επιτυχία, να συνεχίσουμε να λέμε καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις. Θυμάμαι, λέει, τότε που έδινα πανελλήνιες, η μάνα μου μετάιζε λες και έφευγα για ορειβασία στα Ιμαλάια. Έτσι πρέπει να κοιμούνται καλά, να τρώνε καλά. Εγώ θυμάμαι έτρωγα 10 κρέπες στην καθισκιά. Εγώ τις έφτιαχνα και τις έτρωγα και αλμύρες και γλυκές. Ελάτε στην παρέα 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6930-078-228. Είχαμε βέβαια μέσα σε όλα τα άλλα και μία δυσάρεστη εικόνα σήμερα στο Θερμαϊκό με το φυτοπλανκτόν να σκεπάζει την παραλία της Θεσσαλονίκης, να έχει ως αποτέλεσμα μία έντονη δυσοσμία κατά μήκος του παραλιακού μετόπου. Οι άνεμοι συνέβαλαν στη μεταφορά και στη συσσόρευση του φαινομένου. Το φαινόμενο της ερυθράς παλήρειας εμφανίζεται κάθε χρόνο τέτοιο καιρό και η συσσόρευση του φυτοπλανκτόν οφείλεται στην εισρωή αζότου και φωσφόρου από τα αστικά λίμματα και λιπάσματα. Ο καιρός της χώρας μας, όπως καταλαβαίνετε και μας τα λέει και ο μετεωρολόγος ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, αναμένεται να παρουσιάσει σημαντικές μεταβολές. Το καταλάβαμε. Ποιες περιοχές επηρεάζονται από βροχές και καταιγίδες? Σύμφωνα με την πρόγνωση, οι περιοχές με τις περισσότερες πιθανότητες για να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες είναι Μακεδονία, Θράκη, Βόρεια Θεσσαλία, ορεινές και μειωρινές περιοχές της Βόρειας Ελλάδος. Τα φαινόμενα αυτά αναμένονται κυρίως κατά τις θερμές ώρες της ημέρας με τοπικό χαρακτήρα, ενώ εδώ στη Θεσσαλονίκη το σκηνικό θα συνεχίσει να είναι άστατο με αυξημένες πιθανότητες για βροχές και καταιγίδες και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά τμήματα. Εγώ πάντως τα μάζεψα τα ρούχα από τον μπαλκόνι για να είμαι σίγουρη. Το μόνο που έκανα είναι αυτό. Κατά τα άλλα, ντύθηκα καλοκαίρι. Αύριο πάντως θα είναι καλοκαιρινός ο καιρός, Παρασκευή και Σάββατο, με τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου και τα όμοια και για την Κυριακή. Από Δευτέρα, εγώ ξαναβλέπω στη σφαίρα μου ότι αλλάζει πάλι ο καιρός, γίνεται λίγο άστατος. Είπαμε, είναι ρόκο καιρός, όπως είμαστε κι εμείς. Μέσα σε όλα τα άλλα, σημειώστε στην ατζέντα της ημέρας. Στις 7 η ώρα θα υπάρξει συγκέντρωση στη ΘΕΘ, στην Πύλη Χάνθ και πορεία μετά προς το τρίτο σώμα στρατού. Λοιπόν, είπαμε, ελάτε στην παρέα και επειδή είπαμε είναι ρόκο καιρός και επειδή πολλοί από εδώ συνάδελφοι πήγανε στην συναυλία των Iron Maiden είτε στην Αθήνα είτε και στη Σόφια και αναμένουμε και πάρα πολλά άλλα συγκροτήματα φέτος να έρθουν στην Ελλάδα, είτε στην Αθήνα είτε και στη Σόφια, αλλά και εδώ επειδή ευτυχώς έχουμε το Sunny Festival, πάμε έτσι λίγο να ροκάρουμε, ανεβάστε και άλλο την ένταση και να ακούσουμε Iron Maiden.

Αυτά είναι Iron Maiden. Εδώ είμαστε άκου να δεις στον 102.3. Είπαμε ροκάρουμε αφού μας ροκάρει και ο καιρός. Να στείλουμε τις πρώτες καλησπέρες της εκπομπής στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο και στις Σέρες βρέχει από ό,τι μας λέει. Στο φίλο μας τον Σταύρο που μας ακούει εδώ στα Λαγκαδίκια. Στη Λάρισα που ξέρουμε ότι μας ακούνε. Στην Καβάλα, στη Δράμα. Οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Εδώ είμαστε και θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Απόγευμα 5ης, 4 του Ιούνιου. Σας είπαμε ότι πριν έβρεχε τώρα έχει ήλιο. Κίνηση φυσικά και έχει κάθε φορά που βρέχει και έτσι θα ανάστατος ο καιρός όλη την ημέρα σήμερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά από αύριο ξανά προς τη Δόξα Τραβά. Μέσα σε όλα τα άλλα δεν έχουμε και μετρό, το ξέρετε, το γνωρίζετε, από 29 Μαΐου ως 19 Ιουνίου. Και φυσικά να μην μπερδευόμαστε, δεν σημαίνει ότι 19 Ιουνίου κατευθείαν θα λειτουργήσει το μετρό για την Καλαμαριά. Όχι. Αυτό θα συμβεί περί τα τέλη Ιουλίου μάλλον. Από την άλλη, διάβαζα σήμερα ότι έρχονται 50 νέα ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία για τον ΟΑΣΤ. Είναι, σου λέει, αθόρυβα, είναι οικολογικά, με μηδενικούς ρήπους, σεβόμενα το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής στην πόλη, μιας και τώρα μόνο το μέσο μαζικής μεταφοράς που διαθέτουμε είναι τα λεωφορεία. Έτοιμα, σου λέει, να σαλπάρουν για τη Θεσσαλονίκη, είναι τα νέα ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία. Δεν ξέρω ακριβή ημεροχρονολογία, όταν μάθω θα σας πω. Από την άλλη, την πολυδιαφήμισα αυτή την εκδήλωση είναι η αλήθεια. Πιλάτες για όλους, για την επόμενη Τετάρτη 10 του Ιούνιου εκεί στην Πλάζα Ρετζού στις 8. Τελικά ακυρώνεται αυτή η εκδήλωση, δυστυχώς λόγω πένθους. Ελάτε στην παρέα μας, 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τις παραγγελίες σας, ό,τι αγαπάτε εδώ στο Viber στο 6930-078-228. Και ναι, μεν ακούσαμε Iron Maiden και The Evil Men Can Do. Τώρα θα πάμε σε μια Evil Woman. Δεν είμαστε όλες Evil Woman, να τα λέμε αυτά. Ένα πολύ αγαπημένο συγκρότημα, ELO, είναι για τη συνέχεια εδώ και με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ενέργεια, άμυνα και υδάτινη πόρη στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ράντεφ στη Σόφια. Υπέρ των δανειοληπτών που έχουν υποαχθεί στον νόμο Κατσέλη η ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Η Χεσμολαχά απορρίπτει την εκεχηρία με το Ισραήλ. Όσο βομβαρδίζονται από τους Ισραηλινούς στα χωριά του Λιβάνου, το Βόρειο Ισραήλ δεν θα είναι ασφαλές, διεμήνυσε ο Γενικός Γραμματέας της Χεσμολάχ, Ναΐμ Κασέμενο, αποκάλεσε φάρσα τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Συνέχεια πανελλαδικών αύριο για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων με Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική. Νέα σταδιακή αποδέσμευση γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος στη Λέσβο, αυστηρή όρη βιοασφάλειας. Ισόβια και κάθριξη 125 ετών σε 34χρονο Ιρανό διακινητή για το θάνατο μετανάστη στο Φαρμακονήσι. Στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης αρκετά μέλη του προσωπικού τραυματίστηκαν όταν κατέρευσε το εμπρόσθιο σύστημα προσγείωσης αεροσκάφους Boeing 787 της Lufthansa ενώ βρισκόταν στο χώρο στάθμευσης. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6 με Δελτίο Ειδήσεων.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡ 3.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Ορίστε, California Dreaming σε lounge μορφή, lounge μορφή. Πάρα πολύ ωραία, έτσι να σας ηρεμήσουμε. Λίγο εκεί που σας τσιτώνουμε με τους Iron Maiden, θέλουμε μετά να σας ηρεμήσουμε με το συγκεκριμένο τραγούδι, κάτι της πειραγμένο, ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα, 4 του Ιούνιου του 1944, γεννήθηκε η Μισελ Φίλιπς, Holly Μισελ Φίλιπς, γίνεται δηλαδή 82 ετών, Αμερικανίδα, τραγουδίστρια, στιχουργός, ηθοποιός, χαρακτηρισμένη μάλιστα από το περιοδικό Time ως η καθαρότερη σοπράνο στην pop μουσική. Έγινε γνωστή στα μέσα της δεκαετίας του 1960 με το folk rock φωνητικό συγκρότημα των Mamas and Papas. Μάλιστα τη δεκαετία του 70 η Μισελ Φίλιπς είχε συνεργαστεί και με τον Λέοναρντ Κοέν. Το όνομά της μαζί με τα υπόλοιπα μέλη των Mamas and Papas γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 1998. Ήταν μάλιστα παντρεμένη με τον ηθοποιό Ντένις Χόπερ, ο οποίος γάμος τους, άκου να δεις τώρα, κράτησε 8 ολόκληρες ημέρες. Και πολύ φαίνεται. Πήρε μέρος σε πολλές ταινίες και μάλιστα τη δεκαετία του 80 συμμετείχε σαν guest σε αρκετά επεισόδια της τηλεοπτικής σειράς Star Trek The Next Generation. Βέβαια, εμείς αυτοί που ακούσαμε δεν ήταν η Μισελ Φίλιπς, να τα λέμε αυτά. Ήταν διασκευή το California Dreaming. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, στον 102.3 απόγευμα 5η 4 του Ιούνιου. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε βροχή στο κέντρο της πόλης, αλλά την αναμένουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Από αύριο τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Δεν σας λέω αύριο να πάρετε ομπρέλα. Χθες σας είπα για σήμερα και καλό σας είπα. Εγώ φυσικά δεν πήρα τίποτα. Λοιπόν, δεν έχει τόσο πολύ κίνηση αυτή τη στιγμή. Επίσης τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα στους δρόμους της πόλης. Εσείς όμως κάνετε το καλύτερο ρεπορτάζ, οπότε πάρτε μας τηλέφωνο. Δεν πρόλαβα το τηλέφωνο που χτυπούσε γιατί έβγαινα στον αέρα. 2313-338-420. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Φυσικά και στο Viber 6930-078-228. Τα μηνύματά σας. Πάμε και στην ευχάριστη είδηση της ημέρας, διότι διαβάζω ότι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Ορμίλιας σε δράση καθαριότητας εκεί στα Ψακούδια, μαζί φυσικά με την περιβαλλοντική οργάνωση των Cleaning Guns. Με ενθουσιασμό, με περιβαλλοντική συνείδηση, με διάθεση προσφοράς, οι μαθητές και οι μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου Ορμίλιας συμμετείχαν σε δράση καθαρισμού στην παραλία στα Ψακούδια, που πραγματοποίησε ο Δήμος Πολυγύρου φυσικά με τους Cleaning Guns, μετά από πρόταση, μπράβο και στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, με αφορμή πάντα την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Εφοδιασμένα με γάντια και σακούλες, τα παιδιά ξεκίνησαν τον καθαρισμό της ακτής και έτσι νομίζω ότι ακόμα καλύτερα κατάλαβαν τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος και της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών στη διατήρηση των καθαρών δημόσιων χώρων. Επίσης έγινε ιδιαίτερη αναφορά και στο πρόγραμμα GOPA Free, στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Πολυγύρου. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, 16 ειδικοί επιδαπέδη ΙΚΑΔΗ με δυνατότητα συγκέντρωσης έως και 10.000 από τσίγαρα, ο καθένας θα τοποθετηθούν σε παραλίες, σε κοινόχρηστους χώρους, σε σημεία αυξημένης επισκεψιμότητας, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να συμβάλλουν ενεργά και έτσι πρέπει στην προστασία του περιβάλλοντος. Πάντα χειροκροτούμε αυτές τις πρωτοβουλίες και ιδιαίτερα αυτήν την περιβαλλοντική οργάνωση Cleaning Guns που πραγματικά κάνουν θαύματα. Θα συνεχίσουμε πάλι έτσι διαφορετικά, θα αλλάξουμε πάλι μουσική ρότα, γιατί σαν σήμερα το 1963 το βρετανικό ροκ συγκρότημα των Searchers κυκλοφορεί το πρώτο του σίγγλ με τίτλο Switch for My Sweet. Αυτό το τραγούδι αρχικά είχε κυκλοφορήσει από τους Drifters το 1961, αλλά οι Searchers το έκαναν επιτυχία στη Μεγάλη Βρετανία, φτάνοντας στην κορυφή των βρετανικών single charts, όπου εκεί παρέμεινε για 2 εβδομάδες.

Get Back Beatles. Γιατί σαν σήμερα το 1964 αρχίζουν παγκόσμια περιοδία με πρώτο σταθμό εκεί τη Δανία. Στο αεροδρόμιο μάλιστα τους υποδέχονται 6.000 περίπου θαυμαστές και άλλοι 10.000 τους περιμένουν στο ξενοδοχείο τους. Αξίζει να σημειώσω ότι στη συγκεκριμένη αποστολή το 1964 δεν συμμετείχε ο Ρίγκο Στάρ, ο οποίος νοσηλευόταν με λίμωξη στις αμυγδαλές. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3 απόγευμα 5ης, 4 του Ιούνιου. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Σταύρο που μου λέει ότι βρέχει επί 3 ώρες συνεχόμενα εκεί στα Λαγκαδίκια. Βέβαια μου την είπε και έχει δίκιο. Μου λέει κατευθείαν, λέει, με το καλησπέρα σας. Α, καλά. Έκανα ανανέωση την κίνηση. Χαμός. Παντού στα κόκκινα εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Να ξέρετε, να γνωρίζετε, και περιφερειακό και Λαμπράκι και κέντρο και αυτά έχει κίνηση. Και μου λέει, μας την είπες, λέει, σε εμάς τους δίδυμους, γιατί έχει γενέθλια αύριο και φυσικά το ευχόμαστε τα καλύτερα. Εγώ παντρεύτηκα δίδυμο, Σταύρο, οπότε καταλαβαίνεις. Λοιπόν. Ωραίος ο Σταύρος. Και μπορεί να έρθει αύριο, μας φέρει και γλυκά. Χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα. 2-3-13-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber, τις φωτογραφίες σας, τις παραγγελίες σας, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε. Στα μηνύματα στο Viber στο 6930-078-228. Μεταξύ άλλων όμως, ο φίλος μου ο Σταύρος, καλά έκανε, μου επενθύμησε μια τριήμερη γιορτή που θα λάβει χώρα από 5 ως 7 Ιουνίου, δηλαδή από αύριο ως και την Κυριακή, με θέμα τη βιώσιμη γαστρονομία. Αυτή η 28η γιορτή οικολογικής γεωργίας και χειροτεχνίας επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, στη γειτονιά μου, στο πάρκο της Νέας Ελβετίας, 3 μέρες αφιερωμένες στη φύση, στη δημιουργία, στην κοινότητα, στη βιώσιμη ζωή, με ελεύθερη είσοδο και δωρεάν συμμετοχή σε όλες τις δράσεις και εργαστήρια. Αρχής γενομένης από αύριο 5 του Ιούνιου, έως και στις 7, από τις 11 το πρωί έως και στις 11.30 το βράδυ. Και αυτή τη στιγμή ο Δημήτρης Μακρινιώτης, έτσι για να με εκνευρίσει ακόμα περισσότερο, στην κουζίνα του Studio 4 στην ΕΡΤΕΝΑ μας φτιάχνει ανάποδο κέικ με ροδάκινα, το οποίο εννοείται το θέλουμε γιατί ταιριάζει και πάρα πάρα πολύ με τον καφέ. Στην υγειά σας λοιπόν, θα συνεχίσουμε με Rolling Stones. Σαν σήμερα το 1968 στα Olympic Studios του Λονδίνου, οι Rolling Stones ξεκινούν τις ηχογραφίες του τραγουδιού του Sympathy for the Devil για το 7ο studio album τους Beggar's Banquet, το οποίο θα κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο του 1968.

Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, ήταν 102.3 απόγευμα 5ης, 4 του Ιούνιου, αύριο Παρασκευή, 5 Ιουνίου, είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, η οποία καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ, γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου, είναι η σημαντικότερη ημέρα φύπνισης για την προστασία της φύσης, την ανάληψη δράσης ενάντια στην υποβάθμιση των οικοσυστημάτων και σας λέγαμε και νωρίτερα και θα σας τα πούμε και αύριο και για το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη τιμάει αυτή την ημέρα με εκδηλώσεις σε διάφορα σημεία της πόλης, μάλιστα με ένα διήμερο αφιερωμένο στη φύση, με πολλές εκδηλώσεις σε διάφορα σημεία της πόλης, με δεντροφυτεύσεις, με παραστάσεις, με γεύματα, με τρόφιμα που διασώθηκαν από τη σπατάλη, με σημαντικές ενημερώσεις σχετικά με το κλίμα και το περιβάλλον. Όλα αυτά θα λάβουν χώρα αύριο Παρασκευή 5 Ιουνίου και το Σάββατο 6 Ιουνίου σε όλη την πόλη. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι ότι ξαφνικά αποκτάμε οικολογική συνείδηση και περιβαλλοντική, έτσι, περιβαλλοντικό νιάξιμο μόνο εκείνη την ημέρα. Βλέπετε τι γίνεται, βλέπετε και με τον καιρό, τη μία βροχή, την άλλη ήλιο. Φέτος μας μιλάνε ότι θα είναι το θερμότερο καλοκαίρι το 2026. Η οικολογική συνείδηση πρέπει να έχουμε όλοι, γιατί είναι επιτακτική ανάγκη και όχι γιατί το λέει η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Να στείλω την καλησπέρα μου στον Λευτερούδη το Θεόδωρο, ο οποίος μας έστειλε μήνυμα στο Viber και μας λέει καλησπέρα, χαιρετίσματα σε όλους και ιδιαίτερα στους τεχνικούς. Α, το ξέρεις. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Χαιρετισμούς έχεις από τον Απόστολο τον Κοσμόγλου, Θόδωρε. Λοιπόν, θα κλείσουμε με το αφεντικό, τον Bruce Springsteen, διότι σαν σήμερα το 1984 κυκλοφορεί στην Αμερική το 7ο στούντιο άλμπουμ, το Born in the USA. Θα είναι μάλιστα εννοείται το πιο εμπορικό άλμπουμ του καλλιτέχνη έως και σήμερα. Θα ανέβει μέχρι την πρώτη θέση του Billboard 200, όπου εκεί θα παραμείνει για 7 εβδομάδες, και στην πρώτη θέση όμως των Βρετανικών Album Charts για 5 εβδομάδες. Δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ είναι πάρα πολλά. Για το τραγούδι, μάλιστα, Dancing in the Dark το 1984 θα κερδίσει το American Music Award Favorite Pop Rock Single και το 1985 το βραβείο Grammy Best Rock Vocal Performance Males. Επίσης το 1985 για το άλμπουμ αυτό θα κερδίσει και 3 American Music Awards, Favorite Pop Rock Album, Favorite Pop Rock Male Artist και Favorite Pop Rock Male Artist Video. Πολλά εγγλέζικα που λες και εσύ, Αποστόλη. Και εμένα από αυτά τα τραγούδια του άλμπουμ, το Cover Me, το οποίο θα ακούσουμε ευθύς αμέσως, οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Έχει την κίνησή του, περιμένουμε και βροχούλα ξανά. Τέλεια περνάμε.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Χεζμπολάχ απέρριψε σήμερα το σχέδιο κατάπαυσης πυρός που συμφωνήθηκε από τις κυβερνήσεις του Λιβάνου και του Ισραήλ σε συνομιλίες υπό την αιγίδα των ΗΠΑ. Ενώ το Ισραήλ συνέχισε και σήμερα τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, δηλώνοντας ότι δεν θα αποσυρθεί από τον Νότο. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν χθες να θέσουν σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός, η οποία εξαρτάται από την πλήρη παύση των πυρών από τη Χεζμπολάχ. Η συμφωνία εκεχηρίας εξαρτάται επίσης και από την εκένωση της ζώνης νότια του ποταμού σε απόσταση περίπου 30 χιλιόμετρων βόρεια των συνόρων με το Ισραήλ από μέρη της Χεζμπολάχ, η οποία όμως δεν συμμετείχε στις συνομιλίες αυτές. Αντιδρώντας τώρα στην ανακοινωθήσα συμφωνία, ο ηγέτης του Λιβανικού Σιτικού Κινήματος, Ναΐμ Κασέμ, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις ήταν ανέσχυτες, απορρίπτοντας τη διακήρυξη της Ουάσιγκτον ως οδικό χάρτη για την εξόντωση ενός τμήματος του Λιβανέζικου λαού και την υποδούλωση του υπολείπου. Στο μεταξύ, και οι φρουροί της Επανάστασης απέτησαν σήμερα την αποχώρηση του Ισραηλινού στρατού από τον Λίβανο. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ κατέκρινε σήμερα τη χθεσινή ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, η οποία αποσκοπούσε στο να διατάξει την απόσυρση των Αμερικανικών στρατευμάτων από τον πόλεμο με το Ιράν, χαρακτηρίζοντας την ως ανούσια και υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια αντιπατριωτική κίνηση που έθεσε σε κίνδυνο τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με το βούλγαρο ομόλογό του. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων. Επίσης, τόνισε τη σημασία συνέχισης του διαλόγου με στόχο την επίτευξη μιας μακροχρόνιας και ολοκληρωμένης συμφωνίας σχετικά με τη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων των ποταμών Άρδα και Νέστου προς όφελος και των δύο χωρών. Την πλήρη στήριξη της Ελλάδας στην εφαρμογή του νέου συμφώνου για το άσυλο και τη μετανάστευση επανέλαβε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης κατά τις εργασίες του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Η επιτυχία του συμφώνου εξαρτάται από την εντατικοποίηση και την αύξηση των επιστροφών των παράνομων μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους ή σε τρίτες χώρες και όχι από τη μετακύληση του προβλήματος στις χώρες της πρώτης γραμμής, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πλεύρης. Η ολομέλεια του Αρείου Πάγου δικαιώνει τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση της ολομέλειας, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Να διασφαλίσει την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, κάλεσε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά σε νέα σταδιακή και ελεγχόμενη διεύρυνση των δυνατοτήτων διακίνησης γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος από τη Λέσβο μετά τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί λόγω του αυθόδους πυρετού. Με την νέα εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής επιτρέπεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις η έξοδος από το νησί της Λέσβου γαλακτοκομικών προϊόντων που έχουν παραχθεί σε εγκαταστάσεις με κλειστού τύπου συστήματα παστερίωσης και έχουν υποστεί την προβλεπόμενη επεξεργασία μετριασμού του κινδύνου μετάδοσης του ιού του αυθόδους πυρετού. Με μαθήματα προσανατολισμού θα συνεχιστούν αύριο επαναλαβικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Θα εξεταστούν στα λατινικά τη χημία.

0: κοινωνία και την πληροφορική. Αναβολή για να απολογηθεί το Σάββατο έλαβε ο 41 ετών άνδρας, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της σύζυγου του στην Καλαμάτα. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση εξαφάνισης της 11χρονης Λιανάς στη Γαλλία, καθώς εντοπίστηκε σωρός κοντά στο σημείο όπου το παιδί είχε θεαθεί για τελευταία φορά. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως αν πρόκειται για τη σωρό της ανήλικης. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ένας άνδρας 41 ετών, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί και αντιμετωπίζει κατηγορίες για απαγωγή της ανήλικης. Τουλάχιστον 10 άτομα τραυματίστηκαν όταν αεροσκάφος της Λουφθάνσα, σταθμευμένο στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, υπέστη ξαφνικά κατάρρευση του πρόστιου τροχού με αποτέλεσμα να βυθιστεί το ρίγχος του. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, επρόκειτο για αεροσκάφος Boeing 787 ηλικίας μόλις ενός έτους, το οποίο βρισκόταν στη διαδικασία προετοιμασίας για αναχώρηση με προορισμό το Λος Άντζελες. Και να κλείσουμε το καιρό, αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στις πρωινές ώρες, ενώ θα σημειωθούν πρόσχερες βροχοπτώσεις και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Πρόσχερες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και πρόσχερα το μεσημέρι νότι 3 με 4 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
1: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
2: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
1: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
2: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
1: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
2: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
1: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
7: Τι σημαίνει πολιτισμός σήμερα? Είναι η τέχνη, είναι η μουσική, οι ιστορίες που κουβαλάμε? Ο πολιτισμός μένει ίδιος ή αλλάζει με τη νέα γενιά? Και πώς ζει η Gen Z τον πολιτισμό σήμερα? Τον ακολουθεί ή τον δημιουργεί? Σάββατο στις 5 ώρα στο Mindset μιλάμε μαζί για τον πολιτισμό στις μέρες μας.
8: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
9: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
11: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Το φως μου. Tribute Band των Διάφανων Κρίνων επιστρέφει σήμερα στο Rover Bar για μια βραδιά που δεν είναι επανάληψη αλλά είναι συνέχεια. Το Rover Bar λοιπόν παρουσιάζει τους Άγριο Μέλη, Tribute Band των Διάφανων Κρίνων, σήμερα 5η 4 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30, ξεκινάει η συναυλία στις 9.30, 8 ευρώ τα εισιτήρια στην προπόληση και οφείλω να πω για το Άγριο Μέλη, για τους Άγριο Μέλη, ότι προσεγγίζουν το υλικό των Διάφανων Κρίνων με σεβασμό, χωρίς μίμηση, δίνοντας έμφαση στο βίωμα και όχι στην αναπαραγωγή. Στο σετ ακούμε κομμάτια που έχουν αφήσει φυσικά το αποτύπωμά τους, όπως το κομμάτι που ακούσαμε μόλις τώρα, Μέρες Αργίας, Έγινε η απώλεια συνήθειά μας, Μπλε χειμώνας, Βάλτε να πιούμε και πολλά πολλά. Σήμερα λοιπόν, Άγριο Μέλη, Tribute Band στα Διάφανα Κρίνα. Εδώ είμαστε ακουνάδι στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, ίσομη ομάδα του 102, σας ευχόμαστε καλό απόγευμα 5ης 4ης του Ιούνιου. Έχει την κίνησή του στο δρόμο της πόλης, αναμένουμε βροχές κατά τη διάρκεια της ημέρας, τώρα έχει κίνηση γύρω από τα δικαστήρια. Έχει στην Κωνσταντίνου Καραμανλή. Γενικότερα θέλει πολύ πολύ προσοχή. 102 στα ραδιοφωνά σας και ελάτε στην παρέα μας. 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6930-078-228. Και εξαιτίας του γεγονότος ότι σαν σήμερα το 1983 στην πρώτη θέση των βρετανικών single charts βρίσκονται οι Police και το Every Breath You Take. Μάλιστα το τραγούδι είναι μέρος του άλμπουμ του Synchronicity, το οποίο έχει κυκλοφορήσει 1η Ιουνίου του 1983. Και θα παραμείνει και στην κορυφή για 4 εβδομάδες. Σήμερα έχω κάτι πάθει και τα βάζω όλο λίγο πειραγμένα και σε lounge μορφή, lounge μορφή. Οπότε πάμε να σας χαλαρώσουμε, ιδιαίτερα αν είστε στην κίνηση αυτή τη στιγμή, με αυτή τη διασκευή. Ενώ έρχεται αργότερα και στην παρέα μας η Emily Sandé με ένα έτσι μια όμορφη μπαλάντα. Όλα αυτά εδώ, στο Άγου να δεις, στον 102.

Να ζητήσω συγγνώμη από τον Δημήτρη που περιμένει στην τηλεφωνική γραμμή, όχι μόνο για το γεγονός ότι περιμένει, αλλά που με ακούει και να τραγουδάω κιόλας. Εδώ είμαστε, τραγουδάμε, χορεύουμε στο Άκου να δεις, στον 102.3. Βρέχει και στη Λάρισα από ό,τι μαθαίναμε, τουλάχιστον έβρεξε νωρίτερα, τώρα έχει και εκεί ήλιο και εμείς έχουμε εδώ ήλιο, έχουμε λίγο κίνηση στους δρόμους της πόλης και αργότερα αναμένουμε και μία ακόμα βροχούλα, μάλλον τις επόμενες ώρες εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Και γενικότερα είπαμε ότι στα ορεινά θα έχει βροχές και καταιγίδες. Μεταξύ άλλων όμως, η Πέμπτη είναι αγαπημένη ημέρα για όλους εμάς τους συνεφίλ, διότι και βγαίνουν οι νέες ταινίες της εβδομάδας. Και τώρα σας έχω δύο σε ένα, μουσικό νέο και κινηματογραφικό νέο μαζί. Συγκεκριμένα θα πάω στην Taylor Swift πάλι, διότι έγραψε ένα νέο original τραγούδι για το Toy Story 5. Το κομμάτι, μάλιστα, διαβάζουμε ότι είναι βασισμένο στη Jessie, την αγαπημένη καουμπόισα από το Toy Story 5. Ενώ σας είχαμε πει για αυτή την ταινία ότι υπάρχει και ένας ρόλος που το ζηλεύω πάρα πολύ αυτό, να δανείζεις τη φωνή σου σε cartoons. Ο Bad Bunny είναι ο πίτσα με sunglasses, δηλαδή ο πίτσα man με γυαλιά ηλίου. Η Taylor Swift πάντως μας ανακοίνωσε επίσημα πως έγραψε, ηχογράφησε ένα πρωτότυπο τραγούδι για το Toy Story 5, βάζοντας έτσι τέλος στις θεωρίες που κυκλοφορούσαν εδώ και εβδομάδες. Το τραγούδι φέρει τον τίτλο I Knew It, I Knew You. Θα κυκλοφορήσει σε ψηφιακές πλατφόρμες στις 5 του Ιούνιου. Επιπλέον, το εξώφυλλο του άλμπουμ της Taylor Swift, το Taylor's Version, το 1989, άλλαξε διακριτικά, δεν είναι τυχαίο, στα social media, αντικαθιστώντας τους γλάρους με τα χαρακτηριστικά σύννεφα από το δωμάτιο του Άντι στο Toy Story. Σύμφωνα λοιπόν με την τραγουδίστρια, το κομμάτι είναι εμπνευσμένο από την Jessie, την αγαπημένη καουμπόισα που μας συστήθηκε στο Toy Story 2, και μετά από μήνες σιωπής η Taylor Swift ανακοινώνει επιτέλους την πρώτη για αυτούς fans της, για τους Swifties, την πρώτη μεγάλη μουσική κίνηση της τραγουδίστριας μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ της The Life of a Showgirl. Αναμένεται να δώσει ακόμα μεγαλύτερη δημοσιότητα σε μία από τις ήδη πολύ αναμενόμενες animated ταινίες της χρονιάς, το Toy Story 5, το οποίο κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες όχι αυτή την εβδομάδα, ούτε την επόμενη, τη μεθεπόμενη, δηλαδή 18 Ιουνίου. Πάρα πολύ ωραία, σε λίγο θα σας πούμε και τις νέες ταινίες της εβδομάδος. Και επειδή μιλήσαμε για Taylor Swift, θα συνεχίσουμε με Taylor Swift. Έτσι, I don't want to live forever, μας λέει για τη συνέχεια. Μια χαρά τα πάει Taylor Swift, είπαμε, όποια πέτρα κι αν σηκώσεις, από κάτω αυτήν βρίσκεις. Και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

Αυτά είναι. J-Lo, η οποία την. Καλά, και αυτή μας απασχολεί τον τελευταίο καιρό. Πάντα μας απασχολεί η J-Lo, εκτός ότι είναι πανέμορφη κούκλα και ειδικά τώρα είχε κάνει μία εμφάνιση που έχει μείνει στην ιστορία. Έχει και τη νέα της ταινία, το Office Romance, και πάνε να της χρεώσουν το συμπροταγωνιστή της, ενώ η ίδια μας λέει ότι δεν έχει καμία σχέση, ότι είναι ελεύθερη, να ξέρετε να γνωρίζετε όλοι σας, και ότι ίσα ίσα απολαμβάνει αυτή της την ελευθερία και την ηρεμία, την ψυχική και φυσικά την επαγγελματική επιτυχία μετά από πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, εννοείται ότι θα μ�ίσουμε για ταινίες στο τελευταίο ημίωρο αυτής της εκπομπής εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Εννοείται ότι θα βάλω τα τραγούδια που χρωστάω, τόσο για τον φίλο μου τον Βασίλη το Δισκόβιο από την Καβάλα, αλλά και για τον φίλο μου τον Δημήτρη από τη Λάρισα. Μετά τις και μισή θα παίξουν και τα δύο τραγούδια. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του 102 στο 6930 078 228. Πάμε, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ενέργεια, άμυνα και υδάτινη πόρη στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ράντεβ στη Σόφια. Υπέρ των δανειοληπτών η ολομέλεια του Αριουπάγου που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Η Χεσμπολάχ απορρίπτει την εκεχηρία με το Ισραήλ. Συνέχεια πανελλαδικών αύριο για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων με Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική. Νέα σταδιακή αποδέσμευση γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος στη Λέσβο, αυστηρή όρη βιοασφάλειας. Στη Γαλλία, Σωρός εντοπίστηκε κοντά στο σημείο εξαφάνισης της 11χρονης. Στο μικροσκόπιο, σοβαρές καταγγελίες για παραλήψεις των αρχών. Στη Τουρκία, 30 μετανάστες βρέθηκαν μέσα σε δεξαμενή βιτιοφόρου. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη. Take me out.

Εννοείται ότι όποτε ακούτε τέτοια τραγούδια, από πίσω κρύβεται ο Βασίλης ο Δισκόβιος από την Καβάλα. Να στείλω την καλησπέρα μου και στο φίλο μου το Λάζαρο. Λάζαρε, σε ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε να τραγουδάμε και να χορεύουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102 και εννοείται σε περιμένω και εδώ στο στούντιο. Εδώ είμαστε λοιπόν, Άκου να δεις τον 102, απόγευμα 5ης, 4 του Ιούνιου. Ξέρετε, το καιρό σήμερα έτσι παλαβός είναι, έχει και αυτό στα ψυχολογικά του. Τη μία βρέχει, την άλλη βγαίνει ο ήλιος, μετά θα ξαναβρέξει, μετά θα ξαναβγεί ο ήλιος. Αυτό το πράγμα θα συμβαίνει κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά τις 5ης επίσης μεταξύ άλλων. Είναι αγαπημένη μέρα για όλους εμάς τους κινηματογραφόφιλους, για να μην λέω συνεφίλ συνέχεια, διότι βγαίνουν οι νέες ταινίες της εβδομάδας και πάμε να τις δούμε μία προς μία. Έρχονται οι κυρίαρχοι του σύμπαντος. Άκου να δεις τώρα. Μετά από 15 χρόνια απουσία, το σπαθί της δύναμης οδηγεί τον πρίγκιπα Άνταμ πίσω στην Ετέρνια, όπου ανακαλύπτει ότι η πατρίδα του έχει καταστραφεί από τη σκληρή κυριαρχία του Σκέλετορ και για να σώσει την οικογένειά του και τον κόσμο του, Άνταμ πρέπει να ενώσει τις δυνάμεις του με τους στενότερους συμμάχους του, την Τίλα και τον Ντάνκαν, και να αποδεχθεί το αληθινό του πεπτρωμένο ως X-Man, ο πιο ισχυρός άντρας στο σύμπαν. Εντάξει, έχω βαρεθεί λίγο αυτές τις ταινίες εγώ, γι' αυτό το είπα και έτσι, αλλά εννοείται ότι για εσάς τους φανς του είδους νομίζω ότι είναι κάτι έτσι ιδιαίτερο η κυρίαρχη του σύμπαντος, not για μένα. Τζάρετ Λίτο παίζει, Άλισον Μπρι, γενικά πάρα πολύ γνωστή. Σήμερα λοιπόν έρχεται αυτή έτσι η ταινία, ας πούμε, επιστημονικής φαντασίας. Πικρές γιορτές ή αλλιώς Bitter Christmas, Πέτρο Αλμοδοβάρ. Πάρα πολύ ωραία. Η Έλσα είναι διαφημίστρια, έχει κρίση πανικού, αμφιταλαντεύεται για τη σχέση της, αφήνει για λίγο τη Μαδρίτη, ταξιδεύει σε νησί παρέα με την καλή της φίλη την Πατρίσια. Την ίδια ώρα ένας διάσημος σκηνοθέτης παλεύει με παρόμοιες υπαρξιακές ανησυχίες και η συνέχεια επί της μεγάλης οθόνης. Scary Movie, επίσης μία από τα ίδια για μένα, 26 χρόνια σου λέει μετά, δηλαδή φτάνει πια. Πώς το λένε, καλοζεσταμένο φαγητό δεν ξανατρώγεται, φτάνει. 26 χρόνια μετά την απόδρασή τους από έναν ύποπτο, τα γνωστά μας κοφόρο δολοφόνο, τα γνωστά, οι βασικοί τέσσερις βρίσκονται και πάλι στο στόχαστρο του δολοφόνου. Πόσες φορές πια θα δούμε Scary Movie, δεν ξέρω, βαρέθηκα. Η ετοιμιγωρία. Δικαστικό θρίλερ. Σε μια μυθοπλαστική δίκη, 12 μέλη ενόρκων πρέπει να αποφασίσουν εάν ο Βρετανός δημοσιογράφος ο Ιαν Μπέιλι είναι ένοχος για τη δολοφονία της Γαλλίδας σκηνοθέτηδας στη Σόφη το Σκάντι Πλατιέ το 1996. Μικρές ανάσες. Επίσης είναι δραματικό, ελληνικό. Η Λένα είναι 20 χρονών, ζει με την οικογένειά της σε μια γειτονιά στην Αθήνα, δουλεύει σε ένα τοπικό σούπερ μάρκετ και τα βγάζει πολύ δύσκολα πέρα μέσα σε ένα σπίτι γεμάτο ένταση, όπου η καθημερινότητα μοιάζει συχνά πολύ ασφυκτική. Το μόνο που θέλει να φύγει και να ξεκινήσει τη δική της ζωή. Έρχεται και το Ελλάδα 3-0 μέσα από τρεις διακριτές σκηνοθετικές ματιές, το 100 χρόνια μπροστά του, Μιγάλη Γιγιντή, το Planet Balcony της Ιωάννης. Ο Άννας Κρυονά και το «Χους Ι» και «Ισχούν Απελεύση» του Δημήτρη Παπαθανάση συνθέτουν ένα κινηματογραφικό τρίπτυχο πολύ ενδιαφέρον που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, στον παραλογισμό και την ελληνική πραγματικότητα όπως τη ζούμε τώρα. Να, μια πολύ ωραία ιδέα για σήμερα, για άμα θέλετε να πάτε σε ένα θερινό σινεμά μέσα, δεν ξέρω, εξαρτάται από τον καιρό. Η Φάρματος Ζώων, animation φυσικά για όλη την οικογένεια και η ζώη και τα ζωάκια της. Έχετε πολλές επιλογές για σήμερα, οπότε διαλέγετε αυτό που σας ταιριάζει και περνάτε πολύ ωραία. Λοιπόν, και μιας και μιλήσαμε και για κορίτσια και για άντρες και τα λοιπά, πάμε να ακούσουμε Nirvana, My Girl, για το φίλο μου τον Δημήτρη που μας ακούει εκεί στη Λάρισα. Επειδή είμαι λίγο πεσμένη, λέει, θα βάλεις ένα επιτάφ έτσι για να πέσω λίγο ακόμα. Οκ, Σοφία μου, θα κλείσω με επιτάφ, μην πέσουμε όλοι από τώρα. Στο κλείσιμο θα μπει αυτό.

Αφιερωμένο σε όλα τα όμορφα κορίτσια που μας ακούτε εκεί έξω και όμορφα αγόρια φυσικά. Θα πάω σε ένα όμορφο αγόρι. Ήθελα να τον βγάλω σήμερα στην εκπομπή, αλλά προετοιμάζεται για την παράστασή του. Ήθελα να βεβαιώσω ότι λόγω του καιρού θα λάβει σήμερα χώρα. Αναφέρομαι στο Θανάση, στο φίλο μου το Σαμαρά. Ελεύθερος, έτσι είναι το stand-up comedy, η παράστασή του σήμερα στο θέατρο Δάσους. Εξάλλου, σύμφωνα με το κινητό μου, δεν θα ξαναβρέξει σήμερα και για αύριο σας είπα, μαραίες νεφώσεις, υποτίθεται δεν θα βρέξει. Πάμε λοιπόν στην πρόταση της ημέρας. Εκτός από τις νέες ταινίες, σας έχουμε και αυτή την πρόταση, stand-up comedy, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο είδος, αλλά άμα είσαι μέτρ του είδους, όπως είναι ο φίλος μου ο Θανάσης ο Σαμαράς, σίγουρα τότε το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Μετά τη σαρωτική επιτυχία της πρώτης του δουλειάς, πώς τολμάτε, ο Θανάσης ανεβαίνει ξανά στη σκηνή για να σας αποκαλύψει πως δεν θέλει πια να ζει ελεύθερος και το δηλώνει όπως πάντα με τον πιο απολαυστικό, με τον πιο κωμικό τρόπο. Ο στόχος της παράστασης, εσείς να γελάσετε μέχρι δακρύων και εκείνος να καταφέρει επιτέλους να βγει από αυτήν παντρεμένος. Αλλά λέει, πριν απαντήσετε στο μεγάλο ερώτημα, θα πρέπει να ακούσετε όσα έχει να σας πει ο Θανάσης ο Σαμαράς. Σήμερα λοιπόν ελεύθερος στο θέατρο Δάσους, για να ξέρετε φυσικά με ποιον σκοπεύετε να περάσετε το υπόλοιπο της ζωής σας. Μην το σκέφτεστε άλλο. Σήμερα στις 9.30 τα εισιτήρια από 13 ευρώ. Μια πολύ όμορφη πρόταση για βράδυ Πέμπτης, που είναι έτσι και προπαρασκευούλα. Συνεχίζω με Power of Stellar, καινούριο αλμπουμάκι, καινούριο τραγουδάκι. Black Lilies από το ομότιτλο και ομώνυμο άλμπουμ, το Power of Stellar, Black Lilies.

Καινούριο Power of Stellar, πιστό φυσικά στο στυλ του και στο ηχόχρωμά του. Και πολύ ωραίο τραγούδι θα ακουστεί αυτό το καλοκαίρι. Καινούριο άλμπουμ Black Lilies, καινούριο τραγούδι Black Lilies. Θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια από αυτό το άλμπουμ. Από όλα έχει φυσικά ο μουσικό μπαξέ και σήμερα και γι' αυτό μα αρέσει πάρα πολύ. Και μου αρέσει πάρα πολύ διότι εσεί διαμορφώνετε το playlist τη εκπομπή. Και άκου τώρα να δει. Από εκεί που άκουσε Power of Stellar, θα κλείσει την εκπομπή με Epitaph. Γιατί μου το ζήτησε η φίλη μου η Σοφία και μου αρέσει πάρα πολύ, ξαναλέω, που εσείς χτίζετε αυτή την εκπομπή. Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή, σας ευχαριστούμε για τα τηλέφωνα, για τα μηνύματα. Σας θέλουμε εδώ καθημερινά 5 με 7 στο Άκου να Δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Να ευχαριστήσω τον Αποστόλη τον Κοσμόγλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σύμφωνα τουλάχιστον με τα δικά μου δεδομένα, δεν θα ξαναβρέξει σήμερα, θα έχει κάποιες αραιές νεφώσεις και αύριο, αλλά θερμοκρασίες 20 με 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή εξακολουθούμε να έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο, 26 Οκτωβρίου γύρω από τα δικαστήρια και στην Καρόλου Ντίλα από ό,τι βλέπω. Θεωρητικά κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Φυσικά πάντα προσέχουμε για να έχουμε. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας και ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5 που θεωρητικά θα είναι Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου δικαιώνει τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Να διασφαλίσει την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, κάλεσε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομόλογό του. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων. Επίσης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία συνέχισης του διαλόγου με στόχο την επίτευξη μιας μακροχρόνιας και ολοκληρωμένης συμφωνίας σχετικά με τη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων των ποταμών Άρδα και Νέστου προς όφελος και των δύο χωρών. Η Χεζμπολάχ απέρριψε σήμερα το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός που συμφωνήθηκε από τις κυβερνήσεις του Λιβάνου και του Ισραήλ σε συνομιλίες υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ το Ισραήλ συνέχισε και σήμερα τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και δηλώνοντας ότι δεν θα αποσυρθεί από το Νότο. Οι Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν χθες να θέσουν σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός, η οποία εξαρτάται από την πλήρη πάυση των πυρών από τη Χεζμπολάχ. Η συμφωνία Κεχηρίας εξαρτάται επίσης και από την εκένωση της νότια του ποταμού Λιτάνη, σε απόσταση περίπου 30 χιλιόμετρων βόρεια των συνόρων με το Ισραήλ, από μέλη τη Χεζμπολάχ, η οποία όμως δεν συμμετείχε στις συνομιλίες αυτές. Την πλήρη στήριξη της Ελλάδας στην εφαρμογή του νέου συμφώνου για το άσυλο και τη μετανάστευση, επανέλαβε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης κατά τις εργασίες του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά σε νέα σταδιακή και ελεγχόμενη διεύρυνση των δυνατοτήτων διακίνησης γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος από τη Λέσβο μετά τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί λόγω αυθόδους πυρετού. Αρκετές δεκάδες γυναίκες καταταχθήκαν σήμερα στο στρατό Ξηράς κατά την πρώτη ημέρα εφαρμογής του θεσμού της εθελοντικής στράτευσης γυναικών, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου για τις ένοπλες δυνάμεις. Σύμφωνα με πηγές του στρατού Ξηράς, η διαδικασία κατάταξης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, ενώ οι νεοκατατασσόμενες εντάσσονται στο πλαίσιο της ΒΕΣΟ 2026. Αναβολή για να απολογηθεί το πρωί του Σαββάτου έλαβε ο 41 ετών άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της εξαφάνισης της 11χρονης Λιανά στη Γαλλία, καθώς εντοπίστηκε σωρός κοντά στο σημείο που το παιδί είχε θεαθεί για τελευταία φορά. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως εάν πρόκειται για τη σωρό της ανήλικης. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ένας άνδρας 41 ετών, πατέρας φίλης του κοριτσιού, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί και αντιμετωπίζει κατηγορίες για την απαγωγή της ανήλικης. Τουλάχιστον 10 άτομα τραυματίστηκαν όταν αεροσκάφος της Λουφτάνζα, σταθμευμένο στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, υπέστη ξαφνικά κατάρρευση του πρόσθιου τροχού με αποτέλεσμα να βυθιστεί το ρίγχος του. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, πρόκειτο για αεροσκάφος Boeing 787 ηλικίας μόλις ενός έτους, το οποίο βρισκόταν στη διαδικασία προετοιμασίας για αναχώρηση με προορισμό το Λος Άντζελες. Συγκέντρωση και πορεία προς το τρίτο σώμα στρατού αναμένεται να πραγματοποιήσουν οργανώσεις και συλλογικότητες της Θεσσαλονίκης σήμερα το απόγευμα. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 στην πύλη Χάνθ της ΔΕΘ. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφρές.

0: Πόσεις, ενώ θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχοπτώσεις. Θερμοκρασία από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αιθρίος καιρός. Άνεμοι, μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
1: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1.000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
2: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
3: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
4: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
5: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
6: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
7: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
8: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Μια ιστορία θα σας πω.
10: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
11: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
10: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
11: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Όταν ρωτούσε κάποιος τον παππού μου, τον Στέλιο, «Τι ώρα έχετε?», απάντηση δεν έπαιρνε αμέσως. Ο παππούς μου είχε ένα ολοστρόγγυλο ρολόι με καπάκι σε μια τσέπη στην δεξιά πλευρά του γυλαίκου του. Τον χειμώνα φορούσε το χοντρό το γυλαίκο και το καλοκαίρι το ψηλό. Το ρολόι αυτό, φίλες και φίλοι, ένα πραγματικό κομψοτέχνημα, ήταν δεμένο με μια μακριά αλυσίδα λεπτή, η άλλη άκρη της οποίας κατέληγε σε ένα θηλυκάκι του παντελονιού. Το θηλυκάκι αυτό δεν υπάρχει πια στα παντελόνια. Πρέπει να αγοράσεις από οίκο υψηλής στραπτικής για να δεις πως είναι. Έπρεπε λοιπόν να βάλει το χέρι στην τσέπη, στην τσέπη που είχε το γυλαίκο, να βγάλει το ρολόι, να πατήσει ένα κουμπί, να ανοίξει το καπάκι του ρολογιού και μετά να σου πει 8.30, ας πούμε. Στα μάτια μου, ο παππούς ήταν άνθρωπος από άλλο πλανήτη. Και όχι μόνο λόγω του ρολογιού, στις διηγήσεις του. Η γεωγραφία ήταν εντελώς διαφορετική από αυτή που μάθανα τότε εγώ στο σχολείο. Οι δικοί του χάρτες ήταν χάρτες στους οποίους υπήρχαν χώρες που εγώ δεν είχα γνωρίσει. Τελικά, οι ιστορικές αλλαγές δεν σταμάτησαν. Παππούς δεν είμαι. Αλλά για σκεφτείτε, ανήκουμε πολλοί από εμάς σε γενιές που έκαναν ένα μάθημα, πάντα στη γεωγραφία αναφέρομαι, που τώρα πια είναι διαφορετικό. Μιλώντας για μπασκετάκι με τον ανεψιό μου, μου ξεφεύγει όταν του λέω ο Ντούσαν Ίβκοβιτς ήταν Ιουγκοσλάβος προπονητής και μου λέει «Ιουγκοσλάβος?». Το να του πω ότι το πιο φαλτσαριστό σουτ στο ποδόσφαιρο το είχε ο Τσεχοσλαβάκος Άντον Ιμπανένκα, μοιάζει με απόπειρα να πετάξεις με φτερά πάπιας από μπαλκόνι.

Καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στους 102 των FM της R3 και την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος, όπως πάντα, στην επιμέλεια και παρουσίαση. Ξανά, συντροφιά, με μεγάλη μας χαρά, ο αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στις ακροάτρες και τους ακροατές του διαδικτύου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Αυτή ήταν η Ingeborg Hallstein, φίλες και φίλοι, την οποία ακούσαμε στο Frühling Stimmen από τις φωνές της Άνοιξης του Johann Strauss του Ιού. Εποχές Αυστρο-Ουγγαρίας, ε! Το λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάθε φορά που μικραίνει ένας τόπος, ένας άλλος μεγαλώνει ή κάτι νέο φυτρώνει. Και ουδέποτε έγινε κάτι τέτοιο επειδή δύο ή και περισσότερες πλευρές κάθονται σε ένα τραπέζι και λέει η μια στην άλλη «Μου δίνεις λίγο χώρο γιατί έχω κάποια θεματάκια». Όχι. Ο πόλεμος τα κάνει όλα, φίλες και φίλοι. Αποτέλεσμα των συμφερόντων που έχουν όλοι αυτοί που τους ξεκινούν. Στις 28 Ιουνίου του 1914, ως γνωστόν, ένας Σέρβος της Βοσνίας και μέλος της οργάνωσης Νεαρά Βοσνία, ονόματι Γκαβρίλο Πρίντσιπ, παραμονεύει στο Σαράγεβο, κατά μήκος της διαδρομής από όπου θα περνούσε η αυτοκινητοπομπή του διαδόχου του θρόνου της Αυστρο-Ουγγαρίας Φραγκίσκου Φερτινάνδου και της συζύγου του Σοφίας Δούκισσας του Χόεμπεργκ. Τι θέλει? Να του σκοτώσει. Το στέμα των Αυσβούργων είναι μισητό στη Σερβία. Και το σκότωσε. Η κλιμακούμενη κρίση του Ιουλίου είχε ως αποτέλεσμα η Αυστρο-Ουγγαρία να κηρύξει τον πόλεμο στη Σερβία και να ακολουθήσει γρήγορα και η είσοδος των περισσότερων ευρωπαϊκών δυνάμεων που είχαν τα δικά τους συμφέροντα να εξυπηρετήσουν. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, γνήσιο παιδί του καπιταλισμού, είναι γεγονός. Δύο συμμαχίες βρέθηκαν αντιμέτωπες, οι κεντρικές δυνάμεις με επικεφαλής τη Γερμανία και η τριπλή Αντάντ με επικεφαλής τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Ρωσία. 4 χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 1918 η Γερμανία προσπάθησε να συντρίψει τους συμμάχους στο δυτικό μέτωπο αλλά δεν τα κατάφερε. Αντίθετα, οι σύμμαχοι ξεκίνησαν μια επιτυχημένη αντεπίθεση και την υποχρέωσαν στην ανακοχή της 11ης Νοεμβρίου του 1918. Στις 5 τα ξημερώματα, μέσα σε ένα σιδηροδρομικό βαγόνι στο δάσος της Κομπιέν, υπογράφεται η ανακοχή μεταξύ των εμπόλεμων δυνάμεων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Έπειτα από 4 χρόνια, με αμέτρητους νεκρούς και τεράστιες καταστροφές, ο Μεγάλος Πόλεμος, για τον οποίο όλοι στην αρχή εκτιμούσαν ότι θα ήταν σύντομος, έφτανε στο τέλος του. Λίγους μήνες αργότερα, τον Ιανουάριο του 1919, συνέρχεται στο Παρίσι συνδιάσκεψη, στην οποία απέστειλαν αντιπροσώπους όλες οι εμπλεκόμενες χώρες με σκοπό την οριστική διευθέτηση του μεταπολεμικού τοπίου.

Είμαι ρε Μάγερη και η ορχήστρα του Φίλες και Φίλοι σε ένα κατά κάποιο τρόπο δεύτερο εθνικό ύμνο των Ούγγρων, το Ράκοζι Μπέρνεζνι. Γιατί των Ούγγρων? Διότι εκεί θα βρεθούμε, φίλες και φίλοι, και υπάρχει λόγος. Η αποκατάσταση της ομαλότητας στην Ευρώπη αποδείχθηκε ότι ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη αποστολή. Προτού καν φτάσουν στο Παρίσι οι αντιπροσωπείες των κρατών, δύο από τις ισχυρότερες δυνάμεις της Ευρώπης, η Γερμανική και η Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία, είχαν καταρρεύσει. Ενώ η Ρωσία βρισκόταν πλέον στη δίνη του εμφυλίου πολέμου, έπειτα από την πτώση του τσαρικού καθεστώτος και την επανάσταση των Μπολσεβίκων. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Ζόρζ Κλεμανσό, γνωστός και ως Τίγρης, ήταν εκείνος που σε μεγάλο βαθμό διαμόρφωσε τους όρους της συνθήκης με τη Γερμανία. Επειδή η χώρα του είχε υποστεί τεράστιες καταστροφές από τον πόλεμο, έχοντας χάσει περίπου 1,5 εκατομμύριο άνδρες στα πεδία των μαχών και πιστεύοντας πως η Γερμανία, ακόμη και ιτημένη, αποτελούσε μεγάλο κίνδυνο για τη Γαλλία, ο Κλεμανσό απέτησε να υπογράψουν οι Γερμανοί την περίφημη ρήτρα πολεμικής ενοχής, ήταν το λεγόμενο άρθρο 231, με την οποία ουσιαστικά αποδέχονταν την πλήρη ευθύνη για την έκρηξη του πολέμου. Οι σύμμαχοι των Γερμανών ανησυχούσαν ότι και εκείνοι θα υφίστανται την ίδια αντιμετώπιση από τους νικητές του πολέμου. Αμέσως μετά τη συνθηκολόγηση της Αυστρο-Ουγγαρίας στις 4 Νοεμβρίου του 1918, η Ουγγαρία θα γίνει πεδίο αναμέτρησης των ανταγωνιστικών ιδεολογιών της περίοδου.

Τι σήμαινε πρώτος παγκόσμιος πόλεμος για την Ουγγαρία? Στον κοινό Αυστρο-Ουγγρικό στρατό, σε 5 χρόνια πολέμου, πολέμησαν 4 εκατομμύρια Ούγγροι στρατιώτες. Πάνω από 600.000 από αυτούς πέθαναν στη μάχη, ενώ 1,5 εκατομμύριο τραυματίστηκαν ή και εχμαλωτίστηκαν. Στα μετόπισθεν, το 18% του πληθυσμού συμμετείχε στις πολεμικές εργασίες. Εδώ πρέπει να προσθεθεί η πολεμική βιομηχανία, όπου απασχολούνταν 800.000 άτομα. Τα πολεμικά έξοδα της Ουγγαρίας ήταν 7 δισεκατομμύρια 82 εκατομμύρια δολάρια με την ισοτιμία του 1920. Πάρα πολλά λεφτά. Αυτό το ποσό υπερεύαινε κατά 30 φορές το μέσο ετήσιο εισόδημα του Ουγγρικού κράτους

τα προπολεμικά χρόνια. Ως αποτέλεσμα της ήττας στον πόλεμο, φίλες και φίλοι, η Ουγγαρία βρέθηκε σε τέτοια βαθιά οικονομική, πολιτική αλλά και κοινωνική κρίση που συνέτριψε την ίδια της την μοναρχία. Στις 25 Οκτωβρίου του 1918 στη Βουδαπέστη ανακοινώνεται επισήμως πλέον η δημιουργία του Ουγγρικού Εθνικού Συμβουλίου με πρόεδρο τον Κόμι Μιχάη Καρόλι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Υπέρ των δανειοληπτών η ολομέλεια του Αριουπάγου που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Ενέργεια, άμυνα και υδάτινη πόρη στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ράντεφ στη Σόφια. Ένας 86χρονος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του στα Τρίκαλα. Πρώτη ημέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών, δεκάδες κατατάχθηκαν στο στρατό Ξηράς. Η Χεζμπολάχ απορρίπτει την εκεχηρία με το Ισραήλ, χαρακτηρίζει η φάρσα της διαπραγματεύσης. Νέα σταδιακή αποδέσμευση γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος στη Λέσβο, αυστηρή όρη βιοασφάλειας. Τουλάχιστον 10 τραυματίες όταν υποχώρησε ο πρόστιος τροχός και κατέρευσε το ρίχος Boeing 787 στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης. Σωρός εντοπίστηκε κοντά στο σημείο εξαφάνισης της 11χρονης στη Γαλλία στο μικροσκόπιο καταγγελίες για παραλήψεις των αρχών. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Θα έμπαιναν και οι Γερμανοί, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή δικαιωματικά, θα έλεγα, Ρόμπερτ Σούμαν. Από τα τραγούδια του, τα λεγόμενα lead, ακούσαμε τον αριθμό 29. 102 FM της R3, εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54 160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο μας τον Άκη, που ποτέ δεν μας ξεχνά και πάντα μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να είμαστε τυπικοί στις ανακοινώσεις μας στο διαδίκτυο. Είναι ένα κλασικό μεσημβρινό ραντεβού αυτό. Στην αγαπημένη μας την Τατιάνα, στο φίλο μας τον Στέλιο, στη Μαρία και στον Κωνσταντίνο μας στην Αθήνα, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στη Γεωργία. Η Ουγγρική άρχουσα τάξη δεν στάθηκε ικανή να αντιμετωπίσει την κρίση που προκάλεσε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Κυρίως δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει την τεράστια ανεργία. Η κατάσταση επιδεινωνόταν από το γεγονός ότι το νότιο τμήμα της χώρας κατεχόταν πλέον από γαλλικά και ρουμανικά στρατεύματα, ενώ το βόρειο από τους Τσέχους, την ίδια ώρα που η Αντάντ προωθούσε καινούρια ζητήματα. «Και γιατί δεν αντέδρασαν στις επιθέσεις», θα ρωτήσει κάποιος. Δεν αντέδρασαν διότι μετά από πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, η Ουγγαρία είχε προβεί σε αυτοαφοπλισμό. Με λίγα λόγια, την περίοδο εκείνη δεν είχε στρατό. Σε εκείνη την κατάσταση, η Ουγγρική άρχουσα τάξη έδειξε την αδυναμία της. Η αριστοκρατία παραδίδει την εξουσία στην φιλελεύθερη αστική τάξη, όπως είπαμε, με επικεφαλής τον Καρόλη. Οι φιλελεύθεροι μετά από μερικούς μήνες παρέδωσαν και αυτή την εξουσία στους σοσιαλδημοκράτες, αλλά ούτε αυτοί κατάφεραν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Κατά από αυτές τις συνθήκες, οι σοσιαλδημοκράτες προτείνουν στους κομμουνιστές να μοιραστούν την εξουσία και αποφυλακίζουν τον ηγέτη των κομμουνιστών, Μπέλα Κούν. Οι σοσιαλδημοκράτες εξωστρακίζονται από την εξουσία και ο Μπέλα Κούν προχωρά τολμηρά αλλά και βεβαιασμένα σε μέτρα άμεσων εθνικοποιήσεων τραπεζών και βιομηχανιών, καθώς και στην κολεκτιβοποίηση της γης, αποξενώνοντας όμως έτσι την εργατική τάξη από μεγάλα τμήματα αγροτών και άλλων μικροαστικών στρωμάτων. Τι είχε συμβεί? Ωραία, κολεκτιβοποιείται η γη, χωρίς όμως τους εξειδικευμένους ανθρώπους για τη διαχείριση των κτημάτων. Οι κομμουνιστές δεν είχαν άλλη επιλογή από το να αφήσουν τους υπάρχοντες διαχειριστές αυτών των κομματιών γης στη θέση τους. Ποιοι ήταν αυτοί? Αυτοί ήταν άτομα του παλαιού καθεστώτος, φίλες και φίλοι, τα οποία, ενώ δέχονταν επισήμως τα νέα τους κυβερνητικά αφεντικά, ας αποκαλέσουμε έτσι τους κομμουνιστές, στην πράξη διατηρούσαν ακέραιη την πίστη τους στους έκπτωτους αριστοκράτες ιδιοκτήτες. Κάπως έτσι οι αγρότες θεώρησαν ότι η Επανάσταση δεν είχε καμία πραγματική επίδραση στη ζωή τους και επομένως δεν είχαν κανένα λόγο για να την υποστηρίξουν. Παράλληλα, πέραν από τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα της καθημαγμένης από τον πόλεμο χώρας, η κυβέρνηση των κομμουνιστών είχε να αντιμετωπίσει την κατοχή περιοχών, όπως είπαμε, από τσεχοσλοβακικά, γιουγκοσλαβικά, γαλλικά και ρουμανικά στρατεύματα. Αρχικά, ο κόκκινος στρατός των Ουγγρικών Σοβιέτ
ενισχυμένος και από κάποιους αξιωματικούς του παλαιού Αυστρο-Ουγγρικού στρατού, που αργότερα θα έπαιζαν διαφορετικό ρόλο, κατορθώνει να σταματήσει την παραπέρα κατάληψη εδαφών και να εγκαθιδρύσει Σοβιέτ στη Σλοβακία στις 16 Ιουνίου του 1919. Σοβιέτ στη Σλοβακία. Είστε σοβαροί? Θορυβημένες οι δυνάμεις της Αντάτ απαιτούν από την Ουγγρική κυβέρνηση πάυση των εχθροπραξιών και απόσυρση του επαναστατικού στρατού στα όρια που είχαν συμφωνηθεί από τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων.

Με λίγα λόγια, φίλες και φίλοι, τι έχουμε μέχρι εδώ? Η Αυστρο-Ουγγαρία, μετά από αιώνες, δεν υπάρχει πια. Υπάρχει η Αυστρία και η Ουγγαρία. Η Ουγγαρία, ως ηττημένη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αρχίζει σταδιακά να δέχεται μόνη της πλέον τις επιθέσεις των γειτονικών χωρών, οι οποίες έχουν το δικαίωμα του ισχυρού να φτάσουν μέχρι εκεί που θέλουν. Όταν ξαφνικά η Ουγγαρία, με κομμουνιστική πλέον κυβέρνηση, εκείνη του Μπέλα Κούν, καταφέρει να δημιουργήσει στρατό, αντεπιτίθεται και μπαίνει μέσα στην Σλοβακία, ξαφνικά οι δυτικές δυνάμεις λένε «Οπ, ως εδώ». Όπως βλέπετε, το αλακάρτ υπήρχε ανέκαθεν και το βιώνουμε με χίλιες δυο συγκρούσεις σε όλο τον πλανήτη, ακόμη και στις μέρες μας. Η αποδοχή των προτάσεων της Αντάντα από την Ουγγρική κυβέρνηση έδωσε την ευκαιρία στις αντεπαναστατικές δυνάμεις για αντεπίθεση, υποβοηθούμενες και από την στάση αποστασίας των σοσιαλδημοκρατών, που μόλις έλεξαν εκ νέου αποκλειστικά εκείνη την κυβέρνηση, ανέρεσαν όλες τις μεταρρυθμίσεις,

συνέλαβαν αρκετούς κομμουνιστές και απελευθέρωσαν φυλακισμένους αντεπαναστάτες. Το τελικό χτύπημα θα το δώσει ο Ουγγρο-Ρουμανικός πόλεμος, όταν ο στρατός της Ρουμανίας εξανάγκασε τα υπολείμματα της νότιας στρατιάς του Κόκκινου Στρατού σε συνθηκολόγηση την 1η Αυγούστου του 1919. Τα πράγματα για τα Ουγγρικά Σοβιέτ έφταναν στο τέλος τους μετά από μόλις 133 ημέρες διακυβέρνησης. Οι λεγόμενοι Ουγγρικοί όροι της ειρήνης συντάχθηκαν από όλους τους άλλους εκτός από τους Ούγγρους στις 15 Γενάρη του 1920 και οι παρατηρήσεις τους παραδόθηκαν στις 20 Φεβρουαρίου. Οι Γάλλοι διπλωμάτες έπαιξαν τον κύριο ρόλο στη σύνταξη και οι Ούγγροι διαπραγματευτές απλά κρατήθηκαν στο σκοτάδι. Ο μακροπρόθεσμος στόχος των πρώτων, των Γάλλων δηλαδή, ήταν να δημιουργήσουν ένα συνασπισμό μικρών νέων χωρών, με επικεφαλιστή Γαλλία βέβαια, ικανών να αντισταθούν στη Ρωσία ή τη Γερμανία, η οποία Ρωσία δεν ήταν πλέον σύμμαχος χώρα. Αυτό οδήγησε στη δημιουργία της λεγόμενης μικρής αντάντ, δηλαδή της συμμαχίας μεταξύ Τσεχοσλοβακίας, Ρουμανίας και του Βασιλείου των Σέρβων, των Κροατών και των Σλοβαίνων. Η μακρά διαδικασία διαπραγμάτευσης καταγράφηκε σε καθημερινή κιόλας βάση από τον Γιάνος Βετστάιν, αναπληρωτή πρώτο γραμματέα της Ουγγρικής Αντιπροσωπείας. Η συνθήκη ειρήνης σε τελική μορφή υποβλήθηκε στους Ούγγρους στις 6 Μαΐου και υπογράφθηκε από αυτούς στο Μεγάλο Τριανόν των Βερσαλιών, να και η ημερομηνία μας, στις 4 Ιουνίου του 1920. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, τι πρωτότυπο, δεν επικύρωσαν τη συνθήκη του Τριανών. Αντίθετα, διαπραγματεύτηκαν μια ξεχωριστή συνθήκη ειρήνης με την Ουγγαρία το 1921, η οποία βέβαια δεν ερχόταν και σε πολλή αντίθεση με τους όρους της συνθήκης στην οποία φτάσαμε. Υπογράφοντας όμως, φίλες και φίλοι, τη συνθήκη του Τριανών, η Ουγγαρία έχανε πλέον οριστικά και μετάκλητα τα 2/3 της προπολεμικής επικράτειάς της εντός της Αυστρο-Ουγγαρίας, το 60% του πληθυσμού της και το 25% των Ούγγρων κατοίκων της, οι οποίοι περιήλθαν πλέον ως μειονότητες στα γειτονικά κράτη. Συνολικά, περίπου 3.400.000 Ούγγροι έμειναν εκτός των συνόρων της ίδιας τους της χώρας. Με λίγα λόγια, φίλες και φίλοι, την επομένη, στις 5 Ιουνίου, κάποιοι άνθρωποι, και δεν ήταν ούτε ένας ούτε δύο, είδατε πόσοι ήταν, 3,5 εκατομμύρια, ξύπνησαν, αλλά το σπίτι τους δεν ήταν πλέον Ουγγαρία. Έπειτα από γαλλική πρωτοβουλία, η Ουγγαρία κατέστη περίκλειστο κράτος περιβαλλόμενο μόνο από συμμαχικά προς τη Γαλλία κράτη. Και αυτά ήταν η Τσεχοσλοβακία, η Ρουμανία, το Βασίλειο των Σέρβων, Κροατών και Σλοβαίνων. Νωρίτερα, φίλες και φίλοι, ακούσαμε την άρια Van Verge «Enkig Parnugot Pilanat» από την όπερα Χιουνουάντι Λασλό, του μεγάλου πατέρα της Ουγγρικής όπερας, του Έρκελ Φέρεντζ, με τον οποίον θα οδεύσουμε μέχρι και το τέλος. Πάμε σε ένα άλλο πολύ μεγάλο έργο του, πάμε στο Μαρία Ρομάντσα.

Γιούλια Οσβάφ, φίλες και φίλοι, στο Μαρία Ρομαντσά του Φέρενς Έρκελ. Φινάλε. Θα έχετε καταλάβει βέβαια ότι ο βασικότερος λόγος για τον οποίο οι νικητές σύμμαχοι αποφάσισαν να διαλύσουν την Αυστρο-Ουγγαρία, τη μεγάλη κεντροευρωπαϊκή δύναμη, ισχυρό υποστηριχτή της Γερμανίας και ταχαίως αναπτυσσόμενη περιοχή, ήταν να εμποδίσει τη Γερμανία να αποκτήσει ουσιαστικά επιρροή στο μέλλον. Η κύρια προτεραιότητα των δυτικών δυνάμεων ήταν να αποτρέψουν την αναβίωση του γερμανικού Ράιχ και ως εκ τούτου αποφάσισαν ότι

Οι σύμμαχοί της στην περιοχή, η Αυστρία και η Ουγγαρία, θα πρέπει να περιορίζονται από έναν κύκλο κρατών φιλικών προς τους συμμάχους, το καθένα εκ των οποίων, προσέξτε, έπρεπε να ήταν μεγαλύτερο τόσο από την Αυστρία όσο και από την Ουγγαρία. Η συνθήκη εκείνη είχε μακροχρόνιο αντίκτυπο στην ουγγρική πολιτική αλλά και στην κουλτούρα. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που την παρομοιάζουν ακόμη ως μια συλλογική παθολογία. Το Τριανόν φτάνει στο επίπεδο μιας πολύ μεγαλύτερης αφήγησης θυματοποίησης των Ούγγρων στα χέρια ξένων δυνάμεων. Εντός της χώρας η συνθήκη του Τριανόν αναφέρεται πολύ συχνά ως τραγωδία, ως τραύμα. Σύμφωνα με μια μελέτη, τα 2/3 των Ούγγρων συμφωνούσαν το 2020 ότι τμήματα γειτονικών χωρών πρέπει να ανήκουν στους ίδιους. Και αυτό ήταν το υψηλότερο ποσοστό σε όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ. Ένας τέτοιος αλυτρωτισμός ήταν και ένας από τους κυριότερους παράγοντες που συνέβαλαν μερικά χρόνια αργότερα στην απόφαση της Ουγγαρίας να συμμετάσχει στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ως δύναμη του άξονα πλέον. Βλέπετε, ο Άδολφος Χίτλερ είχε υποσχεθεί να παρέμβει για λογαριασμό της Ουγγαρίας για επιστροφή των περιοχών της ουγγρικής πλειοψηφίας που χάθηκαν μετά τη συνθήκη του Τριανών. Και εμείς από την όπερα Χιουνουάντι Λασλό και συγκεκριμένα από την πρώτη σκηνή σας αποχαιρετούμε με το χοροδιακό «Χος Σαραδόδ Χου Μπαράτιτ». Γεια και χαρά.

0: Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα. Με πλειοψηφία 35 ψήφων έναντι 12, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Η απόφαση απορρίπτει τη θέση των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων και των funds, που υποστήριζαν ότι οι τόκοι θα έπρεπε να υπολογίζονται επί του συνόλου του δανείου, κάτι που συνεπαγόταν σημαντικά μεγαλύτερη επιβάρυνση για τους δανειολήπτες. Τη γεωπολιτική σημασία των Έλληνο-Βουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με το Βούλγαρο ομόλογό του. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ εξέφρασε το όραμα δημιουργίας ενός χερσαίου διαδρόμου με αυτοκινητοδρόμους και σίδηροδρόμους που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Η Χεζμπολάχ απέρριψε σήμερα το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός που συμφωνήθηκε από τις κυβερνήσεις του Λιβάνου και του Ισραήλ σε συνομιλίες υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ το Ισραήλ συνέχισε και σήμερα τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και δηλώνοντας ότι δεν θα αποσυρθεί από το Νότο. Κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας Νίκος Σταγαράς. Με την κυβερνητική πλειοψηφία να ψηφίζει υπέρ, το Πασόκ να δηλώνει παρόν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταψηφίζουν. Βαθιά πολιτική επιλογή τη χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Από την αντιπολίτευση, ο εισηγητής της μειοψηφίας, Μανώλης Χριστοδουλάκης, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση κωδικοποιεί υφιστάμενες παθογένειες, ενώ από το ΣΥΡΙΖΑ ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας έκανε λόγο για λανθασμένη ιεράρχηση προτεραιοτήτων. ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη υποστήριξαν ότι ο νέος κώδικας δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά τα προβλήματα της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά σε νέα σταδιακή και ελεγχόμενη διεύρυνση των δυνατοτήτων διακίνησης γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος από τη Λέσβο, μετά τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί λόγω αυθόδους πυρετού. Αρκετές δεκάδες γυναίκες κατατάχθηκαν σήμερα στο στρατό Ξηράς κατά την πρώτη μέρα εφαρμογής του θεσμού της εθελοντικής στράτευσης γυναικών, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου για τις ένοπλες δυνάμεις. Σύμφωνα με πηγές του στρατού Ξηράς, η διαδικασία κατάταξης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, ενώ οι νεοκατατασσόμενες εντάσσονται στο πλαίσιο της ΒΕΣΟ 2026. Ένας 86χρονος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του στα Τρίκαλα το μεσημέρι. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο προμελετημένης πράξης, αναφέροντας μακροχρόνιες ενδοοικογενειακές διαφορές και διάρρηξη σχέσεων. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της εξαφάνισης της 11χρονης Λιάνα στη Γαλλία, καθώς εντοπίστηκε σωρός κοντά στο σημείο που το παιδί είχε θεαθεί τη τελευταία φορά. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως αν πρόκειται για τη σωρό της ανήλικης. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ένας άνδρας 41 ετών, πατέρας φίλης του κοριτσιού, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί και αντιμετωπίζει κατηγορίες για την απαγωγή της ανήλικης. Τουλάχιστον 10 άτομα τραυματίστηκαν όταν αεροσκάφος της Lufthansa, σταθμευμένο στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, υπέστη ξαφνικά κατάρρευση του πρόστιου τροχού με αποτέλεσμα να βυθιστεί το ρίγχος του. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, επρόκειτο για αεροσκάφος Boeing 787 ηλικίας μόλις ενός έτους, το οποίο βρισκόταν στη διαδικασία προετοιμασίας για αναχώρηση με προορισμό το Los Angeles. Συγκέντρωση και πορεία προς το Τρίτο Σώμα Στρατού πραγματοποιούν οργανώσεις και συλλογικότητες στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Το κάλεσμα ήταν για τις 7 στην πύλη Χάνθ της ΔΕΘ και πριν από λίγο ξεκίνησαν την πορεία τους. Και ο καιρός, αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, ενώ θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχοπτώσεις. Θερμοκρασία από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, ανεμινότη 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Την Κυριακή 7 Ιουνίου παίζουμε και μαθαίνουμε για το περιβάλλον. Στο 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού στη Χαλάστρα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με παιχνίδια, εργασίες

0: μυστήρια, παραμύθια. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Διοργάνωση, Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά. Ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
4: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της 5ης, 4 Ιουνίου 2026. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Φάνη Λιάκο έχω απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία. Θα πάμε μαζί ως τις 10. Σας θέλουμε και εσάς την παρέα στο 693-0078-228. 693-0078-228. Στο Viber τα μηνύματά σας, να μας πείτε πού είστε, τι κάνετε, πώς περνάτε, πού θα πάτε διακοπές. Αν βλέπετε την Ελλάδα που αυτή τη στιγμή παίζει με τη Σουηδία φιλικό και μόλις σκόραρε στο 10ο λεπτό με τον Κώστα Τσιμίκα, δύο ομάδες, η δική μας δεν βρίσκεται στο Μουντιάλ, η Σουηδία βρίσκεται στο Μουντιάλ και κάνει πρόβα τζενεράλε εναντίον της δικής μας εθνικής για να συμμετάσχει στη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη. 0-1 ωστόσο οι Έλληνες, και είναι κρίμα που η Ελλάδα αυτή η φουρνιά δεν βρίσκεται σε αυτό το Μουντιάλ, γιατί με τους ποδοσφαιριστές που έχουμε θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Να σας πω λίγο ότι έχει ξεκινήσει η Ελλάδα με δεκάδα Τζολάκη, Μαυροπάνο, Κουλιεράκι, Ρέτσο, Ρότα, Ζαφίρι, Κουρμπέλι, Τσιμίκα, Τζόλι, Τετέι και Παυλίδη. Θα το δούμε πώς θα πάει αυτό. Ό,τι και να γίνει, φιλικό είναι το μάτς. Οι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων θα ανοιχτούν. Οι Σουηδοί λίγο πιο κλεισμένοι φυσικά, γιατί έχουν να πάνε και στο Μουντιάλ. Θα πάμε μαζί ως τις 10.

Και μιας και είπαμε για Μουντιάλ, πριν από λίγο ανακοινώθηκε επισήμως από την ΕΡΤ το πρόγραμμα για το Μουντιάλ. 104 συναρπαστικοί αγώνες θα μεταδοθούν όλοι από ΕΡΤ 1, ΕΡΤ 2 Sport και από το ΕΡΤΦΛΙΞ. Αρχής γενομένης από την πρεμιέρα που είναι την 5η στις 12 Ιουνίου στις 10 το βράδυ, Μεξικό Νότιο Αφρική, 5η 11 Ιουνίου, όπως επιβεβαιώνει και ο Φάνης Λιάκος. Μεξικό Νότιο Αφρική το πρώτο μάτσι πρεμιέρα, ΕΡΤ 1 και ΕΡΤ 2 Sport ταυτόχρονη μετάδοση, και θα πάμε μετά σχεδόν κάθε μέρα 40 μέρες ποδόσφαιρο, με τον τελικό να είναι Κυριακή 19 Ιουλίου. Μικρός τελικός και με κανονικός τελικός από ΕΡΤ 2 Sport και ΕΡΤ 1. Το πρόγραμμα της ΕΡΤ, όπως έγινε γνωστό, θα μεταδώσει και τους 104 αγώνες. Θα έχει εκεί απεσταλμένους στα γήπεδα, αλλά και ανθρώπους έξω από τα γήπεδα να μας μεταφέρουν το κλίμα από το τι, για το τι γίνεται στις πόλεις που διεξάγονται οι αγώνες. Από εκεί και πέρα θα υπάρχουν εκπομπές στην ΕΡΤ 2 Sports στις 3 το μεσημέρι. Χριστίνα Βραχάλη και ο Νίκος Νταμπίζας θα μεταδίδουν τον ποδοσφαιρικό παλμό της ημέρας, και στις 8 κάθε βράδυ Περικλής Μακρής, Παναγιώτης Κουλουμπής, Τάκης Φίσας και Ντέμις Νικολαίδης θα σχολιάζουν τα μεγάλα μάτς, ενώ μετά το τέλος των αγώνων θα αναλύουν και τις σημαντικότερες φάσεις και τις εξελίξεις από τα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Τα μάτς ξεκινάνε 10 συνήθως, αλλά έχει και με τα μεσονύχτια αρκετούς αγώνες, οπότε υπομονή, πίτσα, μπύρα, μεγάλες οθόνες στο μπαλκόνι και πάρτε θέσεις. Μερικές φορές, όπως λέει ο Φάνης Λιάκος, παίζει και μπουγάτσα, γιατί κάποια μάτς είναι 7 το πρωί, όπως βλέπω εδώ, και έχει δίκιο ο Φάνης, οπότε και πίτσα και μπύρα και μπουγάτσα και μίλκο.

σκαλωμένο, μια στάλα αίμα, αίμα στο μπουφάν σου. Πλάι στα χίλια κι δικά σου, πλάι

Δουλίτσα ανεμιστήρας και fade out, λέει η Ιωάννα που μας έστειλε μήνυμα. Ευχαριστούμε πολύ. Και εσείς μαζί μας ελπίζουμε ότι είστε στο 693-0078-228. Αντελάτε να μας το πείτε στο Viber. Και μιας και είμαστε σε αθλητικό mood και μάλιστα μουντιαλικό, να δούμε λίγο ποιες είναι οι μεγάλες απουσίες από αυτό το μουντιάλ. Και μεγαλύτερη από όλες δεν θα μπορούσε να υπάρξει όταν μιλάμε για την 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Ιταλία. Ο τελευταίος θρίαμβος της σκουάντρα Ατζούρα ήταν στο Βερολίνο το 2006. Όλοι θυμούνται την κουτουλιά του Ματεράτσι στο Ζιντάν. Και έκτοτε η πτώση ήταν θεαματική. Αποκλεισμός στα Μουντιάλ του 18, του 22 και του 26. Από εκεί και πέρα, Ρουμανία. Η Ρουμανία που κάποτε με το Μαραντόνα των Καρπαθίων Γιώργη Χάτζη με σουρανούσε και μάλιστα στο Μουντιάλ του 94, εκείνο το εφιαλτικό για την Εθνική Ελλάδος Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καλή ώρα όπως και φέτος, είχε φτάσει μέχρι τα προημιτελικά. Έκτοτε στο Μουντιάλ της Γαλλίας το 98 και από τότε τίποτα. Η Ουαλία χρειάστηκε να περιμένει 64 χρόνια για να επιστρέψει σε Μουντιάλ όταν και προκλήθηκε στο Κατάρ το 2022 με τον Γκάρεθ Μπέιλ. Ωστόσο, βάζοντας τέλος σε αυτή την ιστορική ανομβρία, είναι η μεγαλύτερη αποχή από Μουντιάλ για ευρωπαϊκή χώρα. Έκτοτε το επόμενο την άφησε εκτός. Βόρεια Κορέα, είχαμε ένα θαύμα το 1966, επιστροφή το 2010, έπαιξε, ήταν απογοητευτική και εκείνη η πορεία. Ο Καναδάς εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε Μουντιάλ το 1986 χωρίς να πετύχει γκολ και με τέρματα 0-5. Το 2022 ανέδειξε μια ελπιδοφόρα νέα γενιά και περιμένουν να δουν τώρα στο ως συνδιοργανωτής. Και τέλος η Ιρλανδία, η οποία το 90 στην Ιταλία έζησε τη σπουδαιότερη στιγμή της σε Μουντιάλ όταν έφτασε στην παρθενική τη συμμετοχή μέχρι τα προημιτελικά, προκρίθηκε και στα Μουντιάλ το 94 και του 2002, έκτοτε δεν έχει επιστρέψει σε Μουντιάλ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ενέργεια, άμυνα και υδάτινη πόρη στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ράντεφ στη Σόφια. Υπέρ των δανειοληπτών η ολομέλεια του Αρείου Πάγου που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Ένας 86χρονος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του στα Τρίκαλα. Πρώτη ημέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών, δεκάδες κατατάχθηκαν στο στρατό Ξηράς. Η Χεσμπολάχ απορρίπτει την εκεχηρία με το Ισραήλ, χαρακτηρίζει η φάρσα της διαπραγματεύσης. Φυλάκιση 33 μηνών στον 42χρονο πρωταγωνιστή επεισοδίου με αλυσοπρίωνο στο Δρυμό. Τουλάχιστον 10 τραυματίες από την υποχώρηση πρόσθιου τροχού και κατάρρευση του ρίχους Boeing 787 στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης. Σωρός εντοπίστηκε κοντά στο σημείο εξαφάνισης της 11χρονης στο Παρίσι, στο μικροσκόπιο καταγγελίες για παραλήψεις των αρχών. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Ο Μεν
4: και η Δε.
3: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
4: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
3: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
4: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
3: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εντάξει, είδαμε ποιες θα είναι οι μεγάλες απουσίες στο Μουντιάλ. Άντε να σας θυμίσουμε ομάδες που δεν νομίζω καν να ξέρατε ποτέ ότι έπαιξαν στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του κόσμου. Λοιπόν, η Κούβα. Ναι, η Κούβα έχει παίξει στο Μουντιάλ λοιπόν το 1938 και αυτή ήταν η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική επιτυχία στην ιστορία του ποδοσφαίρου της Κούβας. Τι άλλο να κάνει. Έκτοτε δεν έχει ξαναεμφανιστεί ποτέ σε Μουντιάλ. Σε Μουντιάλ έχει παίξει μέχρι και η Ινδονησία. Τότε με την ονομασία Ολλανδικές Αντίλες Ινδίας έγινε η πρώτη ασιατική χώρα που αγωνίστηκε ποτέ σε Μουντιάλ. Επίσης το 1938 και η πορεία της κράτησε μόλις έναν αγώνα. Κληρώθηκε απέναντι στην Ουγγαρία και ιτήθηκε με 6-0. Στο Μουντιάλ έχει παίξει και το Ισραήλ μία και μοναδική φορά πριν από 56 χρόνια το Μεξικό, στο Μεξικό το 1970. Η ισοπαλία με την Σουηδία 1-1 ήταν η κορυφαία στιγμή του Ισραήλ στην ποδοσφαιρική διοργάνωση του Μουντιάλ. Μουντιάλ και Τζαμάικα. Πρόσφατα, σχετικά, εντάξει, το 1998 στη Γαλλία. Οι Reggae Boys εμφανίστηκαν εκεί, βαριές ήττες από Κροατία και Αργεντινή, αλλά και μια αξέχαστη νίκη 2-1 απέναντι στην Ιαπωνία. Το κέφι που σκόρπισαν οι Reggae Boys στο Μουντιάλ έφτανε και περίσευε. Και Κίνα προκρίθηκε για πρώτη φορά σε Μουντιάλ το 2002. Αποκλήθηκε με 3 ήττες και χωρίς γκολ, τέρματα 0-9. Έκτοτε δυσκολεύεται έστω και να πλησιάσει την πρόκριση σε παγκόσμιο κύπελο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν, λέει, αρκετές εθνικές που επιστρέφουν στο Μουντιάλ και δείχνουν να καθιερώνονται. Η Ιαπωνία, Σαουδική Αραβία, Αλγερία εξασφάλισαν ξανά την πρόκρισή τους και θα είναι στα γήπεδα της Αμερικής και ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επιστροφές αρκετών ομάδων όπως η Τουρκία που επιστρέφει σε Μουντιάλ, η Νορβηγία που έχει μια γενιά νέων αστέρων με μπροστάρι ποιον άλλον, Έρλινγκ Χάαλαντ.

Καλησπέρα και στην Αντωνία που μας στέλνει την καλησπέρα της από την όμορφη Μυτιλίνη. Εντάξει, σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα ότι η Μυτιλίνη είναι πολύ όμορφη. Στο 693-0-078-228, 693-0-078-228 στο Viber και τα δικά σας μηνύματα περιμένουμε. Και αν είμαστε εμείς έτοιμοι για το Μουντιάλ, τι να πει και η Καρολάιν Τσάβες. Είναι κάτι παραπάνω από έτοιμη. Αν δεν την ξέρετε, πρόκειται για μια νεαρή influencer, χυμώδη Βραζιλιάνα, η οποία αποφάσισε να γίνει κανονική διαφήμιση για το Μουντιάλ. Πώς κόλλησε πάνω στο γυμνό της σώμα όλα τα χαρτάκια από αυτά που μαζεύαμε μικρή τα αυτοκόλλητα με τους ποδοσφαιριστές του Μουντιάλ. Όπως αποκάλυψε στο βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, 1000 αυτοκόλλητα με ποδοσφαιριστές κάλυψαν το κορμί της. Η διαδικασία χρειάστηκε πάνω από 7 ώρες και η ίδια είπε, δημοσιεύοντας τις φωτογραφίες στο διαδίκτυο, «Ξέρετε που χρειάστηκαν τα περισσότερα. Έτσι δεν είναι. Ήταν αστείο», λέει, «να κοιτάζω τις φάτσες των ποδοσφαιριστών και να σκέφτομαι πού θα βάλω τον κάθε ένα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης. «Και για να μην παιδεύεστε, εγώ σας έχω τις λεπτομέρειες. Λοιπόν, στα επίμαχα σημεία είναι Λιονέλ Μέση, Κριστιάνο Ρονάλντο και Βινίσιους. Για να μην ψάχνετε το έκανα, όχι γιατί με ενδιέφερε».

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στο Ντάνο που μας στέλνει την καλησπέρα του από τη βροχερή Καβάλα. Χαιρετίσματα από τη βροχερή Καβάλα. Όχι, και βροχερή Καβάλα είναι όμορφη όμως. Εντάξει, μας είναι αγαπημένη η Καβάλα. Και στη Ζαχαρένια που μας στέλνει την καλησπέρα. Τους ευχαριστούμε. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228. Και έχω ένα καλεσμένο στο στούντιο. Και...
4: απρόσκλητο.
3: Έχω πει ότι η πόρτα για σένα είναι ανοιχτή πάντα. Δεν υπάρχει. Απρόσκλητος ή όχι, το έχουμε ξαναπεί αυτό και μάλιστα και στον αέρα εδώ.
4: Ναι, το πάμε,
3: όταν
4: το
3: μιλούσαμε το για το κόμμα της Καρυθιανού.
4: Το είπαμε και δεσμεύουμε ότι θα έρθω να κάνουμε κανονικά εκπομπή.
3: Λοιπόν, καταλάβατε από τη φωνή ότι είναι ο Βασίλης Πεκλάρης και επειδή τον πρωί τον έχετε ακούσει εκεί στην ξύλινη γλώσσα, τα πολιτικά να λέει με τους άλλους τους ξινούς τους πρωινούς.
4: Όχι ξύλινη. Μόνο ξύλινη δεν έχουμε.
3: Έλα μωρέ τώρα πολιτικά τώρα, ποιο άδειο ασχολείται.
4: Μα ποιο ασχολείται, εμείς.
3: Εντάξει, εμείς. Το πρωί όμως. Εμείς εδώ δεν ασχολούμαστε.
4: Εμείς, όχι, εδώ δεν έχει. Δεν έχει. Και με το που μπήκα, έτσι με έβαλε στο κλίμα κατευθείαν βλέποντας το πάνω που φοράς, έτσι τη ζακέτα με το σήμα. Την φίρμα που έχει και Εθνική Γαλλία είδα προτιμήσεις. Μιλούσες για μουντιάλ. Τι,
3: μιλούσα για μουντιάλ. Όχι, τυχαία. Μ' άρεσε η φόρμα και την πήρα.
4: Τι είσαι.
3: Στο Μουντιάλ, ναι. Ουραγουάη που
4: Ουραγουάη.
3: Λέει και μια μεγάλη μορφή της αθλητικής
4: δημοσιογραφίας. Τα πρώτα Μουντιάλ, τα πρώτα κύπελα.
3: Ξύλο και δάκρυμα.
4: Ουραγουάη, ναι, ναι.
3: Δεν τώρα περνάει κανείς.
4: Τώρα έχει, δεν ξέρω μετά του Σουάρες ότι την έχω χάσει.
3: Τι. Έχει, ναι, δεν κάλεσε τον Σουάρες. Έχει.
4: Εντάξει, φτάνει.
3: Έχει.
4: Κίνησαν τους άλλους που κάλεσαν τον Νεϊμάρ και δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον και τον Ρονάλντο.
3: Για πες εσύ.
4: Πορτογαλία.
3: Μουντιάλ.
4: Κοίταξε, εγώ είμαι μαραντονικός παιδάκι. Είμαι χατζιπαναγικός. Και μαραντονικός από παιδί. Οπότε γριά Ηρακλής και
3: άρα με
4: Αργεντινή.
3: Με την κάτοχο είσαι.
4: Εντάξει, τώρα κάτοχος έτσι όπως έγινε στο προηγούμενο, καλά. Τέλος πάντων, το πήρε ο Μέση επιτέλους για να ησυχάσουμε. Δεν είμαι. Έχω καλή γενικά με το λατινοαμερικάνικο ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Αλλά τώρα τελευταία τα Ευρωπαίοι καθαρίζουν. Είναι πιο δυνατοί. Και η Ισπανία και η Γαλλία.
3: Χθες διάβαζα προγνωστικά.
4: Ισπανία.
3: Ισπανία και με μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους.
4: Καλά, κάτσε.
3: Και πάλι ευρωπαϊκές ομάδες.
4: Είδες όμως, είναι καμένοι οι Ευρωπαίοι. Παίξανε πολύ.
3: Αυτή τη χρονιά.
4: Ναι, παίξαν πάρα πολλοί παίκτες. Και είναι κουρασμένοι, φάνηκε στον τελικό του Champions League.
3: Ξεκινάει σε 10 μέρες.
4: Το τέτοιο υπάρχει το χταπόδι. Θα βγει, θα πει ποιος θα πάρει.
3: Το χταπόδι είναι αυτό που έκανε τις προβλέψεις. Έτσι, άμα ποιος θα πάρει.
4: Δεν θα ζει το καημένο.
3: Όχι, δεν θα ζει νομίζω. Αλλά
4: είναι ο Βραζιλιάνος ο μάγος.
3: Σίγουρα θα
4: το διάβασες.
3: Όχι, τι είναι ο Βραζιλιάνος ο
4: μάγος. Ένας Βραζιλιάνος μάγος λέει που έχει βρει τα προηγούμενα τρία. Το τελευταίο το χάσε. Είχε βρει τα πιο προηγούμενα τρία. Το τελευταίο το χάσε, λέει, είπε Γαλλία, αλλά ξέρει, τα πέναλτι που το πήρε η Αργεντινή, το χάσε στο τσαφ με τη Γαλλία. Πώς πήγε ο τελικός, ήταν κάτι τέτοιο, δεν ήταν, πώς πήγε.
3: Δεν θυμάμαι κάποιος ήταν ο τελικός.
4: Με τη Γαλλία ήταν και είπε Πορτογαλία.
3: Πορτογαλία.
4: Δεν είπε τα φαβόρη, είναι χαμηλά η Πορτογαλία.
3: Είναι χαμηλά η Πορτογαλία.
4: Αλλά δεν είναι άκυρη. Έχει. Εκεί το κέντρο αυτό της Παρί.
3: Και τελευταία χρονιά του Κριστιάνο.
4: Καλό Κριστιάνο τώρα, κρίμα.
3: Εγώ έλεγα αυτό πριν μπεις πάντως, έτσι, μια Βραζιλιάνα influencer.
4: Αυτά τα δικά σας.
3: Αυτά
4: που σας αρέσουν.
3: Βέβαια,
4: influencer. Ναι, για πες.
3: Κάλυψε, λέει, όλο το σώμα της.
4: Α, να, τέτοια.
3: Με αυτοκόλλητα χρηστών.
4: Είστε τηλεοπτική να πούμε. Θέλετε και εικόνα να δείξεις και την influencer.
3: Την περιγράφουμε, εντάξει, δεν μπορούμε στο ραδιόφωνο.
4: Που έχετε,
3: μπορούμε.
4: Που έχετε την εικόνα να είναι κυρίαρχη.
3: Ναι,
4: να δείξουμε την influencer.
3: Τι, όχι ρε παιδί μου, είναι θέματα που λίγο μας κεντρίζουν το ενδιαφέρον.
4: Εντάξει, εμείς τώρα, τέλος πάντων, αποκαλούμαστε και θετικά και αρνητικά εφημεριδάδες. Παλιά, ξέρεις, όταν κάναμε θέματα καλοκαιρινά, ό,τι είχε να κάνει με καλοκαίρι, αύξηση πτώση του τουρισμού, ξέρω εγώ πόσο και τα λοιπά, τη μέση, έπρεπε να έχουμε τις κατάλληλες φωτογραφίες. Αλλά για να είναι και λίγο πιασάρικες, ήταν φωτογραφίες παραλίας.
3: Ναι,
4: ξέρεις, για να έχουν έστω στο φύλλο της εφημερίδας που δεν είναι και πολύ καλή εκτύπωση, να έχουν μια εικόνα όμορφη.
3: Κοίτα, αυτή την εποχή τώρα, ειδικά αυτή την εποχή που ζούμε, στην εποχή του διαδικτύου και
4: της
3: οθόνης, άμα δεν έχει η φωτογραφία
4: βίντεο,
3: ακόμα, ναι, κάτι, δεν παίζει ρε φίλε. Πώς θα σταματήσεις τον άλλο που σκρολάρει με ταχύτητες ένα τέτοιο του
4: και τι έγινε, οι λέξεις πέθαναν. Ο λόγος πέθανε.
3: Όχι, δεν πέθανε καθόλου ο λόγος. Απλώς όμως για να κερδίσεις κάποιον πρέπει να έχεις μια εικόνα. Δεν λέω εγώ ότι
4: τα μεγάλα κοινά.
3: Ναι. Ναι, αλλά τα μεγάλα
4: έτσι
3: κοινά
4: είναι
3: αυτά.
4: Αλλά και ξέρεις, είναι και λίγο αυτοεκπληρούμενη προφητεία ή το αυγουκικότα. Δηλαδή, μετά βάζουμε αυτά, ο κόσμος εθίζεται σε αυτά, η αναγνώριση.
3: Ναι, σε αυτό έχεις ένα, ένα μεγάλο δίκιο. Οπότε, φταίμε και εμείς, σου λέει: πάμε. Βάζουμε αυτά, δεν βάζουν καλά κείμενα. Πώς θα διαβάσω εγώ, τι ψάχνω να βρω εικόνα.
4: Είναι... Και ακολουθούμε μετά το ίδιο μοτίβο που το κάνουν κάποιοι και συνεχίζουμε έτσι.
3: Τέλος πάντων, εμείς για άλλα σε βάλαμε.
4: Ναι, όχι, εντάξει, ένα γεια πέρασα να πω. Τι παίζεις, τι ραγουδιά διαλέγεις, τι μουσική, τι θα βάλεις τώρα.
3: Δεν θυμάμαι, έχω κάνει λίστα.
4: Έχεις κάνει τη λίστα έξω, την έχει
3: το αφεντικό. Ο Φάνης Λιάκος,
4: ξέρω, Φάνη.
3: Οπότε εγώ κάνω τη λίστα και επιλέγει μετά πώς θα πάει η μουσική.
4: Εγώ είμαι, δεν θα μας ακούει τώρα, ο Λαδιανός που διαλέγει το πρωί, ξέρεις, έχει κάθε πρωί ένα Γιάννη Καλαϊτζή.
3: Ναι.
4: Οπότε έχω ηθιστεί σε Γιάννη Καλαϊτζή, δεκαετία 60-70, Γιάννης Καλαϊτζής.
3: Τον άκουσα σήμερα το πρωί το τραγούδι.
4: Μέρα παραμέρα έχει ένα.
3: Ένα τέτοιο.
4: Ένα Καλαϊτζή τον παίζει. Είναι το αγαπημένο μας. Άμα δεν έχει Καλαϊτζή, δεν είναι
3: Καλαϊτζή. Θέλει Καλαϊτζή, θα βρει ο Φάνης, λέει, από θέλεις.
4: Όχι, εντάξει. Πρωί, βράδυ. Έλτον Τζον.
3: Ένα τη μέρα παίρνει, ένα Καλαϊτζή τη μέρα. Δεν μπορεί δεύτερο. Πάμε σε Έλτον Τζον.

0: πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Η απόφαση απορρίπτει τη θέση των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων και των funds που υποστήριζαν ότι οι τόκοι θα πρέπει να υπολογίζονται επί του συνόλου του δανείου, κάτι που συνεπαγόταν σημαντικά μεγαλύτερη επιβάρυνση για τους δανειολήπτες. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομόλογό του. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ εξέφρασε το όραμα δημιουργίας ενός χερσαίου διαδρόμου με αυτοκινητοδρόμους και σιδηροδρόμους που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Ο στρατός του Λιβάνου αρχίζει να αναπτύσσεται σε πιλωτικές περιοχές στο νότο της χώρας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Νουάφ Σαλάμ την επομένη της ανακοίνωσης συμφωνίας εκεχηρίας με το Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Η συμφωνία αναφέρει τη σύσταση αυτών των περιοχών που θα ελέγχονται αποκλειστικά από το στρατό μετά την Ισραηλινή αποχώρηση από μέρη του νοτίου Λιβάνου. Όμως η Χεσμπολάχ απέρριψε τη συμφωνία εκεχηρίας με τον Γενικό Γραμματέα της Οργάνωσης Ναΐμ Κασέμ να δηλώνει ότι η απέτηση αποχώρησης των μαχητών της από το Νότιο Λίβανο ισοδυναμεί με παράδοση και ήττα, τονίζοντας ότι η οργάνωση δεν δεσμεύεται να σταματήσει την αντίσταση όσο υπάρχει Ισραηλινή κατοχή. Κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας Νίκος Σταγαράς. Με την κυβερνητική πλειοψηφία να ψηφίζει υπέρ, το ΠΑΣΟΚ να δηλώνει παρόν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να την καταψηφίζουν. Με τις πρώτες 72 γυναίκες να παρουσιάζονται στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στη Λαμία, ξεκίνησε στην πράξη η εφαρμογή του θεσμού της εθελοντικής στρατιωτικής θητείας γυναικών στο στρατό Ξηράς, ανοίγοντας ένα νέο δρόμο συμμετοχής των γυναικών στις ένοπλες δυνάμεις. Οι εθελόντριες θα υπηρετήσουν 12μηνη θητεία με σημαντικά επαγγελματικά και υπηρεσιακά ωφέλη. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αναγνώριση του χρόνου θητείας ως προϋπηρεσίας, η μοριοδότηση σε διαγωνισμούς στο ΑΣΕΠ, αλλά και η δυνατότητα πρόσληψης κατά προτεραιότητα σε θέσεις πολιτικού προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων, όπως νοσηλευτικό, διοικητικό και βρεφονιπιακό προσωπικό. Ένας 86χρονος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του στα Τρίκαλα το μεσημέρι. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο προμελετημένης πράξης, αναφέροντας μακροχρόνιες ενδοοικογενειακές διαφορές και διάρρηξη σχέσεων. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της εξαφάνισης της 11χρονης Λιάνα στη Γαλλία, καθώς εντοπίστηκε σωρός κοντά στο σημείο που το παιδί είχε θεαθεί για τελευταία φορά. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ένας άνδρας 41 ετών, πατέρας φίλης του κοριτσιού, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί και αντιμετωπίζει κατηγορίες για την απαγωγή της ανήλικης. Τουλάχιστον 10 άτομα τραυματίστηκαν όταν αεροσκάφος της Lufthansa, σταθμευμένο στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, υπέστη ξαφνικά κατάρρευση του πρόσθετου τροχού, με αποτέλεσμα να βυθιστεί το ρίγχος του. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, επρόκειται για αεροσκάφος Boeing 787 ηλικίας μόλις ενός έτους, το οποίο βρισκόταν στη διαδικασία προετοιμασίας για αναχώρηση με προορισμό το Los Angeles. Τρικάκια πέταξαν άγνωστα άτομα έξω από την οικία του στη Θεσσαλονίκη του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου. Όπως αναφέρει ο κ. Σιμόπουλος, οι συγκεντρωμένοι φώναζαν το σύνθημα «Απεργία πείνας από 5 Φλεβάρι, τα προσφυγικά κανείς δεν θα τα πάρει». Σε συνολική ποινή φυλάκισης 33 μηνών καταδικάστηκε ο 42χρονος που παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφορη διαδικασία για το προημερών επεισόδιο στο Δρυμό, όταν κρατώντας αλυσοπρίωνο πήγε έξω από το σπίτι οικογένειας με την οποία φέρεται να είχε διαφορές. Το δικαστήριο αποφάσισε να αναστείλει την εκτέλεση της ποινής μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, υπό τον όρο να μην προσεγγίζει την οικογένεια σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, ενώ θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχοπτώσεις, θερμοκρασία από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αιθριός καιρός, άνεμη νότιοι 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
1: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
2: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
1: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
2: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
1: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.

0: περιβάλλοντος.
1: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
2: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα Fade Out με Φάνη Λιάκο στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα και μετά την εισβολή εντός εισαγωγικών του Βασίλη Πικλάρη στο στούντιο. Να πούμε καλησπέρα στην Ευτυχία και τη Στέλλα που μας στέλνουν την καλησπέρα τους, αλλά και στην Κωνσταντίνα που μας στέλνει την καλησπέρα της με μια υπέροχη φωτογραφία, ηλιοβασίλεμα σε παραλία του Πηλίου, μια ξαπλώστρα, μια ομπρέλα, συγγνώμη, η θάλασσα, ένα κομμάτι παραλίας και κάπου μια ακτίνα του ήλιου, ο οποίος δει και ρίχνει το φως στα σύννεφα πάνω από τη θάλασσα. Αυτό είναι το καλοκαίρι, αυτό είναι το ελληνικό καλοκαίρι δηλαδή, μια εικόνα που περιγράφει όλο το ελληνικό καλοκαίρι. Ευχαριστούμε, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228 και ακούστε να δείτε τι έπαθε ένας τύπος στη Βέρεια. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός είδε πριν από λίγες μέρες λόγω και των βροχών ένα κομμάτι από ένα πρανές να καταραίει μέσα στην αυλή του. Το όπως αποδείχθηκε, το κομμάτι αυτό που έπεσε στην αυλή του ήταν ένα τμήμα του αρχαίου τείχους της Βέρειας, όπως τον ενημέρωσαν από την αρχαιολογία, και βρίσκεται μέσα στην αυλή του. Πήρε ο άνθρωπος την αρχαιολογία, του είπανε ότι ναι, οκ, okay, είναι τμήμα του αρχαίου τείχους, μην το πειράξετε, είναι αρχαία, δεν μπορείτε να τα μετακινήσετε. Τους λέει, ελάτε να δείτε τι θα κάνετε. Λέει, δεν έχουμε ανθρώπους εμείς, δεν έχουμε υπαλλήλους. Πήγαινε, πάρε τηλέφωνο στο Δήμο. Παίρνει τηλέφωνο στο Δήμο, λέει, α, δεν μπορούμε να έρθουμε εμείς. Είναι της αρχαιολογίας. Λέει, μα είναι, έχουν πέσει, λέει, δεν είναι πλέον αρχαία. Αυτός προσπαθώντας να βρει μια λύση, του λέει, τότε είναι μπάζα, άρα μπάζα φυτασί. Παίρνει την αρχαιολογία, λέει, ο Δήμος θα τα μαζέψω εγώ, Όχι, λέει, τα μαζέψω την αρχαία. Είναι συνδική μας. Και έχει μείνει ο άνθρωπος εδώ και πόσο καιρό με τα μπάζα. Δεν ξέρω αν είναι αρχαία και κατά πόσο είναι, έχουν αρχαιολογική αξία, αλλά τα έχει μέσα στην αυλή του σπιτιού του και έχει μπλέξει σε ένα γραφειοκρατικό κεώνα και δεν ξέρει τι να τα κάνει. Ούτε να τα πάρει μόνος του μπορεί, γιατί μπορεί να βρεθεί στη συνέχεια κατηγορούμενος ότι μετακίνησε τα αρχαία ή τα πέταξε στα σκουπίδια, ούτε η αρχαιολογική υπηρεσία να τα μαζέψει γιατί δεν έχει υπαλλήλους, ούτε ο Δήμος γιατί λέει είναι της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Άντε τώρα, ζήσε με τα αρχαία μέσα στην αυλή και γιατί όχι, κάνε την αυλή στο αρχαιολογικό χώρο.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Ετοιμαστείτε για το σουβλάκι του Λευτέρη. Του Λευτέρη όχι οποιοδήποτε, του Λευτέρη Πανταζή. Ο Λευτέρης Πανταζής όχι, δεν θα αλλάξει καριέρα και από τραγουδιστής θα γίνει σουβλατζής, αλλά 3-4 σουβλατζίδικα λέει τα έχει έτοιμα εδώ στη Θεσσαλονίκη να τα ανοίξει. Έτσι αποκάλυψε μιλώντας σε τηλεοπτικές εκπομπές, καθώς όπως είπε του έχει κάνει πρόταση ο κουμπάρος του να ανοίξουν μια αλυσίδα που θα παρασκευάζουν και θα σερβίρουν σάντουιτς με σουβλάκια εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είπε ο ίδιος, του ξεκαθάρισε βέβαια ότι δεν θα ασχοληθεί ο Λευτέρης Πανταζής με το τύλιγμα, αν και όπως αποκάλυψε ξέρει, γιατί είπε ότι έχει κάνει σουβλατζή στο παρελθόν και την ξέρει πολύ καλά τη δουλειά. Η μαμά μου λέει έκανε πίτες και εγώ τα τύλιγα και τα έψινα. Ορίστε, πολυτεχνίτης ο Λευτέρης Πανταζής. Μάλιστα προέβλεψε ότι στα σουβλατζίδικα που θα φτιάξει τις επόμενες μέρες στη Θεσσαλονίκη θα σχηματίζονται ουρές, και αυτό γιατί έχει μια συνταγή από ποντιακή σάλτσα της μητέρας του και αυτήν θα βάζει ως μυστικό συστατικό στα σάντουιτς έτσι ώστε να γίνονται ανάρπαστα. Μετά τον Μαύρο που είχε κλείσει εκεί στη Σταυρούπολη και είχε τη μυστική συνταγή με το Άζαξ, θα δούμε, θα περιμένουμε με αγωνία τα σουβλάκια του Λευτέρη να δούμε αν θα είναι εισάξια.

Την ώρα που οι τιμές στα σούπερ μάρκετ έχουν τάσει στον ουρανό και κάνουμε έρευνα αγοράς για να βρούμε να αγοράσουμε το φθηνότερο προϊόν, έχει γίνει viral στο διαδίκτυο μια απόδειξη από σούπερ μάρκετ η οποία είναι από το 2000. Έχει μια λίστα από ψώνια και το τελικό ποσό πληρωμής είναι 10.692 ευρώ ή 31 και κάτι ευρώ. Δραχμές 10.000, 31 και κάτι ευρώ. Τι πήρε με αυτά τα χρήματα? Λοιπόν, ορίστε, γράψτε. Χοιρινή πανσέτα 2 κιλά 2.900, δηλαδή 8,5 ευρώ περίπου. 2 κιλά. Γάλα γνωστής φίρμας 335 δραχμές 0,98 ευρώ. Λουκάνικα 820 δραχμές 2,4 ευρώ. Μια συσκευασία βούτυρο 638 δραχμές 1,87 ευρώ. Σκυλοτροφή 505 δραχμές 1,48 ευρώ. Και μακαρόνια γνωστής φίρμας μισό ευρώ. Αυτά έκαναν πριν από 1/4 του αιώνα τα προϊόντα. Τώρα ξέρετε πόσο έχουν. Πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ και διαπιστώνετε. Και αυτή η απόδειξη πάντως έχει βγει στο διαδίκτυο προς πώληση. Γιατί είναι ένα ιστορικό κειμήλιο και ο άνθρωπος που την έχει την πουλά προς 4 ευρώ. Τι παίρνεις με 4 ευρώ στο σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω. Δείτε τι παίρνετε στο σούπερ μάρκετ με 4 ευρώ ή αν θα τα διαθέσετε για να πάρετε ένα ιστορικό κειμήλιο από τότε που τα μακαρόνια έκαναν μισό ευρώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ενέργεια, άμυνα και υδάτινη πόρη στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ράντεφ στη Σόφια. Υπέρ των δανειοληπτών, η ολομέλεια του Αριουπάγου που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Ένας 86χρονος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του στα Τρίκαλα. Πρώτη μέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών, δεκάδες κατατάχθηκαν στο στρατό Ξηράς. Η Χεζμπολάχ απορρίπτει την εκεχηρία με το Ισραήλ, χαρακτηρίζει φάρσα τις διαπραγματεύσεις. Φυλάκιση 33 μηνών στο 42χρονο πρωταγωνιστή επεισοδίου με αλυσοπρίωνο στο Δρυμό. Επίθεση με τρικάκια εξαπέλυσαν άγνωστοι στο σπίτι του βουλευτή Α' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου. Σωρός εντοπίστηκε κοντά στο σημείο εξαφάνισης της 11χρονης στη Γαλλία στο μικροσκόπιο καταγγελίες για παραλήψεις των αρχών. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102. Με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο ναι. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out,
6: fade out. Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Ο Μάικλ Τζόρνταν βρίσκεται στην Ελλάδα. Να, ηρεμήστε λίγο, φίλοι του Άρη. Εδώ είπαμε, πήρατε φορά με Ισπανούλη, λέει, δεν παράτημα και Τζόρνταν. Αν και εδώ που τα λέμε, ακόμα και στα 63 του ΟΕΡ, θα ήταν μια χαρά για οποιαδήποτε ομάδα της Ευρώπης. Για διακοπές ήρθε στη Μύκονο, όπως και πέρσι. Έφτασε στο αεροδρόμιο του νησιού χθες με το ιδιωτικό του τζετ και απολαμβάνει τη θάλασσα και τα κοσμικά σοκάκια του νησιού με αγαπημένους φίλους, όπως και πέρσι όταν είχε φτάσει με την θαλαμιγό του μέχρι και την Κέρκυρα και τις Πέτσες, και νομίζω πριν από 2 χρόνια είχε φτάσει μέχρι και τη Χαλκιδική, είχε έρθει ο Μάικλ Τζόρνταν. Αποθανατίστηκε από την κάμερα πάνω στο θαλαμιγό του να χαλαρώνει απολαμβάνοντας το ηλιοβασίλεμα. Το σκάφος μήκους 75 μέτρων κατασκευάστηκε το 2018 και έχει 8 καμπίνες που φιλοξενεί ως και 12 επισκέπτες, 24 άτομα το πλήρωμα είναι, και έχει πισίνα, γυμναστήριο, κλαμπ, τζακούζι, κινηματογράφο, γήπεδο μπάσκετ, για τον Μάικλ Τζόρνταν μιλάμε, και διάφορα άλλα παιχνίδια. Το καθιστικό βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του νερού και διαθέτει γυάλινα πανοραμικά παράθυρα για παρατήρηση του βυθού. Η αξία του σήμερα εκτιμάται στα 100 εκατομμύρια ευρώ, με το κόστος κατασκευής να έχει ξεπεράσει τα 90. Διατίθεται για ενοικίαση για όποιον έχει τα βαλάντια προς 1 εκατομμύριο ευρώ τη βδομάδα, τη high season, ενώ το κόστος ετήσιας συντήρησης αγγίζει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Με αυτό το σκάφος θα συνεχίσει τις διακοπές του ο Τζόρνταν στο Αιγαίο. Έχει έρθει, όπως είπαμε, και άλλες φορές άλλωστε στην Ελλάδα. Η πρώτη φορά, θυμίζω, που είχε έρθει στην Ελλάδα ήταν το 1983 ως φοιτητής του North Carolina State για φιλικούς αγώνες με την Εθνική Ελλάδα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Απογονίστηκε και απέναντι στον Νίκο Γκάλι εδώ στο Αλεξάνδριο. Οπότε γι' αυτό είπα, μην τρίβετε τα χέρια σας, Αριανή. Δεν είναι για μπάσκετ αλλά για βόλτα.

Σε περίπου μία ώρα από τώρα ο Μίλτος Τεντόγλου θα ριχτεί στη μάχη στη Ρώμη, στο meeting του Diamond League, και καλό θα είναι να καθίσετε να το δείτε. Εγώ αυτό θα κάνω φεύγοντας από εδώ. Θα ακούω και το Γιάννη Παπαδόπουλο ταυτόχρονα όμως, να ακούω στο ραδιόφωνο εδώ 102 και θα βλέπω Μίλτο Τεντόγλου. Και αυτό γιατί ο Έλληνας αθλητής βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Έχει κάνει στους δύο τελευταίους αγώνες 8.49 στην Κίνα και 8.46 στην Κίνα και 8.49 στη Λεμεσό. Και πλέον έχει βαλθεί να σπάσει αυτό το στοιχειωμένο παγκόσμιο ρεκόρ, πανελλήνιο ρεκόρ. Το παγκόσμιο είναι πολύ μακριά, είναι 8.95. Δεν πιάνεται νομίζω, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση λοιπόν ο Μίλτος Τεντόγλου. Έχει την καλύτερη, δεύτερη καλύτερη επίδοση στον κόσμο πίσω από τα 8.51 του Σίμον Εχάμερ. Θα αγωνιστούν πολλά μεγάλα ονόματα του άλματος εις μήκους σε αυτό το meeting, οπότε θα έχει ανταγωνισμό. Μοναδικός από όν θα είναι ο Ματίας Φουρλάνη στις 22:35 ώρα Ελλάδος από την ΕΡΤ 2 Sport. Τα βλέμματα θα είναι στραμμένα των αθλητών εκεί, γιατί ο Μίλτος Τεντόγλου μπορεί να το κάνει αυτό. Μιλάμε για ένα ρεκόρ που διατηρείται για 19 ολόκληρα χρόνια από τις 2 Ιουνίου του 2007, και μάλιστα τώρα που είναι και 4, είναι κοντά, μόλις έχει συμπληρωθεί η επέτειος για να το σπάσει. Έγινε στην Καλαμάτα, στο meeting Παπαφλέσια, στο δημοτικό στάδιο Καλαμάτας. Εκεί ο Λούις Τσάτου μας πήδηξε 8.66, ένα ρεκόρ που δεν έχει καταφέρει να πλησιάσει άλλος μέχρι σήμερα, πλην του ίδιου του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος έχει φτάσει μια ανάσα από αυτό το ρεκόρ. Έχει καταφέρει να κάνει ένα άρμα στα 8.65, μεγαλύτερη του επίδοση, και έχει πει ότι σε μια συνέντευξή του ότι εντάξει παιδιά, έχω πάρει παγκόσμιο, παρευρωπαϊκό, κλειστού, ανοιχτού, ολυμπιακά, τότε το μόνο που θέλω να κάνω είναι ένα πανελλήνιο ρεκόρ. Εμείς του ευχόμαστε και παγκόσμιο, γιατί εκτός από αθληταράς είναι και τυπάρα.

Έχετε πάει στο Μπάρλε. Το Μπάρλε λοιπόν είναι μια μικρή πόλη στα σύνορα Βελγίου και Ολλανδίας και είναι το πιο περίπλοκο και ξεκαρδιστικό γεωγραφικό παζλ στον κόσμο. Και αυτό γιατί χωρίζεται από μια γραμμή που είναι τα σύνορα των δύο χωρών. Προσοχή όμως, αυτή η γραμμή δεν είναι μια ευθεία. Το βελγικό κομμάτι της πόλης αποτελείται, λέει, από 22 ξεχωριστούς θύλακες της γης που βρίσκονται διάσπαρτοι μέσα στο Ολλανδικό έδαφος. Σαν να μην έφτανε αυτό, μέσα σε αυτούς τους βελγικούς θύλακες υπάρχουν άλλοι 7 Ολλανδικοί θύλακες αυτή τη φορά. Το αποτέλεσμα είναι ένα χάος στα σύνορα, τα οποία είναι ζωγραφισμένα με λευκούς σταυρούς σε πεζοδρόμια και υπενθυμίζουν στους κατοίκους σε ποια χώρα είναι ανά πάσα στιγμή. Αυτό δημιουργεί, όπως καταλαβαίνετε, σουρεαλιστικές καταστάσεις. Τα σύνορα περνούν μέσα από σπίτια, μέσα από καταστήματα, μέσα από καφετέρες και σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν κατοικίες που η κουζίνα βρίσκεται στο βελγικό έδαφος και το σαλόνι στο ολλανδικό. Μια χαρά, δηλαδή ζει σε δύο χώρες. Για να λυθεί το γραφειοκρατικό κουμφούζιο με διευθύνσεις κτλ., εφαρμόζεται ο νόμος της εξώπορτας. Όπου είναι η εξώπορτα, σε αυτή τη χώρα είσαι. Δεν πάνε το σαλόνι αλλού. Στην εξώπορτα, εκεί ανήκεις. Από εκεί και πέρα, στο παρελθόν είχαμε θέματα, λέει, γιατί το ωράριο λειτουργίας καταστημάτων, σύμφωνα με τους Ολλανδικούς νόμους, τα εστιατόρια έκλειναν νωρίτερα. Στα βελγικά όμως συνεχίζονταν. Οπότε οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων είχαν θέμα. Σου λέει, πού είμαι, Ολλανδία, κλείνω, δεν κλείνω, ανοίγω, πού πάω. Και επίσης κάποιοι είχαν θέμα με τις διοικητικές δομές. Δύο δημάρχους, δύο δημοτικά συμβούλια, δύο αστυνομικά τμήματα, δύο ταχυδρομεία, δίκτυα ίδρυυσης, ηλεκτροδότησης και τηλεφωνίας διαφορετικά, η τεχνική των δύο χωρών να συνεργάζονται, γιατί σε μια χώρα Βέλγιο, σε μια περιοχή Ολλανδία. Μπάχαλο, σε καμιά περίπτωση. Παρά την τρομερή πολυπλοκότητα της κατάστασης, οι κάτοικοι, λέει, του Μπάρλε ζουν αρμονικά, ξεπερνούν τις γραφειοκρατικές δυσκολίες και μετατρέπουν τον τόπο τους σε χώρο τόπο έλξης για τους τουρίστες. Φανταστείτε να συνέβαινε αυτό στην Ελλάδα.

Κάπου εδώ και το fade out το σημερινό της Πέμπτης έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Φάνη Λιάκο που ήταν για δύο ολόκληρες ώρες δείχνοντας απεριόριστη υπομονή εδώ στη ραδιοσκηνοθεσία. Ακολουθεί ο Χρήστος Χατζημίσης με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και ο Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Τη γεωπολιτική

0: Βούτσιτς, που είχε ο Πρωθυπουργός στο Μαυροβούνιο, συζητήθηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, όπως και η ενταξιακή πορεία της Σερβίας. Ο στρατός του Λιβάνου αρχίζει να αναπτύσσεται σε πιλωτικές περιοχές στο νότο της χώρας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Ναφ Σαλάμ την επομένη της ανακοίνωσης συμφωνίας εκεχηρίας με το Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Η συμφωνία αναφέρει τη σύσταση αυτών των περιοχών που θα ελέγχονται αποκλειστικά από το στρατό μετά την Ισραηλινή αποχώρηση από μέρη του νοτίου Λιβάνου. Κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας Νίκος Ταγαράς, με την κυβερνητική πλειοψηφία να ψηφίζει υπέρ, το Πασόκ να δηλώνει παρόν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταψηφίζουν. Με τις πρώτες 72 γυναίκες να παρουσιάζονται στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στη Λαμία, ξεκίνησε στην πράξη η εφαρμογή του θεσμού της εθελοντικής στρατιωτικής θητείας γυναικών στο στρατό Ξηράς, ανοίγοντας ένα νέο δρόμο συμμετοχής των γυναικών στις ένοπλες δυνάμεις. Οι εθελόντριες θα υπηρετήσουν 12μηνη θητεία με σημαντικά επαγγελματικά και υπηρεσιακά ωφέλη. Ένας 86χρονος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του στα Τρίκαλα το μεσημέρι. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο προμελετημένης πράξης, αναφέροντας μακροχρόνιες ενδοοικογενειακές διαφορές και διάρρηξη σχέσεων. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της εξαφάνισης της 11χρονης Λιάννα στη Γαλλία, καθώς εντοπίστηκε σωρός κοντά στο σημείο που το παιδί είχε θεαθεί για τελευταία φορά. Η Ολλανδική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα πως συνέλαβε 4 άνδρες στο πλαίσιο έρευνας που αφορά πολλές γυναίκες, οι οποίες ναρκώθηκαν από οικείους τους και τις κακοποίησαν σεξουαλικά, με τις επιθέσεις να βιντεοσκοπούνται, μια υπόθεση που θυμίζει εκείνη τη Ζιζέλ Πελικό, η οποία είχε συγκλονίσει τη Γαλλία. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο Αμερικανός ομολογός του Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση κορυφής που είχαν στην Αλάσκα ζήτησε από τη Ρωσία να κάνει κάποιους συμβιβασμούς προκειμένου να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Πρόσθεσε δε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να το πράξει εφόσον το Κίεβο κάνει το ίδιο. Και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα, τόνισε ο Πούτιν, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Αγία Πετρούπολη στο περιθώριο Οικονομικού Φόρουμ. Θα υπογράψουμε τη συμφωνία με νόμιμους εκπροσώπους, ίσως ακόμα και με τον Ζελένσκι. Η δικαιοσύνη θα αποφανθεί αν ο Ζελένσκι είναι ο νόμιμος πρόεδρος, πρόσθεσε. Τρικάκια πέταξαν άγνωστα άτομα έξω από την οικία του στη Θεσσαλονίκη του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου. Όπως αναφέρει ο ίδιος, οι συγκεντρωμένοι φώναζαν το σύνθημα «Απεργία πείνας από 5 Φλεβάρι, τα προσφυγικά κανείς δεν θα τα πάρει». Τρελή πορεία αυτοκινήτου σταμάτησε σε εσωτερικό καταστήματος τους νέους επιβάτες όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο σήμερα το απόγευμα. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά τόσο ο οδηγός όσο και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, ενώ θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχοπτώσεις, θερμοκρασία από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αιθρίος καιρός, άνεμη νότιη 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
1: Μια δήλωση. Πού θα σας δούμε φέτος?
2: Μα ξέρετε.
1: Φεστιβαλάκι. 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤ3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ3.
5: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης.

0: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Τι ωραίες φωτογραφίες μας στέλνετε. Βλέπω εδώ η Κωνσταντίνα, στον Παναγιώτη βέβαια την έστειλε την ώρα των fade out. Μια παραλία με ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα. Βέβαια, για να λέμε την αλήθεια, εγώ που δοκίμασα να μπω στη θάλασσα την Κυριακή, μπήκα δηλαδή, η ψυχούλα μου ξέρει πώς άντεξε. Είναι ακόμα κρύα η θάλασσα. Αλλά σε τραβάει. Είναι η εποχή που θες και που είναι ήρεμη, καθαρή. Πραγματικά σε τραβάει να μπεις. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Μανής με τους fade out προετοίμασε το έδαφος και έρχεται η νυχτερινή βάρδια να σας κρατήσει την τροφιά για ένα ωραίο κλείσιμο ημέρας. Πέμπτη σήμερα, 4 Ιουνίου. Μια ανάσα δροσιάς η σημερινή ημέρα. Είχαμε και μερικές καταιγίδες μικρής διάρκειας. Ό,τι πρέπει για ένα διάλειμμα από τις υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών. Μείνετε μαζί μας σήμερα. Τα τραγούδια που επιλέξαμε είναι πραγματικά ένα και ένα, διαμαντάκια από το παρελθόν. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, παρέα σήμερα με τον Φάνη Λιάκο, τον συνοπαδό. Αγαπάμε την ίδια ομάδα και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι αυτόν τον καιρό. Το Σεπτέμβριο δεν ξέρω πώς θα είμαστε. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. 6930-07-8228. 6930-07-8228. Μην διστάσετε. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, είμαστε εδώ για να το ακούσουμε.

Το πρώτο μήνυμα έχει έρθει από τη Χριστίνα που μας στείλει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία από ένα ελληνικό νησί και πρέπει να είναι Τίνος και μια ελληνική ταβέρνα όπου σε ένα συγκεκριμένο τραπέζι δίπλα στο παράθυρο πάντα κάθεται μια γάτα η οποία αρνείται να σηκωθεί όταν έρχεται κόσμος, οπότε ο ιδιοκτήτης έχει αποφασίσει ότι αν θέλουν να κάτσουν εκεί πέρα οι πελάτες θα πρέπει να ανοιχτούν και τη γάτα. Οι ξένοι τουρίστες συνήθως έχουν πρόβλημα με αυτό, οι Έλληνες το απολαμβάνουν, το θεωρούν κάτι διαφορετικό, κάτι γραφικό. Καλοζωισμένη τη βλέπω βέβαια τη γάτα στη φωτογραφία. Πρέπει να τρώει πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι το ελληνικό καλοκαίρι. Ειδικά στα νησιά, άμα πάτε στις ταβέρνες, σίγουρα θα δείτε δεκάδες γάτες να περιτριγυρίζουν και να περιμένουν να τις ρίξετε από ένα χάδι μέχρι και ένα ψαροκόκαλο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα ευχάριστα. Και ελπίζουμε να παραμείνουν ευχάριστα, γιατί πολλά έχουμε δει, πολλά έχουμε ακούσει και ο πόλεμος συνεχίζεται στην Ουκρανία. Αλλά σήμερα. Τώρα, πριν από λίγο, έγινε γνωστό ότι έστειλε ο Ζελένσκι ανοιχτή επιστολή στον Πούτιν, όπου του λέει φτάνουν οι μάχες και τον καλεί σε συνάντηση για να συζητήσουν την κατάπαυση του πυρός. Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, είχε πει ότι είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι κάλεσε τις ΗΠΑ να επιβλέπουν την κατάπαυση του πυρός και όλος ο πλανήτης κρέμεται από αυτούς τους δύο ηγέτες των δύο χωρών, Ουκρανίας και Ρωσίας, για να δει αν επιτέλους σε μια γωνιά του πλανήτη σταματήσει αυτός ο πόλεμος που πλέον 4 χρόνια. Και στήχησε πάρα πολλά τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό σε αυτές τις δύο χώρες. Χιλιάδες νέοι κυρίως χάθηκαν από αυτές τις χώρες, αλλά κυρίως στήχησε σε ζωή και σαν να σταμάτησε ο χρόνος σε αυτές τις χώρες.

Αυτή ήταν η κόρη του Φρανκ Σινάτρα, η Νάνση Σινάτρα. Έκανε καλή καριέρα εκεί στη δεκαετία του 60, έβγαλε 2-3 επιτυχημένα τραγούδια, αλλά σίγουρα δεν έφτασε το μύθο του πατέρα της. Λοιπόν, σήμερα ήταν ιστορική μέρα για τον ελληνικό στρατό. Ξεκίνησε η εθελοντική στράτευση γυναικών. Παρουσιάστηκαν λοιπόν οι πρώτες εθελόντριες γυναίκες που κατατάχθηκαν στο στρατό στη Λαμία και κυκλοφόρησαν και κάποιες φωτογραφίες και βίντεο φυσικά από αυτή την πρώτη μέρα. Συνολικά παρουσιάστηκαν 72 εθελόντριες ηλικίας έως 26 ετών. Πράγματι, από τις φωτογραφίες που βλέπω, είναι όλα πολύ νεαρά κορίτσια. Δηλαδή, οριακά είναι σίγουρα πάνω από 18, αλλά οριακά να έχουν φτάσει να είναι στα 20, πραγματικά. Οι γυναίκες που μίλησαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης εξέφρασαν τη συγκίνησή τους, νιώθουν πάρα πολύ περήφανες, έχουν πάρα πολύ άγχος για τη νέα αρχή και δηλώνουν αποφασισμένες για το βήμα αυτό στη ζωή τους. Να θυμίσουμε ότι για τις εθελόντριες που μπήκαν και στο στρατό υπάρχουν κίνητρα, όπως η αναγνώριση θητείας ως προϋπηρεσία, μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, προτεραιότητα σε προσλήψη πολιτικού προσωπικού και πρόσβαση σε παροχές των ενόπλων δυνάμεων. Δηλαδή, θα μπορούν να επισκέπτονται τα στρατιωτικά. Τα στρατιωτικά νοσοκομεία, τα στρατιωτικά πρατήρια έχουν κάποιες εξτρά παροχές. Η οργομοσία των εθελοντριών θα γίνει στις 26 Ιουνίου στη Λαμία πάλι, με παρουσία του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης και πιθανή παρουσία του Πρωθυπουργού. Ιστορική μέρα, 72 γυναίκες σήμερα, να δούμε πόσες ακόμη θα ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα.

Για όλους αυτούς που λένε, έλα μωρέ, τι διαφορά έχει η μουσική του παρελθόντος από τη σημερινή, η επόμενη είδηση θα σας επιβεβαιώσει ότι οι παλιοί καλλιτέχνες είχαν κάτι μαγικό. Ο Μάικλ Τζάκσον έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης με hit στο Billboard από το 1970 μέχρι και σήμερα. Ξαναμπήκε λοιπόν μετά το 2018 που είχε μπει για τελευταία φορά, τον προηγούμενο μήνα, με το Chicago. Ο Μάικλ Τζάκσον έγινε επίσημα λοιπόν ο πρώτος καλλιτέχνης που έχει καταλάβει θέση στο Billboard Hot 100 σε κάθε δεκαετία από το 1970 και μετά. Δεν νομίζω να σπάσει αυτό το ρεκόρ, γιατί ίσως το σπάσει η Cher. Νομίζω η Cher έχει 6 δεκαετίες και η Kylie 5. Αλλά θα πρέπει να βγάλουν ένα καινούργιο το τραγούδι σίγουρα. Ο Τζάκσον λοιπόν έχει καταφέρει να μπει στο Hot 100 αμέτρητες φορές. 11 τραγούδια τη δεκαετία του 70, 20 τη δεκαετία του 80, 12 τη δεκαετία του 90, 4 τη δεκαετία του 2000, 4 τη δεκαετία του 2010. Η τελευταία φορά, όπως είπαμε, ήταν το 2018, η πρώτη ήταν το 1972. Μετά την προβολή της ταινίας, της βιογραφικής του ταινίας, το Michael, 10,7 εκατομμύρια, την πρώτη μέρα που παίχτηκε η ταινία, 10,7 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως μπήκαν να ακούσουν τραγούδια του Michael Jackson σε γνωστή πλατφόρμα αναπαραγωγής μουσικής στα κινητά μας, στα smartphone μας. Αυτό λέει πολλά. Οι νέες γενιές τον έμαθαν, γιατί αν θυμάστε, σας είχα πει μια έρευνα όπου η Gen Z, το 25% δεν ήξερε ποιος είναι ο Michael Jackson. Κάπως έτσι καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Είμαστε έτοιμοι για συμφωνία με την Ουκρανία. Το Κίεβο πρέπει να κάνει υποχωρήσεις, δήλωσε ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νομού Κατσέλη από την Ολομέλεια του Αριουπάγου έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Ενέργεια, άμυνα και υδάτινη πόρη στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ράντεφ στη Σόφια. Ο Πρωθυπουργός είχε συνάντηση και με τον Πρόεδρο της Σερβίας. Κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο Τσίπρας και 7 ο Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πισωγυρίσματος. Μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Νέα Ιωνία. Ένας 86χρονος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του στα Τρίκαλα. Πρώτη μέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών παρουσιάστηκαν οι πρώτες 72 γυναίκες στο κέντρο εκπαίδευσης της Λαμίας. Επίθεση με τρικάκια εξαπέλυσαν άγνωστοι στο σπίτι του βουλευτή Α Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου. 17 χρόνια κάθειρξη σε 40χρονο που βίαζε και χτυπούσε τη σύζυγό του στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Ο Μεν
4: και η Δε.
3: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
4: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
3: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
4: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
3: Και λίγο πιπεράκι.

Η Δέσποινα μας έστειλε μήνυμα και μας λέει: στο Beat Bazaar, στη Βαλαωρή του και πέριξ της ρωμαϊκής αγοράς, είναι όλος ο κόσμος έξω, είναι γεμάτα όλα τα μαγαζιά του. Επιβεβαιώνω και εγώ, γιατί καθώς ερχόμουν στο στούντιο, κυκλοφόρησα λίγο. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Έχει πάρα πολλούς Ισπανούς. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Αρκετούς Ισπανούς και κυρίως νεαρής ηλικίας, οι οποίοι πρέπει να τους αρέσει πάρα πολύ η Θεσσαλονίκη. Και όταν σχολάω και περνάω από την Καμάρα, είναι εκεί στην Καμάρα Πέριξ, με αρκετό αλκοόλ βέβαια, και διασκεδάζουν μέχρι αργά το πρωί. Είναι ωραία η χώρα μας, αν έρχεσαι για τουρισμό. Βέβαια, εγώ να πω την αλήθεια μου, επειδή με σταματάνε συχνά τουρίστες για να μου ζητήσουν οδηγίες, πάνω από 5-6 επιλογές δεν έχω να τους πω τι να πάνε να δουν, δυσκολεύομαι. Δεν θεωρώ ότι έχουν τόσα πολλά να δουν στη Θεσσαλονίκη τουρίστες, αν έχουν ταξιδέψει στην Ευρώπη δηλαδή. Παρ' όλα αυτά, είμαστε μια πολύ ωραία πόλη για να διασκεδάσεις και να ζεις. Και από το πολύ ωραίο κλίμα των τουριστών, θα πάμε στην Καλαμάτα και στην γυναικοκτονία που σόκαρε για ακόμη μια φορά την ελληνική κοινωνία. Ο 49χρονος καθομολογία δολοφόνος οδηγήθηκε σήμερα στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί. Η 39χρονη Βασιλική, από ό,τι φαίνεται, περνούσε μια κόλαση στο γάμο της. Ο σύντροφός της, ο σύζυγός της μάλλον, τη ζήλευε υπερβολικά. Είχε φτάσει σε σημείο να έχει βάλει συσκευή ανίχνευσης στο αυτοκίνητό της, συσκευή ηχογράφησης για να παρακολουθεί και να ακούει τι γίνεται όταν αυτός έλειπε από το σπίτι. Είχε φτιάξει, αυτό ήταν που με σόκαρε πραγματικά, είχε φτιάξει ένα ψεύτικο προφίλ στα social media με το όνομα «Ο Θάνατος». Δηλαδή, πώς σου έρχεται στο μυαλό να διαλέξεις ένα όνομα για να παρακολουθήσεις κάποιον και διαλέγεις το θάνατος, και παρακολουθούσε όλες τις κινήσεις της σύζυγου του. Γενικά ήταν πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και γι' αυτό φυσικά ήρθε και αυτό το έγκλημα. Η συγγενή της και οι φίλοι της είπαν ότι ήθελε να φύγει, ξέραν ότι ήθελε να φύγει από αυτή τη σχέση, αλλά πρώτον η οικονομική ανέχεια, αλλά και δεύτερον δεν πρόλαβαν να τη βοηθήσουν ώστε να εγκαταλείψει το σύζυγό της, δεν προετοιμάσανε δηλαδή σωστά το έδαφος και ήρθε το έγκλημα. Τα παιδιά που μένουν πίσω είναι τα μεγαλύτερα θύματα και σήμερα μάθαμε ότι η θεία τους που ήταν να τα αναλάβει δήλωσε ότι δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά και η υπόλοιπη και ο πατέρας της έχει οικονομική στενότητα και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Είναι κρίμα δύο μικρά παιδιά που είχαν όλη τους τη ζωή μπροστά να καταστραφούν ψυχολογικά και το πρακτικό κομμάτι. Τώρα θα τα αναλάβει η πρόνοια. Για να δούμε αν τελευταία στιγμή οι συγγενείς της καταφέρουν να μαζέψουν ένα ποσό για να μπορέσουν να μεγαλώσουν άνετα αυτά τα παιδιά, και ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή η μνήμη θα σβήσει αυτό το έγκλημα, αν και πάρα πολύ δύσκολο.

Πριν από λίγο, η εθνική μας ομάδα στο ποδόσφαιρο έφερε 2-2 σε φιλικό αγώνα με την Εθνική Σουηδία, που θα βρίσκεται στο Μουντιάλ σε λιγότερο από 15 μέρες. 16 Ιουνίου είναι η πρεμιέρα. Δεν έπαιξε πάρα πολύ καλά. Η Σουηδία έχει προβλήματα στην άμυνα, γι' αυτό και τα δύο γκολ. Στο τέλος, μάλιστα, ισοφάρισε με τον Μασούρα. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Αυτά τα φιλικά δίνονται για να βγάλει συμπεράσματα ο προπονητής της ομάδας και από Σεπτέμβρη να είμαστε έτοιμοι για τις αγωνιστικές μας υποχρεώσεις. Άλλωστε, μας έλειπαν και αρκετά αστέρια από τη βασική ενδεκάδα. Χθες, στο πρώτο μάτς για τους τελικούς του NBA, τους ιστορικούς τελικούς του NBA, από το 1999 είχαμε να δούμε αυτές τις δύο ομάδες να αγωνίζονται σε τελικό. Οι San Antonio Spurs ιτήθηκαν από τους New York Knicks με 10 πόντους διαφορά, 105-95, σε μαγική βραδιά οι New York Knicks, τρελά ποσοστά ευστοχίας. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο οι San Antonio Spurs να αντέξουν σε αυτόν τον ρυθμό και δίκαια έγινε το break. Οι New York Knicks λοιπόν άλωσαν την έδρα του San Antonio Spurs και έκαναν ένα τεράστιο βήμα για την κατάκτηση για πρώτη φορά στην ιστορία τους του πρωτάθλημα του NBA. Ένα πρωτάθλημα φέτος NBA που είχε πάρα πολλές καλές ομάδες. Δυστυχώς ανάμεσα σε αυτές δεν ήταν η Milwaukee Bucks του Γιάννη. Αντιθέτως, ήταν μία από τις χειρότερες ομάδες του φετινού πρωταθλήματος. Να πάμε και στις μεταγραφές. Ο Άρης, μετά την γνωστοποίηση ότι ο Βασίλης Πανούλης θα είναι ο επόμενος προπονητής της για τα επόμενα 3 χρόνια, ήρθε και η πρώτη μεταγραφή. Είναι σχεδόν 100% σίγουρη ο Άνταμ Οκόκα ότι θα αγωνίζεται την επόμενη χρονιά με τη φανέλα του Άρη. Τρέφει τεράστια εκτίμηση προς το πρόσωπο του Βασίλης Πανούλη. Τον ξέρει φυσικά από το γαλλικό πρωτάθλημα που προπονούσε ο Βασίλης Πανούλης στη Μονακό. Και ακολουθούν και άλλες μεταγραφές. Ακούγεται πάρα πολύ έντονα αυτό του Μαλακάι Φλίν. Ένας πολύ ιδιαίτερος παίχτης. Έπαιζε πέρσι στην Μπασαξεσκίρ. Είχε μέσο όρο 17 πόντους, διαβάζω εδώ. Αλλά εμένα αυτό που μου είχε αρέσει, γιατί τον είδα σε κάποια παιχνίδια, είναι πάρα πολύ καλός οργανωτής. Κάτι που έλειπε φέτος από την ομάδα του Άρη. Μην ξεχνάμε ότι είναι κλεισμένη φυσικά και η μεταγραφή του Χαραλαμπόπουλου. Ένας Έλληνας που χρειαζόμαστε Έλληνες παίχτες για να χτίσουμε ελληνικό κορμό, είναι και αυτή σχεδόν σίγουρη. Και ο ΠΑΟΚ έκανε σήμερα μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Απέκτησε το Φώστερ. Δυναμώνει και η άλλη ομάδα της Θεσσαλονίκης. Και ο Ηρακλής, είπαμε χθες, απέκτησε τον Μέλβιν, έναν από τους καλύτερους παίχτες του φετινού ΠΑΟΚ. Θα δούμε πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα του χρόνου, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Αύριο στις 9 η ώρα είναι ο δεύτερος τελικός μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Τα ευθεράπελα δεν έλειψαν από το μετά τη λήξη του παιχνιδιού, του πρώτου παιχνιδιού που κέρδισε ο Ολυμπιακός με 6 πόντους. Ο Αταμάν μίλησε για τη διατησία. Είπε ότι μια φράση που εμένα με πείραξε πάρα πολύ, σύγκρινε τους ελληνικούς τελικούς με μια τουρκική σειρά που παρακολουθεί ο κόσμος όταν θέλει να δει κάτι για να γελάσει. Εμένα αυτό με προσβάλλει σαν θεατή, σαν αυτό που ακούω δηλαδή. Γιατί να το λέει μια ομάδα η οποία αδικείται όλη τη χρονιά, να το καταλάβω. Όταν σε ένα μάτς γίνεται ένα φάουλ που, αν θέλετε, χωράει μεγάλη συζήτηση. Ήταν φάουλ ή δεν ήταν του Φουρνιέ στον... ήταν φάουλ του Ναν στο Φουρνιέ. Αν πάρουμε με βάση τον νόμο, ήταν φάουλ. Ναι, είναι στον κύκλο του παίχτη. Θα μπορούσε όμως, επειδή ήταν στα 44 δευτερόλεπτα και ήταν πάρα πολύ κοντά η απόσταση, 2 πόντοι, θα μπορούσε να αφήσει η διαιτητής, η κυρία Τσαρούχα, να εξελιχθεί η φάση. Δεν το έκανε. Τι να κάνουμε. Πόσες τέτοιες αποφάσεις έχουν δοθεί φέτος υπέρ του Παναθηναϊκού, και θυμόμαστε τελευταία να γίνεται αυτό στα παιχνίδια, τα knockout με τον ΠΑΟΚ για το ποιος θα πάει στον τελικό.

Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. 4 Ιουνίου, το 470 π.Χ. γεννιέται ο Έλληνας φιλόσοφος Σοκράτης. Το 1798 πεθαίνει ο Τζιάκομο Καζανόβα, Ιταλός καρδιοκατακτητής και συγγραφέας φυσικά. Το 1666 ανεβαίνει στο Παρίσι το έργο «Ο Μισάνθρωπος» που έκανε το Μολιέρο ευρύτερα γνωστό στην Γαλλία. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σήμερα στην Αντζελίνα Τζολί που ήρθε στη ζωή το 1975. Ηθοποιός, σκηνοθέτης, τώρα τελευταία έχει πλούσιο φιλανθρωπικό έργο. Έχει βραβευτεί με Όσκαρ για την ταινία «Το κορίτσι που άφησα πίσω μου». Μία από τις ωραιότερες γυναίκες των τελευταίων δεκαετιών στον κινηματογράφο. Θα μπορούσε κανείς να πει πως η 4η Ιουνίου είναι μαύρη μέρα για το ελληνικό σινεμά, καθώς το 2001 φεύγει από τη ζωή ο αγαπημένος Ντίνος Ηλιόπουλος, σπουδαίος ηθοποιός, από τους πιο εκφραστικούς ηθοποιούς που έχει βγάλει αυτή η χώρα. Το 2007 ο πολυτάλαντος Σωτήρης Μουστάκας φεύγει από τη ζωή, ενώ το 2008 δολοφονείται με 21 μαχαιριές ο Νίκος Εργιανόπουλος, δημοφιλής ηθοποιός φυσικά της τηλεόρασης και του θεάτρου. Το θυμάμαι σαν χθες. Δεν πήγα να δώσω μάθημα στο πανεπιστήμιο γιατί έβλεπα όλη μέρα ειδήσεις για να μάθω τι έγινε με την δολοφονία του Νίκου Σεργιανόπουλου. Σαν σήμερα το 1983 οι Police πετυχαίνουν το μοναδικό τους νούμερο 1 στα charts με το Every Breath You Take. 5 χρόνια μετά ο Tom Hanks με την ταινία Big, αν δεν την έχετε δει είναι από τις πιο αστείες ταινίες με τον Tom Hanks, σπάει για πρώτη φορά στην καριέρα του το εντυπωσιακό φράγμα των 100 εκατομμυρίων εισιτηρίων στις ΗΠΑ. Και το 1984 ο Bruce Springsteen κυκλοφορεί το άλμπουμ Born in the USA. Σας έχω κάτι ακόμα. Το 2006, ναι, που ξεχνιέται αυτό, ο Βασίλης Παλαιοκώστας και ο Αλκέτ Ριζάη καταφέρουν να αποδράσουν από τις φυλακές Κορυδαλού με έναν καταπληκτικό κινηματογραφικό τρόπο. Ένα ελικόπτερο μπαίνει μέσα στο προάβλιο και παίρνει δύο κρατούμενους και φεύγει. Έτσι, μπροστά στα μάτια των αποσβολωμένων φρουρών. Δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ.

Θα δώσω άλλη μια φορά τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μέσω Viber μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28. Δεν μας έφταναν τα προβλήματά μας εδώ στην Ελλάδα. Έχει έρθει και ένα κουνούπι από πολύ μακριά στη χώρα μας, όπου δυνητικά μπορεί να προκαλέσει την ιαπωνική εγκεφαλίτιδα, μια σοβαρή ιογενή λίμωξη που προσβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα. Την ανακοίνωση την έκανε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, το ACDC δηλαδή, και έχει φτιάξει χάρτη και υπάρχει σημαντική εξάπλωση σε δεκάδες περιοχές της Ελλάδας, από ό,τι βλέπω στο χάρτη. Παρ' όλα αυτά, οι αρχές καθησυχάζουν και λένε ότι παρακολουθούν τα κρούσματα και το πώς εξελίσσεται ο πληθυσμός αυτών των κουνουπιών, και προς το παρόν δεν κρούν τον κίνδυνο. Έχω δει, είναι από τους μεγαλύτερους μου φόβους αυτό το πράγμα. Έχω δει μια ταινία εκεί στα μέσα των 90s, μια B-movie ήταν, όπου ένας τρελός επιστήμονας που ήθελε να καταστρέψει και να τελειώσει τον κόσμο, χρησιμοποιούσε τα κουνούπια σαν βιολογικά όπλα. Μετέδει δηλαδή μέσω των κουνουπιών διάφορες ασθένειες και στο τέλος είχε πεθάνει όλος ο πληθυσμός στον πλανήτη. Θα το παρακολουθούμε το θέμα και οι επιστήμονες, φαντάζομαι, γιατί σίγουρα θα έχουμε εξελίξει. Μέχρι τώρα αυτά τα κουνούπια εμφανιζόταν στην Βόρεια και Ανατολική Ασία, αλλά με την κλιματική αλλαγή έχει φτάσει και στην Ευρώπη. Λοιπόν, έρχονται ειδήσεις στις 11 με τον Χρήστο και εγώ επιστρέφω αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έδωσε στη δημοσιότητα μία ανοιχτή επιστολή του που απευθύνεται στο Ρώσο ομολογό του, Βλάντιμιρ Πούτιν, και στην οποία προτείνει να συναντηθούν και να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση το Κίεβο είναι έτοιμο να συνεχίσει τη μάχη. Νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Αγία Πετρούπολη ότι ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Γκέρχαρντ Σρέντερ, θα μπορούσε να αποτελέσει κατάλληλο μεσολαβητή για συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης. Σχετικά με τον πόλεμο, υποστήριξε ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να λήξει γρήγορα, εφόσον η Ουκρανία προχωρήσει σε συμβιβασμού. Σχετικά με τον πόλεμο, υποστήριξε ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να λήξει γρήγορα, εφόσον η Ουκρανία προχωρήσει σε συμβιβασμούς. Ενώ

0: Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομόλογό του. Στη συνάντηση με τον πρόεδρο της Σερβίας στη συνέχεια, Αλεξάντερ Βούτσιτς, που είχε ο Πρωθυπουργός στο Μαυροβούνιο, συζητήθηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, όπως και η ενταξιακή πορεία της Σερβίας. Ο στρατός του Λιβάνου αρχίζει να αναπτύσσεται σε πιλωτικές περιοχές στο νότο της χώρας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Νοάφ Σαλάμ την επομένη της ανακοίνωσης συμφωνίας εκεχηρίας με το Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Η συμφωνία αναφέρει τη σύσταση αυτών των περιοχών που θα ελέγχονται αποκλειστικά από το στρατό μετά την Ισραηλινή αποχώρηση από μέρη του νοτίου Λιβάνου. Κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας Νίκος Σταγαράς, με την κυβερνητική πλειοψηφία να ψηφίζει υπέρ, το Πασόκ να δηλώνει παρόν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταψηφίζουν. Με τις πρώτες 72 γυναίκες να παρουσιάζονται στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στη Λαμία, ξεκίνησε στην πράξη η εφαρμογή του νέου θεσμού της εθελοντικής στρατιωτικής θητείας γυναικών στο στρατό Ξηράς, ανοίγοντας ένα νέο δρόμο συμμετοχής των γυναικών στις ένοπλες δυνάμεις. Οι εθελόντριες θα υπηρετήσουν 12μηνη θητεία με σημαντικά επαγγελματικά και υπηρεσιακά ωφέλη. Η Ολλανδική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα πως συνέλαβε 4 άνδρες στο πλαίσιο έρευνας που αφορά πολλές γυναίκες, οι οποίες ναρκώθηκαν από οικείους τους και τις κακοποίησαν σεξουαλικά, με τις επιθέσεις μάλιστα να βιντεοσκοπούνται. Μια υπόθεση που θυμίζει εκείνη τη Ζιζέλ Πελικό, η οποία είχε συγκλονίσει τη Γαλλία. Τρελή πορεία αυτοκινήτου σταμάτησε σε εσωτερικό καταστήματος τους νέους επιβάτες, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά τόσο ο οδηγός όσο και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, ενώ θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχοπτώσεις. Θερμοκρασία από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αιθριός καιρός, ανεμινότη 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
1: Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
2: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
1: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
2: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
1: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
2: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
1: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
5: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
4: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
5: Θα τα καταφέρεις.
6: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
7: Τι σημαίνει πολιτισμός σήμερα? Είναι η τέχνη? Είναι η μουσική? Οι ιστορίες που κουβαλάμε? Ο πολιτισμός μένει ίδιος ή αλλάζει με τη νέα γενιά? Και πώς ζει η Gen Z τον πολιτισμό σήμερα? Τον ακολουθεί ή τον δημιουργεί? Σάββατο στις 5 ώρα στο Mindset μιλάμε μαζί για τον πολιτισμό στις μέρες μας.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μπήκαμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδες εδώ στον 102. Παρακολουθούμε ζωντανά και την προσπάθεια του Ντεντόγλου που στη Ρώμη. 8-11 έκανε το δεύτερο του άλμα. Είναι στη δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή. Του ευχόμαστε τα καλύτερα. Είναι σε καλή φόρμα ο Ντεντόγλου. Έχει ξαναβρει τη διάθεσή του και το κέφι του. Όλοι έχουμε μεγάλες προσδοκίες από αυτόν τον αθλητή. Αλλά δεν ξέρω... Όταν έχεις κατακτήσει τα πάντα στο στίβο, γιατί για τα άλλα αθλήματα καταλαβαίνω ότι μπορείς να βρίσκεις πάντα ένα κίνητρο. Πάντα υπάρχει μια ακριβότερη μεταγραφή, ένα μετάλλιο, ένα Ολυμπιακό μετάλλιο. Όταν έχεις πάρει τα πάντα στο στίβο, πώς κρατάς το ενδιαφέρον σου για το άθλημα, δεν ξέρω. Δεν ήμουν και πάντα πολύ φανατικός. Βέβαια, βασικά όλη η Ελλάδα δεν ήταν φανατική του στίβου. Έγινε μετά τους Ολυμπιακούς του 2004. Και φυσικά μετά τη Βούλα Πατουλίδου. Έτσι, έχουμε να το λέμε αυτό. Αν δεν ήταν η Βούλα Πατουλίδου, δεν θα υπήρχε ελληνικός στίβος και γι' αυτό τους χρωστάμε πάρα πολλά. Σας έχω μια πρόταση για αύριο, που θα είναι μια ωραία καλοκαιρινή βραδιά, να πάτε στο Σινέ Απόλλων, όπου θα παιχτεί μια κλασική ταινία του 1974, το Young Frankenstein. Μια κωμωδία που αβίαστα σας βγάζει το γέλιο, σκηνοθέτησε ο Mel Brooks. Καταπληκτικές ερμηνείες από τον Gene Wilder και τον Marty Feldman. Η ιστορία είναι ένας απόγονος του Dr. Frankenstein επιστρέφει στον προγονικό πύργο των Καρπαθίων, όπου ξαναρχίζει τα πειράματα του προπάπου του. Αυτή τη φορά όμως τα αποτελέσματα δεν προκαλούν τρόμο, αλλά ένα σερί από σπαρταριστά λάθη. Ασπρόμαυρη ταινία, φανταστική, ό,τι πρέπει για ένα ωραίο βράδυ Παρασκευής. Το θερινό σινεμά, ειδικά στην πόλη μας, είναι μια πρόταση για διασκέδαση εγγυημένη.

Στη Μύκονο βρίσκεται για τις καλοκαιρινές του διακοπές ο Μάικλ Τζόρνταν. Εδώ το δημοσίευμα λέει ένας από τους μεγαλύτερους μπασκετμπολίστες όλων των εποχών. Μάλλον δεν έχει δει στη ζωή του μπάσκετ. Ο μεγαλύτερος μπασκετμπολίστας όλων των εποχών. Είναι ο άνθρωπος που άλλαξε το άθλημα και δύσκολα θα βρεθεί κάποιος να έχει τέτοια επιρροή πάνω στο μπάσκετ τα όσα χρόνια και αν περάσουν. Ο θρύλος λοιπόν του NBA ταξιδεύει με το πολυτελές σούπερ γιο του, το οποίο έχει βαφτίσει Embrace. Δεν είναι μόνος του, έχει μια παρέα 25 ατόμων μαζί του. Φυσικά όλα τα φώτα της δημοσιότητας έπεσαν πάνω του, φωτογραφίες, βίντεο, τρέχουν από πίσω του δημοσιογράφοι. Δεν τον αφήνουν τον άνθρωπο να χαρεί τις διακοπές του. Λέτε να πήρε το voucher, το τουρισμός για όλους και ήρθε στη Μύκονο. Λοιπόν, το Embrace, το υπερπολυτελές λοιπόν γιο του Michael Jordan, έχει μήκος 75 μέτρα, κατασκευάστηκε το 2018. Καινούριο. Διαθέτει 8 καμπίνες, μπορεί να φιλοξενήσει λέει μέχρι 12 επισκέπτες, ενώ για τη λειτουργία του χρειάζεται πλήρωμα 24 ατόμων. Η θαλαμιγό συνδυάζει πολυτέλεια και άνεση με παροχές που θυμίζουν λέει ένα πεντάστερο ξενοδοχείο. Έχει πισίνα, γυμναστήριο, κλαμπ, τζακούζι, κινηματογράφο, γήπεδο μπάσκετ, θαλάσσια παιχνίδια. Και λέει, έχει ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία του σκάφους είναι το καθιστικό κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας με μεγάλα γυάλινα παράθυρα που προσφέρουν θέα στο βυθό. Ωραίο μου ακούγεται. Η αξία του αυτή τη στιγμή εκτιμάται στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Το αγόρασε 90 εκατομμύρια ο Μάικλ Τζόρνταν. Φημίζεται ότι είναι λίγο σφιχτός ο Μάικλ Τζόρνταν. Το σκάφος δεν το χρησιμοποιεί όλο το χρόνο. Κάνει ολιγοήμερες διακοπές. Συγκεκριμένα έρχεται μια φορά, ήρθε και πέρσι στην Ελλάδα. Προτιμάει μια φορά να έρχεται στην Ευρώπη και μια φορά κάνει κρουαζιέρα στην Καραϊβική. Και τον υπόλοιπο χρόνο του δίνει για ενοικίαση. Και από εκεί βγάζει λεφτά ο Μάικλ Τζόρνταν. Γερός να είναι, να χαρεί τις διακοπές του. Είναι από τους ανθρώπους που μας έχουν σημαδέψει τα παιδικά μας χρόνια, που μας κάναν να αγαπήσουμε λίγο ακόμη περισσότερο τον μπάσκετ και του χρωστάει όλος ο πλανήτης πολλά.

Και αφού μιλήσαμε για το μεγαλύτερο παίχτη του μπάσκετ όλων των εποχών, το Μάικλ Τζόρνταν, να πούμε και για το Γιάννη Αντετοκούνμπο, που για χάρη μιας διαφήμισης ντύθηκε σαν τον Τζον Τραβόλτα στο Γκρίζ. Έκανε και το μαλλί του σαν τον Τζον Τραβόλτα. Όχι πάρα πολύ πετυχημένα, είναι η αλήθεια. Δεν του πάει αυτό το μαλλί. Ασταμάτητος ο Γιάννης, ακόμα και όταν δεν παίζει μπάσκετ, συνεχίζει και δουλεύει. Πρόσφατα είδα ένα βίντεο, μια συνέντευξη από κάποια παιδιά που κάνουν στους δρόμους για τα social media κυρίως. Και το ρώτησαν από πού βγάζει τα λεφτά του. Υποτίθεται ότι δεν τον ήξεραν. Λίγο αποτυχημένο αυτό το σενάριο. Δεν γίνεται να μην δεν ξέρεις το μεγαλύτερο παίχτη στο NBA αυτή τη στιγμή. Τον ρώτησαν πότε σκοπεύει να σταματήσει να εργάζεται. Και αυτός απάντησε: όταν γίνω δισεκατομμυριούχος. Του το ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Είμαστε έτοιμοι για συμφωνία με την Ουκρανία. Το Κίεβο πρέπει να κάνει υποχωρήσεις, δήλωσε ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Ανοιχτή επιστολή για συνάντηση προς τον Βλάντιμιρ Πούτιν απέστειλε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Ο Άριος Πάγος έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση. Ενέργεια, άμυνα και υδάτινη πόρη στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ράντεφ στη Σόφια. Ο Πρωθυπουργός είχε συνάντηση και με τον Πρόεδρο της Σερβίας. Κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία. 5 χρόνια ο Τσίπρας και 7 ο Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πιζογυρίσματος. Μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Νέα Ιωνία. Πρώτη ημέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών. Παρουσιάστηκαν οι πρώτες 72 γυναίκες στο κέντρο εκπαίδευσης της Λαμίας. Ισόπαλη 2-2 αναδείχθηκε η εθνική μας με τη Σουηδία σε φιλική αναμέτρηση που έγινε στη Στοκχόλμη. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Τράβα τις κουρτίνες.
3: Γιατί?
2: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
3: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
2: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
3: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
2: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
3: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
2: Είδες που γλύκανες?

Για μένα είναι το καλύτερο κομμάτι του Elvis Presley. Δεν είμαι βέβαια και πάρα πολύ φανατικός, το παραδέχομαι, αλλά σε αυτό το τραγούδι είναι καταπληκτικός. Λοιπόν, καλοκαιράκι σημαίνει βουτιές στην θάλασσα. Στις ελληνικές θάλασσες όμως έχει ήδη ξεκινήσει η παρουσία της MOV Μέδουσας. Αυτή τη φορά ο πληθυσμός, λέει, είναι μεγαλύτερος από ό,τι συνήθως, παρουσιάζει δηλαδή πληθυσμιακή έξαρση η MOV Μέδουσα. Δεν είναι σπάνιο φαινόμενο, κάθε χρόνο εμφανίζεται στη Μεσόγειο, απλά τα τελευταία χρόνια τα βλέπουμε ιδιαίτερα στις ελληνικές θάλασσες που δεν είχαμε συνηθίσει. Ήταν συνήθως προς τη Μάλτα και την Ιταλία, αλλά ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια το βλέπουμε πάρα πολύ και στην Ελλάδα. Γιατί έχει πέσει η θερμοκρασία της θάλασσας. Ως τώρα δεν εμφανιζόταν στις δικές μας θάλασσες λόγω της θερμοκρασίας του νερού. Είναι επικίνδυνη η MOV Μέδουσα. Είναι από τα πιο επικίνδυνα είδη της Μεσογείου. Το τσίπημά της είναι ιδιαίτερα επώδυνο εξαιτίας μιας ουσίας που περιέχει, της νευροτοξίνης. Αν σας την πείσει, θα το νιώσετε δηλαδή τον πόνο πραγματικά. Ποια είναι τα συμπτώματα? Νιώθετε πόνο σαν κάψιμο, πολλές φορές έντονο κοκκίνισμα του δέρματος. Νιώθετε ναυτία, πέφτει πίεση αρκετές φορές. Νιώθετε ταχυκαρδία, φέρνει πονοκέφαλο δυνατό. Έχετε τάση για εμετό, έχει παρατηρηθεί μέχρι και διάρρεια και σπασμό των βρόχνων. Και σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις φέρνει μέχρι και δύσπνοια. Τι πρέπει να κάνετε μετά το τσίπημα? Ξεβγάλτε το σημείο με νερό της θάλασσας και όχι με νερό εμφιαλωμένο όπως κάνουν συνήθως. Φτιάξε ένα μείγμα, λέει, με μαγειρική σόδα και θαλασσινό αλάτι για προσωρινή λύση, μιλάμε έτσι. Μετά πρέπει να πάτε σε κάποιο φαρμακείο ή σε κάποιο κέντρο υγείας που θα βρίσκεται εκεί κοντά. Και με την κάρτα αφαιρέστε τη μαγειρική σόδα και τυχόν υπολείμματα από τις νηματοκίστες. Εφαρμόστε πάνω στην περιοχή με το τσίπημα ένα μπουκάλι νερό ή κουτί από κάποιο αναψυκτικό ή παγοκίστες για περίπου 15 λεπτά. Αυτό δεν σταματάει τον πόνο, αλλά ανακουφίζει το πρίξιμο και την κοκκινίλα. Τι δεν πρέπει να κάνετε, αν σας τσιμπήσει MOV Μέδουσα, να μην τη βγάλετε έξω από το νερό, γιατί μπορεί να την πατήσει κάποιος άλλος. Το κάνουν πάρα πολύ συχνά και την αφήνουν πάνω στην παραλία. Αυτό πρέπει, λέει, να μην το κάνετε. Μην χρησιμοποιείτε ξύδι, το έχω δει και εγώ αυτό, ή ξύδι κρεμμύδι έχω δει να βάζουν και δεν καταλαβαίνω γιατί. Ευνοείται, λέει, το σπάσιμο των νηματοκίστεων και διαχέεται περισσότερο το δηλητήριο. Πού υπάρχει αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη πληθυσμή από MOV Μέδουσες στην Ελλάδα? Προς το παρόν, οι περιοχές που σημειώνεται έξαρση είναι το Φυσκάρδο στην Κεφαλονιά, το Γαλαξίδι στον Κορινθιακό κόλπο, στον Παγασιτικό κόλπο υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, στον Ευωϊκό κόλπο, στη Σκιάθο και στη Σκόπελο. Αυτά. Αν τη δείτε, μη βουτήξετε καλού κακού. One ticket, please. Long, hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's

Ο Τεντόγλου έκανε το άλμα του και είναι αυτή τη στιγμή πρώτος με 8-24. Περιμέναμε κάτι πολύ καλύτερο βέβαια, δηλαδή μετά το 8-49 που έκανε. Μέχρι και πανελλήνιο ρεκόρ περιμέναμε σήμερα. Αλλά είναι πρώτος και αυτό δεν αλλάζει προς το παρόν. Έχει ακόμα, είναι σε εξέλιξη ο αγώνας. Λοιπόν, να πούμε και για το Δήμο Άρτας που φαίνεται ότι έχει πάρει πολύ σοβαρά το θέμα με τις ελλείψεις στους γιατρούς και θα δίνει μπόνους μηνιαίο ύψους 500 ευρώ για 2 χρόνια στους γιατρούς που θα πάνε να δουλέψουν εκεί, στο νοσοκομείο που έχουν. Πολύ σημαντική κίνηση, παράδειγμα προς μίμηση, πραγματικά βάζει πλάτη για τους δημότες του ο Δήμος Άρτας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τους πλούσιους αυτού του πλανήτη. Μέσα στο 2025 έγιναν εκατομμυρίουχοι για πρώτη φορά 2 εκατομμύρια πολίτες αυτού του κόσμου. Καινούργιοι εκατομμυρίουχοι, δεν ήταν πριν. Την ώρα λοιπόν που ο κόσμος αγωνιά για το αύριο και βλέπει την ποιότητα της ζωής του να ολισθαίνει καθημερινά, αυτοί οι 2 εκατομμύρια καινούργιοι εκατομμυρίουχοι έβγαλαν 98 τρισεκατομμύρια. 2 εκατομμύρια άνθρωποι έβγαλαν 98 τρισεκατομμύρια. Πώς πλούτησαν? Αυτοί λοιπόν οι τυχεροί συνάνθρωποι μας, όλοι μα όλοι, συνδέονται με μετοχές εταιριών τεχνητής νοημοσύνης, οπλικών συστημάτων και ορυκτού πλούτου. Δεν πιστεύω να σας πέρασε από το μυαλό ότι την ώρα που εκατομμύρια κόσμου ξεσπιτώθηκαν, είδαν τη ζωή τους να ανατρέπεται, έχασαν δικούς τους ανθρώπους, κάποιοι πλούτησαν εις βάρος τους. Θα σας μάλωσω. Δεν θέλω να το πιστεύετε αυτό. Οι περισσότεροι πλούσιοι, οι καινούργοι περισσότεροι πλούσιοι, βρέθηκαν στην Ασία. Ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αντιθέτως, η Ευρώπη παρουσιάζει τη μικρότερη αύξηση σε καινούργιους εκατομμυριούχους, με εξαίρεση μία χώρα που πήγε πάρα πολύ καλά φέτος, το Λουξεμβούργο. Τι να πω, καλοφάγωτα.

Και για κλείσιμο σας έχω μια είδηση από την Αθήνα και συγκεκριμένα την Καλλιθέα, όπου δύο ληστές πήγαν σε ένα σπίτι ενός 55χρονου. Αυτός με ένα ρόπαλο του baseball τους κυνήγησε και τους ξυλοκόπησε άγρια. Ήρθε η αστυνομία, συνελήφθησαν φυσικά οι δύο άνδρες που προσπάθησαν να κάνουν ληστεία στο σπίτι του ανθρώπου, αλλά συνελήφθηκε ο 55χρονος για ξυλοδαρμό και σωματικές βλάβες. Οι δύο Αιγύπτιοι, από ό,τι βλέπω, υπήκοοι Αιγύπτιοι, γεννημένοι το 2004 και το 2005, κατηγορούνται για απόπειρα κλοπής. Αγρίεψαν τα πράγματα, πραγματικά. Η νυχτερινή βάρδια της Πέμπτης έφτασε στο τέλος της. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 10. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Φάνη Λιάκο, που για δύο ώρες φρόντισε να πάνε όλα τέλεια. Τώρα έχει πάρει τη θέση του ο Κώστας ο Σαββίδης. Καλό ξημέρωμα σε όλους σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απέστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε αυτήν του προτείνει να συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο και να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου. Η επιστολή αποκαλύφθηκε την ώρα που ο Ρώσος Πρόεδρος έλεγε στο Ρωσικό Οικονομικό Φόρουμ ότι είναι έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς για μια συμφωνία με την Ουκρανία, ακόμα και να συναντηθεί με τον Ζελένσκι. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα ήταν υπέροχο αν οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομόλογό του. Στη συνάντηση με τον πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνδερ Βούτσιτς, που είχε ο Πρωθυπουργός στο Μαυροβούνιο, συζητήθηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, όπως και η ενταξιακή πορεία της Σερβίας. Κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας Νίκος Σταγαράς με την κυβερνητική πλειοψηφία να ψηφίζει υπέρ, το Πασόκ να δηλώνει παρόν και τα υπόλοιπα κόμματα της

0: σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ. Η Ολλανδική αστυνομία ανακοίνωσε πως συνέλαβε 4 άνδρες στο πλαίσιο έρευνας που αφορά πολλές γυναίκες οι οποίες ναρκώθηκαν από οικείους τους και τις κακοποίησαν σεξουαλικά, με τις επιθέσεις μάλιστα να βιντεοσκοπούνται, μια υπόθεση που θυμίζει εκείνη τη Ζιζέλ Πελικό, η οποία είχε συγκλονίσει τη Γαλλία. Τρελή πορεία αυτοκινήτου σταμάτησε σε εσωτερικό καταστήματος στους νέους επιβάτες, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά τόσο ο οδηγός όσο και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. Το Σάββατο θα απολογηθεί στον ανακριτή ο καθομολογίαν σύζυγοκτόνος της Καλαμάτας. Η απόφαση της υπεράσπισης να ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις του κόσμου που είχε συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό μέγαρο. Ο 41 ετών δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και ενδοοικογενειακή βία. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε τοποθετήσει μηχανές παρακολούθησης ακόμα και στο κινητό αλλά και στο αυτοκίνητό της. Στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, μέλη της φεμινιστικής κίνησης Καλαμάτας έβαψαν κόκκινο το νερό στο συντριβάνι, συμβολίζοντας το αίμα των θυμάτων έμφυλης βίας. Σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες στην περιοχή του Αμιντέου, που βλέπουν τις τελευταίες ημέρες τη στάθμη της λίμνης Βεγορίτιδας να ανεβαίνει ανησυχητικά. Ήδη έχουν πλημμυρίσει εκατοντάδες στρέμματα με δυναμικές καλλιέργειες. Οι παραγωγοί ζητούν άμεσα μέτρα για την αποσυμφόρηση της κατάστασης. 38 μετανάστες διασώθηκαν νότια των Καλών Λιμένων. Η Λέμβος εντοπίστηκε από τη Frontex και οι επιβαίνοντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Σε ένα δυνατό φιλικό στη Στοκχόλμη, η εθνική μας ομάδα αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τη Σουηδία, αφήνοντας θετικότατες εντυπώσεις με την εμφάνισή της εν ώψη των επόμενων υποχρεώσεών της. Σήμερα για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, ενώ θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχοπτώσεις. Θερμοκρασία από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, η άνεμη νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.
3: Je suis très inquiet. J'ai peur de ce qu'il serait capable de faire au cas où quelque chose n'arriverait.
4: Mais c'est un robot. Que pourrait-il faire?
3: Il n'y a pas de limite à sa puissance. Il peut détruire la Terre.

it makes my knees freeze. It makes my back crack.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου. Chattanooga Choo Choo, run it down again. Let's go. One.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.